Σεπτή εικόνα της Παναγίας Πορταίτισσας, εγγύηση και ασφάλεια των αγιοριτών. Η φήμη και ακτινοβολία της Παναγίας Πορταίτισσας ήταν πάντα μεγάλη και εισάξια των πολλών και μεγάλων σημείων και τεράτων, τα οποία επιτέλεσε και επιτελεί σε κάθε φιλόχριστη και φιλοπάρθενη χριστιανική ψυχή. Στην αρχή έφερε την προσωνυμία Ελεούσα για τις πολλές της ελεημοσύνες στους φτωχούς, στους πάσχοντες, στους αμαρτωλούς, στους φίλους και εχθρούς του Υιού της. Η παρουσία της επτής της εικόνας στη Μονή των Ιβύρων είναι εγγύηση για τους μοναχούς του Αγίου Όρους, για την παρουσία των χιλιάδων μοναχών σε αυτό, για τις επίγειες υλικές ανάγκες τους και για την υποστήριξή τους και συμπαράστασή της ενώπιον του ουράνιου θρόνου του Κυρίου. Για όλα αυτά μίλησε και υποσχέθηκε η Παναγία. Για κάθε αγιορείτη η Παναγία είναι η ασφάλειά του και η εγγυήτρια προς τον Υιόν της. Έτσι χαρούμενοι οι μοναχοί παραμένουν στο Άγιον Όρος. Και πάντες οι εν Αγίου Όρη μοναχοί θεωρούν την Σεπτήν Πορταίτισσαν ως εγγύησιν και ασφάλειαν διόλων τον άθο, εν όσο ευρίσκεται εν τη Μονή Ιβύρων. Δια τούτο, κατά τα μεγάλα γεγονότα του κόσμου, πόλεμοι, σεισμοί, πλημμύρες, ασθένειες, σπέβδουν εκ του όρους οι μοναχοί, όπως πληροφορηθούν οι δύο οφθαλμοί ότι η Πορταίτισσα ευρίσκεται εν τη Μονή Ιβύρων, και ούτως ουδής φόβος υπάρχει δια τον τόπο, ενώ εάν αναχωρήσει αυτή, ως λέγεται, πρέπει να αναχωρήσουν και οι αγιορείτες. Γι' αυτό ποτέ δεν έχει βγει η Πορταίτισσα έξω από τη Μονή των Ιβύρων, πολύ δε περισσότερο δεν διανοείται κανείς αγιορείτης να δει την θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας Πορταίτισσας να εξέρχεται των συνόρων του Αγίου Όρους. Αυτό δεν υπάρχει κανείς αγιορείτης να το σκεφτεί. Τούτο θεωρείται κακός ιονός, γιατί δεν γνωρίζουν τι θα επακολουθήσει. Οι αγιορείτες ούτε ξεσπιτώνουν την Πορταίτισσα από το ναό της, ούτε και την αυτοεξορίζουν από το όρος. Αυτήν την παράδοση ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης την μορφοποίησε και ενσάρκωσε σε ένα θαυμάσιο τροπάριο, στην οποία παράδοση πρόσθεσε και τις δικές του ηκεσίες και τους πόθους της ψυχής του. «Μένε με θυμόν τον δούλο σου, μένε αΐ, ο Πορταίτισσα ένδοξε, και μη χωριστείς από τις πίμνης σου πόποτε, τα ημών παραβλέπουσα πτέσματα, σε γάρ φως και προστάτην, ζωήν και πνοήν, επιγραφόμεθα».

Η Πορταΐτισσα παρουσιάζεται ζωντανή στις λιτανίες της. Τρεις φορές το χρόνο, κατά τις μεγάλες γιορτές, η σεπτή και θαυματοτόκος ιερή εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας μεταφέρεται πανηγυρικά με πομπή και μεγάλη παράταξη στο μεγάλο ναό της Μονής, οπότε τίθεται πάνω σε αυτήν ιδιαίτερο αργυροεπίχρυσο επένδυμα μεγάλης αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής αξίας. Καταστολίζεται δε επιπλέον και με πλήθος βαρύτιμων και αρχαιότατων κοσμημάτων, σαν αληθινή βασίλισσα του ουρανού και της γης. Είναι οπτασία, όραμα και χάρμα οφθαλμών να βλέπει κανείς την Πορταΐτισσα με τόσο λαμπρό και μεγαλοπρεπή διάκοσμο. Στις λιτανεύσεις της η Πορταΐτισσα παρουσιάζει τούτο το αξιοπερίεργο. Δεν δέχεται πρόσωπα βεβαρημένα ηθικά να την φέρουν στους ώμους της. Τα συντρίβει και τα ανεσχυροποιεί με το θαυμαστό, αβάστακτο και ασήκωτο βάρος που παρουσιάζεται και έτσι αμέσως την παραδίδουν σε άλλους και τρέπονται σε φυγή. Ούτε επίσης και όλους που επιθυμούν να τη φωτογραφίσουν τους δέχεται. Πρέπει και αυτοί να είναι άσπηλοι και αμόλυντοι, διαφορετικά οι φωτογραφικές τους πλάκες αμήλικτα καταστρέφονται. Κάποτε, ένας με ύποπτη διαγωγή δοκίμασε να τη φωτογραφίσει την ημέρα της πανήγυρης με ιερουργό τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα. Τι είδαν τότε όλοι οι πανηγυριστές? Τα χέρια του παρέλυσαν. Η Πορταΐτισσα του πέταξε μακριά τη φωτογραφική μηχανή. Άρχισε να τρέμει ολόκληρος. Αμέσως έφυγε και εξαφανίστηκε από το φόβο και την τροπή. Και οι πανηγυριστές έλεγαν: «Ζωντανή είναι η παρουσία της Πορταΐτισσας».

Θείες εμφανίσεις της πορταΐτισσας στη Μονή Ιβύρων. Κατά τη δινή εποχή της Επανάστασης του 1821, όλοι οι αδελφοί της Μονής Ιβύρων είχαν διασκορπιστεί σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και σε σπηλιές και ρεματιές απρόσιτες του Αγίου Όρους για να αποφύγουν τους βασανισμούς και τις διαπομπεύσεις από τους Τούρκους. Μόνον ένας διάκονος, ο Γρηγόριος, είχε το θάρρος να παραμείνει σαν φύλακας της Μονής και θερμός προστάτης και συντροφιά της Παναγίας Πορταΐτισσας. Δεν ήθελε να μείνει ορφανή και στη μοναξιά η Παναγία και τα καντήλια της Βυστά. Η μεγάλη παρηγοριά του Γρηγορίου και η ψυχική του ενδυνάμωση στους δύσκολους καιρούς της Τουρκοκρατίας και το θάρρος του να αντιμετωπίσει τη βαρβαρότητα των κατακτητών ήταν η τακτική παρουσία της Παναγίας και οι εμφανίσεις της στους διαδρόμους και τις αυλές της Μονής. Παρακολουθούσε σαν νοικοκυρά όλα όσα συνέβαιναν στη Μονή της. Κάθε τόσο εμφανιζόταν ώστε οι Τούρκοι να τη δουν κατ' επανάληψη. Οι Τούρκοι στρατιώτες που είχαν πλημμυρίσει τη Μονή σαν Αιγυπτιακή ακρίδα και την κατάτρωγαν. Κατά τις νύχτες έβλεπαν μια γυναίκα με έναν βρέφος να επιθεωρεί τη Μονή. Αυτό τους έκανε να εκμανούν και να σχηματίσουν τη γνώμη ότι και άλλες γυναίκες υπήρχαν κρυμμένες από τους μοναχούς. Συνέλαβαν λοιπόν τον προαναφερθέντα Γρηγόριο και με ραβδισμούς και άλλα βασανιστήρια ζητούσαν να μάθουν από αυτόν ποια είναι η περιφερόμενη τη νύχτα γυναίκα. Μόλις σειρώμενος από τις πληγές ο δύστυχης διάκονος τους οδήγησε στη θεία Πορταΐτισσα και τους είπε «Αυτή είναι». Τότε οι Τούρκοι βασανιστές που αναγνώρισαν στο πρόσωπο της Παναγίας και του μικρού Ιησού τη γυναίκα με το παιδί κατηλήφθηκαν από φόβο και τρόμο. Έβλεπαν μια ζωγραφιά γυναίκας με ένα παιδάκι στην αγκαλιά, αλλά αγνοούσαν πως το μικρό παιδάκι ήταν ο παλιός των ημερών Θεός, η δε γυναίκα ήταν η Θεοτόκος. Έκτοτε ησύχασε η Μονή των Ιβύρων ως το 1830, όταν πάλι με θαύμα ύστερα από τη θέληση του Κυρίου και της Θεοτόκου, εξεκένωσαν οι Τούρκοι το Άγιον Όρος. Εδώ εκδηλώθηκε για μία ακόμα φορά η πρόνοια της Παναγίας για τη Μονή της. Γι' αυτό, αποδίδοντες τα ευχαριστήρια, όλοι οι μοναχοί του Αγίου Όρους τελούν κάθε χρόνο την Κυριακή του Θωμά Παναγιορείτικη Αγρυπνία για την αναχώρηση των Τούρκων από το Άγιον Όρος.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Άνθρωπος ήταν. Από τους ανθρώπους βλάστησε. Μετήχε σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου γένους. Δεν παρασύρθηκε όμως από την τόση μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή. Σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο Θεό. Από την πρώτη κιόλα στιγμή που ήρθε ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, τους αποχωρίστηκε.

και ξεπερνώντας η καθαρή όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, στο τέλος ενώθηκε με τον καθαρό Θεό. Το πνευματικό εκείνο σώμα της Παναγίας το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Το παρέλαβε έπειτα ο ουρανός. Ξαναδόθηκε έτσι στο βασιλιά ο θρόνος του, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, το δέντρο στον καρπό, η μητέρα στον υιό. Αγίου Νικολάου Καβάσιλα.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιους σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σι εν ετήλωτας εντολάς σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ου μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σωδού σου. εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκες χεινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και επίλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επίστρεψά το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εμπροσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διέτην ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύση γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύση ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς σας εντολάσουν, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλη είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των ηκτυρμών θαρούντες, εκ ερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα εν έγω και λόγω και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαραίως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού. Φυλάξει την ψυχήν σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λύπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσσέσι και σίες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκησιλαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Προστρέχετε, αδελφοί μου, στη Μητέρα του Θεού, όταν το σπίτι σας χάνει την ειρήνη του. Η κυρία Θεοτόκος είναι πηγή του ελέους και της δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως Μητέρα του Θεού της ειρήνης, μεσητεύει σε αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών. Η Παναγία έχει την ελεητική δύναμη να διώξει με ένα νεύμα της τα πονηρά πνεύματα. Αυτά που με ακίνητο αγώνα προσπαθούν να χωρίζουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισιούνται. Είναι εγωργοϊπίκος που απαντά γρήγορα στις παρακλήσεις μας και μας παρέχει την ειρήνη και την αγάπη, αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη. Γιατί αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξι της μεσητείας της Θεοτόκου. Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης.
2: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

στοιχεία ιστορικά για την Αγία Ζώνη. Η υπεραγία Θεοτόκος, κατά την παράδοση, μας άφησε πριν κοιμηθεί δύο ιερά κοιμήλια, τη ζώνη της και την αισθήτα της, δηλαδή το φόρεμά της. Η Αγία Ζώνη της Παναγίας μας φυλασσόταν από κάποια Παρθένο στα Ιεροσόλυμα. Ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου Αρκάδιος, γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου, ενδιαφέρθηκε για το κοιμήλιο αυτό. Το βρήκε, το πήρε, το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη και το τοποθέτησε σε μια πολυτελή θήκη που την ονόμασε Αγία Σωρό και φυλασσόταν εκεί. Από χρόνια ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου Ιουστινιανός έκτισε στην Κωνσταντινούπολη ιερό ναό προς τιμήν της Αγίας Ζώνης. Εν της Χαλκοπρατίης, όπως αναφέρεται, η περιοχή του ναού. Έγιναν ακομιδή του ιερού κοιμηλίου από την Επιτροπή Ζήλων, στην οποία φυλασσόταν έως τότε, και τοποθετήθηκε εντός του ναού του Ιουστινιανού. Αποτελούσε έκτοτε ιερό προσκύνημα και ιερό σέβασμα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Από την εποχή του αυτοκράτορος Λέοντος του Ισάβρου αναφέρεται το εξής θαύμα της Αγίας Ζώνης. Η σύζυγος του αυτοκράτορος, Ζωή, έπασχε από μια φοβερή νόσο, τη δαιμονοληψία, και υπέφερε πολύ. Μια μέρα είδε μια οπτασία ότι θα θεραπευόταν αν απλωνόταν επάνω της η τιμία ζώνη της Θεοτόκου. Τότε ο αυτοκράτορ από τον ιερό ναό της Αγίας Ζώνης, όπου φυλασσόταν η Σωρός που είχε μεταφέρει ο Ιουστινιανός, άνοιξε την Αγία Σωρό, πήρε την Αγία Ζώνη και την άπλωσε επάνω στην άρρωστη βασίλισσα. Αμέσως η βασίλισσα θεραπεύθηκε από τη θανατηφόρα ασθενειά της και ευχαρίστησε την Θεοτόκο. Το θαύμα αυτό της θεραπείας της βασίλισσας από την Αγία Ζώνη ήταν μια πολύτιμη ευκαιρία για να εξακριβωθεί η γνησιότητα του κοιμηλίου. Με το θαύμα αυτό φανερώθηκε η ιστορική ακρίβεια της παραδόσεως γύρω από την Αγία Ζώνη. Όταν δε άπλωσαν την Αγία Ζώνη επάνω στην άρρωστη βασίλισσα, είδαν ότι ήταν σε άριστη κατάσταση, σαν νεοήφαντη, και έλαμπε. Διαπίστωσαν δε ότι στην Αγία Ζώνη υπήρχε σφραγίδα με χρυσή βούλα και κωδίκελο που ανέφερε λεπτομερώς το χρόνο, την ενδικτυώνα και την ημέρα που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκε στην Αγία Σωρό από τον τότε αυτοκράτορα Αρκάδιο, όπως αναφέραμε. Τρεις αυτοκράτορες ήσαν συνδεδεμένοι ιστορικά με την Αγία Ζώνη. Ο αυτοκράτορ Αρκάδιος, ο αυτοκράτορ Ιουστινιανός και ο αυτοκράτορ Λέων. Η ευλάβεια των Ορθοδόξων πιστών προς την Αγία Ζώνη είναι πανορθόδοξη. Έχουν κτίστη πολλοί ναοί προς τιμήν της και σειραίουν στην εορτή της 31 Αυγούστου πλήθη πιστών εξετούντας τη χάρη και τη βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου. Τμήμα της Αγίας Ζώνης φυλάσσεται ως σήμερα στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους εντός πολυτελούς θήκης. Άλλο ένα τμήμα της Αγίας Ζώνης, καθώς γνωρίζω, φυλάσσεται εντός πολυετούς θήκης στην Ιερά Μονή Παναγίας Ξενιάς στη Θεσσαλία, στην περιοχή της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος. Εγώ προσωπικώς έχω ιερό σύνδεσμο ψυχικό με την Αγία Ζώνη από τα παιδικά μου χρόνια. Στην πατρίδα μου, το Βαρθολομιό Ηλίας, κοντά στα πατρικά μας κτήματα, υπάρχει ένα ιστορικό μοναστήρι του 11ου αιώνος με ναό προς τιμήν της Αγίας Ζώνης. Το μοναστήρι έχει τη γενική ονομασία Αγία Ελεούσα και η εικόνα της Παναγίας φαίνεται να κρατά στα χέρια της την Αγία Ζώνη. Η ιερά αυτή μονή, που σήμερα έχει μόνο δύο μοναχές, αποτελεί προσκύνημα ολοκλήρου της περιοχής. Και στην εορτή της Μονής, 31 Αυγούστου, σειραίουν πλήθη πιστών για να ζητήσουν τη χάρη της Παναγίας. Από τότε που ήμουν 14 χρονών, πήγαινα συχνά στο μοναστήρι αυτό. Τότε είχε μόνο έναν ιερομόναχο, απλούν αλλά ευλαβή. Συνδέθηκα ψυχικά πολύ με το μοναστήρι αυτό και το αγάπησα. Στην κατοχή, το 1942, εγκαταστάθηκαν εκεί τρεις μοναχές ευλαβέστατες. Η γερόντισσα Χριστονύμφη Κάρτζωνα και οι δύο υποτακτικές της, Μαριάμ και Λαβρεντία. Ήσαν άγγελοι για την περιοχή. Έδωσαν ζωντάνια στο έρημο ως τότε μοναστήρι και ακτινοβολούσαν πνευματικά. Συνδέθηκα πολύ μαζί τους. Πήγαινα και τους έψαλα από 15 χρονών παιδί και ωφελήθηκα πολύ πνευματικά.
Από τη Γερόντισσα Χριστονύμφη πήρα για πρώτη φορά σκητικά βιβλία όπως τον Ευεργετινό και άλλα, τα οποία και με βοήθησαν στη ζωή μου. Όταν το 1956, σε ηλικία 30 ετών, χειροτονήθηκα διάκονος, ο πρώτος ναός που υπηρέτησα στην Αθήνα ήταν ο Ιερός Ναός Αγίας Ζώνης Πατησίων. Δεν το θεώρησα τυχαίο γεγονός ότι τοποθετήθηκα στον Ιερό Ναό της Αγίας Ζώνης. Όταν ήμουν νεαρός στο Βαρθολομιό, το ίνδαλμά μου και η αγάπη της ψυχής μου ήταν η Ιερά Μονή Αγίας Ζώνης. Και τώρα, Ναός Αγίας Ζώνης είναι ο ναός τον οποίο πρωτοδιορίστηκα ως διάκονος, όπου και υπηρέτησα επί 3 χρόνια. Συνεδέθη η ζωή μου με την Αγία Ζώνη. Εκεί, στον Ιερό Ναό Αγίας Ζώνης Πατησίων, εγνώρισα το Χριστάκη Παρασκευαΐδη, 17 ετών τότε, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο. Τη χρονιά εκείνη, όταν πήγα νεαρός διάκονος στην Αγία Ζώνη, ευρήκα τον τότε Χριστάκη, 17 ετών, να ψάλει στη λεγόμενη Μικρή Αγία Ζώνη. Υπάρχουν εκεί 2 ναοί. Ο Μεγάλος Ναός της Αγίας Ζώνης και ο προϋπάρχον Μικρός Ναός της Αγίας Ζώνης. Λειτουργούν και οι 2 ναοί κάθε Κυριακή. Στο Μικρό Ναό ήταν τότε ψάλτης ο Χριστάκης που τελείωνε το Λύκειο στη Λεόντιο Σχολή. Εγώ, νεαρός διάκονος, διορισμένος στον πλησίο Μεγάλο Ναό, συνδέθηκα πνευματικά με τον τότε Χριστάκη. Έγινε ο πνευματικός του οδηγός, αν και ήμουν διάκονος, και τον ημίησα στη ζωή της αφιερώσεως και της ιεροσύνης, του μετέτρεψα, με τη χάρη του Θεού, την κατεύθυνση προς τη θεολογία από τη νομική, όπου είχε πρόγραμμα να πάει. Και έδωσε μεν εισαγωγικές εξετάσεις τη χρονιά εκείνη και στη νομική και στη θεολογία, διότι ο πατέρας του ήταν ανένδοτος και ήθελε οπωσδήποτε τη νομική. Εισήλθε με βαθμό άριστα και στις 2 σχολές. Όμως με την επιμονή του πατέρα του ενεγράφει μόνο στη νομική σχολή. Τούτο όμως δεν τον εμπόδισε όταν αργότερα το 1959 ιδρύσαμε τη Χριστιανική Αδελφότητα Χρυσοπηγή να είναι εκ των πρώτων μαζί με τον τότε Αθανάσιο Λενή και νυν Μητροπολίτη Αιγυαλίας που ιδρύσαμε την Πνευματική Αδελφότητα της Χρυσοπηγής και το Μικρό Κοινόβιο της Χρυσοπηγής. Αλλά και όταν έπειτα από χρόνια πολλά το πνευματικό παιδί μου, ο νυν Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, τοποθετήθηκε στον Βόλο, ευρήκε πλησίων του Επισκοπίου ημικατασκευασμένο Μικρό Ναό ως γιαπή υπό του προκατόχου του και πνευματικού μου παιδιού Χριστοδούλου, του μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Το ναίδριο αυτό το ολοκλήρωσε ο Ιγνάτιος και το ονόμασε Αγία Ζώνη προς τιμήν των γεγονότων της ζωής μας που ανέφερα. Στο πτωχό μοναστήρι της Αγίας Ζώνης, της επιλεγωμένης Αγία Ελεούσα του Βαρθολομιού, λειτουργήσα ως Μητροπολίτης Πειραιός πολλές φορές κατά την ημέρα της Πανηγύρεως, 31 Αυγούστου. Και από τότε που παρητήθην, τελούσα στις 31 Αυγούστου το πανηγύρι της Μονής ανελιπώς μέχρι πέρυσι που έπαυσα πλέον λόγω της προκεχωρημένης ηλικίας μου και των προβλημάτων υγείας

από την υμνολογία της εορτής της Αγίας Ζώνης. Πρώτος τη χειρό Εσπερινού. Ισορός η κατέχουσα Θεοτό και την Ζώνην σου. Κιβωτός της δούλης σου αγιάσματος και ιερών περιτύχισμα και δόξα και κάφημα. Και η άσεων πηγή καθεκάστη γνωρίζεται. Όθεν σήμερον, ιερός αθρισθέντες ανυμνούμεν τα πολλά σου μεγαλεία και των θαυμάτων το πέλαγος. Δεύτερο στοιχείρο Εσπερινού. Την Αγίαν κατάθεσιν Θεοτόκε τη ζώνη σου, εορτήν και κτήμεθα εφρενόμενη, ότι τη πόλη σου σήμερον δοθήν εξίωσας, ιεράν περιβολήν φυλακτήριων άσυλων, δώρων τίμιων, αναφέρετων πλούτων ιαμάτων, ποταμών πεπληρωμένων των χαρισμάτων του πνεύματος. Δοξαστικό αποστήχων. Φρένα καθάραντες και νουν της αγγέλης και ημείς πανηγυρίσομεν φεδρός εξάρχοντες δαβητικήν μελωδίαν την εάνιδη νύμφη του Παμβασιλέως Χριστού του Θεού ημών. Ανάστηθη Κύριε λέγοντες εις την ανάπαυσήν σου σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου ως γαρ παλάτιον τερπνών ταύτην κατεκόσμησας. Και κατεκλήρωσας αυτήν την πόλη σου δέσποτα, περιποιήστε και σκέπιν εκ πολεμίων βαρβάρων, τη κρατεά δυνάμη σου, τες ηκεσίες αυτής. Πρώτο κάθισμα όρθρου. Την ζώνην της επτήν του αχράντου σου σκήνους, υμνούμενη πιστή, Παναγία Παρθένε. Εξής αριόμεθα νοσημάτων την ίασιν και κραυγάζομεν, μήτερ του Θεού του υψίστου, σύ λύτρωσης των σε τιμών των υπάρχης, Μαρία Θεόκλητε. Τρίτο στοιχειρό ένων. Ο ναός σου πανάχραντε, ως πηγή ανεξάντλητος των θαυμάτων σήμερον αναδέδεικτε. Οι ποταμοί γαρ της χάριτος αυθόνος προχέονται της Αγίας σου σωρού και πιστών την διάνοιαν κατεφρένουση των εν πίστη και πόθος υβόντων. Η χαρά και η εφροσύνη και η ζωή σύ υπάρχει σημών. Δοξαστικό ένων. Ο Στέφανον υπέρλαμπρον πανάχραντε Θεοτόκε την ζώνην σου την Αγίαν η Εκκλησία του Θεού περιέθετο. Και φεδρύνεται χέρουσα σήμερον και μυστικός χορεύει δέσποινα εκβόσαση χαίρε διάδημα τίμιον και στέφανε της θείας δόξης χαίρε η μόνη δόξα του πληρώματος και αιώνιος εφροσύνη χαίρε των εισέ προστρεχόντων λιμήν και προστασία και σωτηρία ημών.

Αγία Αισθήτα. Κατά την παράδοση, η αισθήτα που χάρισε η Παναγία πριν κοιμηθεί σε κάποια χείρα, όπως έχουμε σημειώσει, φαίνεται ότι διασώθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια της Γαλιλαίας, σαν κοιμήλιο ιερό, από γενεά σε γενεά. Κατά την εποχή του Αυτοκράτορος Λέοντος I του Μεγάλου,

Έκτισε στο προάστιο αυτό των Βλαχερνών ειδικό ναό αφιερωμένο στην Ιερά Αισθήτα και την τοποθέτησε σε μια ειδική σωρό εντός του Ιερού Ναού. Η Αγία Αισθήτα, που ονομαζόταν Σκέπη ή Μαφόριον της Θεοτόκου, έγινε το Ιερό Παλάτιο όλης της Κωνσταντινουπόλεως και Σκέπη και Προστασία ολόκληρης της Αυτοκρατορίας. Πλήθη δε πιστών συνέρεαν για να την προσκυνήσουν. Η Εκκλησία μας τιμά πάντοτε ιδιαιτέρως τα Ιερά Λείψανα και τα Ιερά Αντικείμενα Αγίων. Τα Ιερά Άμφια της Θεοτόκου, η Αγία Αισθήτα και η Αγία Ζώνη τιμώνται ιδιαιτέρως και καθιερώθησαν ξεχωριστές εορτές για να τιμηθούν. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων εξακολουθούν να εκπέμπουν ευλογία. Στα Άγια Λείψανα εξακολουθεί να ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα Άγια Λείψανα θαυματουργούν. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί και σώζει διαμέσου των Ιερών Λειψάνων. Αυτό είναι πεποίθηση της Εκκλησίας. Στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε ότι και η σκιά και μόνο του Αποστόλου Πέτρου θαυματουργούσε. Ώστε κατά τας πλατείες εκφέρειν τους ασθενείς και τηθαίνε επί κλινών και κραβάτων ή να ερχομένου Πέτρου κάνει σκιά επί σκιάς την ή αυτών. Κατά παρόμοιο τρόπο, η Αγία Αισθήτα, εφόσον ήταν ένδυμα που φόρεσε η Παναγία, εκπέμπει χάρη και αγιασμό. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ο Ιησούς Χριστός, τιμώντας τους αγώνες και το αίμα και το μαρτύριο των Αγίων, κράτησε τις ψυχές τους στον ουρανό. Το σώμα τους όμως και τα Άγια Λείψανα τα άφησε στη γη για τη δική μας σωτηρία. Οι Άγιοι θαυματουργούν και διαμέσου των Αγίων Λειψάνων τους. Ειδικά για τα ρούχα της Παναγίας ομιλεί προφητικά το άσμα ασμάτων. Ως μη ματίων σου, δηλαδή τα ρούχα σου, ως μη λιβάνου, αποκτούν την ευωδία της Θείας Χάριτος».

Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου.

μητωρικές εορτές. Λίανε νωρίς, η Εκκλησία καθιέρωσε εορτές εις μνήμην και τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και οι εορτές αυτές κατέχουν κεντρικότερη θέση στη ζωή της Εκκλησίας από ό,τι κατέχουν οι εορτές της μνήμης των Αγίων. Καθιέρωσαν δε θεομητορικές εορτές σε σχέση με τα γεγονότα της ζωής της Παναγίας, αλλά και εορτές αμφίων και θαυμάτων της Θεοτόκου. Η σύλληψη της Αγίας Άνης, 9 Δεκεμβρίου. Πρώτη θεομητορική εορτή είναι η σύλληψη της Αγίας Άνης, μητέρας της Θεοτόκου, που εορτάζεται στις 9 Δεκεμβρίου. Οι γονείς της Θεοτόκου ήσαν προκεχωρημένης ηλικίας, όπως προαναφέραμε. Η υπ' αυτών σύλληψη της Θεοτόκου ήταν θαυματουργική. Εισήκουσε ο Θεός των προσευχών τους, τους έλυσε τα της ατεκνίας δεσμά και τους έδωσε όχι ένα κοινό παιδί, αλλά εκείνη που θα γινόταν η μητέρα του Θεού, τη σώτηρα του ανθρωπίνου γένους. Το γεγονός λοιπόν της συλλήψεως υπό της Αγίας Άνης της Θεοτόκου δικαίως εορτάζει η Εκκλησία μας στις 9 Δεκεμβρίου. Και αυτή είναι η πρώτη θεομητορική εορτή.

γέννηση της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη θεομητορική εορτή είναι η γέννηση της Θεοτόκου που η Εκκλησία μας εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Ψάλλουμε στο απολυτίκιο της εορτής. Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη. Εξού γαρανέτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών. Είναι κοσμοσωτήριο το γεγονός της γεννήσεως της Παρθένου Μαρίας και θεωρείται μεγάλη θεομητορική εορτή. Πλήθη ναών έχουν εγερθεί προς τιμήν και μνήμην του γενεσίου της Θεοτόκου και με ευλάβεια σειραίουν οι πιστοί κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου.

εισόδια της Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου. Τρίτη θεομητορική εορτή είναι τα εισόδια της Θεοτόκου που η Εκκλησία εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου. Στο Ναό του Σολομώντος, όπως έχουμε σημειώσει, εισήλθε η Θεοτόκος τριών ετών και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όσο ρεωτάτη περιστερά και άκακος ψυχή δέχεται τα κύματα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και προς τιμήν των εισοδίων της Θεοτόκου έχουν ανεγερθεί πλήθος ναών.

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 25 Μαρτίου. Τετάρτη Θεομητορική Εορτή είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Εορτή παμεγίστης αξίας και σπουδαιότητος, η επαρχή της σωτηρίας μας. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Γαβριήλ εξ ουρανού το χέρε κράζει τη σεμνή ότι συλλήψει εν γαστρή των προαιώνιων θεών.

Η κίνηση και μετάστασή της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Πέμπτη θεομητορική εορτή είναι η κίνηση και η μετάσταση της Θεοτόκου που εορτάζεται στις 15 Αυγούστου. Η κίνηση είναι το αποκορύφωμα των θεομητορικών εορτών. Εορτάζεται με λαμπρότητα και πολλή ευλάβεια από όλο τον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως ονομάστηκε. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η πηγή της ζωής προς την ζωήν διαμέσου του θανάτου μεταβαίνει. Είναι η εισουρανούς άνοδος της Παναγίας για να χαίρει πλησίον του Υιού της και να σκέπει και να προστατεύει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εκεί παρευρισκομένη πλησίον του Υιού και Θεού της πρεσβεύει απαύστος για όλο το ανθρώπινο γένος. Και με την χάρη που έχει πάρει από τον Υιό της, εισακούει των δεήσεων και προσευχών μας. Μας σώζει από κινδύνους και περιστάσεις. Μας θεραπεύει από πληγές και νόσους. Μας ενισχύει στις δύσκολες στιγμές και παραμένει πάντοτε και μετά το θάνατο καταφυγή μας, η μητέρα του Θεού, αλλά και μητέρα όλων μας. Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πενωμένων τροφή, ξένων τε παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός.

η σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου. Η Εκκλησία την επομένη μεγάλων εορτών τελεί σύναξη προς τιμήν του προσώπου που είχε κεντρική θέση στην προηγηθήσα εορτή. Έτσι, μετά τη Μεγάλη Εορτή, τη Μητρόπολη των Εορτών, τα Χριστούγεννα, όρισε σύναξη προς τιμήν της Θεοτόκου, η οποία υπούργησε στο μυστήριο της σωτηρίας.

εορτή του ακαθίστου ύμνου, Σάββατο 5ης εβδομάδος των νηστείων. Μεταγενέστερες εορτές καθιερώθησαν προς τιμήν της Θεοτόκου για διαφόρους ιστορικούς ή τοπικούς λόγους. Έτσι, έχουμε την εορτή του ακαθίστου ύμνου που ονομάζεται αλλιώς «Χαιρετισμοί της Θεοτόκου». Υπάρχει ιστορική ρίζα για την καθιέρωση της εορτής. Το 626 μετά Χριστόν, επί αυτοκράτορος Ηρακλείου, εχθρικό στράτευμα των Αβάρων περικύκλωσε την Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας απουσίαζε την εποχή εκείνη σε εκστρατεία για την υπεράσπιση άλλων εδαφών της αυτοκρατορίας. Ο τότε πρωθυπουργός Βόνος και ο πατριάρχης Έργιος πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια να αμυνθούν. Έγινε σκληρή μάχη. Ο πατριάρχης με την εικόνα της Παναγίας στα χέρια περιήρχε το τατήχη ενισχύοντας και ευλογώντας τους αμυνωμένους στρατιώτες. Η πολιορκία ελήθη. Οι Άβαροι έφυγαν κατησχημένοι και η πόλη σώθηκε. Όλος ο λαός και οι άρχοντες της πόλεως απέδωσαν τη σωτηρία στη βοήθεια της υπερμάχου στρατηγού της Θεοτόκου. Τότε συνετέθηκε ο θαυμάσιος ύμνος, ο λεγόμενος ακάθιστος ύμνος ή χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Ο ύμνος αυτός είναι ένα αριστούργημα της παγκοσμίου φιλολογίας και ολόκληρος περιπλέκεται γύρω από το μυστήριο της σωτηρίας στο οποίο υπούργησε η Θεοτόκος. Αποτελεί μια έκφραση ευγνωμοσύνης προς τη σώτηρα του ανθρωπίνου γένους αλλά και σώτηρα της πόλεως από κινδύνους και περιστάσεις. Ο ποιητής και συνθέτης του ύμνου είναι άγνωστος. Πρόκειται όμως περί αληθινού αριστουργήματος. Αποτελείται από το γνωστό κοντάκιο «Τι υπερμάχο στρατηγόταν νικητήρια» με τις 24 στροφές οίκους με αλφαβητική ακροστοιχίδα και τους 144 χαιρετισμούς προς την Θεοτόκο. Σήμερα ο ακάθιστος ύμνος ψάλλεται κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής κατά τμήματα, το απόγευμα κάθε Παρασκευής. Και ολόκληρος ο ύμνος ψάλλεται την Παρασκευή της 5ης εβδομάδος των νηστείων, όπου και έχει καθιερωθεί ως εορτή του ακαθίστου ύμνου. Ο ακάθιστος ύμνος είναι πολύ προσφυλή σε όλους τους πιστούς που τον διαβάζουν συχνά. Αποτελεί καθημερινό τμήμα των προσευχών πολλών χριστιανών και ιδιαίτερα των μοναχών και μοναζωσών, οι οποίοι τον επισυνάπτουν πάντοτε στην ακολουθία του αποδείπνου.

εορτή της Αγίας Σκέπης, 28 Οκτωβρίου. Προϋπήρχε αντίστοιχη εορτή την 1η Οκτωβρίου προς ανάμνηση της σωτηρίας πάλι της Κωνσταντινούπολεως από τους Αγαρινούς τον 6ο αιώνα επί αυτοκράτορος Λέοντος 6ου του Σοφού. Η Παναγία είχε πολλές φορές σώσει την Κωνσταντινούπολη, αλλά η Παναγία θαυματούργησε και στη δική μας εποπία του 1940, στον άνισο αγώνα εναντίον των Ιταλών, οι οποίοι επιτέθηκαν εναντίον της Ελλάδος. Η Παναγία ενίσχυσε τα στρατεύματά μας για να νικήσουν και να κατατροπώσουν τον πολυάριθμο ασεβή εισβολέα. Η προστασία της Παναγίας στον πόλεμο εναντίον των Ιταλών είναι πεποίθηση και πίστη όλου του ελληνικού λαού. Έχω προσωπική αντίληψη του γεγονότος, γιατί η αρχή του πολέμου με βρήκε 15 ετών. Οι στρατιώτες μας έλεγαν ότι έβλεπαν συχνά την Παναγία να προηγείται στις ώρες των μαχών. Εγώ ο ίδιος αγάπησα την Εκκλησία και την Παναγία στα 15 μου, όταν ένας πρώτος εξάδελφός μου, ονομαζόμενος και εκείνος Κωνσταντίνος Καρούσος, επέστρεψε ελαφρά τραυματισμένος, αρχάς του 41, από το μέτωπο και μου διηγήθηκε ότι είχε ο ίδιος πείρα της προστασίας της Παναγίας μας, που πολλοί στρατιώτες μας την έβλεπαν με τα μάτια τους. Και ένεκα του γεγονότος αυτού, ότι υπέρμαχος στρατηγός του έθνους μας, η κρατεά μας σκέπη, η Παναγία Μητέρα μας, μας βοήθησε να σωθούμε, μας βοήθησε να νικήσουμε στον αμυντικό μας πόλεμο του 1940, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, την 21η Νοεμβρίου 1952, αποφάσισε να μεταθέσει την εορτή της Αγίας Σκέπης, που ήταν την 1η Οκτωβρίου, στις 28 Οκτωβρίου, που ήταν η μέρα κατά την οποία μας επιτέθησαν οι Ιταλοί. Για να είναι πλέον η αιώνιον ανάμνηση της προστασίας της Θεοτόκου προς το έθνος μας για τα γεγονότα του 1940.

κατάθεση της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου 2 Ιουλίου και της Αγίας Ζώνης 31 Αυγούστου. Καθιερώθησαν ακόμα εορτές ιερών αμφίων της Θεοτόκου. Είναι δύο τέτοιες εορτές. Στις 2 Ιουλίου η κατάθεση της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολεως και της Αγίας Ζώνης στις 31 Αυγούστου. Για τις εορτές αυτές γράψαμε και προηγουμένως. Στις εορτές αυτές τιμούμε τα ιερά αυτά άμφια επειδή τα φορούσε η Θεοτόκος. Είναι αγιασμένα από το σώμα της. Τιμούμε την ίδια την Παναγία μας και αυτά τα θεωρούμε ιερά κοιμήλια. Και προσκυνούνται σε αυτά, παίρνουμε αγιασμό και βοήθεια ψυχική και απολαμβάνουμε της χάριτος και της προστασίας της Παναγίας μας.

ζωοδόχος Πηγή. Παρασκευή της διακαινησίμου εβδομάδος. Καθιερώθησαν και εορτές εγγενείων ιερών ναών. Κύρια και κεντρική θέση των εορτών αυτών κατέχει η εορτή της ζωοδόχου Πηγής, την οποία εορτάζουμε την Παρασκευή της διακαινησίμου εβδομάδος. Κατά την εορτή αυτή τιμούμε την Θεοτόκο με την ευκαιρία των εγγενείων του Ιερού Ναού της Παναγίας στη θέση Μπαλουκλή της Κωνσταντινούπολεως, όπου υπάρχει και Ιερό Αγίασμα της Θεοτόκου. Η εορτή της ζωοδόχου Πηγής θεωρείται μεγάλη εορτή. Υπάρχουν πολλοί ναοί της ζωοδόχου Πηγής και κατά αυτήν σειραίει πλήθος πιστών. Μεγάλο προσκύνημα του Ιερού Ναού της ζωοδόχου Πηγής είναι στο Αίγιο, που ονομάζεται Παναγία η Τρυπητή, εξ αφορμής του ότι η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε στην τρύπα ενός βράχου. Εκεί σειραίουν χιλιάδες πιστών κατά την εορτή που με ευλάβεια προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας και παίρνουν από το αγίασμα που βρίσκεται κάτωθεν του Ιερού Ναού. Στον Ιερό Ναό του Ζωοδόχου Πηγής στον Μπαλουκλή αναφέρονται και θαύματα θεραπείας αρρώστων. Στην υμνολογία της εορτής ψάλουμε «Ιατρίων υπερφύσιν ο ναός σου σε μνή, δείκνεται πάση κόρη». Και σε ένα στοιχειρό των ένων της εορτής ψάλουμε «Ίδωρτο της πηγής σωτήριον υπάρχει πάση της ασθενούση, ο προσελθόμενον πίστη και χάριν αρισόμεθα».

εορτή της Παναγίας Μυρτιβιωτίσης 24 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ακόμη από πολλά έτη καθιερωμένη η εορτή της Παναγίας Μυρτιβιωτίσης στις 24 Σεπτεμβρίου. Η εορτή αυτή είναι συνδεδεμένη με μια προπολών ετών, πιθανώς τον 10ο αιώνα, έβρεση της εικόνας της Παναγίας στο νησί των Κυθήρων. Σε ένα έρημο τόπο που ονομάζεται Μυρτίβια, εξ αφορμής του ότι φυτρώνουν εκεί πολλές μυρτιές, στην ίσο Κύθυρα, μέσα στις μυρτιές, ένας ευσεβής χριστιανός μετά από όραμα βρήκε μια εικόνα της Παναγίας, η οποία έκτοτε ονομάστηκε Μυρτιβιώτισσα. Αναφέρεται και θαύμα σε κάποιον Θεόδωρο, παράλυτο, που έγινε καλά με τη χάρη της Παναγίας. Ο ευλαβής αυτός άνθρωπος, όπως λέει η παράδοση, πήγαινε συχνά στην εορτή της Παναγίας της Μυρτιβιώτισσας στις 24 Σεπτεμβρίου στο μοναστήρι που είχε κτιστεί προς τιμήν της. Εν τω μεταξύ, αρρώστησε και έπαθε παράλυση. Πέρασαν πολλά χρόνια που δεν μπορούσε πλέον να πάει να προσκυνήσει στο μοναστήρι. Κάποια φορά παρακάλεσε τους συγγενείς του να τον μεταφέρουν στο πανηγύρι της για να προσκυνήσει την εικόνα της Μυρτιβιώτισσας. Κατά τη διάρκεια όμως της θείας λειτουργίας και ενώ όπως λέγει η παράδοση ακούστηκε μία βουή από τη θάλασσα που έδειχνε επιδρομή βαρβάρων, τότε οι πειρατείες από τη θάλασσα ήταν συχνό φαινόμενο, οι πιστοί με το άκουσμα της βουής έτρεξαν να κρυφτούν. Ο Θεόδωρος που ήταν παράλυτος έμεινε μοναχός του στην εκκλησία και προσευχόταν θερμά στην Παναγία να τον σώσει. Τότε άκουσε μια φωνή να του λέει να σηκωθεί από το κρεβάτι και να φύγει. Και ό του θαύματος, σηκώθηκε από το κρεβάτι του και άρχισε να κινείται. Άρχισε να βαδίζει ελεύθερα και μάλιστα υγιής πλέον έτρεξε στο δάσος που ήσαν κρυμμένοι οι χριστιανοί από το φόβο των πειρατών και μαζί τους επέστρεψε πάλι στο μοναστήρι για να δοξάσουν και να ευχαριστήσουν την Παναγία.

Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Καπανδρίτη, Αττικής.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, αυτής που παραμένει παρθένος πάντα και μετά τη γέννα, της οποίας το σώμα διαφυλάχθηκε άφθορο στον τάφο από τον προελθόντα εξ αυτής Σωτήρα Χριστό. Ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, δια της οποίας πνεύματα και ψυχέ δικαίων τετελειωμένων πέτυχαν τη Θεία από το Χριστό αιώνια παρηγοριά. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
6: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθο. Όμως μετά τη μετατροπή της μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν βατοπεδινοί πατέρες.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός μου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και υπερπάνω του Πατέρα.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και

Πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, χάριτη και σκέπτης τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εμπουρανίων,

Άνω του Χριστό μου, Αθανασίου Κυρίλου, Ιανδουλεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Ντεν Μύρης Πυρίδωνος Επισκόπου,

Πατέρων ημών και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Εωφανών και Θαυματουργών, και πάντων των Ενασκής και

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής της Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιστάφτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Η Παναγία είναι η μόνη μητέρα για όλους τους χριστιανούς. Και ποιος δεν την φωνάζει? Διότι οι θλίψεις των ανθρώπων είναι πολλές σε αυτό το μάταιο κόσμο. Πουθενά αλλού δεν βρίσκουμε όλοι μας ανακούφιση παρά μόνο στην Παναγία. Εκεί που κάθεσαι ήσυχος, έρχεται ένας λογισμός έξαφνα και σου φέρνει σκότος. Πού θα πας να σου διαλυθεί το σκότος αυτό? Στην Παναγία. Όλοι οι Άγιοι είναι βοηθοί μας, αλλά από όλους περισσότερο η Παναγία. Αγίου Ανθίμου του Χίου.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Και πάλι μαζί σήμερα, ευγενέστατοι ακροατέ μου, πέμπτη προπαραμονή της μεγάλης και σεβασμίας εορτής της κοιμήσεως της υπεραγίας μας Θεοτόκου. Κάμαμε και την απόδοση της μεγάλης δεσποτικής εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως και τώρα είμαστε πια σε απόσταση αναπνοής από το Πάσχα του καλοκαιριού. Πέρασαν και κύλησαν οι μέρες χωρίς να το καταλάβουμε. Είμαστε συντροφιά και παρέα γλυκύτατη με το Χριστό μας και με την Παναγία μας. Ύμνη της μεταμορφώσεως και παρακλήσεις στη χάρη της ήταν τα δύο αγαπήματά μας, τα δύο ακούσματά μας, με τα οποία χόρτασαν οι ψυχές μας και τα αυτιά μας. Αγιάστηκε ο αέρας, αγιάστηκαν όλα. Αλήθεια, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς την Άγια Ορθοδοξία μας, τη φιλτάτη μας Ορθοδοξία, τη μητέρα μας Εκκλησία, τον πατέρα μας τον Χριστό, τη μάνα μας την Παναγία, τους αδελφούς μας τους Αγίους, τους προστάτες μας τους Αγγέλους και τους οικείους μας ζώντας και τεθνεώτας. Γι' αυτό ευχαριστούμε ολόψυχα και ολόθερμα τον Πανευεργέτη μας Χριστό και την Γλυκύτατη Παναγία μας για όλα τα δώρα τους και ιδιαίτερα για την καλύστη παρέα που μας κάνουν πάντοτε. Είναι παντός καιρού, δεν μας εγκαταλείπουν ποτέ, δεν μας αφήνουν ποτέ. Όλοι οι άλλοι μπορεί να μας αφήσουν, όλοι οι άλλοι μπορεί να μας εγκαταλείψουν και μια μέρα να τους αφήσουμε κι εμείς, αλλά εκείνοι ποτέ μα ποτέ δεν μας αφήνουν. Είναι από κοντά μας και μας δίνουν ασφάλεια, μας δίνουν δύναμη, μας προσφέρουν χαρά και περισσότερο στις πίκρες και στα βάσανα μας βοηθάνε αμέριστα. Και εμείς χαιρόμαστε με αυτό και εμείς ευγνωμονούμε γι' αυτό και εμείς δοξολογούμε και ανυμνούμε. Μεγάλα και θαυμαστά πλησιάζουμε λοιπόν προς το τελευταίο επίγειο μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου μας, που είναι η Αγία της Κοίμησης και η μετάσταση στους ουρανούς. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως προείπαμε. Είναι η διάβαση της Παναγίας μας και η μετάβασή της από τη γη στον ουρανό, από το θάνατο στη ζωή, από τα εδώ στα αιώνια, από τα επίγεια στον παράδεισο και μάλιστα μετασώματος. Εφραίνεται η γη, εφραίνεται και χαίρεται ο ουρανός. Προεορτάζουν τα πάντα, έμψυχα και άψυχα, επίγεια και ουράνια, αυτό τον ερχομό της κοιμήσεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Και εμείς καθισμένοι σε μια άκρη, είτε στο σπιτάκι μας, είτε στην εκκλησούλα, είτε στην ερημιά μας, είτε στο κρεβάτι του πόνου, είτε στο κελί της φυλακής, είτε οπουδήποτε, καθισμένοι, λέμε κι εμείς τις δικές μας δοξολογίες και εκφράζουμε τη δική μας χαρά. Γι' αυτό το μέγα γεγονός, το γεγονός της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο θάνατος ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί αιώνες το γένος των ανθρώπων, αφού εκείνος, δηλαδή ο άνθρωπος, διάλεξε το θάνατο, υπέστη μεγάλη λαιλασία και μεγάλο τραύμα και μεγάλο βάσανο. Έρχεται όμως ο φιλάνθρωπος Θεός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού,
σαρκώνεται εκ της Θεοτόκου δια Πνεύματος Αγίου και ακυρώνει το θάνατο ή μάλλον τον μεταποιεί και τον κάνει ζωή. Πήρε τη θνητότητά μας και την έκαμε αθανασία. Πήρε το θάνατό μας και τον έκανε ζωή. Μας τα δώσε όλα ο Κύριος και μας τα δίνει συνεχώς. Και εμείς τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε. Τα πάντα και σήμερα με τα προεόρτια και αύριο και μεθαύριο με τα εόρτια και στη συνέχεια με τα μεθεόρτια ανυμνούν και μεγαλύνουν την αθάνατη κοίμηση της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Εγενεέ πάσε, μακαριζομένσε, την μόνη Θεοτόκον θα ψάλουμε ανήμερα στην κοίμηση και μετάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου. Και όπως λένε οι πατέρες, όλα έγιναν για την Παναγία μας. Όλα την ανυμνούν, όλα την μεγαλύνουν, όλα την αγαπούν, όλα τα προστατεύει. Είναι εκείνη η παγκόσμιος δόξα, είναι εκείνη η παγκόσμιος χαρά, είναι εκείνη το κάφημα της οικουμένης, είναι εκείνη το καλύτερο και ωραιότερο δώρο που μπορούσε να δώσει η γη στον ουρανό. Η αρετή της Παναγίας μας προκάλεσε το Θεό να σαρκωθεί για να μας σώσει. Η ράση του κάλους αυτής και η γάπης εν αυτήν και σαρκώθη εν αυτή, μέσα στην Παναγία συναντήθηκε ο Θεός και ο άνθρωπος. Ετελεσιουργήθη το μυστήριο των δύο εν Χριστώ φύσεων στην κοιλία της Θεοτόκου, όπως λένε ίμοι της Εκκλησίας. Ο θάνατος της κυρίας Θεοτόκου απέβη ζωοποιός, γιατί εκείνη που έφερε στα σπλάχνα της τη ζωή των όλων, τη ζωή ημών, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, απέθανε κατά τους νόμους της φύσεως και πλήρωσε το κοινόφλητον χρέος. Αλλά αφού μετέβει στη ζωή, δεν μας άφησε. Και αφού είναι η μητέρα της ζωής, ουσιαστικά δεν απέθανε. Απέθεσε το θάνατο εδώ και πήρε τη ζωή. Δηλαδή το κέρδος του θανάτου και για όλους μας σε τελική ανάλυση είναι η ζωή. Είναι η ζωή. Αφήνουμε το θάνατο στο χώμα, αφού μεταθνητή και μεταβαίνουμε εκεί, και παίρνουμε τη ζωή και τα λείψανά μας, τα σώματά μας στη γη αυτό περιμένουν. Έδωσαν εκεί τη θνητότητα και περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία για να τα φωνάξει ο Κύριος, για να έρθουν οι ψυχές και να μπουν μέσα σε αυτά και να γίνουμε άφθαρτοι και αθάνατοι και πνευματικοί. Το μυστήριο του θανάτου είναι ανεξήγητο και ακατάληπτο, όμως με το Χριστό όλα εξηγούνται και όλα τακτοποιούνται. Και εμείς τον ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο Κύριο και ευχαριστούμε και την Παναγία του Μητέρα για όλα τους τα δώρα, για όλες τις προσφορές, για την όλη τους παρουσία και για όλα τα καλά τους. Καθισμένοι λοιπόν ο καθένας εκεί που είναι, δοξολογούμε αυτές τις Άγιες Παραμονές της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε και σκεπτόμεθα την Παναγία μας εκεί στη Σιών, εκεί στην Ιερουσαλήμ,
σαν έφτασε η μέρα κατά την οποίαν της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την αναχώρησή της από αυτό τον κόσμο. Και όπως λέγει το αρχαίο συναξάριο, ήταν η μέρα Παρασκευή και της πήγε ένα φήνικα, το σύμβολο της Αθανασίας και της νίκης ο Αρχάγγελος, και της είπε σε τρεις ημέρες, δηλαδή την Κυριακή, θα έλθει η Κυρία και Δέσποινα, ο Υιός και Θεός σου, να σε παραλάβει. Γι' αυτό να ετοιμαστείς. Και η Παναγία μας έκανε χαρά, χαρά μεγάλη, αφού του αναχώρησε με την ανάληψή του ο Υιός και Θεός της και πήγε στους ουρανούς και σ' έλειπε τόσο πολύ που ήθελε και εκείνη να φύγει, αλλά έκανε υπακοή στη χάρη του και περίμενε. Είναι ωραίο πράγμα να κάνουμε, ευγενέστατη ακροατέ μου, υπακοή στο Θεό σε όλα τα ζητήματα, σε όλες τις υποθέσεις. Τότε έχουμε ευλογία, τότε αυτή η υπακοή γεννά τη ζωή, τότε αυτή η υπακοή προσφέρει πολλά. Έκαμε υπακοή η Παναγία μας και έμεινε κάπου 11 χρόνια μετά την ανάληψη του Υιού και Θεού της, σύμφωνα με τα συναξάρια, ακόμη επάνω στη γη, ανάμεσα στους ανθρώπους, στους Αποστόλους, στους Χριστιανούς, σε όλους. Και την είχαν κοινή παρηγοριά, κοινή αναφορά, κοινή αγάπη, κοινή σκέπη, μάνα και προστασία. Και τους αγαπούσε η Παναγία και ενδιαφερόταν για όλους και τους φρόντιζε όλους με τον καλύτερο τρόπο. Και εκείνοι ήθελαν να είναι πάντοτε από κοντά της, μαζί της, πλησίον της, να βλέπουν τη θωριά της, την Αγία, την Παναγία, να ακούν τα λόγια της στα αθάνατα, να τους ομιλεί για το Χριστό μας, να τους λέει για τον Παράδεισο, να τους λέει για την αιώνια ζωή, να τους λέει για το Θεό Πατέρα, να τους λέει για το Πνεύμα το Άγιο, να τους λέει τόσα και τόσα. Και εκείνοι λοιπόν χαιρόντουσαν και χαιρόντουσαν και χαιρόντουσαν. Μόλις έλαβε όμως η Παναγία το μήνυμα από τον Υιό και Θεό της, υπερεχάρη. Εχάρη τα μέγιστα, διότι τώρα πια έφτασεν η ώρα, ήρθε ο καιρός της, ελήλυθεν η ώρα, πλέκε το Ευαγγέλιο, να πάει κοντά στον Υιό και Θεό της αιώνια και παντοτινά. Κάθε μέρα πήγαινε και στον Πανάγιο Τάφο, εκεί για να βρει παρηγοριά, που ήταν ο τάφος του Υιού και Θεού της, να πει τον πόνο της, να έχει κάτι απτό, να θυμηθεί τον Υιό της. Γι' αυτό και ο τάφος λέει και μνήμα, και από το μένω και από το μιμνίσκομαι, και να πάρει δύναμη. Και συχνά πυκνά ανέβαινε και στο όρος των Ελωών, στο όρος της αναλήψεως του Σωτήρου Χριστού, εκεί από όπου αναχώρησε ο Υιός και Θεός της, και έβλεπε και το πέλμα του, το πάτημά του, και έπαιρνε παρηγοριά ατενίζοντας και κοιτάζοντας προς τον ουρανό, προς τα άνω, εκεί που ήταν εκ δεξιών του Πατρός ο Υιός και Θεός της, και έπαιρνε δύναμη. Και τώρα λοιπόν, καθώς έλαβε αυτή την ευχάριστη είδηση, αυτόν ευαγγελισμό θα λέγαμε της αναχωρήσεώς της, τι κάνει η Δέσποινα? Πηγαίνει στον Πανάγιο Τάφο και προσεύχεται ξανά και ευχαριστεί, και τρέχει μια βόλτα και στο όρος των Ελαιών. Τρέχει λοιπόν εκεί και κατασπάζεται το πάτημα, την πατημασιά του Ιησού Χριστού, το πέλμα που είχε μείνει πάνω στη γη από το πόδι του το Άγιο, το πάτημα, το ίχνος του καλύτερα. Και ύστερα περιχαρής, πετώντας αγαλωμένο ποδί θα λέγαμε, γύρισε ξανά, και όπως σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης, στο δρόμο
που επέστρεφε έγινε κάτι πολύ συγκινητικό και μοναδικό. Όλα τα δέντρα, όλα τα φυτά, όλα τα κλαριά, ό,τι υπήρχε εκεί, έσκυβαν και προσκυνούσαν τη δέσποινα του κόσμου. Φαίνεται θα έλαμπε, φαίνεται θα είχε δόξα περισσή και χαρά μεγάλη, και ξέρουμε πως η χαρά μας συγκινεί και τους άλλους, ακόμη και τα άψυχα. Έσκυβαν λοιπόν και προσκυνούσαν την Παντοβασίλισσα, και εμείς τα κάνουμε μετάνοιες και προσκυνούμε την Παναγίτσα. Ξέρετε πόση χάρη και πόση χαρά λαβαίνουμε, πόση ευλογία και πόση ομορφιά, και πώς αισθανόμεθα αλλιώς, και πώς εκείνη μας προστατεύει και πώς κύβει και μας φυλάει, καθώς εμείς γονατίζουμε και την παρακαλούμε και την προσκυνούμε τιμητικά και την νικετεύουμε και της λέμε τα βάσανά μας και της λέμε τα δεινά μας και της λέμε όλα όσα έχουμε, και για μας και για τους άλλους, για ζωντανούς, για πεθαμένους, για τη γη μας, για τα φυτά, για τα ζώα, για όλα, αφού δικά μας είναι και για μας όλα τα έφτιαξε ο φιλάνθρωπος Χριστός, ο δημιουργός των πάντων. Γύρισε λοιπόν η κυρία Θεοτόκος και τότε είπε να ανάψουν πολλά φώτα, αφού εκαθάρισε το σπίτι και τα έφτιαξε όλα. Και παρεκάλεσε, ανέφερε μάλλον, ανακοίνωσε στους εκεί τη μεγάλη απόφαση, τη μεγάλη ειδοποίηση του Υιού και Θεού της για την επικείμενη αναχώρησή της. Και τότε οι εκεί που, όπως προείπαμε, τόσο πολύ την αγαπούσαν, άρχισαν να κλαίνε, να στενοχωρούνται, να λυπούνται και να το εκφράζουν, να παραπονούνται. Πού μας αφήνεις, γιατί φεύγεις, τι θα γίνουμε, τι θα κάνουμε, πού θα μείνουμε, ποιον θα έχουμε. Ανθρώπινα αισθήματα και ανθρώπινα παράπονα. Και η Παναγίτσα τότε, πλήρης θείας γαλήνης και αγάπης και στοργής αλλά και συμπόνιας θεϊκής, τους μίλησε κατά τον καλύτερο τρόπο και τους παρηγόρησε: «Παιδιά, τώρα θα είμαι πιο πολύ κοντά σας, τώρα θα είμαι πιο πολύ μαζί σας, τώρα δεν σας αφήσω. Εκεί που θα είμαι στον Υιό και Θεό μου, εσάς θα φροντίζω, για σας θα ενδιαφέρομαι, για σας θα παρακαλώ και εσάς θα επισκέπτομαι. Θα κατεβαίνω και θα έρχομαι, και όποιος με θέλει να με φωνάζει, και ότι έχετε να μου το λέτε, να έρχεστε και στο μνήμα μου επάνω και να μου λέτε τα πάντα σας, και εγώ θα σας ακούω, εγώ θα τα παίρνω, εγώ θα σας βοηθάω, εγώ δεν σας αφήνω, καθώς και κάθε ανθρωπάκος στους αιώνες των αιώνων που με επικαλείται και που με αγαπά και που με πιστεύει, εγώ δεν θα τον αφήσω έτσι, θα τον φροντίζω και θα φροντίζω ακόμα και εκείνους που δεν με ξέρουν και εκείνους που δεν με αγαπάνε και εκείνους που δεν μου μιλάνε και εκείνους που με εχθρεύονται, γιατί εγώ όλους τους ανθρώπους τους αγαπώ, αφού είμαι από τους ανθρώπους και τώρα πάω στον ουρανό να φροντίσω πάλι τους ανθρώπους, αφού γέννησα το φιλάνθρωπο λυτρωτή και σωτήρα πάντων ανθρώπων». Και αφού τους παρηγόρησε, μοίρασε και τα φτωχικά της υπάρχοντα στις γυναίκες και στους ανθρώπους που την υπηρετούσαν, τα κανόνισε. Τι λέει αυτό, είναι πολύ σημαντικό και για μας. Πολλές φορές έχουμε και εμείς κάποια πράγματα, κάποια υποστατικά, κάποια χρήματα, κάποια περιουσία, μικρή ή μεγάλη, και τα αφήνουμε έτσι. Καλό θα ήταν να τα τακτοποιούμε αυτά πριν φύγουμε, όπως νομίζουμε και όπως βουλόμεθα, γιατί μετά δημιουργούνται προβλήματα. Τα εδόρισε λοιπόν, τα πρόσφερε η Παναγία, και έτσι πανάλαφρη τώρα έφευγε χωρίς άλλα βάρη και χωρίς περιουσίες, επίγειες και λοιπά, έφευγε για τον Υιό και Θεό της. Και παρεκάλεσε
το φιλάνθρωπο Χριστό μας να τη στείλει τους Αγίους Αποστόλους από τα πέρατα της Οικουμένης, να τους στείλει να έλθουν για να τους αποχαιρετήσει, για να τους δει ακόμη μια φορά, να τη δουν και εκείνοι, να τους ενισχύσει, να τους εψυχώσει, να τους δώσει θάρρος και ακόμη

Εκείνος την ακούει, γιατί αυτή τον υπάκουσε σε όλα. Αφιέρωσε στο Θεό τη ζωή της και ήταν ακριβώς η ενάρετη κόρη του Θεού, η Θεόπες Μαριάμ, η παιδίσκη του Θεού, που δεν άφησε τίποτε για τον εαυτό της, τα αφιέρωσε όλα. Και ο Κύριος λοιπόν ηράστη του κάλους αυτής και ενανθρώπισε. Και έτσι λοιπόν η Παναγία κάλεσε τους Αποστόλους και εκείνοι έφτασαν, και μάλιστα λέει το συναξάριο, κατά μία εκδοχή κάλεσε πρώτα να έρθει ο Ιωάννης, κατά άλλη εκδοχή ήταν εκεί. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εμείς λέμε τα Ιερά Συναξάρια που απηχούν αρχαία παράδοση της Εκκλησίας και διδασκαλία. Ήθελε εκείνον πρωτίστως, γιατί αυτόν αγαπούσε περισσότερον και πιο πολύ. Σε αυτόν την εμπιστεύθηκε από το ύψος του Σταυρού και του πόνου του ο Υιός και Θεός της, κάτι μεγάλη ημέρα της Αγίας Παρασκευής, την ημέρα της Σταυρώσεώς του. Και ο Ιωάννης έλαβε αυτήν στα ίδια, όπως γνωρίζομαι, την πήρε στο σπίτι του, την είχε μαζί του και τη διακονούσε μαζί με τη μητέρα του, διακονούσαν την Παναγία μαζί με τη μητέρα του, τη Σαλώμη. Και είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερη σχέση αγάπης και επικοινωνίας και παρησίας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο πιο αγαπημένος Απόστολος και του Χριστού και της Παναγίας. Και πολλές φορές εμείς δεν το ξέρουμε αυτό ή το ξεχνάμε, και θα μπορούσαμε να επικαλούμεθα την πρεσβεία του και τη χάρη του και να λαβαίνουμε πολλά πράγματα. Τον αφήνουμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ανεκμετάλλευτον. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι κοντά στον Ιησού Χριστό και στην Υπεραγία Θεοτόκο, και σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας και εκείνος μετέστη προς ουρανούς. Μετέστη προς ουρανούς. Και με το σώμα του μετά τρεις ημέρες αφού του απέθανε. Οπότε έχουμε τον Χριστό, τον Αναστάντα εκ νεκρών, την Παναγία την μεταστάσαν και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον μεταστάντα. Και αυτό είναι μεγαλείο. Και από εκείνο το ύψος μας βλέπουν, μας αγαπούν και μας φροντίζουν. Για να επανέλθω και να συνδέσω, ήρθε πρώτος ο Ιωάννης και άκουσε λοιπόν τι της παρήγγειλε ο Κύριος. Άκουσε για την επικείμενη αναχώρησή της, για το ξόδι της, για το θάνατό της. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ελυπήθη σφόδρα. Την είχε μεγάλη παρηγοριά. Του έλειπε και εκείνο ο φιλάνθρωπος δεσπότης μας Χριστός. Άλλωστε ο χωρισμός δίνει και δείχνει το μέτρο της αγάπης. Και τώρα σου λέει, θα φύγει και η μανούλα μου και εγώ ποιο θα έχω, και εγώ τι θα κάνω. Οι Άγιοι έχουν αισθήματα, και μάλιστα άγια αισθήματα, ουράνια αισθήματα, αγνά αισθήματα και άδολα αισθήματα, τέλεια αισθήματα. Γι' αυτό και πονάνε, γι' αυτό και μας καταλαβαίνουν σε κάθε περίπτωση. Και όταν έχουμε κι εμείς πόνο και όταν έχουμε χαρά, οι Άγιοι μας συμμερίζονται περισσότερον και καλύτερον από όλους τους άλλους, και είναι οι πιο αρμόδιοι να μας καταλάβουν και στον πόνο και στη χαρά. Και η Παναγία η Δέσποινα παρηγόρησε ουμετρίως τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή της αγάπης, τον επιστήφιο φίλο του Χριστού και το της αγαπημένο παιδί της. Τον παρηγόρησε με ρήματα ουράνια, με ρήματα θεϊκά, που ο Ιωάννης τώρα αλάφρωσε, αισθάνθηκε

0: υπέροχα και είπε στην Παναγίτσα: «Σε ευχαριστώ, Μανούλα. Τι ωραία μου τα είπες και πόση ανακούφιση μου έδωσες και πόσο ουράνια αισθάνομαι». Αυτή είναι η Παναγία. Όταν μας επισκέπτεται με την ευχή της, με τη χάρη της, με την πρεσβεία της, με την παρουσία της, αλλάζει το κλίμα, αλλάζουν όλα. Γινόμαστε ανάλαφροι. Μας ασπάζεται μυστικά, μας παίρνει κάθε πόνο, κάθε φόβο, κάθε βάσανο, οτιδήποτε. Και μας παρηγορεί. Και νιώθουμε από τώρα στον Παράδεισο, από τώρα στη Βασιλεία, από τώρα στον Ουρανό. Το κακό με εμάς πολλές φορές είναι ότι δεν τις μιλάμε. Δεν την παρακαλούμε. Δεν επικοινωνούμε μαζί της. Δεν την αισθανόμεθα. Και κάτι άλλο, δεν ασχολούμεθα μαζί της. Θα πρέπει να το κάνουμε πιο πολλές φορές. Και μάλιστα όταν είμαστε δύσκολα, όταν έχουμε παράπονα, όταν έχουμε τρικυμία κρανίων, όταν βρισκόμεθα σε ώρες γολγοθαϊκές, προσωπικές ή συλλογικές, τότε θα έπρεπε περισσότερο να μιλάμε σε εκείνη, γιατί το χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Να επιμένουμε. Και είναι όμορφα τώρα το 15 Αύγουστο που έχουμε τις παρακλήσεις, που έχουμε τις νηστείες, που έχουμε τις προσευχές, που έχουμε πυκνότερη και περισσότερη αναφορά στην Κυρία μας Θεοτόκο. Και έτσι της δίνουμε δικαίωμα να μας ευλογεί περισσότερο. Της δίνουμε δικαίωμα να μας αγαπά παραπάνω. Γιατί ανοίγουμε την ψυχή μας. Γιατί η δέσποινα του κόσμου δεν μπαίνει στους ανθρώπους χωρίς τη θέλησή των, χωρίς την έγκρισή των, χωρίς να τους ανοίξουμε την πόρτα. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί έχουμε ελευθερία, έχουμε αυτεξούσια, έχουμε δικαιώματα. Έτσι μας έφτιαξε ο Θεός. Με αυτά τα δώρα, με αυτή τη χάρη. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι. Να ανοίγουμε τρύπες, να ανοίγουμε πόρτες, να ανοίγουμε παράθυρα, να ανοίγουμε οτιδήποτε. Να μπαίνει ο Χριστός, να μπαίνει η Παναγία, να μπαίνει το αγέρι του Αγίου Πνεύματος. Να μπαίνει ο ουρανός. Την καταφορά βλέπετε ο Χριστός και η Παναγία επιτρέπουν και ανοίγουμε πόρτες στη ζωή μας αθέλητα. Με μια αρρώστια, με ένα θάνατο, με κάτι άλλο. Και ανοίγουμε πόρτες. Και τότε μπαίνει χάρις. Θα μου πείτε έτσι, ανάγκασε ο Σελθίν. Έστω και έτσι. Ο Κύριος μας αγαπάει τόσο που η αγάπη του αυτή σε εμάς είναι ανάγκη. Η αγάπη του αυτή είναι κρατεά ως ο θάνατος που άλλαγε ο σοφός Σολομών στο άσμα των ασμάτων. Και περιμένει η Παναγίτσα και περιμένει ο Χριστός και περιμένει οι Άγιοι να μας δώσουν, να μας ευλογήσουν, να μας χαροποιήσουν, να μας εφράνουν. Και αυτό το ξέρει ο εχθρός, ο αιώνιος εχθρός μας, και μας πολεμάει, μας δείχνει στην αμέλεια, μας δείχνει στην αδιαφορία, μας δείχνει στην μικροψυχία. Και τα αφήνουμε και λέμε άστο για αύριο, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Κι όμως και πειράζει και χρειάζεται. Και όλα αυτά πρέπει να γίνονται. Να μην αφηνόμαστε, να μην αφηνόμαστε, να μην αμελούμε. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ένα σταυρό, ένα κεράκι στην Παναγίτσα. Ένα κεράκι στον Χριστό, ένα καντιλάκι να βάζουμε, λίγο λιβάνι, μία μετάνοια, μία νηστεία μικρή, μία επίσκεψη στην Εκκλησία, μία επίσκεψη στη Θεία Λειτουργία, όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Καθόμαστε εκεί όσο μπορούμε. Καλό να κάτσουμε μέχρι το τέλος, αλλά ού πάντες χωρούς των λόγων τούτων. Εγώ βλέπω στην Εκκλησία έρχονται άνθρωποι που βάνε ένα κεράκι κάθε λίγο και φεύγουν. Εγώ τους ευχαριστώ, χαίρομαι. Πήραν κάτι, πήραν όσο ήθελαν, έφυγαν. Μπορεί σιγά σιγά να αυξηθεί αυτό που πήραν. Και ύστερα να έρθουν από αγάπη και να μείνουν μέχρι το τέλος της λειτουργίας. Και πολλές φορές πάλι χαιρόμαστε, βλέπουμε και μετά τη λειτουργία άνθρωποι να κάθονται στην εκκλησία και να απολαμβάνουν το κλίμα το οποίο όντως τι, είναι παραδείσιο. Μετά τη Θεία Λειτουργία στην εκκλησία είναι η Θεία Βασιλεία. Λοιπόν, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η Θεία Λειτουργία δεν τελείται στη γη. Τελείται στον ουρανό. Απογειωνόμεθα εμείς. Άνος χόμεν τας καρδίας εραστέ της βασιλείας. Και προσγειωνόμεθα μετά με την οπισθάμβουνο ευχή. Έχουμε πάει στον ουρανό και κατεβαίνουμε. Γι' αυτό το κλίμα στην εκκλησία μετά τη Θεία Λειτουργία είναι παραδεισένιο. Και πολλές ψυχούλες κάθονται εκεί και αναπαύονται. Και κάποτε, όπως αναφέρει η Ιερά Ιστορία, τα Άγια Συναξάρια και τα παλιά βιβλία της Εκκλησίας, ένα παιδάκι σε μια εκκλησία σε κάποιο μέρος, στα Βυζαντινά χρόνια συνήθιζε να κάθεται μόνο του στην εκκλησία με Θεία Λειτουργία. Αισθανόταν τόσο καλά και τόσο ουράνια που δεν ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε να φύγει. Και καθώς ήταν μια μέρα από όλες, μια φορά από όλες που καθότανε, ακούει μέσα στο ιερό ένα παιδάκι να ψάλλει. Ήρθε στο 12 χρονών ήτο. Έλεγε Θεοτό και Παρθένε. Βγήκε στην ωραία πύλη. Έψαλε τόσο καλά που το δικό μας παιδάκι δεν είχε ακούσει τέτοια ψαλμωδία. Είπε λοιπόν Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη, και σταμάτησε. Το δικό μας παιδάκι του λέει, προχώρησε παρακαλώ, προχώρη παρακάτω, γιατί σταμάτησες, γιατί μου το χαλάς. Εκείνος όμως του λέει, δεν μπορώ εγώ, συνέχισε το εσύ και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας. Γιατί? Γιατί ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο ταπεινός και πράος Ιησούς Χριστός μας. Ο ταπεινός και πράος Ιησούς Χριστός μας. Έτσι. Ας κάνουμε λοιπόν επισκέψεις και αποδράσεις στην εκκλησία, στα εκκλησάκια, στα μοναστήρια, στα προσκυνήματα. Και έχει τόσα πολλά η αγιασμένη πατρίδα μας, και μοναστήρια και εκκλησίες και παρεκκλήσια και προσκυνήματα και μεγάλους ναούς και μικρούς και θαυματουργές εικόνες στη Θεοτόκου και στα Άγιο Όρος και στην Τίνο και στον Μπρουσό και στο Μέγα Σπήλαιο και στην Κύπρο μας, στην Κρήτη μας, στα νησιά μας και σε όλη την πατρίδα την ελεύθερη, αλλά και στην αλύτρωτη πατρίδα. Υπάρχουν εκεί μοναστήρια και εκκλησίες της Παναγίας, του Χριστού του Παντοκράτορος, των Αγίων, που έχουν περάσει μέρες δόξης, αλλά και σήμερα εκεί στη σκλαβιά και στην εγκατάλειψη οι Άγιοι και ο Χριστός και η Παναγία δεν τα εγκαταλείπουν. Γι' αυτό και οι σκλάβοι εκεί και αλύτωτοι αδελφοί μας έχουν τη μέγιστη παρηγοριά, έχουν τη μέγιστη παρηγοριά από τον Χριστό και από την Παναγία. Έτσι λοιπόν αυτές τις Άγιες ημέρες βγαίνει από παντού ένος και δοξολογία από τα έμψυχα και τα άψυχα και προς τον Χριστό τον μεταμορφωθέντα, αλλά και προς την Κυρία μας Θεοτόκο που έρχεται για το Πάσχα της, που έρχεται για την κοίμηση, για τη μεγαλύτερη θεομητορική εορτή της. Ήλθε λοιπόν για να επανέλθουμε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πρώτος και μίλησε με την Κυρία Θεοτόκο. Για σκεφτείτε και στον ουρανό πώς μιλάνε και πόση επικοινωνία έχουν και αμεσότητα, αλλά και κάτι άλλο, και πόσο μας φροντίζουν, πόσο μας φροντίζουν, για μας ενδιαφέρονται, για μας μιλάνε, εμάς φροντίζουν, εμάς προσέχουν, εμάς προσέχουν. Και να ξέρουμε ότι αν είμαστε μόνοι μας ή εγκαταλελειμμένοι, ότι δεν είμαστε μόνοι. Ο ουρανός όλος είναι στραμμένος επάνω μας. Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα εξαιρέτως και απολύτως. Δεν είμαστε μόνοι μας. Στην Εκκλησία δεν είμαστε μόνοι μας. Η Εκκλησία είναι το μαζί, η Εκκλησία είναι το εμείς, που θα έλεγε και ο μεγάλος Μακρυγιάννης. Η Εκκλησία είναι το συνήνε Χριστό, η Εκκλησία είναι το συνήνε αδελφής. Επί το αυτό που λένε και οι ψαλμοί και οι ύμνοι. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αρκεί να ανοίγουμε το στόμα μας, ανοίγουμε το κουμπάκι της πίστης και της προσευχής και αμέσως το ματιάκι, ο χώρος που μένουμε, μπορεί να είναι χώρος εγκαταλείψεως και ερημιάς, γίνεται βασιλεία, γίνεται παράδεισος, γίνεται ομορφιά, γίνεται μεγαλείο. Γι' αυτό ας προσευχόμεθα και ας εργαζόμεθα. Ας εργαζόμεθα την αρετή, το καλό, ας λέμε το καλό, ας μιλάμε πάντα με καλό τρόπο και ας λέμε το καλό για όλους τους ανθρώπους. Το έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι και περισσότερο εκείνοι που δεν το αξίζουν. Μια κουβέντα δική μας καλή σε έναν αμαρτωλό, σε έναν απολωλός πρόβατο, ξέρετε τι προσφέρει σε εκείνον, τον παράδεισο, τον παράδεισο. Παίρνει και εκείνος το επάνω του. Και αν δεν είναι καλός, όπως λέει ο Άγιος Άκος Ήρος, πέφτει στο φιλότιμο και λέει, δεν είναι αλήθεια αυτό που λένε οι αδελφοί μου οι άνθρωποι, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να είμαι καλός να τους δικαιώσω για αυτό που λένε και να γίνω καλός. Μεγάλα πράγματα. Στη συνέχεια λοιπόν περνάει η ώρα βέβαια, αλλά η ιερά ιστορία θα συνεχιστεί πρώτα Θεός και την άλλη Πέμπτη, γιατί είναι προεόρτια αυτά, θα κάνουμε και τα μεθεόρτια και θα ολοκληρώσουμε το Ιερό Συναξάρι της Παναγίας, που είναι αδολεσχία φιλόθεος. Είμαστε κι εμείς καθισμένοι εκεί στο σκήνομα της Παναγίας μας και λέμε διάφορα, ακόμη και βλακίες. Αλλά μας είσαι κοντά στη μάνα σου, αισθάνεσαι στο σπίτι σου, όχι σαν στο σπίτι, στο σπίτι σου, στη μάνα σου, στον πατέρα σου, στον Χριστό, στους αδελφούς, στους Αγίους και στους Αγγέλους, και ζώντας και δεθνεώντας αδελφούς μας ανθρώπους, αισθάνεσαι παρέα, δεν αισθάνεσαι μόνος σου. Είμαστε μόνοι στην Εκκλησία, γι' αυτό ο μοναχικοί αδελφοί συνάνθρωποι και ευγενέστατοι ακροατέ, μη φοβούμεθα, ας προσευχόμεθα, ας μιλάμε, ας εκφραζόμεθα, και τότε είμαστε μαζί με το Θεό και τους Αγίους. Πάντοτε είμαστε, αλλά τότε το αισθανόμεθα περισσότερο, γιατί κάνουμε επικοινωνία, γιατί εκφράζουμε αυτή τη σχέση επικοινωνίας με τον τρόπο της προσευχής και με ό,τι άλλο πρόσφορο μπορούμε και κάνουμε. Και άρχισαν λοιπόν να έρχονται και οι άλλοι Απόστολοι με νεφέλες πάνω σε σύννεφα. Τους έφερε το Πνεύμα το Άγιο. Είχε ο καθένας το προσωπικό του αεροπλάνου. Ήσαν και εκείνοι πλανητάρχες, αφού σπάσαν τη γη, εξήλθεν ο φθόγκος αυτών. Ήσαν και εκείνοι πλανητάρχες. Και ήλθαν λοιπόν, και ήρθαν από τα πέρατα και της Ιών κατελάμβανον, όπως ακούσουμε και στους ύμνους εκεί του Εσπερνού της Κοιμήσεως, και γέμισε το κελάκι της Παναγίας μας, το σπιτάκι το φτωχικό του Ευαγγελιστού Ιωάννου και της Σαλόμης, εγέμισε με Αποστόλους. Και ήρθαν και οι Ιεράρχοι, ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσης από την Αθήνα, ο Άγιος Τιμόθεος, ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου από την Έφεσο. Και ρωτούσαν την Παναγία γιατί τους εκάλεσε, και εκείνη τους είπε, το μέγα μήνυμα, πως φεύγει, πως αναχωρεί, πως πηγαίνει στον Υιό και Θεό της. Και αυτοί τι κάνανε, ό,τι οι προηγούμενοι, άρχισαν να θρηνούν, να κόπτονται, και περισσότερο από όλους ο Μέγας Παύλος. Ο Μέγας Παύλος, ο σαγηνευτής των εθνών. Εγώ, Κυρία μου Θεοτόκε, δεν έχω ειδεί, δεν είχα ειδεί τον Υιό και Θεό σου στη γη, και βλέποντας εσένα έβλεπα εκείνον. Τώρα που θα φύγεις, ποιον θα βλέπω, ποιον θα έχω? Και κάθισε η δέσποινα του κόσμου, εκείνη που είναι των Αποστόλων, το ασύγητον στόμα, και τους παρηγόρησε. Απαρηγόρητος ακόμη ήταν και κάποιος άλλος, και ο Απόστολος Πέτρος, ο αισθηματίας Πέτρος, ο αυθόρμητος Πέτρος. Αλλά και εκείνον τον παρηγόρησε. Δηλαδή η Παναγία μας τελικά όλους μας παρηγορεί, όλους μας προφθάνει, όλους μας προσέχει, όλους μας φροντίζει, αρκεί για όλους. Τι είναι αυτό? Τι μυστήριο είναι αυτό? Εκείνη που χώρεσε τον αχώρητο, μας χωρεί όλους. Η πλατέρα των ουρανών μας σκεπάζει όλους. Προσφέρει σε όλους τον Υιό και Θεό της. Προσφέρει σε όλους τη χάρη και την ευλογία. Προσφέρει σε όλους την παραμυθία και την παρηγοριά. Και αφού παρηγόρησε η παρηγορήτησα, η παραμυθία Παναγία στο παρηγόρι τους Αποστόλους, και μάλιστα τον Πέτρο και τον Παύλο, και αφού εκείνοι πια μετέτρεψαν το θρήνο σε χαρά, σε πανηγύρι και σε δοξολογία, η Κυρία μας Θεοτόκος ξάπλωσε στο στο κρεβατάκι της, στην νεκρική της κλίνη θα λέγαμε. Σταύρωσε τα χεράκια της και πήρε το σχήμα που λαμβάνουν όλοι οι μελοθάνατοι και οι αποθαμένοι. Ευλόγησε πρώτα τα τέσσερα σημεία της γης και παρεκάλεσε τον Υιό και Θεό της για ευκρασία αέρων, για εφορία των καρπών της γης, για ειρήνη του κόσμου, και ακόμα του ζήτησε και του είπε: όποιος θα με επικαλείται, εσύ Υιέ και Θεέ μου θα τον βοηθάς πάντοτε και αν τον αφήσεις ποτέ. Και η Παναγία μας, αφού έλαβε τη θέση που είπαμε, περίμενε στη συνέχεια τον ερχομό του Υιού και Θεού της να την παραλάβει. Γι' αυτά όμως, ευγενέστατοι ακροατέ μου και σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί, θα μιλήσω με εσύν Θεό την ερχόμενη Πέμπτη. Τώρα σας ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα που ακούσατε αυτή την φιλόθεη αδολεσχία μου, αυτή τη φλιαρία και αυτά τα ιερά ρήματα για τα προεόρτια της Κυρίας μας Θεοτόκου. Είναι τόσο μεγάλη χαρά που μας δίνει η Παναγίτσα που πραγματικά παραλυρούμε και ξεφεύγουμε. Ας με εκλάβετε κι εσείς, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης στο άρθρο του Άι μου Γιώργη, ως πεδίον τας φρένας, και ας πείτε αυτός ο παπάς παραμονές της κοιμήσεως παραλογίζεται λιγάκι. Ας πάρετε κι εσείς μια ανάσα και ας μπείτε κι εσείς σε αυτό το θείο παραλογισμό, και τότε θα αισθανθείτε καλύτερα αυτά τα φτωχικά ρήματα που ανέφερα στην αγάπη σας μέσα από την παράδοση και τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Σας ευχαριστώ ολόψυχα και εύχομαι το καλό της Παναγίας μας, χρόνια πολλά σ' όσες έχουν το όνομά της και όσους αυτή την ημέρα, αλλά και χρόνια πολλά σ' όλους τους Ορθοδόξους, σ' όλους τους Χριστιανούς, αλλά και σε κάθε ψυχή που αγαπά την Παναγία, αλλά και σε κάθε ψυχή που δεν την γνωρίζει και δεν την επικαλείται. Χίλια καλά να έχετε και καλή αντάμωση την άλλη φορά. Ευχαριστώ τον ηχολήπτη μας, ευχαριστώ όλους σας. Χρόνια πολλά και καλά, καλή σας νύχτα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

αγαπημένε στο Θεό, έμψυχε Ναέ, του απείρου υψίστου, όπου η άειλη υπάρχουσα σοφία Θεού του Πατρός, αφού κατοίκησε, έκτισε Χριστός ο Θεός το ναό του σώματος αυτού, ο οποίος βρήκε τη δική του ανάπαυση σε σένα για τη σωτηρία του κόσμου και ο οποίος διάλεξε εσένα για την αιώνια πανένδοξη ανάπαυσή του. Χαίρε Παναγία Θεοτόκε, γιατί ο βασιλιάς της δόξας, Κύριος ο Ιησούς, ο οποίος διάλεξε να γίνεις εσύ η πνευματική βασιλεία του πάνω στη γη και ο οποίος χάρισε δια σου την επουράνια βασιλεία του σε εμάς, στην οποία να είσαι εσύ άφθαρτη, τοποθέτησε εσένα ώστε να είσαι η πιο ένδοξη από όλους για τη δόξα του Πατρός αυτού και του Αγίου Πνεύματος.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 15 Αυγούστου, στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
7: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
8: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
9: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
9: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
11: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θανάτους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστην δε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ομοίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυσι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
12: Ότι σου

0: Αμήν. Σώσον κύριε των λαών σου και ευλόγησον η κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενο και δωσόν φυλάτων δια του σταυρού πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο εξωτέσσεων του Σταυρό Εκκλησίως, η επωνήμος και είναι η πολιτεία, του συντηρμού σου δόρησε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμει σου τους Χριστούς Βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατ' των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπιων, και ειρήν και αιή και εις τους αιώνας των όνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτα και συγκεσίας ημών πανήντε θεατό και. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ο ξεκέλευσε βασιλεύειν και χορήγει αυτή σου ευνόθεν την νίκη. Διότι έτεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Τη δεόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Τη δεόμεθε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπουμεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Ουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξον ψήστης Θεό και πηγή ειρήνην άνθρωπος ευδοκία. Δόξον ψήστης Θεό και πηγή ειρήνην άνθρωπος ευδοκία. Δόξον ψήστης Θεό και πηγή ειρήνην άνθρωπος ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την άνεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την άνεσή σου. Κύριε τι πληθύν θύσαν θλίβοντες με πολύ επανίσταντα επέ με πολύ λέγου στη ψυχή μου και η σωτρία αυτού εν το Θεό αυτού. Εσύ δε Κύριε αντιλήπτρον μη δόξον πίσω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκεί έκραξα και επίκουσα μου ξόρους ο Αγίου αυτό. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξιέρθην Κύριος αντίληψετέ μου. Που φοβηθήσω από μοιριάδο λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων. Για να είστε Κύριος όσον ο Θεός μου της ύπαταξας. Πάντας τους εθνοντάς ματέως οδόντας αματολών συνέτρεψας. Του Κυρίου σωτηρία και από τον λαό της ευλογίας. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξιέρθην Κύριος αντίληψετέ μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξει με διατηρηγή σου παιδεύσου μου. Τα βέλη συνεπάγησαν μου και επιστήριξε σε πέμε την χείρα σου. Που και στην ίαση τη αρκή μου από πρόσωπο τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστή μου από πρόσωπο των αμαρτιών μου. Ό,τι ενωμή με εμπειρήρων κεφαλή μου, όσοι φορτή με βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζουσαν και εσάψαν μόνο πε μου από πρόσωπο τη ευχροσύνη μου. Με ταλαιπώρησα και κατακάμπθαν ω τέλο όλη την μέρα και θαυμάζουν απορευόμεν. Ότι υψώ με πλήση εν επεγμάτων και ο και στην ίαση τη αρκή μου εκακόθην και ταπνώθην ω φόδρο ριών να ψυνεγούν τη καρδία σου. Κυρίε εναντίον σου πάση επιθυμών και στον αγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη καταλήμε με ισχύς μου και το φως των ιθανών και αυτού και αισθήνετε μου. Οι φίλοι μου και πλήσιοι μου εξεναντίες μου εγγύσαν και αίσθησαν και εγγύσαν που μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζουν τις δούντες στην ψυχή μου και εις δούντες στα κακά μη λάλησαν με τότε σχεδολιώτας όλη την ημέρα να μελέτησα. Εγώ δε ως οικοφός σου και τον εκουσιάλλου σου κάνει κοντό στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος κάπων και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελέγμους. Ότι επίση η κυρία λυπήσα εσείς ακούς κύριο Θεός μου ότι είπον μη είπατε πιχαρός με ηθρή μου και εντός ελευθύνε πόδος μου επέμε μεγαλορμόνη σου. Ότι εγώ εις μας τη γασία του μας και λιγδόν μου νόπιν μου στη διαπαντός, ότι την ανομία μου αγγενόγγελε και μεριμνήσω επί της αμαρτίας μου. Η δέχθη μου ζώσκε και κρατούνται περ εμέ και πληθύν θύσιν ισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες μου κακά διώθεν διαβολούν με επί κατ' ειδίκων ευθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, η αποστήσα από μου πρόσκαι στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, η αποστήσα από μου πρόσκαι στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσορθρίζει δίψη σε ψυχή μου πως απλώς εις άρξω εν γύρι μου και αβατο και ανίδρο ούτως εν το Αγίο φθήνση του δίν την δυναμήν σου και την δόξον σου ότι κρίσον τελείως περζά στα χέλη με πενέσου εις έντος ευλογήσουν την τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτος χείρος μου σε εξτέατος και ποιότος εμπλήσει η ψυχή μου και χείλε γαλιάστρε εν έσει το στόμα μου ειν μη μόνο ευώνους επί της τρομνής με τους όρους αμλέτων σε ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτω του έργα σε γαλιάσω με κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου όμως δεν τελέτε δεξιά σου. Αυτή η δύσμα την ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παροθύσονται ει χειρό μου, φέρε μερε όλοι πεκονέσονται. Ο δε βασιλέα σου εφρανθίστε, πτε θα επενηθήσετε πάσο μου είναι αυτό, ότι είναι πράγει στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μλέτουν σε ότι γνήθη ζωή θεό μου και τη σκέπτη του τρίμων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα πατρική ιό και ιό πνεύμα την κοινωνία και στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, κοινήν και αίκη στου αιώνα των αιώνα μην. Κύριε Θεό, ο Τυρίο μου έρασε και έκραξε και νεκτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου κλείνει το όσοι στην δέησή μου. Ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και ζήν το άδειγγυση, προσλογίστη με το τρεταμνό των Ισλάφων. Εγινήθρο ή άνθρωπο ο βοήθητο είναι κρυ ελεύθερο. Ο Σίτρα βατή καθέδοντε εντάφων γεννήσει έτη και αυτή τη χειρό απόσυσα. Έθεντο με λακό κατ' τότε των σκοτεινή σκέψη και θανάτου. Επέμε, πεστηρίχθη ο θυμό και πάντα στου μετορισμού επίγυσε ο πεμέ. Εμάκνα στου γνωστού μου, επέμε, θέντε με βδέλιγμα ευτή. Παρδόθην και ο και ξεπαργό μου, φθαλμή μου στην ισονοποπτοχία. Εκεί έκραξε προ εκείριο λιντιμένα την αντίβετα σε προσέντα χείρε μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσει η ιατρία να στήσει και εξομολογισοντέ. Μη διηγήσετε τη συντατά αυτολέω και την αλήθεια σε αντιαπολύ. Μη γνωστήσετε εντό κατά θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σε αγγλία πλελισμένη. Κακό προ εκείριο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προ θάψεις, ανεθεί Κύριε αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου. Προκώσει με εγώ και ανεκόψε κοινότητός μου, ψωθίζεται, απνώθηκε, εξπορήθη. Επί με διελθόν εργές, οι φοβλισμοί σε ξεταραξάν με, κύκλωσαν όσο δύρω όλη την ημέρα περιεσκορμά μου. Εμάκνας από τον φύλλο και πλησίων και τους νεσουδούς μου από τα λιπορίας. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου έρασε και έκραξε κοινότητα εναντίον σε σύνθε των οποίων σου προσευχή μου κλείνω τόσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πατέντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτό. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και επιπλανθάν πάστα σαν τα παδόσα αυτού. Τον ευηλατεύεται πάστα σαν ομοίως στον Ιόμναν πάστα στο σνό σου. Τον λυτρών εκφορά στην ζωή σου. Τον στεφανούντα εν ηλίκη εκτιμή. Τον επιπλώντα να αθεί στην επιθυμία του σαν οκινηστή σου τόσο επί του νιώτη σου. Ποιον ελίμο είναι σου κρύο και κρίμα πάστα σε επομένη. Σε γνώρισε τόσο δω αυτό το Μωυσή. Τι εσύ Ισραήλ τα θέλω να τα αυτού. Κτίμων και λίμων ο κύριο Μακρόθυμο και Πολέλιο. Ου και στέλο οργιστή του δέη στον αιώνα μηνύου. Κατά τα σανομία σου μονοποίηση εν μηνύου. Κατά τα σηματίσμα τα παιδιά και εν μηνύου. Ότι κατά το ύψο του ρόνο από τη γη συγκροτούσε ο κύριο στέλο αυτό πιτσόμενο σε αυτόν. Καθώ να πέσουν ανατολέ από δυσμόν εμάκρυνε φούντα ανομία σου μου. Καθώ και την πατήρη σου κτίρισε κύριο στο σώμα σε αυτόν. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα ήμουν εν είσαι προσεσμένο. Άνθρωπο ω χόρτο η μέρα αυτό ή άνθρωπο σε γρούτο ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε πνώστε την τότε από αυτού. Το δέλεο σου κυρία από το αιώνο και ω το αιώνο επί τη πομένη αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτή η ποιήση όντι φυλάσσει την διαθήκη αυτό και αμενμένη στην τόλα αυτού του ποιήση αυτό. Κυρίω εν το ουρανό ετήνο στον θρόνο αυτό και βασιλεία αυτού πάντων δυσπόζει. Ευλογεί τον κυρίων πάντε σε άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει πίντα στο λόγο αυτό που ακούσε τη σονή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον κυρίων πάσα ενάμψη αυτού του γι' αυτού πίντα στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κυρίων πάντα τα έργα αυτών παντίτο από τη δεσποτεία σου αυτό ευλόγη ψυχήν τον κύριο. Εν παντίτο από τη δεσποτεία σου αυτό ευλόγη ψυχήν τον κύριο. Κυρίε σου άξον τη προσευχή μου ενώξεν την αιτία με τη αληθία σου ίσω άξον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου ότι δικαιωθεί στην οποία σου βάζουν. Ότι και το ίδιο έξον εχθρό στην ψυχή με τα ποινοσύνη γίνει την ζωή με κάθε σαν ένα σκοτεινό ω νεκροσώνο και η κηδεία στην οποία το πνεύμα μου είναι μη ταράκτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών χιλιά να μελέτησε εν πάση τη έργη εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διέπεται σε προσέτε χειρισμού ψυχή μου ω γιάννη δρό, ταχύ άξον και ρεξέλ το πνεύμα μου. Μια προστρέψει το πρόσωπό σου από μικρο διαθέσιμη τη καταβαίνωση τη λαόκα. Ακούστον πίσω μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλληψε. Γνώρισον μου, κύριο, δεν μπορέσω να μπορέσω να την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, κύριο, προ σε κατεύθυνη τάξη μου, το πίνει το θέλημά σου, τσι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο Θεό θα οδηγήσει με γέθη είναι και το όνομα του κυρίου ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου και εντελέ σου ξελευθρέ του εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου θεούντε την ψυχή μου ότι εγώ δόλο είμαι. Εισάξον μου, κυρίω, τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλου σου. Εισάξον μου, κυρίω, τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο Θεό θα οδηγήσει με γέθη δόξα πατρε και ιό και αγιο πνεύμα την κοινή και αγίου και στου αιώνα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μόνο κυρία δόξα σοι. Εν ειρήνη του κυρίου δεηθούμε. Κυρία λαϊσό. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία λαϊσό. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία λαϊσό. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου για τον μεταπίστεο ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώδων αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη κοντών ναυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
0: υπερπλεόντων οδηπορούντων, νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ληστινή μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

τα έθνη κυκλωσάνε και το όνομα την Κύριε ημίν άμην αυτούς Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι

0: έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Για λαϊσόν.
0: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Για λαϊσόν.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύρια.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: ίσον με Θεός κατά το μεγαλώς και κατά το πλήρως των ετεμών σε εξάλληψαν το όνομά μου, επί πλήν πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου, οποία μου εις τη δία παντός, ημών ημαρτών και το πονηρών, οποία σε επίσης από τους αντικειωθείς εν τις λόγιες σου και νικήσει εν του πλήνες θέση, η δούγαρα εν ανομίες εν ελήφθαν και αμαρτίες εγκήσε με μήτρη μου, η δούγαρα αλήθεια εν γάψα στα δελεκτα κρύφια της οφίας της γλωσσάς μου, ραντίσμισο και καθαριστήσουμε, πλήνίσουμε και πριν αλευκανθήσουμε, ακουτίσουμε, γαλλίωσαν και φρόσιν αγαλλιάσουν το στέτη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπον σου από τον αμαρτιών και πάσα σε νομίας μου εξάλληψαν, καρδίαν καθανακτήσαν εν ομοία Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισαν της αγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο άγγεν μου αντανέλης από μου. Απόδοση μου την αγαλλίωσαν της σωτηρίου και πνεύμα και μόνο και στηρίξαν με. Διδάξαν όμως τα σωδούς και ασεβείς επί σε επιστρέψει, ρίξε με εξαιματών ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλλιάσου το γλώσσο μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε, το χείλημα ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελε σα θυσία να το κάνω, αλλά καυτό μου τα κοδοκεί. Στη θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και ο ξενός. Αγάθουν ο Κύριε εν τη ευδοκία των Ισιών και κονθήτατα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί στη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτάματα, τότε αντίσουσαν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου.
1: Χωρί να ήλα νύχνη προ υπό των ερυθρών και υγρών μυθών διελάσσοντε, αναβάτα τη στάτα τη μενή ορότε είναι αυτό υποπροχείου. Να αγαλιάσει έμεχον, άσουμε το Θεό ή μόνο ότι δεν δόξαστε. Δόξος ο Θεός ημών δόξα Συ. Ρήματα ζωής της φίλης Χριστός και περί της Θείας Δημιουργωρών Βασιλείας έφη. Ερμή τον Πατέρα επιγνώσεστε φωτίως εξαστράπτω απροσίτων. Εναγαλιάς ημέρποντες άσουμεν ο Θεό ημών ότι δεν δόξαστε. Δόξος ο Θεός ημών δόξα Συ. Ισχύν των εθνών κατέδεστε φίλοι μαθητέ. Θαυμαστήσεστε δε το πλούτο αυτών ότι δόξης πληρούστε. Ως οφθήσομαι λαμπρότερο σιλίου εξαστράπτων. Εναγαλιάς ημέρποντες άσουμεν το Θεό ημών ότι δεν δόξαστε. Δόξας ο Θεός ημών δόξαστε. Σήμερα ο Χριστός, εν όρη θαυώ, λάμψας αμυδρός θεϊκής αυγής ως υπέσχυτο. Μαθητές παρεγκύμνου χαρακτήρας ελασπόρου δε πληστέντες. Θείας έγκλης εν αγαλιάσει έμελπον, άσομεν το Θεό ημών ότι δεν δόξαστε. Μωσής ανταλλάσσει προφητικός ειδών εν εφραήλη και εν στήλω παλαιπυρός, την δόξα Κυρίου ανεβούα του λυτρωτή και Θεό ημών άσομεν. Μωσής σου ενθαλάσσει προφητικός ειδών νεφέλη και εν στήλω παλαιπυρός την δόξα Κυρίου ανεβούα του λεπτοτή και Θεό ημών άσομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ως πέτρα το σώμα της σκεπαστής το τεθεωμένο των αόρατων επαφορών. Μωσής ο Θεόπτης ανεβούα του λεπτοτή και Θεό ημών άσομεν. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιών να μην. Συ επί του όρους του νομικού και εν θαβορεί ο καθοράφης του Μωυσή. Εγνώφω το πάλε εν φωτίδε νυν απροσίδω της θεότητος. Τόξον δυνατόν εις θένωσε και οι ασθενούντες περιεζούσαν το δύναμι. Δια τούτο αστεριώθη εν Κυρίω η καρδία μου. Τόξον δυνατόν εις θένωσε και οι ασθενούντες περιεζούσαν το δύναμι. Δια τούτο αστεριώθη εν Κυρίω η καρδία μου. Δόξας ο Θεός ημών δόξα Συν. Όλων των Αδάμ φορές Χριστέ την αποπροθήσαν να μην ψας ελάμπρινας πάλε φύση. Η αλλοιώση της μορφής σου εθεούργησας. Δόξας ο Θεός ημών δόξα Συν. Στήλω πυριμόρφω και νεφέλη πάλε, ο εν τη ερήμο των Ισραήλ άγων σήμερον, εν το όρι θαβόρα ρήτος, εν φωτή Χριστός εξέλαμψε. Η σκιά σου δόξα και εν σκέπτη πρώτερον και το Μωυσή ομιλούσανε το σοφεράποντι, τύπος γεγένειται έτσι απλώς να στραψάσεις αρήτως, εν τα πόρξου δε σου τα μεταμορφώσεως. Η σκιά σου δόξα εν τη σκηνή πρώτερον και το Μωυσή ομιλούσανε το σοφεράποντι, τύπος γεγένειται έτσι να στραψάσεις αρήτως, εν τα πόρξου δε σου τα μεταμορφώσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, συνενήλθε συλλόγοι μονογενές ύψιστε, ή των Αποστόλων ακρότης επί του όρου θαβόρ. Και συμπαρέστησαν ο Τεμωσής και Ηλίας, ως Θεού θεράποντες μόνο φιλάνθρωπε, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιών να μην. Θεός όλος υπάρχων, όλος πρωτός γέγονας, όλη τη θεότητη μίξα στην ανθρωπότητα, εν υποστάσεις σου, εν οι ενδυσίτες ουσίες, Μωυσής Ηλίας τα είδων εν όρη θαβώ.
2: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
3: η ελέησο.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύρια.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα μου να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχών μαθητές την δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθιάσαντο, είναι όταν σε είδος σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα.
1: Του Πατρός το απάβγασμα.
2: Εγέρθητε η νοθής, μη πάντοτε χαμερπείς, οι συγκύπτοντες εις γην την ψυχήν μου λογισμή, επάρθετε και άρθετε εις ύψος θείας αναβάσεως, προς δράμουμεν Πέτρου και της Ζεβεδαίου και άμα εκείνης του θαβόριον όρος προφθάσομεν, ή να είδομεν συν αυτής την δόξα του Θεού ημών, φωνείς δε ακούσομεν, εις περάνωθεν ήκουσαν και κήρυξαν του Πατρός το απάβγασμα.
1: Του Πατρός το απάβγασμα.
2: Τη 13η αυτού μηνός μνήμη της μεταθέσεως του Λειψάνου του Σίου Πατρός Σιμών Μαξίμου του Ομολογητού. Κοινούς σου Μάξιμε, πιστή την κόνην τηλούντες, ο ζήσει ξαμίβων και τόπους, Μαξίμου αμφί τρίτην, νεκρών δεκάτριν μεταθήκαν. Για αυτή μέρα μνήμη της Αηδία μου και Παμακαρίς του Βασιλείς, τη τορίσης, της Σεβασμίας Μονής του Παντοκράτορος Σωτήρους Χριστού, ειρήνης, της δια του Αγίου και Αγγελικού Σχήματος, με το ονομαστής ξένης μοναχής. Παντοκράτορ δε δοκέσει μονή νάνο, ως τη τορίση ιδίας μονής κάτω. Στον Αγίον σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάνυψον το ανώμημά μου. Επιπλέον κρίνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου έχω γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ημαρτών και το πολύρον ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και νικήσεν το κρινές θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσισε με μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησε στα άδειλα και τα κρύπια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντής μη σώπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ανευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσοντος τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε βίσε σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου. Μόσχου.

0: εν να γαλιάσει εμελπών, όσο μεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
1: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.

0: επιγνώσεστε ότι ως εξαστράπτω απροσίτω εν αγκαλία συμμέρχοντες. Άσο με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι ισχύν των έθνων κατέδεστε φίλοι μαθητέ. Θαυμαστήσεστε δε το πλούτο αυτόν ότι δόξη πυρούστε. Ως οφθήσω με λαμπρότερος ηλίου εξαστράπτων εν αγαλιάσι μελπώντες. Άσο μεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι σημαίνω Χριστός εν όδη θαυόν. Λάμψας αμήθρος θεϊκής αυγής ως υπες και το μαθητές παρεγή μου χαρακτήρα θελασμόρου. Δε πληστέθες, διασέθες, εν αγκαλιάσι έμερκον. Άσο με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Μωσείς εν θαλάσσι

0: Δόξα εσύ ο Θεός, ημών δόξα εσύ, ως μέτρα το σώμα δισκεπαστή, το τεθεωμένο, τον ναό των καθόρων, ως εις ο Θεότης ανεπόα, τον ρήτρο είχε Θεό ημών άτομα.
1: Δόξα εσύ ο Θεός, ημών δόξα εσύ, τι επί του όσου νομικού, και εν τα ουρίο καθοράφη ο Μωυσή, εν από το άλλε, εν ποτή δεν είναι προσήτω της θεότητος.
0: Δόξα εσύ ο Θεός, ημών δόξα εσύ, τον τελειά τον θέμισε,

0: ημών δόξα Σοι, στυλοπυρή μόρφω και νεφέλη πάλε, ο εν τη ερήμων των Ισραήλ των σήμερων, εν το ορδαφόρ αρήτας, εν ότι Χριστός εξέλαξε.
1: Δόξα Σοι, ο Θεός ημών δόξα Σοι, η σκιά σαν δόξα της γη προτερών, και το μόησο μιλούα το σωθράπη, τύπο και γέννητε της αστραπτά της αρήτως, εν τα βόρσα εν τότα μεταμορφώσεως.
0: Δόξα Σοι, ο Θεός ημών δόξα Σοι, συναήθε συλλόγιμον, ευαίσθησε, ή τον αγώνα κρότησε επί του όρους, θα πάρει και συμπαρέστησαν, δαιμόσεις και ήλιας, ως έστερα ως θεσμόν επιλάνθρωπε.
1: Σα πατρί και Υιό και Αγίου Πνευματής, νύχε Αγίε Ιησούς αιώνας θεώναμι, Θεός όλος υπάρχουν όλος βατώ αιώνας, όλη θεότητη μίσας, την ανθρωπότητα, την υποστάση σου, οι αρισίτες ουσίες, μόλις εις ηλίατε ή τον ανόητα βό.
2: Τέτοια είναι η ρίλη του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
2: Αλληλόγος όσον Λέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός της υπάρχει.
1: Κύριε Λέησον.
2: Αγίας Παχράντου υπερευλογημένης δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέ Μαρίας με τα πάντα.
1: Αγία Θεοτόκε σώσον μια.
2: Έχος και ηλούς και πάσα την ζωή μόν Χρήστο το Θεό παραδομέθα. Συγκύριε. Ότι είσαι Θεός ημών και εσύ δόξα.
1: Αμήν, επιμόρος το θαμόρ με την μορφώδης ο Θεός, ανέσον ηλίου και ο Ισέος του Ροφόρ, συνέδωγο και Πέτρο και Ιωάννη, ο Πέτρος δε συνόρ, τα δάση έλεγε καλόν ο δεθή, εις Χριστιάς, η ανώση και η εμιλία, και η ανσή τον δεσπότη Χριστό, ο πότε τούτης ο φως σου λάμψας, φώτης τον παθηκά σημό.
0: Όταν
1: θρήκε ο κύριο πνεύματι, νίκια η τέχνη αιώνας με
0: Αναβέσον
1: ήλιο και νοησέως του σχόλου πόθο και ο Πέτρος δε σύνω αλλά στα σιέλεγε καλόν ο δεύτη, η ξενή κοινά, η άμμος και η αδίδια, η αλήθος πόθη Χριστό. Ο δότε ούτης ο Θεός ο Θεός της ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θεός ο Θ

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ως μέγα και φοβερόν, οράθη Θεά μας ημερών, εξ ουρανού αισθητή.

0: Θεός η αλήθεια. Όσοι σαν εγώ είσαι εν το θαυμαρίο, κάτι δώσω την θεότητα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο στήλος το Μωυσή Χριστόν των μεταμορφουμενών, ειδεν εφέλησα φως την χάρη του Πνεύματος.

0: και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Επί του όρους που δε μορφώθεις και ως εχώρου οι μαθητές σου, την δόξα σου Χριστέ ο Θεός, εθεάσαν το είναι όταν σε είδω σταυρούμενο το μεν πάθος νοήσεις των συνεκούσεων, το δε κόσμο κηρύξω συνότηση υπάρχει σε λιθός του Πατρός το απάβγασμα.
2: Ότι σοι υπάρχει σε λιθός του Πατρός το απάβγασμα.
1: Εγέθνη νοθείς μη πάντοτε είχαμε πει, εις εγκύπτονται εις εις γίνεται η ψυχή μου λογισμή επάρχεται και άρχεται εις ύψος θείας αναβάσεως. Προσδράβουμε πέτρα και της Ζεβεδαίου και άμα εκείνης το θαβόρον όρος προφθάσαμε ή να είδομεν συν αυτής τη δόξα του Θεού ημών. Φωνείς δε ακούσομεν ή

0: τρίτη του αυτομηνός μνήμη της μεταθέσεως του λειψάνου του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του ομολογητού. Τι αυτή η μέρα μνήμη της αηδήμου και παμακαρής του βασιλίσης και κτητορήσης της σεβασμίας φωνής του Παντοκράτωρος Σωτήρος Χριστού ειρήνης της διά του Αγίου και Αγγελικού Σχήματος με το ονομαστή της ξένης μοναχή. Θες των Αγίων σου πρεσβείων σου Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
1: Σταυρών χαράξασμος εις επευθείας ράβδο την ερυθρόν διέτε με

θεός τύγους. Όμως τρισπέδα σου και δημότωσε θυμούς θηριώδης ου πυρβρώμιον. Αλλά τυχούν

πόνε κατήλθε μέχρι και σώματος. Αρτενικής από γαστρός και νόμερος άνθρωπος.

πνεύματι έθελξες ποθώ με χρυσέ και ήλις και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν έθελξες ποθώ με χρυσέ και ηλίος εσ' το θείο σου έρωτη αλλά τα παίξω πύρια ήλου τα σμαγεία μου και εμείς είναι της εσύ τρυφής αξίωσο είναι αθαστείος και το μεγαλή μαγαθέ παρουσία σου.

αυτόν επιθες δυναστείες αυτού ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού πρώτου τιμίου σταυρού σου και του πάθους λαβώνους προέκρινας των ιερών μαθητών προς το θαβόριον δέσποτα αν ήλθες όρος δείξε τελείσας τούτης την δόξαν σου ή και κάτι δόντε σε μεταμορφή.

υλοποιούντες και σου δοξάζοντες την απόρριτον οικονομίαν και το έλεος και την πολλήν συγκατάβασιν διεισέσως ασκώ.

0: το έλεος σου εφήμα κατά περιτήσαμεν επισέ.
1: Ευλογητός η Κύριε, διδαξόμεθα δικαιώ.

0: Ό,τι παράσει πηγή ζωή σε το φωτί σου, ο ψώμα θα φω.
1: Παράγεινο το ελαιό σου,
2: του τη μία δόξου προφήτη παραδείγματος.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος,
2: ελέησον.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός,

0: Δοξασμένα ελαλήθη πέρι σου η πόλη του Θεού. Σώσον ημάς Ιε Θεού. Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμόρφωθείς. Ψάλλοντας η Αλληλουία.
1: Μήτυψη ονεριά.

0: Χριστόν των Θεών ηγέτευε, δωρήσαστε ημί το μέγα
1: ο ναός σου Κύριε της Αναστασεώς ως οικίβωτος επί των υδάτων, ούτω και οι πίστοι προσέρχονται

βοήθεια. Τα κρίνα, τα έμπονα, τα αρτήτα μάρτα.

Ψεύτης η κορυφή, εξάφλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτόαθλεστέφανε, σίγαρ την Ιουδαίων, απελέξας μανίαν.

Αδελφοί, έχοντες τη διακονία τάψη, καθώς λέει με που και κακούμε, αλλά πιβάμεθα τα κρυφτά της εσχύρης, υπερπατούντες εν πανουργία, πηδέδολούντες το λόγο του Θεού, αλλά τη φανερώση της αληθείας,

πως λάμψε, πως έλαμψε να τες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως, της δόξης του Θεού εν προσώπου Ιησού Χριστού. Έχομεν δε το θησαυρόν τούτον εν οστρακήν εισκεύεσιν, είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και μη εξημών. Εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι αλλού και εξαπορούμενοι, διωκόμενοι αλλού και εγκατελειπόμενοι, καταβαλώμενοι αλλού καπολυμένοι. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου

που δοκιμάζουμε πέρα στο Θεό. Προσέλεγε.

Πιστεύω ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εξ Πατρός γεννηθέντας προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου πιθέντα ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γέννητο. Τον δημάς τους ανθρώπους και διε την μετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί του Ιού Πιλάτου και παύχοντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

επιλογή τα με τον Πατρόρο, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα, Πατέρα

0: Ιησού ονειμάζει με τα λεβήν την γνώση του μυστηρίων, άφησε ράζ και επιμακή τραπέζη με την καθρόση του δόντο άβησε αμαρτιών συγχώρηση πλημελημάτων τη πνεύμα τη Αγιοτινία Βασιλεία, ουρανών κληρομία παρεσία αντιπροσέμει κρίμα ει κατάκριμα. Και κατά αξίως ονειμάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επιχαλίστεσε των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμού.

0: Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φτώχος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αλληλούια.
1: Πρώτο θυρών
2: τους ναούς σου παρέχτηκαν και των δεινών τους μόνους καρπίστε με λασίν Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσεις και κανανένε λέησες και το ληστή παραδείς σου φύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνες της φιλανθρωπίας σου και δέξε τους ερχόμενων και απτώμενο όσους την πόρη και την εμόρους. Και με εγκάζουν πρασπέδες αψαμέγια και ρόλους την μία συνέλευε. Ιδέ τους ως αγράντους πόδες κρατήσισα, ηλίστη των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όπως το σώμα το ορμό δε, μήτε τα πιαστή. Άρα δέξε με ως περαιγίνος και φώτης όλους, ψυχής εισιτήρια. Καταπλέγουμε τα της αμαρτίας σε κλίματα. Πρέσβειες ας πόρος θεμπούσε και του να περανιού δυνάμων. Ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ορθώνες τον κόσμο, να αμαρτωλούς όσων πρώτες ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άφροντο σώμα σου και τούτο αυτό έστει το ετήμιο αίμα σου. Θεέ μου, σε ελέησόν και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα έγνωστα και τα άκουσα, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αρχαία. Και αξιώσον με κατακρίτω και τα σχή των ακράων του μυστηρίου, εις άφης ερμαντιών και ζωήν αιώνιων. Ήδου βάθιζα προστία η κοινωνία, πνευστοργία, μη φλέγεις με την ενθουσία. Ήργα υπάρχει στον αξιού σου φλέγουν, λούν κάθε τον εκπάσιμο χιλίδος.
1: Κοινωνών με παράλαβε, μιλάσε.
2: Του δείπνου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάρτησε χθρή στο μυστήριο νύπο, ούφιλη μα δώσω κατά αύριο Ιούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώ, σημείστε τη μου κύριε τη βασιλεία σου. Θεργών εμά φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρα γάρε τι του αξιού φλέγων. Θεού το σώμα και θέμη και τρέφτε, το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένο. Έδωσε πόθο με Χριστέ και ηλίωσε το Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφραξο πήρε αείρο της αμαρτίας μου και εμπληστήλεξε σύντρυφης καταξίωσον. Είναι τα δύο σκητών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαπρότηση τον Άγιο σου πώς σε λέξε μου ανάξιος. Εάν γάρτον μίσος συγγιστρωτήνης των γηφών οχητών με ελέγχει. Ότι ουκ έστει του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό τον αγγέλο. Χάρισον, Κύριε, τον ύπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωποι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμη με γέννητοντά για τα αυτά δύο το ανάξον είναι με, αλλά εις κάθες και γεγνό ψυχής του και σώματος και εις αραφόρα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάς, το Θεό αγαπώ Χριστή, ήθες δε το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου στο μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράγαμε. Που μη γάρτησε εχθρής το μυστήριο νύπο, που φίλοι μας δώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, νύστη τη μου Κύριε τη βασιλεία σου.

Ευχαρίστουμε εσύ Δέσποτε άνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών πολλού σήμερα, κάτι εξίωσος εμάς του. Ότι είσαι ο αγιασμός

Κυρεύσει, της άκουσιν ημών το στρατό και παντή το λαός ότι πάσα δώσεις αγαθή. Και πάνδωρη ματέλειον άνθεν εστί, καταβαίνω εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προς

0: μέλος αυτού έλθε θυμάστη αυτού χάρη τη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Που εν το όρι του θαυόρεν δόξη μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, δια την ημών σωτηρία Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων ηγεσίες, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Ενγκαλινίου.

και έναν Θεοπατρόν Ιακήμ και Άνης, και το Σύο και Θεοφόρου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, ούτην μετάθεση του Λειψάνου εορτάζομεν και πάνω στον Αγιον ελέησε και σώσε μας αγαθός τε φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων.

0: διαφυλά ότι πάντες μας καλήσεις.
1: Πάντε δείχτες καλής ενθουσίας των ζωπιών μυστικών δορυμάτων ήμου συνεχής υπέρης της ωμέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής τα ολέγεια δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου και το ακούσου με τον αγαπητό μου αλλά κοινωνούν με γενέστε τον αγιασμό του και δεξίω σα. Ευχαριστώ σε ό,τι με τον ανάξιο με τα λαβή των ακράντων σου και πουρανίων δωρεών και δεξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, επέριμον να προφανώνται και αναστάσει, ευχαριστάμενος ημίν. Κάθε κατάφτα και ζωφιά σου, μυστήρια, βεβαιγεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τάφτα, γαμιησία, συμψυχήστε και σώμα και σ' αποτροπή παντός εναντίος φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου. Η σιρήνη των ψυχικών μου δυνάμει, ορισπείς την ακατέσχυνα, εις αγάπη να ανυπόφυγε των οσπλησμονής σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου. Της προσθήκης της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείος ημίν εν τω αγιασμού. Αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέται με αυτός όλας είτε μετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω τούτου δε βίου απάρασε δορυφήνη ζωής αιωνίου εις την αίδιον καταντής ανάπαυσιν έθεο των ορταζών τον ήχος ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορώνων του σου προσώπου το κάλος το άρυθο σιγαριτώντος αφετών και ανέκπροστος ευρωσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ειούνι πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργή των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσχυν της παρέσκουν οι αγαπείς και την μεταλήφθη των ακράνων και σοφιών σου μυστηρίων. Δέον σου αναφέρω το φιλάνθρωπο και φύλαξον από τη σκέπνη σου και των περίγων σου σκιά και δόρισε με μέσα σκάτη σου μονοπνοής. Επαξίως μετέχει τον αγιασμό των σου εισάβεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη όρθος της ζωής η πηγή του αγιασμού δοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να πω

0: ως πέδατος ανεργές ελάφρων. Σιγάρι υπάρχει σε αγιασμός και μόνος η μοναγαπέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ προπόνος ως Θεό και Δεσπότη δόξα να απονεσπέμπομαι κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το κλείνουν εις άφης των αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαρά νοικίαν και ευρωσύνην, γέννη φοβέρα τη Δευτέρα, ελέξεις ο αξιοσόμιο των αμαρτωλών, στην εκδεξιόν της Ιησούς Χριστούς της Παναχράνους, μικρός και πάνω στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκια, το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίσης και επικαταφυγή, η παραμυθία του αγκαλίαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι εξιωσός με τον ανάξιο κοινωνών γενέστε του ακράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινόν φως φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, την πηγή της αθανασίας χύσασα. Ζωοποίησον με το θανατωμένο τη αμαρτία, η του ελεήμονος Θεού φιλές κλαβινός μήτηρ ελέησον και δώσ' κατάνυξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου και ανάγλυνσιν εν δεσμαλωσίας των λογισμών μου και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοή σε κατακρίτως υποδέχτες των ακράντων μυστηρίων των αγιασμών. Γησία στην ψυχή στιγμή σώματος και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως στο ημνή και δοξάζει σε πάσα τα σημερά τη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν. Μην αφηγηθείς τον ύμνο σου πέσαι από τα καταπέρα του σου και είναι πιθανή και αμήν σου και άωσου και σας αφαγρώσου. Πάρα πολλά όπως και καλώς την ώρα και τόξα να δώσουν.

0: αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ιησού εστί την ευασιτία μου, και εκείνομι σοι εν δόξω του Πατρός του Υιού και του Πνεύματος του Θεοί, Χριστός αιώνας αιώνων.
0: Αμήν. Του στόματός σου καθάβερ πυρσώσε κλάψα σε χάρη στην επομένη εφόδη στην αφιλαργυρία στο κόσμο της αυλούς αναπέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε να βασίσει λόγης παιδέδων Πάτρ Ιωάννη Χρυσόστομ. Πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός ο κίνητας ψυχάσιμων. Δόξε Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι εκ των ουρανών ευαίσθητο την θείαν χάρη και διαδοσόν φιλέων. Πάντα τη δάσκη προ την ίνα τριάδη των ένα Θεών Ιωάννη Χρυσόστομ που μακάρισε όσια. Επαξίωσε θυμούμε σε υπάρχει γάρτα φοιτητή ω τα θεία σαφών. Και νυν και ήρθε στου αιώνα των όρων να μην. Την πρεσβεία κύριε πάντων Αγίων και τη στόλου που τη είναι ειδώσιμη. Και λέει στου νημάσου μόνο εκτίβων.

0: Εν ονόματι του Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα σου Θεός, εις ημιδόξες. Με ευλόγησον το πόρο εν δόξα με τον Ορθοδής ενώ με κερδευτούν αυτών και Αποστόλων Χριστός ο Λιθμός και τους μόνων της Προβίας που με κράτουν και πανεπιστήμιας ημιδόξα. Τον Αγίον ευλόγησον και πανεπιστήμιον Αποστόλων Αγίης Πατρός μου Κορμάνου Άγιε Επισκόπου, Κωνσταντινού Πόλου, Κωνσταντινού Πόλου, και πάνω στον Αγίον Βρίσσε και σώσε μας ο Ρέντες του Κράτος. Διευχόν τον Αγίον Πατρονιμό, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσε μας.
0: Αμήν.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πυρακής Εκκλησίας.
3: Προς το πρόσωπο της Παναγίας τους κάνει συχνά να βλέπουν τέτοια οράματα και οπτασίες με το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Και προχωρούμε, αγαπητοί αδελφοί. Πριν 65 περίπου χρόνια, στη λαμπρή και μεγαλοπρεπέστατη Μονή του Βατοπεδίου, εκκλησιαστικός, δηλαδή κανδυλανάπτης και καμπανάρης, ο άνθρωπος εκείνος τέλος πάντων που διακονεί στην εκκλησία, αυτός είναι ο εκκλησιαστικός, ήταν ο μοναχός Θεόδουλος από τη Μυτιλίνη. Με την όλη συμπεριφορά του και βιωτή του έδειχνε πως ήταν ένας κατά Χριστόν σαλός. Του άρεσε να παρεξηγούν τη ζωή του και να τον κακολογούν σαν ελεηνό. Είχε ο ίδιος διαλέξει το δύσκολο δρόμο του σαλού, που δεν είναι για όλους, και ο ίδιος είχε βάλει στους ώμους του το σταυρό του προσωπικού του μαρτυρίου. Με τη βοήθεια της Παναγίας, αγόγγιστα επέμενε το αιώνιο γήινο μαρτύριό του. Η σαλότης και η τρέλα, θα λέγαμε, για το Χριστό είναι μεγάλο βάρος και χρειάζεται ειδικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, μοναδικό στο είδος και στη μέθοδό του. Ανοίγω τώρα μία παρένθεση και λέω για την πνευματική σαλότητα. Αυτό το χάρισμα της πνευματικής σαλότητας, αδελφοί μου, προσφέρεται σε ελάχιστους και εκλεκτούς που έχουν την ψυχική δύναμη να αντέξουν σε κάθε είδος εξευτελισμών και σε πολλές ταπεινώσεις. Και κλείνω αυτή την παρένθεση. Τέτοιος λοιπόν σαλός για τον Χριστό ήταν ο γέροντας Θεόδουλος. Ως εκκλησιαστικός, ο γέροντας Θεόδουλος σηκωνόταν μια ώρα νωρίτερα από τους άλλους μοναχούς για να ανάψει τα 60 και 65 κανδύλια εμπρός σε όλες τις ιερές εικόνες του μοναστηριού. Μέσα στην ησυχία της νύχτας έβρισκε την ευκαιρία να προσεύχεται κατά μόνα στον Κύριο και στην μητέρα του την Παναγία, την οποία υπεραγαπούσε και καθημερινά επικαλούνταν το πανακύρατο όνομά της. Υπήρξε αληθινά ένας δούλος του Θεού, ένας Θεόδουλος. Έβλεπε η Παναγία το εκούσιο πάθος και μαρτύριο του Θεοδούλου, δεν το παρείδε, αλλά ήθελε να το τιμήσει και να δείξει και αυτή πόσο τον αγαπούσε και τον είχε στη σκέψη της. Ένα πρωί, όρθρου βαθέως, πάρα πολύ πρωί δηλαδή, όταν οι μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου ησύχαζαν στα κελιά τους, ο Θεόδουλος ξύπνησε, σηκώθηκε από το ταπεινό του κρεβατάκι και άρχισε το διακόνημά του, το άνομα των κανδυλιών. Τότε η Παναγία, σαν απλή γυναίκα μητέρα, ντυμένη στα μαύρα, βγήκε από το δεξιό παραπόρτι του Αγίου Βήματος, του ιερού δηλαδή, ακολουθούμενη από ένα μικρό παιδάκι ξυπόλυτο, το Χριστό μας, που έτρεχε πίσω από τη γυναίκα, την εμπιστοσύνη του και την ασφάλειά του. Αυτό ήταν η γυναίκα για εκείνο το παιδάκι. Πολύ ανθρώπινη και οικογενειακή σκηνή, όπως θα συναντούσαμε την Παναγία στο σπίτι της στη Ναζαρέτ προφανώς. Η γυναίκα επιθεώρησε με το βλέμμα της το ναό και πάλι μπήκε στο Άγιο Βήμα από την ωραία πύλη. Έδειχνε ευχαριστημένη από την ενσυνείδητη υπηρεσία του δούλου του Θεού γέροντα Θεοδούλου και από την αγάπη του στο πρόσωπό της. Ο γέροντας Θεόδουλος, βλέποντας μια γυναίκα στο ναό και γνωρίζοντας πως δεν επιτρέπεται η παρουσία τους όχι μόνο στο ναό αλλά και σε όλους τους τόπους του Αγίου Όρους, διότι όπως ξέρουμε υπάρχει το άβατο του Αγίου Όρους που δεν επιτρέπει την παρουσία γυναικών μέσα σε αυτόν, απόρρισε πως βρέθηκε αυτή η γυναίκα στο ναό και μάλιστα να βγαίνει και να μπαίνει στο Άγιο Βήμα και μάλιστα και ιδιαίτερα από την ωραία πύλη όπου μόνο οι κληρικοί μπορούν να εισοδεύουν. Κάποια στιγμή κατάλαβε πως ήταν η Παναγία. Άφησε το άναμα του κανδυλιού, προσέπεσε στη γη σαν τον Μωυσή και τον Ιακώβ και προσκύνησε τους Αγίους Τόπους, ου έστησαν οι πόδες του Κυρίου και της Παναχράντου Δεσπίνης Θεοτόκου. Τούτο το Άγιο Μυστικό του το κράτησε μέσα του βαθιά για πολλά χρόνια, χωρίς να πει σε κανένα τίποτα από ταπεινοφροσύνη. Ήταν ενδεικτικό και αυτό της πνευματικότητας του πατρός Θεοδούλου. Κάποτε, φωτισμένος από την Παναγία, το αποκάλυψε στον επί 40 χρόνια αρχοντάρη της Μονής, τον πατέρα Στέφανο. Ο πατήρ Στέφανος διηγόταν στην συνέχεια το περιστατικό αυτό για δόξα της Παναγίας μας και στους άλλους μοναχούς. Ένα άλλο περιστατικό από το ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Όρους. Ο μοναχός Αμβρόσιος του ρωσικού μοναστηριού στο Άγιον Όρος είχε μια θαυμαστή αγωνιστική ζωή. Με όλη την αγάπη του πρόσφερε το ίδιο θέλημα στο Χριστό και μπήκε κάτω από το ζυγό του, προθυμότατος στην υπακοή, ώστε να εφαρμόζεται και σε αυτόν ότι ο ζυγός του Χριστού είναι απαλός και ελαφρό το φορτίο για εκείνους που με την καρδιά τους τον σηκώνουν. Του ήταν άγνωστη η αντιλογία. Άοκνος σε όσα γενικά του ανέθεταν, με μια θαυμαστή εγρήγορση και πάντοτε χαρούμενος. Το πρόσωπό του έθαλε από πνευματική αγαλίαση και απεικόνιζε την εφροσύνη της καρδιάς του. Η κατάνοιξή του ήταν συνεχής. Έτσι καθαρίστηκε από κάθε υλικό και διακρίθηκε για τις υψηλές πνευματικές του αναβάσεις. Κάποτε ο μοναχός Αμβρόσιος, ενώ βρισκόταν στο καθολικό της Μονής, τον κεντρικό ναό δηλαδή, ξαφνικά βλέπει σε οπτασία την Παναγία να στέκεται στα δεξιά της Αγίας Τράπεζας και προς το μέρος της Αγίας Πρόθεσης. Είδε την Παναγία σε πλήρες μεγαλείο και ανέκφραστη δόξα. Κατέβηκε στη γη φέρνοντας μαζί της όλη τη δόξα που έχει στους ουρανούς πλησίων και δεξιά του θρόνου του Υιού και Θεού της. Η δόξα της στους ουρανούς γίνεται δόξα της και στη γη. Παρουσιάστηκε περιβεβλημένη με θεία φωταψία, καταστραπτόμενη με τις ουράνιες φεγκοβόλες ακτίνες σαν άδυτος της δικαιοσύνης ήλιος. έλαμπε εν τες λαμπρότησή της η Θεοτόκος. Ο Αμβρόσιος όταν είδε την Παναγία σκύρτησε η καρδιά του και αισθάνθηκε ανέκφραστη χαρά. Το δε πνεύμα του η γαλιάσατο. Στεκόταν έξω από τόπο και χρόνο και απολάμβανε το πρωτοφανές για αυτόν θείο και ουράνιο θέαμα. Ευχόταν να παραμείνει αυτός ο επίγειος παράδεισος αιώνια εκεί, να κάνει και δύο σκηνές, μια για την Παναγία και μια για αυτόν, αρκεί να ήταν αιώνια η οπτασία αυτή και να την απολαμβάνει. Αργότερα θα μπορούσε να λέει στους αδελφούς μοναχούς της μονής του και σε όλους όσους διηγόταν την οπτασία του συγκινημένος: «Εώρακα την Θεοτόκον, είδα την Παναγία», το έλεγε αυτό ο μοναχός Αμβρόσιος, αδελφή μου, με μεγάλη λαχτάρα. Το στόμα του έβγαζε μέλι όταν διηγόταν την οπτασία αυτή. Πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Ήταν η ώρα του όρθρου στη Μονή Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Η ακολουθία είχε φτάσει στην ενάτη οδή των κανόνων. Είναι η οδή εκείνη, να θυμίσω στην αγάπη σας φίλοι ακροατές, που σχετίζεται και αναφέρεται στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Οπότε ο εκκλησιαστικός της Μονής, ο πατήρ Γαβριήλ, παρατηρώντας προς την ωραία πύλη, αντίκρισε ένα θέαμα απροσδόκητο. Έβγαιναν από εκεί δύο γυναίκες, η μία μετά την άλλη, επίσημες και επιβλητικές. Ήταν κάτι το πρωτοφανές. «Πού βρέθηκαν», μονολόγησε, «γυναίκες εδώ μέσα και μάλιστα να βγαίνουν από το Άγιο Βήμα, από το Ιερό?» Στη συνέχεια προχώρησαν προς το ναό και περνούσαν εμπρός από τους μοναχούς, στους οποίους η δεύτερη, κατ' εντολήν της πρώτης, μοίραζε χρήματα. Όταν τελείωσε η λειτουργία και η πρωινή τράπεζα, ο πατήρ Γαβριήλ βιάστηκε να δει το γέροντα πατέρα Αθανάσιο. «Γέροντα», του λέει, «τι γυναίκες ήταν αυτές που ήρθαν σήμερα στο ναό?» Ο πατήρ Αθανάσιος κατάλαβε αμέσως πως κάποια ουράνια ευλογία δέχτηκε ο υποτακτικός του. «Πώς τις είδες, πόσες ήταν, ποια ήταν η εμφάνισή τους?» «Ήταν δύο. Η πρώτη λίγο υψηλή, φορούσε ένα ωραίο κόκκινο φόρεμα που τη σκέπαζε και το κεφάλι και έμοιαζε σαν βασίλισσα. Η δεύτερη ήταν νεαρή στην ηλικία, πολύ σεμνή, μικρόσωμη και φορούσε ρούχα γκρίζα, σκούρα. Μάλιστα η δεύτερη έδινε στους πατέρες νομίσματα», έτσι της είχε πει η πρώτη. «Ωραία οπτασία, παιδί μου», σου έστειλε ο Θεός. «Η πρώτη είναι η Παναγία, η βασίλισσα και κυρίαρχος του Αγίου Όρους. Και η δεύτερη, η Αγία Αναστασία, η προστάτης της μονής μας, που έχουμε και τα Άγια Λείψανά της. Έτσι πρέπει να είναι, γέροντα. Έτσι το δέχεται η ψυχή μου. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω γιατί μοίραζε χρήματα. Τι σχέση έχουν οι Άγιοι με τα χρήματα?» Ήθελαν να δείξουν ότι ευχαριστούνται από τον κόπο των πατέρων που σηκώνονται νύχτα, που κοπιάζουν τόσο πολύ, που νηστεύουν, που αθλούνται και ασκούνται για να υμνήσουν τον Θεό και τους Αγίους και την Παναγία μας, και ότι τους αξίζει αμοιβή. Η αμοιβή αυτή, παιδί μου, δεν είναι υλική. Στα μάτια σου μπορεί να φάνηκε σαν υλική αμοιβή, όμως είναι πνευματική αμοιβή. Είναι ουράνια δωρεά. Είναι η χάρη και η ευλογία που ο Θεός η Παναγία μας και οι Άγιοι μας δίδουν στους πατέρες που κοπιάζουν, αλλά και σε κάθε αδελφό που καθιστά τον εαυτόν του Γεώργιον του Θεού. Ο πατήρ Γαβριήλ άκουγε εκστατικός τα λόγια του γέροντα. Κατάλαβε τι νόημα έκρυβε το μοίρασμα των χρημάτων. Μέσα του εδραιώθηκε η πίστη ότι οι Άγιοι είναι ολοζώντανοι και παρακολουθούν με στοργή τους σκόπους των μοναχών. Από την ημέρα εκείνη ασπαζόταν με μεγαλύτερη ευλάβεια τις εικόνες της Παναγίας και της Αγίας Αναστασίας, καθώς και τα ιερά λείψανα της Αγίας Αναστασίας. Το γεγονός αυτό που διηγηθήκαμε στην αγάπη σας, αδελφοί μου, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, δεν πρέπει να μας παραξενέψει. Γιατί? Διότι στη ζωή του μοναχού και μάλιστα του αγιορείτη μοναχού το υπερφυσικό στοιχείο είναι χειροπιαστό. Όπως έχουμε ξαναπεί, τέτοια γεγονότα συμβαίνουν καθημερινά στη ζωή των αγιορητών πατέρων. Η μοναχή είναι συνήθις εις τα ασυνήθη, έλεγε κάποιος. Έχουν συνηθίσει σε τέτοια θαυμαστά και υπερβατικά γεγονότα. Αρκεί αυτά τα γεγονότα να υπάρχουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και να φαίνονται, να τα βλέπουν πεφωτισμένοι οφθαλμοί της καρδίας, ώστε να μπορούν μέσα από αυτά να δουν τον πλούτο της δόξας του Θεού και των Αγίων Του. Αυτά τα γεγονότα μας τα παραχωρεί ο Θεός και χρειάζεται προσοχή, γιατί πρέπει να είναι όντως θεϊκά γεγονότα, για να ατενίσουμε και να δούμε μέσα από αυτά την δόξα του Θεού και των Αγίων μας και της Παναγίας μας. Λαμβάνουμε παραδείσια εμπειρία μέσα από αυτά τα γεγονότα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης είχαν πολλές φορές μαρτυρήσει τέτοιες θαυμαστές εμπειρίες με θεοσημείες και θεοφανίες και φανερώσεις της Παναγίας μας αλλά και των Αγίων μας. Η Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί, δεν μας αφήνει έτσι. Μας φανερώνεται είτε σε οπτασίες είτε μέσα από γεγονότα της ζωής μας. Δεν είμαστε μόνοι, αδελφοί μου. Η Παναγία μας είναι πάντοτε κοντά μας. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να το συνειδητοποιήσουμε βαθιά μέσα μας.
4: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Bayraktar.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Bayraktari.
1: Bayraktari στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Bayraktari και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Bayraktari!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Ώρα Ελλάδος, 10.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Η μέρα μας ξεκίνησε.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή και ευλογημένη μέρα. Καλώς ξεκινάμε τη μέρα μας που ξεκίνησε και θέλουμε όλοι και όλες να μείνετε κοντά μας σε αυτήν την μεγάλη ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας.

στα μουσικά ακούσματα σήμερα έχουμε το CD Έμος του Γιώργου Γραβιά με πάρα πολύ όμορφη ελληνική παραδοσιακή μουσική με κιθάρα. Και ξεκινήσαμε με το Αργύτικο. Αναζητήστε το, κυκλοφορεί από τον Καθρέφτη. Γιώργος Γραβιάς, Έμος, πάρα πολύ ωραία μουσική, ό,τι πρέπει για το αφιέρωμα που ξεκινάμε σήμερα.

Αύγουστος, φίλες και φίλοι, για τον Ελληνισμό είναι ο μήνας της Παναγιάς, καθώς τιμάται η κοίμησή της και η μετάστασή της από τη γη στον ουρανό. Τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου έχουν μεγαλοπρέπεια και πολλά από αυτά αποτελούν μεγάλα κοινωνικά δρόμενα με τη συμμετοχή του κόσμου. Είναι φανερό πως περισσότερο από κάθε άλλο πρόσωπο, ο λαός μας τιμά την Παναγία μας, την οποία επικαλείται σε κάθε δυσκολία της ζωής του. Έτσι, γνώριμη είναι πια η εικόνα της γυναίκας που ανεβαίνει γονατιστή τα σκαλιά της μεγαλόχαρης στην Τίνο, ή του πλήθους που στριμώχνεται για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγιάς του Έλωνα, στον Πάρνονα και αλλού. Όλοι προσδοκούν σε αυτήν και παντού στην Ελλάδα, συναντάς δεκάδες εκκλησιές της. Οι επωνυμίες προς την Θεοτόκο προέρχονται από διάφορες αιτίες. Από την αναπαράσταση στην εικόνα της, παραδείγματος χάρη Βρεφοκρατούσα, από τις ιδιότητές της, φανερωμένη, από τον τρόπο έβρεσης της εικόνας της, ή από θαύμα, Σπηλαιώτισσα, Πορταΐτισσα, Μυρτιδιώτισσα, από τον τόπο προέλευσής της, Σουμελά, Αμπελακιώτισσα, ή και από τον χρόνο του εορτασμού της, Φλεβαριανή. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των προσδοκιών και όλοι έχουμε το μερτικό μας. Πάντα όμως με τη δική της χάρη, σημειώνει στην εισαγωγή του ο Δημήτρης Μανιάτης στο λεύκομα Παναγίες του 15 Αυγούστου.

Ξεκινάμε λοιπόν ένα αφιέρωμα στην μητέρα μας, του Θεού και των ανθρώπων, στην Παναγιά μας, και επειδή είναι πολύ αγαπημένη σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επειδή είναι αυτή στην οποία πάντοτε προσφεύγουμε και από την οποία πάντοτε κάτι έχουμε να ζητήσουμε, σήμερα ξεκινάμε αυτό το αφιέρωμα που θα κρατήσει και σε επόμενη, ίσως και μεθεπόμενη εκπομπή, για να γνωρίσουμε μερικές από τις Παναγιές της πατρίδος μας, μερικά από τα μοναστηράκια ή τα προσκυνήματα που αφιερώθηκαν από την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπο της Μεγάλης Μητέρας.

Βασισμένο στο βορειότερο σημείο της χώρας της Τίνου, πάνω σε ένα ύψωμα, το προσκύνημα δεσπόζει σε ολόκληρη την πόλη. Η σημερινή μορφή του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Τίνου αποτελείται από ένα κτηριακό συγκρότημα και σε αυτό περιλαμβάνονται εκτός από το καθολικό η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, δύο παρεκκλήσια, το Μουσείο για την Έλλη, αρκετοί βοηθητικοί χώροι και άλλα μουσεία. Στο χώρο του προσκυνήματος κατά την αρχαιότητα υπήρχε το αφιερωμένο στον Διόνυσο θέατρο της πόλης. Στη Βυζαντινή εποχή, στο ίδιο σημείο, χτίστηκε εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη. Εκεί φιλοξενούνταν και η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Το εξοκλήσι καταστράφηκε σε μία από τις πολλές πειρατικές επιδρομές και το εικόνισμα θαύτηκε κάτω από τα χαλάσματα για αρκετά χρόνια.

Την 1η Ιανουαρίου 1823 έγινε αγιασμός στο χώρο, κατά τη διάρκεια του οποίου από το ξεροπήγαδο άρχισε ξαφνικά να αναβλύζει νερό. Έτσι, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας μικρής εκκλησίας. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, το εκκλησάκι είχε χτιστεί και καθώς η εικόνα δεν είχε βρεθεί ακόμη, αφιερώθηκε στη ζωοδόχο πηγή, λόγω του νερού που ανάβλησε από το πηγάδι την ημέρα του αγιασμού. Όμως οι προσπάθειες συνεχίστηκαν, ώσπου στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών του 1823, εμφανίστηκε μέσα από τα χώματα το εικόνισμα. Το 1971, ύστερα από αρθρογραφία της εφημερίδας Φάρος της Τίνου, το νησί ανακηρύχθηκε με νομοθετικό διάταγμα ιερό. Έτσι, κάθε χρόνο, ειδικά τον 15 Αύγουστο, αλλά και στα 9 μέρα της Θεοτόκου, χιλιάδες προσκυνητές ιερέουν στο ναό της Παναγιάς. Κάθε χρόνο, στις 25 Μαρτίου και στις 15 Αυγούστου, πιστοί από παντού έρχονται να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη σε ένα συγκινητικό κλίμα κατάνοιξης. Ο επίσημος διπλός εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου και της επετείου του τορπιλισμού της Έλλης πραγματοποιείται στην Τίνο με πανηγυρικό τρόπο. Η 15η Αυγούστου, ως μεγαλειώδης γιορτή του νησιού, έχει καθιερωθεί με το βασιλικό διάταγμα του 1836 και περιλαμβάνει δύο σκέλη, το στρατιωτικό και το θρησκευτικό.

Στις 9 Ιουλίου 1822 η Αγία Πελαγία βλέπει το περίφημο όραμα. Ο ιερός ναός που αφιερώθηκε στη Μεγαλόχαρη ανοικοδομήθηκε σε αυτό το σημείο όταν ξανάρθε στο φως η θαυματουργή εικόνα. Στις ανασκαφές που έγιναν το φθινόπωρο του 1822 βρέθηκαν τα ερείπια της Βυζαντινής Εκκλησίας και ένα ξεροπήγαδο.

ναός έχει σχήμα τρίκλητης βασιλικής και βρίσκεται στον πρώτο όροφο του δίπατου βασικού κτίσματος. Μπαίνοντας από την κεντρική πύλη, αριστερά ορθώνεται ένα προσκυνητάρι πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένη η ξύλινη εικόνα του Ευαγγελισμού, με τα πολύτιμα αφιερώματα των πιστών να την καλύπτουν σχεδόν όλοι. Έτσι, με δυσκολία μπορεί κανείς να διακρίνει το πρόσωπο της Παναγίας και του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Επίσης, όλα τα κλήτη και η τείχη της οροφής συνδέονται κατά μήκος και πλάτος με σιδερένιες αλυσίδες. Σε αυτές είναι στηριγμένα τα χιλιάδες τάματα και καντήλια που έχουν προσφέρει οι πιστοί στη Μεγαλόχαρη. Στο ισόγειο του κεντρικού κτίσματος βρίσκεται ο ναός της Ευρέσεως ή της Ζωοδόχου Πηγής. Μια οπή με ασημένιο σκέπασμα οριοθετεί το ακριβές σημείο από όπου το 1823 ξεπρόβαλε το θαυματουργό εικόνισμα. Σε ένα δεύτερο κλήτος που θυμίζει κατακόμβη βρίσκεται μέρος από τον πέτρινο τοίχο του Βυζαντινού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Μπορεί κανείς να βρεθεί στην Τίνο αυθημερών. Υπάρχουν αρκετά δρομολόγια. Και αξίζει να επισκεφθεί αυτό το μεγάλο προσκύνημα, να λάβει τη χάρη της Παναγίας μας. Ιδιαίτερα όταν οι γιορτές υποχωρούν, υποχωρεί και ο κόσμος και μπορεί με περισσότερη άνεση να σταθεί στο ναό και να προσευχηθεί στη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Αν βρεθείτε στην Τίνο, αξίζει να δείτε το Μουσείο της Έλλης που βρίσκεται δίπλα στο ναό της Ευρέσεως. Το καταδρομικό πλοίο χτυπήθηκε από ιταλική τορπίλη στις 15 Αυγούστου 1940. Τα λίγα αντικείμενα που διασώθηκαν από το καράβι θυμίζουν το δραματικό αυτό γεγονός. Επίσης και τα δύο παρεκκλήσια. Το πρώτο είναι της Αγίας Πελαγίας και το δεύτερο του Αγίου Ιερωνύμου. Αλλά και τα μουσεία που υπάρχουν στο χώρο αυτό. Το Σκευοφυλάκιο και το Μουσείο Τινίων Καλλιτεχνών στεγάζονται στον πρώτο όροφο του κτηρίου, ανατολικά του κεντρικού ναού. Στο ισόγειο της ίδιας πτέρυγας υπάρχει το Μουσείο του Αντωνίου Σόχου και η έκθεση εικόνων και κοιμηλίων. Στο δάπεδο του προαυλίου είναι η τάφη των κτητόρων, στους οποίους αναγράφονται τα ονόματά τους. Εκεί κοντά, το συντριβάνι, που κυκλώνεται από κυπαρίσια, αποτελεί έργο του Χατζή Αντωνίου Λίτρα και είναι το αφιέρωμα του Αγά Μουσταφά όταν θεραπεύτηκε από την παράλυση των κάτω άκρων του. Απέναντι από την είσοδο του ναού της Ευρέσεως, η τεράστια αίθουσα που χωρίζεται σε τρία τμήματα φιλοξενεί την πινακοθήκη. Στη δεξιά πλευρά, δίπλα από την κεντρική είσοδο του ναού, στεγάζεται η θεομητορική έκθεση, η οποία είναι μοναδική στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει αντίγραφα εικόνων, τα οποία σχετίζονται με το πρόσωπο και τη ζωή της Παναγίας.

Και από την Τίνο μεταφερόμαστε αμέσως τώρα, το ραδιόφωνο μας βοηθάει σε αυτό, στην κοντινή και υπέροχη Πάρο. Η Παναγιά η Εκατονταπηλιανή, η Καταπολιανή, δεσπόζει στο κέντρο της Παρικιάς και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία στην Ελλάδα. Ο ναός υψώνεται κοντά στη θάλασσα και μέσα στο γαλάζιο του ουρανού, σαν κατάλευκο αραβικό ανάκτορο, έγραφε ο Κώστας Ουράνης στα ταξίδια του. Και από τότε λίγα έχουν αλλάξει για τον περίφημο ναό της Πάρου.

για την ονομασία του ναού υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη αναφέρει πως λέγεται Καταπολιανή από τη θέση του ναού που ήταν χτισμένος προς το μέρος της αρχαίας πόλης, κατά την πόλην. Η άλλη εκδοχή προέρχεται από το επίθετο Εκατοντάπυλος και συνδέεται με μια παράδοση του 15ου αιώνα. Αυτή αναφέρει ότι η Καταπολιανή έχει 99 φανερές πόρτες και την εκατοστή που είναι η αφανής. Μόλις φανερωθεί, όπως λέει ο θρύλος, θα πάρουμε την πόλη.

Η παράδοση θέλει την εκατονταπηλιανή Πάρου να χτίζεται από τον Μέγα Κωνσταντίνο, έπειτα από εντολή της μητέρας του, η οποία δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει το τάμα της. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, η Αγία Ελένη, πλέοντας προς τους Αγίους Τόπους για την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού, αναγκάστηκε εξαιτίας φοβερής θαλασσοταραχής στο Αιγαίο να κάνει στάση στο λιμάνι της Πάρου, την Παρικιά. Στον έρημο τότε χώρο της Καταπολιανής, παρατήρησε ένα ναίδριο, χαμένο ανάμεσα σε θάμνους και δέντρα. Εκεί προσευχήθηκε και έταξε να χτίσει μεγαλόπρεπο ναό στην Παναγία. Στα ερείπια αυτού του ναού, ο Ιουστινιανός έχτισε τον 6ο αιώνα μια μεγαλόπρεπη εκκλησία. Αυτή που παρόλες τις καταστροφές και επεμβάσεις σώζεται ως σήμερα. Η πρώτη φάση κατασκευής του ναού, Κωνσταντίνια, μαρτυρείται από τον Άρθικα, την ύπαρξη έθριου και του βαπτιστηρίου, αλλά και από τμήματα γλυπτού διακόσμου παλαιοχριστιανικής τεχνοτροπίας. Η δεύτερη, η Ιουστινιάνια φάση, φαίνεται από τη μετατροπή του ναού σε τρουλαία βασιλική, που είναι και η σημερινή μορφή. Η εκατονταπηλιανή αποτελείται από τον κεντρικό ναό της Θεοτόκου, το βαπτιστήριο, το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, τα παρεκκλήσια της Αγίας Θεοδοσίας, του Αγίου Δημητρίου και τα κελιά.

Και στην Πάρο μπορεί κανείς να πάει ευθυμερών, αν και είναι ένα υπέροχο νησί και αξίζει να αφιερώσετε χρόνο, υπάρχουν και πολλά προσκυνήματα. Και τώρα, που ακόμα οι ζέστες είναι καλές, μια-δυο μέρες μπορεί κάποιος να ξεκλέψει και να βρεθεί ως εκεί. Φτάνοντας στο λιμάνι, μην την πατήσετε όπως την είχαμε πατήσει και εμείς κάποτε που πήγαμε εκεί με την Πειραϊκή Εκκλησία, ψάχνοντας την Παναγία την Εκατονταπηλιανή, δεσπόζει μόλις λίγα μέτρα από το λιμάνι. Αν επισκεφτείτε αυτό το υπέροχο προσκύνημα, αξίζει να δείτε οπωσδήποτε το κυβόριο στο ιερό του ναού, που είναι μαρμάρινο επιστέγασμα της Αγίας Τράπεζας, που στηρίζεται σε 4 κολόνες κλασικής εποχής, το σύγχρονο, το μικρό αμφιθέατρο με τον επισκοπικό θρόνο, πίσω από την Αγία Τράπεζα, το βαπτιστήριο του 4ου αιώνα, που είναι το αρχαιότερο και καλύτερα διατηρημένο βαπτιστήριο σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολή, τον γλυπτό διάκοσμο των διαφορετικών εποχών, διακρίνονται χριστιανικές παραστάσεις και αρχαιοελληνικά γλυπτά μέλη και τις εξαιρετικές εικόνες. Η εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στο τέμπλο, που ζωγραφίστηκε τον 17ο αιώνα, θεωρείται θαυματουργή και είναι δωρεά της οικογένειας του ηγεμόνα Μαυρογέννη, προγόνου της Παριανής αρχόντισσας και ηρωίδας του 1821, Μαντός Μαυρογένους.

Πάμε αλλού τώρα στις Κυκλάδες, φίλες και φίλοι ακροατές, σε αυτό το σύντομο αφιέρωμα στις Παναγιές της πατρίδας μας. Χτισμένη περίπου ένα χιλιόμετρο έξω από την χώρα της Κύθνου, βρίσκεται η περίφημη μονή της Παναγίας του Νίκους. Το καθολικό της είναι Τρίκλητη Βασιλική Μετρούλο. Η ονομασία της προέρχεται από τη Βυζαντινή Παναγία Νικοποιός και είναι χτισμένη, όπως και άλλες εκκλησίες του νησιού, πάνω σε ερείπια αρχαίων ναών. Σήμερα διατηρείται μόνο το καθολικό της μονής που στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, λίγο πριν το 1821, στέγασε τη μεγάλη σχολή υπό τον ελληνοδιδάσκαλο Μακάριο. Ένας θρύλος που συνοδεύει την Παναγία του Νίκους είναι ότι εδώ είχε μεταφερθεί στα χρόνια της Αλώσεως από την Κωνσταντινούπολη η περίφημη εικόνα της Παναγίας Νικοποιού και ότι από εδώ την πήραν οι ενετοί κατακτητές για να την τοποθετήσουν στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα. Από το 1809 ως το 1840 και χάρη στην παρουσία του διδασκάλου Μακάριου Φιλιππέου, που ήταν απόφυτος της μεγάλης του γένους σχολής, που με την ιδιότητα του ιερωμένου και του δασκάλου δίδαξε για καιρό τα παιδιά της Κύθνου, το μοναστήρι γνώρισε μεγάλη ακμή. Στην Παναγία του Νίκους γίνεται τον 15 Αύγουστο ένα από τα τρία μεγάλα πανηγύρια του νησιού, όπου προσφέρονται ντομάτες γεμιστές, κρέας ψητό ανάλογα με την ημέρα και γίνεται τρικούβερτο γλέντι. Τα άλλα δυο γίνονται στην Παναγιά την Κανάλα και στην Παναγιά την Στρατολάτισσα.

με την συνοδεία των μουσικών ακουσμάτων του Γιώργου Γραβιά συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην Ελλάδα, στις Παναγιές της Ελλάδος. Μεταφερόμαστε τώρα μέχρι την υπέροχη μεγαλονισό μας, την Κρήτη. Στη μονή της Χρυσοσκαλίτισσας, στα Χανιά. Η μονή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης και υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου. Δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για την έναρξη του ιερού προσκυνήματος της Χρυσοσκαλίτισσας. Η παράδοση αναφέρει ότι η ιερότητα του χώρου συνδέεται με την παρουσία, την έβρεση της εικόνας της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε κόγχη του βράχου. Την εικόνα αυτήν την έκρυψαν εδώ πιθανότατα την εποχή της εικονομαχίας. Λέγεται μάλιστα ότι βρέθηκε από έναν γεωργό που έβλεπε ως όραμα φλόγα καντιλιού τα βράδια. Πριν χτιστεί η Χρυσοσκαλίτισσα, στη θέση της υπήρχε άλλος ναός αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ήταν μάλιστα προσκολλημένος σε σπηλαιώδη βράχο. Στη σκέπη του βράχου υπήρχε κι άλλος συνεχόμενος ναός της Αγίας Τριάδος. Κάποτε αποφάσισαν να χτίσουν μεγαλύτερη την εκκλησία και σκέφτηκαν η ανέγερση να γίνει στους πρόποδες του βράχου, διότι έτσι θα απέφευγαν τις δυσκολίες και τον κόπο του ανεβάσματος των υλικών. Λέγεται ότι ενώ η εικόνα είχε μεταφερθεί αλλού, μυστηριακά γυρνούσε στη θέση όπου είχε πρωτοβρεθεί. Όλοι θεώρησαν το γεγονός θέληση της Παναγίας να κτιστεί ο ναός πάνω στον βράχο, πράγμα που τελικά έγινε.

Το όνομά της το πήρε κατά την παράδοση πάντοτε από ένα χρυσό σκαλοπάτι. Το τελευταίο από τα 98 που είχε τότε. Τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να πουλήσει τα κτήματα της Μονής καθώς και το χρυσό σκαλοπάτι για να πληρώσει τους βαρύτατους φόρους που είχε επιβάλει ο Σουλτάνος. Με συνέπεια την ερήμωση του μοναστηριού. Την ημέρα του Πάσχα του 1824 έγινε η μεγάλη σφαγή στο Λαφονήσι από τους Τουρκοαιγύπτιους. Στο πέρασμά τους κατέστρεψαν 10 εκκλησίες της περιοχής. Πέρασαν και από την Χρυσοσκαλίτισσα που ήταν έρημη. Ήθελαν να την ισοπεδώσουν, αλλά τους εμπόδισε ένας μήνος μελισσών που είχε για κυψέλη την κόγχη που βρίσκεται το εικονοστάσι το οποίο συναντάμε όταν ανεβαίνουμε στη Μονή. Το 1855 άρχισε να ξαναζεί η Μονή με την εγκατάσταση του μοναχού Μανασί Καραγιαννάκη. Από συνδρομές άρχισε την ανακαίνισή της ερυπωμένης Μονής και από τα ερείπια έχτιζε νέα κτίρια. Έπειτα από μερικά χρόνια ήλθε στη Μονή ο Εμμανουήλ Καλιτσουνάκης, καταγόμενος από το χωριό Τζιτζιφιά. Ο Μανασής έφερε την αργυρή εικόνα της Παναγίας από τη Σμύρνη και το 1866 πέθανε

Η Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου, η Κάτω Παναγιάς, είναι χτισμένη στους πρόποδες του λόφου Περάνθη. Ιδρύθηκε το 1250 από τον δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ τον Δεύτερο Δούκα και τη σύζυγό του, μετέπειτα Αγία Θεοδώρα. Η ίδρυσή της συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία άκμαζε το δεσποτάτο της Ηπείρου. Η ονομασία Κάτω Παναγιά δόθηκε στη Μονή για να διακρίνεται σε σχέση με την Παρηγορήτισσα, η οποία είναι χτισμένη σε ψηλότερο επίπεδο από αυτό της Μονής. Είναι ένα από τα τρία μοναστήρια που ο Μιχαήλ έχτισε ως ένδειξη της ειλικρινούς μετάνοιάς του για τη συζυγική απιστία, στην οποία περιέπεσε με μια αρτινή αρχόντισσα, την Γανγκρινή, από την οποία μάλιστα απέκτησε και δύο νόθους γιους. Οι άλλες δύο μονές είναι της Παναγίας των Βλαχερνών, στο ομώνυμο χωριό του Δήμου Βλαχέρνας και του Αγίου Γεωργίου.

και ενδυχισμένους όγκους μαρμάρου, παρμένους από τα ερείπια της γειτονικής Ανδρακίας, στη δυτική εξωτερική πλευρά του οποίου υπάρχει ευδιάκριτο το μονόγραμμα του Μιχαήλ Δούκα, δεσπότη της Υπήρου κατά τα χρόνια 1237-1270. Ο ναός είναι αγιογραφημένος σε διάφορες περιόδους, με αρχαιότερη εκείνη του διακανονικού, που φαίνεται ως σύγχρονη της κατασκευής του, δηλαδή τα μέσα του 13ου αιώνα. Όσον αφορά τα κελιά και τα άλλα βοηθητικά κτίρια, είναι πολύ μεταγενέστερα. Για να βρεθείτε εκεί, χρειάζονται περίπου 20 λεπτά δυτικά από την Άρτα σε ιδηλιακή τοποθεσία δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Μέχρι το 1953 η Μονή ήταν ανδρική. Μετατράπηκε σε γυναικεία όταν ήταν Μητροπολίτης Άρτας ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Μακαριστός Σεραφείμ. Πρώτη ηγουμένη διετέλεσε η μοναχή Αγνή Παπαδημητρίου, χάρη στην οποία η Μονή ξαναβρήκε ζωή και απέκτησε τη σημερινή μορφή. Η Μονή συνεχίζει και λειτουργεί ως γυναικεία, με κύρια απασχόληση των μοναχών την υφαντουργία.

Και ανεβαίνουμε λίγο πιο βόρεια, στα σύνορα της Ελλάδος με την Αλβανία. Εκεί που σμίγουν δύο ποτάμια, ο Αόος και ο Σαραντάπορος, βρίσκεται η μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που μοιάζει με φρούριο και από το 1988 είναι ανδρικό μοναστήρι. Το μοναστήρι της κοίμησης της Θεοτόκου έχει ιστορία περίπου 1300 χρόνων. Σύμφωνα με την επιγραφή που σώζεται ακόμα στο καθολικό της Εκκλησίας, τη μονή μολυδοσκέπαστου την έκτισε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Πογονάτος γύρω στο 670, επιστρέφοντας από την εκστρατεία στη Σικελία. Την αφιέρωσε στην κοίμηση της Θεοτόκου και εκτός από την επιγραφή, διάφορα ιστορικά κείμενα επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του κτήτορα της μονής. Αρχικά θα πρέπει να χτίστηκε το τρίκοχο τμήμα του ναού με τον ψηλό τρούλο και αργότερα, πιθανότατα τον 14ο αιώνα, το στεγασμένο με δύο καμάρες σε σχήμα σταυρού τμήμα της δυτικής πλευράς. Πάντως, ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του ναού είναι αρκετά σύνθετος και φανερώνει πολλές φάσεις οικοδόμησης. Τον 16ο αιώνα, το μοναστήρι ανοικοδομήθηκε και επισκευάστηκε και νέες τοιχογραφίες του φιλοτεχνήθηκαν πάνω σε αυτές του 14ου αιώνα. Λέγεται ότι ολόκληρη η στέγη του Ιερού Ναού ήταν σκεπασμένη με πλάκες μολυβιού, το οποίο όμως πήραν οι Τούρκοι για να κάνουν βόλια για τα ντουφέκια τους. Γι' αυτό και ονομάστηκε Μολυβδοσκέπαστος. Για να βρεθεί κανείς εκεί, χρειάζεται να διανύσει 17 χιλιόμετρα από την Κόνιτσα και μόλις 400 μέτρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Από τα πιο αξιόλογα κοιμήλια που μπορεί κανείς να δει στη Μονή είναι η ξυλόγλυπτη Βυζαντινή πόρτα, η οποία παλαιότερα είχε κλαπεί από αρχαιοκάπηλους, αλλά και η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα, έργο του μοναχού Παχωμίου.

Το πνευματικό κέντρο του ποντιακού ελληνισμού αναμφισβήτητα βρίσκεται στις πλαγιές του Βερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά. Πρόκειται για μια προσπάθεια αναβίωσης της περίφημης ομώνυμου μονής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο όρος Μελά, στην τραπεζούντα του Πόντου. Μια ιστορία, μια παράδοση και ένας θρύλος αγκαλιάζουν το σύμβολο του Πόντου. Ήταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αυτός που χάραξε τη μορφή της Παναγιάς πάνω σε ξύλο. Η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε μετά τον θάνατο του Λουκά στην Αθήνα και γι' αυτό αρχικά είχε ονομαστεί ως Παναγία

Στο τέλος του 4ου αιώνα, 380-386, ιδρύθηκε στο όρος Μελά της Τραπεζούντας το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά από τους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο, κατά κόσμον Βασίλειος και Σωτήρχος, θείος και ανιψιός, κάτοικοι και οι δύο Αθηνών. Με μοναδικά εφόδια την πίστη, την επιμονή και την εργατικότητα, οι δύο ερημίτες μοναχοί κατόρθωσαν να χτίσουν την εκκλησία της Σουμελιώτισσας σκαλιστή μέσα στον βουνό. Από τότε έγινε γνωστή ως Παναγία Σουμελά ή Στουμελά, Στουμελά, Σουμελά. Ο ξεριζωμός ερήμωσε μαζί με τον αλυσμόνητο πόντο και τη βίγλα της Σουμελιώτισσας. Με την ανταλλαγή τα κοιμήλια της παραχωρήθηκαν και το 1931 τα ξέθαψε και τα έφερε στην Ελλάδα ο Αμβρόσιος ο Σουμελιώτης, έπειτα από διαβήματα του Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου προς την κυβέρνηση του Ισμέτη Νονού. Από το 1952 αρχίζει μια νέα περίοδος. Το 1951-52 η εικόνα παραχωρείται στο Σωματείο Παναγία Σουμελά Θεσσαλονίκης, το οποίο και άρχισε την ανέγερση της μονής. Η Αθηνιώτισσα και Σουμελιώτισσα γίνεται τότε Βερμιώτισσα και πανελλήνιο προσκύνημα. Κάθε χρόνο, το τριήμερο του 15 Αύγουστου σειραίων χιλιάδες προσκυνητές από όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Η περιφορά της εικόνας μέσα στο χώρο του προσκυνήματος γίνεται με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση είναι μία από τις πλέον κατανικτικές ακολουθίες.

Απέναντι από το χωριό της πύλης Θεσσαλίας βρίσκεται ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας. Ο ναός της Πόρτας Παναγιάς ή η Παναγίας των Μεγάλων Πυλών, που ήταν το καθολικό της μονής της Ακαταμάχητου Θεοτόκου. Θεωρείται ότι την έκτισε το 1283 ο Σεβαστοκράτορας Θεσσαλίας και νέων πατρών Ιωάννης Άγγελος Κομνηνός ο Δούκας, στη θέση αρχαίου ιερού της Αθηνάς. Η τρίκλητη βασιλική έχει σπάνια ψηφιδωτά και μαρμάρινο τέμπλο που χρονολογείται από την ίδρυση του ναού. Οι ψηφιδωτές εικόνες του Χριστού στα αριστερά και της Θεοτόκου στα δεξιά έχουν τοποθετηθεί αντίθετα από ό,τι στους άλλους ναούς. Κατασκευάστηκαν πιθανότατα το 1285 από τον ίδιο τεχνίτη που φιλοτέχνησε τα ψηφιδωτά που έχει ο τρούλος του ναού της Παρηγορήτισσας της Σάρτας. Οι ζημιές από σεισμό ή φωτιά τη διετία 1854-1855 είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει η θολωτή στέγη του Μεσαίου Κλήτους, ενώ τον Οκτώβριο του 1980 μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος των τοιχογραφιών του εξονάρθηκα.

χωριός Πύλαιο είναι ένα από τα ομορφότερα του νομού Γρεβενών. Είναι χτισμένο στις απόκριμνες πλαγιές του Όρλιακα σε υψόμετρο 960 μέτρων και 5 χιλιόμετρα από το χωριό Ζάκας. Η Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Σπήλαιο μέσα στον χώρο του αρχαίου κάστρου και λειτουργήσε ως μοναστήρι μέχρι το 1929. Η εικόνα της Παναγίας παριστάνει τη Θεοτόκο Ορθοκρατούσα και είναι επιζωγραφισμένη το 1678 πάνω σε προϋπάρχουσα. Στη Μονή σώζονται εκκλησιαστικά κειμήλια, βιβλία από προηγούμενους αιώνες και φορητές εικόνες. Το μεγαλύτερο πανηγύρι του χωριού πραγματοποιείται τον 15 Αύγουστο και διαρκεί ένα ολόκληρο τριήμερο. Το καθολικό της Μονής, που διατηρείται σε καλή κατάσταση, είναι σταυροειδούς ρυθμού με τρούλο, με αγιογραφίες των ετών 1641 και 1658. Σώζεται ξύλινο σταυροπήγιο με επιγραφή που τοποθετείται στα θεμέλια, που στάλθηκε από τον Πατριάρχη προς ένδειξη ότι η Μονή υπάγεται στη δικαιοδοσία του.

πάνω στις πλαγιές του Παγκαίου, χτισμένη ανάμεσα στις καταπράσινες κορυφές, μοιάζει να κρύβεται κάτω από τις οξιές και τις καστανιές. Ενώ ο κτήτορας της είναι ο Όσιος Γερμανός. Μάλιστα η παράδοση λέει πως με τη βοήθεια ενός αγγέλου οδηγήθηκε στο μέρος όπου η Παναγία ήθελε να κτιστεί το μοναστήρι και καθώς έσκαβε τα θεμέλια βρήκε δύο σταυρούς. Αυτό είναι το δημοφιλές προσκύνημα της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας.

μοναστήρι βρίσκεται σε χαράδρα του Παγκαίου, στα όρια με τον νομό Σερών. Το γειτονικό χωριό της Νικήσιανης απέχει από την πόλη της Καβάλας 33 χιλιόμετρα. Το μοναστήρι ιστορικά υπέστη πολλές καταστροφές, όπως αυτή του 1507 από τους Τούρκους, αλλά και από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Μάλιστα, η ιστορία αναφέρει πως το 1917 έφτασε στο μοναστήρι βουλγαρικός στρατός με 4 αξιωματικούς αρχηγούς που ήθελαν να συλλήσουν την εικόνα της Θεοτόκου. Ο ένας από αυτούς που άγγιξε την εικόνα τεινάχτηκε στη μαρμάρινη κολόνα και από το χτύπημα πέθανε αμέσως. Το αίμα, η μπότα και το πιστόλι του έμειναν αποτυπωμένα στα μάρμαρα του δαπέδου της εκκλησίας. Η δεύτερη μεγάλη επίθεση που δέχτηκε ήταν το 1943, πάλι από Βούλγαρους. 350.000 επισκέπτες το χρόνο. Όλοι φτάνουν εδώ και όλοι θέλουν να δουν το πάτημα του Βούλγαρου που επιχείρησε να συλλήσει την εικόνα της Παναγίας. Η μονή της Οικοσιφήνισσας ανήκει στις πρώτες σε επισκεψιμότητα μονές της Ελλάδος. Γιορτάζει στις 15 Αυγούστου στη μνήμη της Παναγίας Θεοτόκου, στις 14 Σεπτεμβρίου στη μνήμη του Τιμίου Σταυρού και στις 21 Νοεμβρίου στη μνήμη των Ισοδίων της Θεοτόκου. Αν βρεθείτε στην Παναγία την Οικοσιφήνισσα στο Παγκαίο Όρος, αξίζει να θαυμάσετε τον αγιορείτικο ρυθμό Τρούλο, τα κελιά και τα αλλακτίσματα. Η μονή είναι γυναικεία, οι μοναχές πολύ φιλόξενες και το μοναστήρι ανήκει γεωγραφικά στην Καβάλα, θρησκευτικά στη Δράμα και διοικητικά στις Σέρες.

Για να μπορέσει κάποιος να επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μπορεί να βρεθεί εκεί με αεροπλάνο, με τρένο, ακόμα και με το αυτοκίνητο. Σε αυτήν την μεγάλη πρωτεύουσα. Εκεί θα θαυμάσει την Παναγιά την Μουχλιώτισσα. Η εκκλησία βρίσκεται ανάμεσα στη μεγάλη του γένους σχολή και το Ιωακίμιο Παρθεναγωγείο στο Φανάρι. Η ονομασία πιθανώς προέρχεται από τον εξελινισμό της σλαβικής λέξης «Μογγούλα». Η Μαρία Παλαιολογίνα, που είχε παντρευτεί τον διάδοχο των Μογγόλων Χολαγκού ή Απαγάν, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη μετά το θάνατό του και ίδρυσε τη Μονή και το Ναό το 1285. Η Παναγία του Μουχλίου ή Μουχλιώτισσα είναι ο μοναδικός ελληνοορθόδοξος ναός στην Κωνσταντινούπολη που παραμένει στους κόλπους της ελληνικής κοινότητας από τα Βυζαντινά χρόνια. Μάλιστα με διάταγμα του Πορθητή δεν μετατράπηκε σε τέμενος. Αν ποτέ βρεθείτε στην πόλη, αξίζει να τον επισκεφτείτε και να δείτε το εκπληκτικό μοσαϊκό που αναπαριστά την Θεοτόκοπα Μακάριστο και είναι ο σπουδαιότερος θησαυρός του ναού.

Και θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην Κωνσταντινούπολη. Τα Πριγκιπόνησα απέχουν 12 χιλιόμετρα από την πόλη και τα πιο πολλά φεριμπότ που εκτελούν τα δρομολόγια κάνουν στάσεις σε αυτά. Η Πρίγκιπος είναι το μεγαλύτερο από τα 9 Πριγκιπονήσια της Προποντίδας. Απέχει περίπου 11 ναυτικά μίλια από τη γέφυρα, 1,5 από τα απέναντι παράλια και μόλις μισό μίλι από την γειτονική Χάλκη. Είναι η κατεξοχήν Πριγκιπόνησος, από την οποία πήραν το όνομά τους όλα τα Πριγκιπονήσια. Ως νήσος του Πρίγκιπος αναφέρεται από βυζαντινούς χρονικογράφους από τις αρχές του 9ου μετά Χριστόν αιώνα. Η Θεοτόκος Ελεούσα είναι πολύ παλιά εκκλησιά της χώρας της Πριγκίπου και προκαλεί δέος στον επισκέπτη. Είναι το σημείο όπου τα σχόλια περιτεύουν.

Και επανερχόμαστε σε αυτό το σύντομο διπορικό στις Παναγιές της Ελλάδος, πάλι στις Κυκλάδες, εκεί όπου ξεκινήσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα μεταφερθούμε στην Παναγιά της Παναχράντου, στην Άνδρο. Χτίστηκε ψηλά, στο όρος Καταφύγη, γερακώνες της Άνδρου, και από τους εξώστες της, το μάτι του επισκέπτη απλώνεται ως τη χώρα και τον θαλασσινό ορίζοντα. Η παράδοση θέλει τη μονή αυτή να τη χτίζει ο Νικηφόρος Φωκάς κατά την επιστροφή του από την Νικηφόρα εκστρατεία κατά των Αράβων στην Κρήτη. Η μονή, όπως και πολλές άλλες στο νησί, έχει φρουριακό χαρακτήρα και ιδιαίτερη αίσθηση δημιουργούν οι πηγές με το γάργαρο νερό στο προάμβλιο κάτω από το μεγάλο δέντρο, αλλά και στην μέσα αυλή. Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται αρχαίοι κώδικες και πατριαρχικά σιγήλια. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Καθολικού είναι από τα ωραιότερα της Άνδρου και στην είσοδο της εκκλησίας υπάρχει μαρμάρινη, ανάγλυφη παράσταση του Ευαγγελισμού, η οποία έχει χρονολογηθεί το 1602. Στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα φυλάσσεται η κάρα του Αγίου, ο οποίος είναι αγιογραφημένος στην Κόγχη και τον Πρόναο. Η ιστορία της μονής επαναλαμβάνει την τρυφερή συγκινητική παράδοση της έβρεσης της θαυματουργής εικόνας που υπάρχει σε παραλλαγές σε όλες τις Κυκλάδες. Ένα ασύγκριτο φως μες στο πυκνό δάσος τη νύχτα οδήγησε δύο ευσεβείς μοναχούς να ανακαλύψουν την εικόνα. Στον τόπο που βρέθηκε χτίζεται ένα ίδρυο και αρχίζει να αναπτύσσεται μια σκήτη. Αργότερα, ο στρατηγός του Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκάς σταματά στην Άνδρο, εν πλώ προς την τότε αραβοκρατούμενη Κρήτη. Σε όραμα η Παναγία φανερώνει πως η Κρήτη θα ξαναγίνει ελληνική. Μετά την επιτυχή έκβαση της εκστρατείας του και ύστερα από μια δεύτερη προφητεία που πιστοποιεί πως ο Νικηφόρος Φωκάς θα ανεβεί στον θρόνο του Βυζαντίου, ο αυτοκράτορας στέλνει τα αναγκαία χρήματα για την ίδρυση του μοναστηριού. Στη Μονή φτάνει η χωματόδρομος. Η ανάβαση όμως με τα πόδια, 2 ώρες από το Αλαδινό, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς ο πεζοπόρος ανηφορίζει από το μονοπάτι τα σοκάκια και τα σκαλοπάτια των χωριών ανάμεσα σε κήπους, λευκά σπίτια, εκκλησιές και καμπαναριά με γαλάζιους στρούλους και παλιούς περιστερώνες, απολαμβάνοντας μια πανοραμική και ανεπανάληπτη θέα. Η Μονή πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου αλλά και στις 27 Ιουλίου λόγω του Αγίου Παντελεήμονα. Απέχει 3 χιλιόμετρα από το χωριό Φάλικο και προσφέρει μια εξαίσια πανοραμική θέα της χώρας της Άνδρου από μακριά.

Και θα κάνουμε άλλη μια στάση στις Κυκλάδες. Στην υπέροχη μικρή, γραφική, μοναδική Φολέγανδρο. Ξεκινώντας από την πλατεία της Πούντας της Φολεγάνδρου και πηγαίνοντας βόρεια, η επιβλητική εκκλησιά της Παναγίας, που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, δεσπόζει πάνω από τη χώρα, σκαρφαλωμένη στο βράχο. Πρόκειται για μονόκλητη, πολύτρουλη βασιλική, με ψηλό καμπαναριό, που ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα στη θέση παλαιότερης εκκλησίας.

Σύμφωνα με την παράδοση, η ασημοστόλη στη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας είναι θαυματουργή και συνδέεται με πειρατικές ιστορίες και θρύλους της Φολεγάντρου. Μια αγωητευτική ντόπια παράδοση που αναφέρεται στην προστασία που πρόσφερε η εικόνα της Παναγίας στο νησί, λέει: «Πότε ποτέ 18 πλοία ανήκοντα εις Αλγερινούς κατευθύνοντο προς την ίσον Φολέγανδρον, οι κάτοικοι αυτής, καταφυγώντες περιδεείς εις τον ναόν της Θεοτόκου, μετήγαγον εξ αυτού την εικόνα της εις το άκρον βράχου, υπερκειμένου της θαλάσσης, και επεκαλούντον τη βοήθειά της. Επελθούσις τρομεράς λέλαπος, κατεποντίστησαν άπαντα, διασωθέντος ενός μόνο χριστιανού εχμαλώτου, ως της εξήλθε κολυμβών και διηγήθη εις τους Φολεγάνδριους πως νηνεμίας επικρατούσης διηγέρθη καταιγής. Δια θαύματος, ο μοίος της Παναγίας εναβάγησεν εις τα παράλια της αυτής νήσου το 1794 το πλοίον του ληστοπειρατού Ζαχαριά».

το ύψωμα πάνω από τη χώρα της Φολεγάνδρου με εκπληκτική θέα στη γύρω περιοχή, όπου τοποθετείται η αρχαία ακρόπολη του νησιού, βρίσκεται η εκκλησιά της Παναγιάς. Στην εκκλησία της Κοιμήσεως, το έμβλημα του νησιού, γίνεται το μεγαλύτερο πανηγύρι και στείνεται κοινό τραπέζι για όλους τους πανηγυριώτες. Αν βρεθείτε εκεί, αξίζει να δείτε το μαρμάρινο τέμπλο που ξεχωρίζει, τον αρχιεπισκοπικό θρόνο και τον άμβονά της, που είναι έργα γνωστού τινιακού μαρμαρογλύπτη. Τη σημερινή μορφή, η εκκλησία την πήρε από κατασκευές που έγιναν την περίοδο 1816-1821. Είναι χτισμένη στη θέση αρχαίου ιερού, οικοδομικό υλικό του οποίου χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερσή της.

Κείμενα του Δημήτρη Μανιάτη διαβάσαμε σήμερα από τον τόμο Παναγίες του 15 Αυγούστου και μας συνόδευε η μουσική του Γιώργου Γραβιά από το CD του Έμος που κυκλοφορεί από τον Καθρέπτη στα δισκοπολία και μπορείτε να το αναζητήσετε. Ευχαριστούμε που και σήμερα μας κρατήσατε ευχάριστη συντροφιά. Θα συνεχίσουμε αυτό το αφιέρωμα και στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση ένα ακόμα σύντομο έτσι ταξίδι στις Παναγίες της Ελλάδος. Ευχαριστούμε όλους και όλες από κάθε γωνιά της Ελλάδος και του κόσμου που σήμερα μας είπατε την καλημέρα σας και στείλετε το μήνυμά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Η Παναγιά να είναι βοηθός μας. Καλημέρα.

ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
1: Όταν γελάει ο ουρανός, 9. Μια πασχαλιά και μια λαμπρή. Η αγαπημένη σειρά εμπλουτίζεται με ένα ακόμη βιβλίο που περιέχει μοναδικές ιστορίες για τη λαμπρή. Το βιβλίο συνοδεύεται από πλούσιο ηχητικό δίσκο με αφήγηση και μουσική. Όταν γελάει ο ουρανός, 9. Μια πασχαλιά και μια λαμπρή. Της Άννας Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

Παρθένε, στήριγμα γλυκό, μητέρα του Θεού μας, πούσε για μας παρηγοριά στο σώμα και στο νου μας, όπου κρατάς στη σκέπη σου το ορφανό, τη χείρα, και ανοίγεις για το δύστιχο ελπιδοφόρα θύρα. Στείλε, βασίλισσα του ουρανού, στον κόσμο τη γαλήνη, και οδήγα κάθε άνθρωπο στην ελεημοσύνη. Αξίωσέ μας και εμάς όπου σε προσκυνούμε, πολίτες τιμή, πιστοί στον κόσμο να γίνουμε. Παναγία φανερωμένη μου, πανάχραντη κυρά μου, με δάκρυα μπρος στη χάρη σου ανοίγω την καρδιά μου. Γλυκιά του κόσμου δέσποινα, ποθώ με την ψυχή μου, του πλάστη μου το θέλημα να κάνω στη ζωή μου. Μα το κακό κυκλώνει με και ξεγελά το νου μου, και πέφτω και ματώνω με, ω μάνα του Θεού μου. Σπλαχνίσου Παναγία μου, σπλαχνίσου το παιδί σου, μπορεί σαν θέλει η χάρη σου, τρανή είναι η δύναμή σου. Με αυτά τα έμετρα ποιητικά πανέμορφα λόγια, φίλοι ακροατές και αγαπητοί αδελφοί, σας καλωσορίζουμε και σε αυτήν την εκπομπή του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά, σε μια εκπομπή ιδιαίτερη, ξεχωριστή, μια εκπομπή που θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί ένα ξεχωριστό, ένα ιδιάζον θέμα, μάλλον ένα ξεχωριστό πανάγιο και πανακύρατο πρόσωπο. Σήμερα, φίλοι ακροατές, θα προσπαθήσουμε να εντρυφήσουμε, να διεισδύσουμε, να προσεγγίσουμε, εάν θέλετε, το πανακύρατο και πανάχραντο και πανάσπυλο πρόσωπο της Παναγίας μας, της Κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας που έγινε και είναι από τότε και για πάντα η μητέρα του Θεού, αλλά και η μητέρα όλων των ανθρώπων, της Παναγίας που έγινε και είναι η Αγία Σκέπη όλου του κόσμου, της Παναγίας μας. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν και την ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας, έχουμε εδώ και αρκετό καιρό μπει σε μια ξεχωριστή, φωτόλουστη, ευλογημένη εκκλησιαστική περίοδο, την περίοδο του 15 Αυγούστου, μια περίοδο που είναι ευλογημένη, όπως είπαμε και πριν, και αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας μας, σε εκείνο το πρόσωπο που δεσπόζει, που ξεχωρίζει, εκείνο το πρόσωπο που συγκινεί, σαγηνεύει, συνεπέρνει, σε εκείνο το πρόσωπο που συγκεντρώνει την προσοχή μας, το θαυμασμό μας, την ευλάβειά μας, τα δάκρυα, τον πόνο και τις ελπίδες μας. Είναι λοιπόν αυτή η περίοδος, φίλοι ακροατές, μια περίοδος με δικό της χρώμα, μια περίοδος που αποπνέει το δικό της ξεχωριστό, διαφορετικό, ευώδες άρωμα. Και ξέρετε, αυτές οι ημέρες είναι ξεχωριστές και ιδιαίτερες και μοναδικές, γιατί ξεχωριστό, ιδιαίτερο αλλά και μοναδικό είναι και το πρόσωπο της Παναγίας μας. Ένα πρόσωπο το οποίο κατέχει ιδιαίτερη, θα τολμούσα να πω ξεχωριστή θέση μέσα στην καρδιά μας. Και αυτό γιατί? Γιατί το πρόσωπο της Παναγίας μας είναι το ιερότερο, το λαμπρότερο, το γλυκύτερο, το αγιότερο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που, όπως σας έλεγα και πριν, έχει συγκεντρώσει όλες μας τις ελπίδες, όλες μας τις προσευχές,
γιατί σε αυτό το πρόσωπο όλοι μας, φίλοι ακροατές, κάποτε ακουμπήσαμε. Σε αυτό το πρόσωπο στηριχτήκαμε και συνεχίζουμε να στηριζόμαστε. Είναι εκείνο το πρόσωπο το οποίο ειλικρινά και πραγματικά μας σαγηνεύει, μας συγκινεί, μας συνεπέρνει. Κάθε ανθρώπινη καρδιά, ακόμα και εκείνη την πιο σκληρή καρδιά, η Παναγία μας έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να διεισδύει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, ακόμα και σε εκείνην που την χάνει σφιχτά σφαλισμένη, ακόμα και σε εκείνη την καρδιά. Κάποτε η Παναγία με την χάρη της και με την ευλογία της μπορεί να μπει και να την εκπορθήσει, να την κάνει δική της. Σας έλεγα πριν πως αυτή η εκπομπή θα προσπαθήσει να προσεγγίσει το πρόσωπο της Παναγίας. Είμαι όμως βέβαιος, φίλοι ακροατές, πως δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτό γιατί? Διότι όσα και αν σας πω εγώ ετούτη τη φορά, όσα κι εσείς αν έχετε ακούσει, όσα και αν έχετε διαβάσει, δεν καθίστανται ποτέ όλα αυτά ικανά να περιγράψουν ή να ερμηνεύσουν αυτό το πανακέρατο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, μιλώντας κάποτε για την Παναγία, είχε πει την χαρακτηριστική φράση πως η Παναγία είναι εκείνο το πρόσωπο που παίρνει τα μυαλά του ανθρώπου και που ταυτόχρονα του δένει τη γλώσσα. Τι θέλει να πει με αυτή την φράση ο Ιερός Πατέρας της Εκκλησίας μας? Πως όλοι μας μέσα στην καρδιά μας νιώθουμε πολλά πράγματα για την Παναγία. Έχουμε τα καλύτερα συναισθήματα για αυτήν. Θέλουμε όμως να τα εκφράσουμε, θέλουμε να τα πούμε, αλλά εκείνη τη στιγμή δένεται η γλώσσα μας. Δεν μπορούμε, όσο καλά κι αν μιλάμε, όποια λεκτικά σχήματα κι αν χρησιμοποιήσουμε, να περιγράψουμε επακριβώς ή να ερμηνεύσουμε ή τέλος πάντων να μιλήσουμε για αυτό το πρόσωπο. Γι' αυτό και εδώ σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να πούμε κάποια πράγματα που θα αποτελέσουν το δικό μας ευχαριστώ, τη δική μας ευλαβική προσκύνηση στη χάρη τη δική της, ένα ευχαριστώ και μια ευγνωμοσύνη για όλες εκείνες τις ευεργεσίες που καθημερινά η Μητέρα του Θεού, η Παναγία μας, η Θεοτόκος στέλνει σε όλους εμάς τους ανθρώπους και προσωπικά σε μένα τον αμαρτωλό και ανάξιο. Η Παναγία μας λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, μεγάλο κεφάλαιο για εμάς, μεγάλο κεφάλαιο για τη ζωή μας, μεγάλο κεφάλαιο για την πορεία μας, μεγάλο κεφάλαιο για την πνευματική μας προκοπή και τελείωση. Είδατε στην Εκκλησία την ημέρα του Ευαγγελισμού ψάλουμε στο απολυτίκιο σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο. Η Παναγία μας είναι εκείνο το πανάχραντο πρόσωπο χάριν του οποίου άνοιξε για όλο τον κόσμο και για όλους τους ανθρώπους ένα καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία. Ενώ εμείς είχαμε λησμονήσει το Θεό, ενώ εμείς του είχαμε γυρίσει την πλάτη, ενώ προσπαθήσαμε να αυτονομηθούμε και να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις και στις δικές μας δυνατότητες και τελικά αποτύχαμε και γράφαμε μια μελανή ιστορία, ήρθε η Παναγία μας και αμέσως γύρισε σελίδα, άλλαξε κεφάλαιο και πλέον από εκεί και πέρα και μέχρι τώρα και για πάντα η ιστορία μας γράφεται και θα γράφεται με χρυσά γράμματα, γιατί είναι το κεφάλαιο εκείνο της σωτηρίας μας. Η Παναγία λοιπόν άνοιξε το κεφάλαιο της σωτηρίας για όλους εμάς, φέρνοντας στον κόσμο
ως άνθρωπο, ως θεάνθρωπο, τον ίδιο τον Θεό, τον ίδιο τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αγαπούμε τόσο την Παναγία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστού αδελφοί, σεβόμαστε και τιμούμε τόσο την Παναγία μας, γιατί είναι η πρέσβυρά μας και η σώτηρά μας, αυτή που κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Η Παναγία μας είναι συνυφασμένη με τη ζωή μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και από πού φαίνεται αυτό? Θα έχετε παρατηρήσει, αγαπητοί αδελφοί, μόλις κάτι μας συμβεί άσχημο, κακό, δύσκολο, αναπάντεχο, και πριν ακόμα ο νους μας φτάσει κάπου αλλού, πριν ακόμα ζητήσουμε βοήθεια από κάτι άλλο ή από κάποιον άλλον, που πάει αμέσως η σκέψη μας, που πάει αμέσως ο νους μας, τι πρώτα ψελίζει η γλώσσα μας? Παναγία μου. Την Παναγία σκεπτόμαστε. Στην Παναγία η σκέψη μας διαβαίνει, στην Παναγία προσφέρεται η προσευχή μας, την Παναγία παρακαλεί η καρδιά και το στόμα μας και η γλώσσα μας. Και θα έχετε παρατηρήσει πως αμέσως με την προφορά του Παναγίου ονόματός της, θαυματουργικά η χάρη της επεμβαίνει αστραπιαία, τα πράγματα αλλάσουν, γίνονται διαφορετικά, ο πόνος μαλακώνει, οι καταστάσεις γίνονται πιο υποφερτές. Και αυτό γιατί? Γιατί, φίλοι ακροατές, η Παναγία έχει προλάβει, η Παναγία έχει ανοίξει την αγκαλιά της, η Παναγία εκείνη τη στιγμή έχει απλώσει την Αγία σκέπη της, η Παναγία αμέσως όταν την επικαλεστούμε, όταν την φωνάξουμε, όταν σε αυτήν προσευχηθούμε, βρίσκεται εκεί κοντά μας για να μας βοηθήσει, για να μας στηρίξει, για να σπογγίσει τα δάκρυά μας, για να απαλύνει τον πόνο μας, για να ηρεμήσει την ψυχή και την καρδιά μας, για να γίνει για εμάς η μητέρα ιστοργική, εισπλαχνική, για να μας χαϊδέψει, για να μας ευλογήσει, για να μας πιάσει από το χέρι και να γίνει η συνοδοιπόρος μας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αγαπούμε την Παναγία, όπως έλεγα και πριν, φίλοι ακροατές, γιατί την αισθανόμαστε τόσο κοντά μας και είναι τόσο κοντά μας. Το πρόσωπό της είναι το πιο προσφυλές και το πιο αγαπητό. Θα έχετε παρατηρήσει κάτι το οποίο μαρτυρεί του λόγου του αληθές. Η Αγία εικόνα της, όποια και αν είναι αυτή, η Ελεούσα, η Παντάνασα, η Οδηγήτρια, η Γιάτρισα, η Τριχερούσα, η αγάπη μας προς το πρόσωπό της της έχει δώσει τόσα ονόματα και τόσα προσωνύμια, αλλά και χάρη η δική της και τα θαύματά της μας έκαναν να την χιλιοονομάσουμε, να την μύριοονομάσουμε. Γιατί πραγματικά η Παναγία μας είναι όλα αυτά που εμείς τις έχουμε αποδώσει ως ονόματα, αλλά και πολύ περισσότερα ακόμα. Έχετε λοιπόν παρατηρήσει πως αυτή η εικόνα της βρίσκεται παντού. Στο εικονοστάσι μας, στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητό μας, στο γραφείο μας, στο χώρο εργασίας μας, τέλος πάντων. Παντού, ακόμα και στο πορτοφόλι μας. Γιατί θέλουμε τη μάνα μας κοντά μας, φίλοι ακροατές. Γιατί αγαπούμε τόσο πολύ την Παναγία. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως από τις 8
περίπου 1000 εκκλησίες που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο, οι 2000 είναι αφιερωμένες στη χάρη τη δική της, στο όνομά της, στη γιορτή της. Και θα έχετε παρατηρήσει πως πολλοί ναοί, περίλαμπροι, μεγάλοι, ενοριακοί ή προσκυνηματικοί, πολλές μικρότερες εκκλησίες ή ακόμα και προσκυνητάρια είναι διάσπαρτα στον ελλαδικό χώρο, αφιερωμένα και πάλι στη χάρη τη δική της. Και αυτό για να ευλογεί η Παναγία μας τα βουνά μας, τους κάμπους μας, τα λαγκάδια μας, τις ρεματιές μας, τις ακροθαλασσιές μας, όλη τέλος πάντων την ελληνική επικράτεια. Η Παναγία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, κατέχει ιδιαίτερη θέση, είπαμε, μέσα στην καρδιά μας, αλλά ακόμα και μέσα στην εικονογραφία της Εκκλησίας μας, μέσα στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, μέσα στην ίδια την Εκκλησία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως ολόκληρες ακολουθίες, εκτός από τις θεομητορικές εορτές, τις εορτές που είναι αφιερωμένες σε εκείνην και είναι διάσπαρτες μέσα στο εκκλησιαστικό έτος, εκτός από αυτές τις εορτές έχουμε και ιδιαίτερες ακολουθίες που είναι αφιερωμένες και πάλι στην Παναγία μας, όπως είναι οι χαιρετισμοί, όπως είναι η ακολουθία της μικρής ή της μεγάλης παράκλησης και ούτω καθεξής. Η Παναγία είναι πραγματικά αυτό το ιδιαίτερο, αυτό το ξεχωριστό. Φίλοι ακροατές, παρατηρήστε το αν δεν το έχετε προσέξει. Μπαίνοντας σε έναν ορθόδοξο ναό, σε μια εκκλησία, αμέσως το μάτι μας πάει μπροστά προς το Άγιο Βήμα. Και ιδιαίτερα μας εντυπωσιάζει η κόγχη του Αγίου Βήματος. Αυτός ο κύλος χώρος, τέλος πάντων, που βρίσκεται προς την ανατολή, στο ανατολικό μέρος του ναού, ακριβώς ευθεία μπροστά στο Άγιο Βήμα. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την κόγχη του ιερού, ιστορείται, αγιογραφείται δηλαδή, πάντοτε η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας. Μάλιστα έχει μια χαρακτηριστική στάση εκεί. Είναι με ανοιχτή την αγκαλιά. Οι παλαιότεροι αγιογράφοι έφτιαχναν εκεί την Παναγία με υπερφυσικές διαστάσεις. Την έκανε να έχει μεγάλα χέρια και μεγάλα δάχτυλα, ώστε όταν κάποιος μπαίνει μέσα στο ναό να έχει την αίσθηση ότι δεν μπαίνει σε κάποιο επίγειο κτίσμα, αλλά στην ίδια την αγκαλιά της Παναγίας. Γι' αυτό και η Παναγία εκεί, αλλά και πάντοτε, καλείται η πλατιτέρα. Είναι αυτή που έχει τόσο μεγάλη, τόσο πλατιά αγκαλιά, που χωράει μέσα της τους πάντες και τα πάντα, και ιδιαίτερα τον αμαρτωλό άνθρωπο, τον πονεμένο άνθρωπο, εκείνο τον άνθρωπο που παλεύει τη ζωή, εκείνο τον άνθρωπο που αγωνίζεται μέσα σε όλα τα άλλα να κάνει και πράξη το Άγιο Θέλημα του Υιού και Θεού της και Θεού μας.

Ο λόγος μας, φίλοι ακροατές, σήμερα για την Παναγία μας, για την Παναγία τη δικιά μας, εκείνη που νιώθουμε και που πραγματικά είναι δικιά μας, η μάνα μας, η παρηγορήτρια μας, το στήριγμά μας, η καταφυγή μας και η απαντοχή μας. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 τα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού μας σταθμού για όλους εσάς που θα θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σήμερα κοντά μας, στη ρύθμιση του ήχου καθώς και στην επιλογή της μουσικής, ο Άγγελος ο Παπάς, ενώ στα τηλέφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου, όπως πάντα, περιμένει με αγωνία να σας ακούσει. Όλοι μας λοιπόν, φίλοι ακροατές, κάποια στιγμή, εκείνη τη στιγμή τη δύσκολη, εκείνη τη στιγμή του πόνου, της αρρώστιας, εκείνη τη στιγμή που η ζωή δεν μας χαμογελάει αλλά μας δείχνει το αυστηρό της, το σκληρό της πρόσωπο, όλοι μας, λέω, έχουμε νιώσει την παρουσία, την ολοζώντανη και ολοφάνερη παρουσία της Θεοτόκου, της Παναγίας μας στη ζωή μας. Ένα όμορφο περιστατικό καταγράφεται στη ζωή ενός Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ανδρέα του Διαχριστών Σαλού. Λέγεται λοιπόν εκεί πως ο Άγιος αυτός, εξαιτίας της πολλής αρετής του και των ασκητικών του κόπων, αξιώθηκε από τον Θεό κάποτε, όντας ζωντανός, έτσι, να αρπαγεί και να πάει μέχρι τον Παράδεισο και εκεί να δει τις ομορφιές και τα αγαθά του Παραδείσου. Ο Άγιος Ανδρέας λοιπόν είδε τη δόξα και το μεγαλείο που απολαμβάνουν εκεί στον Παράδεισο οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και ενώ αντίκρισε πολλούς Αγίους, θέλησε να δει και την Παναγία. Φαντάστηκε πως αφού οι Άγιοι απολαμβάνουν τόσες τιμές και τόση δόξα, η Παναγία μας θα απολαμβάνει ασύγκριτες τιμές, μεγαλεία και δόξα. Έψαξε όμως, λέει, το περιστατικό αυτό, τον Παράδεισο ολόκληρο και δεν βρήκε πουθενά την Παναγία. Και τότε ρώτησε με απορία, μα πού είναι η Παναγία? Και έλαβε την απάντηση. Η Παναγία δεν βρίσκεται στον Παράδεισο. Η Παναγία είναι στον κόσμο, κοντά στον πονεμένο, κοντά στον άρρωστο, κοντά στη χείρα, κοντά στο ορφανό, κοντά στον τίμιο βιοπαλαιστή της ζωής. Το λέμε τούτο πάρα πολύ όμορφα και στο απολυτίκιο της εορτής.

εις της κοιμήσεώς της. Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες, Θεοτόκε. Με την κοίμησή της η Παναγία μας δεν εγκατέλειψε τον κόσμο και τους ανθρώπους, αλλά βρίσκεται κοντά μας πάντοτε, γιατί αυτή είναι η βοηθός μας και η παρηγορήτρα μας. Φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας είναι ό,τι καλύτερο έχουμε να παρουσιάσουμε. Αυτό το εκλεκτότερο που προσφέραμε εμείς, ο κόσμος και οι άνθρωποι στο Θεό. Γι' αυτό και πάνω σε αυτήν στηρίξαμε την κάθε μας ελπίδα, όπως χαρακτηριστικά της ψάλουμε στην παράκλησή της: «Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου». Εκεί στηρίζουμε την τελευταία μας ελπίδα και παρακαλούμε την Παναγία μας να μας έχει κάτω από την Αγία της σκέπη. Γι' αυτό παρατηρείτε ετούτες τις Άγιες ημέρες που είναι αφιερωμένες σε εκείνην και όλο το χρόνο βεβαίως, πολλοί άνθρωποι να τρέχουν και να σπέβδουν να προσκυνήσουν τα Άγια και θαυματουργά εικονίσματά της, είτε στην Τίνο, είτε στην Πάρο, είτε στη Βέρεια, είτε όπου αλλού υπάρχει το Άγιο εικονισμά της. Και εκεί ξέρετε φίλοι μου πως σε αυτά τα εικονίσματα προσφέρουν και συγκεντρώνουν όλες τους τις προσευχές, όλα τα δάκρυα, όλο τον πόνο, αλλά και όλη την ελπίδα. Και αυτή η κοσμοσυρωή φανερώνει πως τούτος ο λαός, τούτος ο κόσμος, αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν και τιμούν τόσο πολύ την Παναγία και γνωρίζουν βαθιά μέσα στην καρδιά τους πως εκείνη αποτελεί για όλους αυτούς την ελπίδα, όπως είπαμε και πριν, και το καταφύγιο και την παρηγοριά. Η Παναγία λοιπόν είναι δική μας, γι' αυτό πολύ σωστά λέμε Παναγία μου, Παναγία μας. Η Παναγία μας ανήκει, είναι κάτι από εμάς, κομμάτι δικό μας. Όμως ξέρετε, ενώ η Παναγία ανήκει σε όλους, εμείς οι Έλληνες τη θεωρούμε πιότερο δική μας. Και δεν έχουμε άδικο, γιατί εμάς τους Έλληνες, φίλοι ακροατές, η Παναγία μας αγαπά σκανδαλωδώς. Σε εμάς έχει το περιβόλι της, το Άγιον Όρος, όπου εκεί ακατάπαυστα νυχθημερών λατρεύεται ο Άγιος Θεός και υμνείται και δοξολογείται το Πανάγιον όνομά της. Ο δικός μας λαός, εμείς οι Έλληνες, την χιλιοτραγουδήσαμε. Δεν υπάρχει παλαιό, σοβαρό, παραδοσιακό τραγούδι που να μην αναφέρει μέσα το όνομα της Παναγίας, που να μην αναφέρεται στη χάρη της και στα θαύματά της και στην παρουσία της. Εμείς, φίλοι ακροατές, οι Έλληνες, λιτανεύαμε το Άγιο εικόνισμά της στα τείχη της Βασιλίδος των Πόλεων, της Κωνσταντινούπολης, της πόλης των ονείρων και των προσδοκιών μας, όταν οι βάρβαροι εχθροί την πολιορκούσαν. Την Αγία της εικόνα λιτανεύαμε σε κάθε δύσκολη περίσταση του έθνους και της φυλής μας, γιατί σε αυτήν ελπίζαμε, σε αυτήν περιμέναμε, από αυτήν προσδοκούσαμε. Εμείς οι Έλληνες, φίλοι ακροατές, το 1821 στο Άγιο Λάβαρό της και πάλι επάνω στην εικόνα της δηλαδή, ορκιστήκαμε να πεθάνουμε ή να ελευθερωθούμε. Σε αυτήν που μας χάρισε την πνευματική ελευθερία, φαίνοντας τον Χριστό σε εμάς, σε αυτήν ορκιστήκαμε να αποκτήσουμε και τη δική μας ελευθερία ως έθνος και ως κράτος. Και αργότερα, πιο πρόσφατα σε εμάς, το 1940, με την εικόνα της Παναγίας,
και με την ευχή «Στο καλό της Παναγιάς να πας παιδί μου», ξεπροβόδιζαν οι μητέρες τα παιδιά για το αλβανικό μέτωπο. Και λένε χαρακτηριστικά οι ιστορικοί, καταγράφοντας τα γεγονότα εκείνης εποχής, πως το όνομα της Παναγίας ακουγόταν παντού, και με την ακοή αυτού του τρισευλογημένου ονόματος έφευγαν οι φαντάροι μας με το χαμόγελο στα χείλη, σαν να πήγαιναν σε πανηγύρι. Γι' αυτό και πολύ σωστά ο θυμόσοφος λαός μας τραγούδησε τούτο το γεγονός και είπε: «Στη γλυκιά Παναγιά προσεύχονταν οι μητέρες όλες για να ξαναγυρίσουν ξανά». Αλλά και εκεί, πάνω στα παγωμένα βουνά, πολεμώντας σαν λιοντάρια τα παλικάρια μας, τα Ελληνόπουλα, πριν από κάθε μάχη, αναφέρει χαρακτηριστικά ένας ιστορικός, έκαναν τρεις φορές το σταυρό τους και ζητούσαν τρεις φορές τη βοήθεια της Παναγιάς, και τότε την έβλεπαν ολοζώντανη μπροστά τους, μαυροφόρα, να πηγαίνει και να τους οδηγεί από νίκη σε νίκη. Αλλά και σήμερα, σε αυτούς τους δύσκολους, χαλεπούς και επικίνδυνους καιρούς που έχουμε έλθει, φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτή και πάλι ελπίζουμε. Σε αυτή και πάλι στηριζόμαστε, στην Παναγία προσευχόμαστε και ευχόμαστε αυτή και πάλι να αναδειχθεί και να γίνει η μεγάλη αγκαλιά, η Αγία Σκέπη, αλλά και η φοβερά προστασία, για να μας γλιτώσει από όλους αυτούς τους δυνατούς, μεγάλους και ύπουλους εχθρούς που ζητούν το θάνατό μας και την απώλειά μας. Γι' αυτό και σήμερα τραγουδάμε και προσευχόμαστε κι εμείς προς την Παναγία μέσα από αυτά τα λόγια: «Βοήθα Παναγιά μου για να γλιτώσουμε, και όσα καντήλια έχεις να στασιμώσουμε».

και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εντάχει. Αυτός ο ύμνος, φίλοι ακροατές, που ψάλετε τούτη την ευλογημένη περίοδο στις ακολουθίες της μικρής και της μεγάλης παράκλησης, νομίζω τα λέει όλα. Όλοι εμείς, οι μικροί, οι αμαρτωλοί, οι ουτιδανοί άνθρωποι, έχουμε την Παναγία μας μεσήτρια προς το φιλάνθρωπο Θεό. Θα έχετε παρατηρήσει πως σε κάθε ιερή ακολουθία της Εκκλησίας μας αναφέρεται πάμπολες φορές το όνομα της Παναγίας μας, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, λέει ο διάκονος ή ο ιερέας. Και αυτό δεν το κάνει τυχαία η Εκκλησία μας, αγαπητοί αδελφοί. Βάζει την Παναγία στη μέση, να το πω έτσι απλά, ώστε η Παναγία να μεταφέρει όλες μας τις προσευχές και όλες μας τις δεήσεις προς το φιλάνθρωπο Θεό. Γιατί η Παναγία έχει μεγάλη ισχύ, μεγάλη δύναμη και μεγάλη παρησία. Είναι η μητέρα του Θεού. Και όπως πάλι αναφέρει η υμνολογία μας, πολλά ισχύει δέησης μητρός προς ευμένιαν δεσπότου. Να το πω πιο απλά, ο Χριστός μας, ο αληθινός Θεός μας, δεν μπορεί ποτέ να χαλάσει το χατήρι της Παναγίας μητέρας του. Γι' αυτό και εμείς, και μέσα στην Εκκλησία, σε κάθε ακολουθία, αλλά και στις δικές μας προσωπικές προσευχές, επικαλούμαστε και πρέπει να επικαλούμαστε την Παναγία μας. Η Παναγία λοιπόν είναι η μεσήτριά μας. Είναι εκείνη που μας συντροφεύει, όπως είπαμε, εδώ σε αυτή την εκπομπή, σε όλη μας τη ζωή, σε κάθε βήμα της ζωής μας, σε κάθε μονοπάτι που θα επιλέξουμε, πολύ δε περισσότερο όταν οι δυσκολίες της ζωής μας επισκεφτούν. Αλλά η Παναγία μας, φίλοι ακροατές, είναι και εκείνη που μας συνοδεύει και μας συντροφεύει και μετά το θάνατό μας. Γι' αυτό, σε αυτό το τροπάριο που σας ανέφερα, παρακαλούμε την Παναγία μας να μεσητεύσει στον Υιό και Θεό της, ώστε να μην μας ελέγξει τις αμαρτίες μας, τις κακές μας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, όταν μετά το θάνατό μας θα βρεθούμε μπροστά σε αυτό το φοβερό κριτήριο. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εντάχει. Εντάχει μας βοηθάει η Παναγία μας. Σπέβδει, τρέχει, είναι πάντοτε κοντά μας, στο προσκέφαλό μας, στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, στον αγώνα μας, στην προσπάθειά μας, στα βάσανά μας, στα δάκρυά μας, στην πίκρα μας, αλλά και στη χαρά μας. Η Παναγία έρχεται για να απαλύνει τον πόνο μας, αλλά και για να δώσει περισσότερη ένταση στη χαρά μας. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, μάλλον πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, φίλοι ακροατές, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, ό,τι και αν πούμε, ό,τι και αν αναφέρουμε, ό,τι και αν γράψουμε, πάλι θα είναι μηδαμινά και τυποτένια για να ερμηνεύσουν και να προσεγγίσουν και να περιγράψουν το πρόσωπο της Παναγίας μας. Γι' αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω τούτες τις σκέψεις και αυτά τα λόγια πάλι με έμετρο ποιητικό λόγο που η αγάπη των ανθρώπων, η αγάπη του λαού μας προσφέρει προς την Παναγία μας. Γλυκιά μητέρα των θλιμμένων και στήριγμα των χριστιανών, δώσ' στις ψυχές των πονεμένων λίγη δροσιά των ουρανών. Παρθένα Παναγία μου, μεγάλη μας μητέρα, μεσήτρια στον ουρανό, στήριγμα, πλατητέρα, ρίξε μας μια ζεστή ματιά,
σπάυσε τα βάσανά μας. Κάμε λαμπάδα την καρδιά να καίει ολόγυρά μας. Αγάπη είναι η Παναγιά και μάνα και ελπίδα. Μια αγκαλιά για όλους μας, ζεστή σαν ηλιακτίδα. Την Παναγία παρακαλώ και λέω της να ρένει με τη δροσιά του ουρανού όλη την οικουμένη. Την Παναγία παρακαλώ βάλσαμο να σταλάζει στο πονεμένο την καρδιά που βαριαναστενάζει. Την Παναγία παρακαλώ και τη ζητώ σα χάρη στου καθενός την σκοτεινιά να φέγγει σα φεγγάρι. Η Παναγία βοήθειά μας, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305,
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Τόπι, τόπι μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
9: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη, σήμερα 13 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, θα χωροστατήσει κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο σήμερα στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας, αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας, Πετσών και Γίνης κ. Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πολλαρχιερατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η τηλεόραση του ΜΕΝΚΑ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη θεία λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το ΜΕΝΚΑ News θα μεταδώσει τον πανηγυρικό εσπερινό από τις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική θεία λειτουργία με την ιερά λιτανία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει στις 14 Αυγούστου ολόκληρη την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού, την ιερά λιτανία, την αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου θα μεταδώσει την πανηγυρική διαλειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός. Χωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτο Επισκόπου Αχιλλώου κυρίου Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουρέντη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός και το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ιερό 15 Λίτουργο τελείται έως στις 15 Αυγούστου στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων των Αμάραντων Πειραιός και η Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Οι ιερές αγρυπνίες με τα εγκόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν απόψε Πέμπτη στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων των Αμάραντων Χατζικυριακίου Πειραιός, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Τιμίου Σταυρού Εγάλεο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνός σήμερα στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο παρακλητικός κανόνας και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο πανηγυρικός εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Την Κυριακή 16 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχιλλώου κύριος Νύφων. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων των Αμάραντων Χατζικυριακίου, αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, θα ψαλούν ο πανηγυρικός εσπερινός με τα εγκόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί η λιτανία του Επιταφείου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ, επί τη ορθή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στους ιερείους ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, με τα εγκόμια Ευαγγελιστρίας Πειραιός, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγιασμένου στα Γλυκά Νερά, κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλειωτικής, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, με τα εγκόμια κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρωνος, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορθή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στους ιερούς ναούς κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, όπου το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν η παράκληση και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Παναγίας Γιάτρης Ασπεράματος, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, όπου το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, Αγίας Φιλοθεής Αττικής, όπου την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός εσπερινός με τα εγκόμια κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας Κοιμήσου στο τόκου Ταύρου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 14 και 15 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς, το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η λιτανία του Ιερού Επιταφείου της Θεοτόκου και θα ψαλούν τα εγκόμια. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στο ναό θα τελούνται καθημερινά το πρωί η θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα η παράκληση της Θεοτόκου μέχρι τις 23 Αυγούστου που πανηγυρίζει ο ναός. Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην ενορία μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν οι ακολουθίες του Εσπερίνου και του Επιταφείου καθώς και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Το Σάββατο το πρωί η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον κεντρικό ναό. Εορτάζει την Κυριακή 16 Αυγούστου η Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 11 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Κυριακή στις 8 το πρωί θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού και την πανηγυρική θεία λειτουργία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η όρθη του Αγίου Γερασίμου του Ενκεφαλινία στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιός. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μέγας πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Σπυρίδωνος και Γεωργίου Χαλκίδας θα τιμηθεί η μνήμη του Οσίου Ιωσήφτου Ησυχαστού, καθώς εορτάζει το παρεκκλήσιο επωνόματι του Αγίου. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Οσίου και θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Ασθενής συνανθρωπός μας νοσηλεύεται και χρειάζεται πηγόντος αίμα. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το ραδιοφωνικό μας σταθμό στο 210-41-18-646. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η συγκλονιστική ιστορία της Αγίας Φιλοθέης παρουσιάζεται στο Mega News. Στο βραβευμένο, δραματοποιημένο ντοκιματέρ Φιλοθέα, η Αγία των Αθηνών της Μαρίας Χατζημιχάλη Παπαλιού, προβάλλεται ανήμερα της Παναγίας Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 παρα 10 το απόγευμα από το Mega News. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία, καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών, όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δάκιο Θέατρο Πειραιά, όπου θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και ο Γιάννης Φακίνος. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr. Από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς, τηλέφωνο για πληροφορίες 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: σας. Καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την ευλογία να φιλοξενούμε τον πατέρα Τίχωνα Κουτσοφιό με αφορμή την έκδοση του δεύτερου τόμου του βιβλίου του «Η αγάπη που γιατρεύει» από τις εκδόσεις Άθος. Ένας τίτλος που δεν υπόσχεται απλώς μια θεολογική ανάλυση, αλλά μια εμπειρία. Μια πορεία μέσα στο λόγο του Ευαγγελίου από την Κυριακή της Ορθοδοξίας, την πρώτη Κυριακή των Νηστείων, έως και το τέλος του εκκλησιαστικού έτους. Ένα ταξίδι που συνοδεύει τον πιστό σε ολόκληρο το λειτουργικό χρόνο, φωτίζοντας τις κυριακάτικες ευαγγελικές περικόπες με θεολογικό βάθος και πνευματική διάβγεια. Σε μια εποχή κατά την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος κουράζεται από πολύπλοκους, δεδαλώδεις και συχνά βαρύς λογισμούς, ο λόγος του Ευαγγελίου έρχεται όχι ως ιδεολογία αλλά ως παρηγοριά, όχι ως θεωρία αλλά ως φως, ως αγάπη που πραγματικά γιατρεύει. Να ευχαριστήσουμε σε αυτή τη στιγμή τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, για την ουσιαστική του παρουσία που φροντίζει ώστε ο λόγος να φτάνει καθαρός σε κάθε ακροατή. Ευχαριστούμε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο την Φίβη την Κωνσταντέλου. Μπορεί να καταγράφει τα μηνύματά σας, τις ευχές σας, τα ερωτήματά σας στο 210-41-18-602 και 640. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον πατέρα Τίχωνα, να προτείνουμε ένα πολύ καλό βιβλίο με τίτλο «Μολόν Λαβέ», το πολύ ιδιαίτερο βιβλίο του πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου, που μας υπενθυμίζει να αγρυπνούμε και να θυμόμαστε το κοινό μας χρέος, εξετάζοντας σύνολη την ελληνική ιστορία, προσεγγίζοντάς την με καταχρηστόν τρόπο. Το βιβλίο εμπλουτίζεται με μοναδικό εικαστικό υλικό που δημιουργήθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έκδοση. Προσωπογραφίες, απεικονίσεις μεγάλων μορφών του ελληνισμού. Τα έσοδα του βιβλίου προσφέρονται υπέρ των έργων της Ιεράς Μητροπόλεως Καμερούν. Μολόν Λαβέ βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Έτσι λοιπόν, φίλοι μας, σε μια τέτοια εποχή ο λόγος του Ευαγγελίου είναι πολύ παρηγορητικός και γι' αυτό θα μιλήσουμε για το βιβλίο του πατρός Τίχωνα Κουτσοφιού από τις εκδόσεις Άθος, «Η αγάπη που γιατρεύει», είναι ο δεύτερος τόμος. Καλωσορίζουμε τον πατέρα Τίχωνα. Καλώς ήρθατε, την ευχή σας, πατέρα Τίχωνα.
1: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία και να ευχηθούμε βέβαια και καλή χαροκοστή σε όλους τους αγαπητούς μας ακροατές και σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ευχή αυτή και εσείς καλή δύναμη, καλό κουράγιο, όπως κάθε ιερέας αυτή την περίοδο που διανύουμε της Μεγάλης Αρακοστής έχει πολύ κόπο, μόχθο αλλά και μεγάλες χαρές. Ο δεύτερος τόμος λοιπόν του βιβλίου «Η αγάπη που γιατρεύει» συνεχίζει, φίλοι μας, και ολοκληρώνει την ερμηνεία στις κυριακάτικες ευαγγελικές περικοπές από την Κυριακή της Ορθοδοξίας, δηλαδή την πρώτη Κυριακή των Νηστείων, μέχρι και το τέλος του εκκλησιαστικού έτους. Οι θεολογικώς πλούσιες σελίδες, παρόμοια με τον πρώτο τόμο, αποκαλύπτουν τα ευαγγελικά νοήματα. Τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος κουρασμένος από τόσους δεδαλώδεις και βεβαρημένους λογισμούς παρά μόνο ετούτη την Αγία Φωτεινή Ζεστασιά του Ιερού Ευαγγελίου? Είναι έτσι, πάτερ μου?
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από τις σελίδες των δύο αυτών βιβλίων, «Η αγάπη που γιατρεύει», τον πρώτο και τον δεύτερο τόμο.
0: Τώρα, ο πρώτος τόμος του βιβλίου «Η αγάπη που γιατρεύει» κλείνει με την Κυριακή της Τυρινής. Εκεί αναφέρεται ο ευάρεστος στον Θεό τρόπος της νηστείας. Καθώς βρισκόμαστε στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για την νηστεία?
1: Ναι, νομίζω έτσι είναι ωραίο να τα συνδέσουμε αυτά τα δύο βιβλία, τους δύο αυτούς τόμους, με το θέμα της νηστείας, μιας και διερχόμαστε, όπως είπατε, αυτή την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Να πούμε έτσι ενδεικτικά κάποια πράγματα, να πούμε ότι ο Χριστός δεν νομοθετεί την νηστεία, αλλά έρχεται να μας δείξει τον ευάρεστο στο Θεό τρόπο της νηστείας. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Αυτό ακούμε μέσα από το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Τυρινής και μας δίνει, θα λέγαμε, τρεις κατευθύνσεις. πρώτο σημείο είναι ότι συνδέει την νηστεία με την αγάπη και τη συγχωρητικότητα. Εάν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παρατώματά τους, θα συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Και εφόσον την περίοδο της νηστείας αγωνιζόμαστε να συγχωρήσει ο Θεός τις δικές μας αμαρτίες, μας θέτει λοιπόν αυτή την προϋπόθεση ότι για να συγχωρηθούν οι δικές σας αμαρτίες πρέπει να συγχωρήσετε κι εσείς τα αμαρτήματα των άλλων ανθρώπων. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα γίνει και η νηστεία μας ευάρεστη στο Θεό. Και έρχεται και μας δίνει και ένα άλλο σημείο, ένα δεύτερο σημείο, ότι η νηστεία μας πρέπει να είναι απαλλαγμένη από το πάθος της υπερηφάνειας. Να μην την πατήσουμε δηλαδή σαν τον Φαρισαίο της γνωστής παραβολής που καυχόταν για την νηστεία του. Το θυμόμαστε όλοι, το ακούσαμε την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, όταν έλεγε ότι νηστεύω δις του Σαββάτου. Αλλά δεν είχε καταλάβει ο Φαρισαίος, όπως και πολλοί από εμάς, ότι η νηστεία δεν είναι ο σκοπός, αλλά είναι το μέσο για να προσεγγίσουμε το Θεό. Να το πω πολύ απλά, ότι αυτή η πείνα και αυτή η δίψα που νιώθουμε για τροφή και νερό όταν είμαστε νηστικοί αυτές τις ημέρες της νηστείας, πρέπει να μεταστραφεί, να γίνει πείνα και δίψα για το Χριστό. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα όταν τις Τετάρτες, τις Παρασκευές που είναι η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, είμαστε νηστικοί όλη μέρα για να πάμε να κοινωνήσουμε από την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Αυτή λοιπόν όλη την αίσθηση της πείνας και της δίψας που έχουμε πρέπει να την αισθανθούμε ως πείνα και δίψα για το Χριστό. Να το πω και αλλιώς, μη λέμε ότι νίστεψα, μπορώ να κοινωνήσω, αλλά να λέμε νίστεψα, πείνασα για τον Χριστό, δίψασα για τον Χριστό. Έτσι λοιπόν θα γίνει η νηστεία μας ένα εργαλείο πνευματικό που θα μας βοηθήσει και θα μας φέρει σε μία κατάνοιξη την ψυχή μας, και δεν θα γίνει απλά αφορμή να καυχόμαστε κι εμείς ότι νηστέψαμε και είμαστε έτσι άξιοι να πάμε να κοινωνήσουμε. Και να πούμε και ένα τρίτο σημείο για την νηστεία, ότι η νηστεία μας, λέει ο Χριστός, δεν πρέπει να γίνεται υποκριτικά. Δηλαδή, να μην την περιορίζουμε μόνο στις τροφές, αλλά όπως το λέει κάπου εκεί ο Χριστός, να λείψουμε το κεφάλι μας με λάδι και να λείψουμε το πρόσωπό μας, να πλύνουμε το πρόσωπό μας. Τι θέλει να πει εδώ? Θέλει να πει ότι, όπως θα ερμηνεύσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το να λείψουμε το κεφάλι μας με λάδι σημαίνει να κάνουμε το νου μας ελεήμονα. Να αποβάλουμε δηλαδή τη σκληρότητα του χαρακτήρα μας. Ξέρετε, πολλές φορές στην περίοδο της νηστείας μας βγαίνει μια σκληρότητα προς τους άλλους ανθρώπους. Γινόμαστε πιο επιθετικοί και μέσα στην οικογένειά μας και στους συναδέλφους μας στη δουλειά και μέσα στην εκκλησία ο ένας με τον άλλον.
0: Έτσι. Αυτό είναι αληθινό που λέτε. Και γιατί συμβαίνει αυτό, Πάτερ μου?
1: Γιατί ακριβώς περιοριζόμαστε εξωτερικά να νηστεύουμε, δηλαδή στις τροφές, και δεν κάνουμε αυτό ακριβώς που είπαμε, που λέει ο Κύριος, να λείψουμε το κεφάλι μας με λάδι, δηλαδή να κάνουμε το νου μας ελεήμονα, και να πλύνουμε το πρόσωπό μας, δηλαδή να καθαρίσουμε το φανταστικό του νου μας από κάθε κακό. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι όταν βλέπουμε ότι με την νηστεία γινόμαστε, όπως είπαμε, έτσι πιο επιθετικοί στους άλλους, έχουμε έτσι μια διάθεση, θα έλεγα, όχι αυτής της ελεήμονας καρδίας, εκεί ή νηστεύουμε παραπάνω από όσο μπορούμε, άρα μας βγαίνει ένας εγωισμός, ή νηστεύουμε από υπερηφάνεια. Επομένως πρέπει αυτό να το ρυθμίσουμε, να το δούμε και απλά να χρησιμοποιούμε την νηστεία μας ως βοηθητικό τρόπο, όπως είπαμε και στην αρχή, για να μας φέρει στο να πλησιάσουμε και τους άλλους ανθρώπους με αγάπη, με διάκριση, και να καθαρίσουμε και το εσωτερικό της ψυχής μας από τα διάφορα πάθη. Δηλαδή, η νηστεία πρέπει να μας βοηθήσει όχι μόνο να απέχουμε από το κακό, αλλά να κάνουμε και το καλό, να δείχνουμε και αρετή προς τους άλλους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά

0: θυμίζουν τούτο πιο μεγάλα και πιο θαυμαστά. Η σημερινή γιορτή της Ορθοδοξίας είναι μια προτροπή να αποκτήσουμε μια ζωντανή και ουσιαστική σχέση με το Θεό, για να μπορούμε να λεγόμαστε, αλλά και να είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Για να αποκτήσουμε αυτή τη σχέση πρέπει όχι μόνο να πιστεύουμε στο Θεό, αλλά και να πιστεύουμε πραγματικά. Τι εννοείτε, Πάτερ μου, όταν λέτε να πιστεύουμε στο Θεό και να πιστεύουμε τον Θεό?
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Την απάντηση βέβαια μας την δίνει και την ερμηνεία ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εγώ θα προσπαθήσω έτσι ακροθυγώς να πούμε στην εκπομπή μας λίγα πράγματα, και όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερη ανάλυση μπορούν να διαβάσουν από το βιβλίο μας εκεί την ανάλυση που κάνουμε. Πιστεύουμε στον Θεό, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά, σημαίνει ότι φρονούμε για αυτόν σωστά. Δηλαδή έχουμε ορθή πίστη στο Θεό, τη δογματική πίστη θα λέγαμε, και δεν παραμένουμε σε μια δική μας προσωπική άποψη. Ξέρετε, στις μέρες μας είναι εύκολο να λέμε ότι πιστεύω στο Θεό, αλλά πολλές φορές αυτό είναι κάτι το αφηρημένο. Λένε οι άνθρωποι πιστεύω στο Θεό και του λες τι σημαίνει πιστεύω στο Θεό, τι είναι ο Θεός για σένα, σου λέει είναι μια ανώτερη δύναμη. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, αυτή δεν είναι πίστη στον Θεό. Πρέπει να πιστεύουμε στο Θεό όπως μας αποκαλύφθηκε από τον ίδιο το Θεό η πίστη αυτή, μέσα στην Εκκλησία μας, από τους προφήτες, από τους Αποστόλους, από τους διδασκάλους. Γι' αυτό και την Κυριακή της Ορθοδοξίας, εκεί στο συνοδικό που διαβάζουμε, καταλήγουμε ακριβώς με αυτή τη φράση, ότι η πίστη είναι αποκάλυψη του Θεού, οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν. Και όταν λέμε πιστεύω τον Θεό, η διαφορά είναι ότι αυτά όλα που διδάσκει το Ευαγγέλιο, που διδάσκει ο Χριστός, η διδασκαλία της Εκκλησίας μας δηλαδή, όλα αυτά τα θεωρούμε βέβαια και αληθινά, και γι' αυτό ακριβώς και τα εφαρμόζουμε, γι' αυτό και ακριβώς τηρούμε τις εντολές του Θεού. Θυμάστε εκεί και στους μακαρισμούς του Χριστού, όταν λέει μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, μακάρι πρέις ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη. Εκεί μας βάζει δηλαδή κάποιους στόχους πνευματικούς. Αν πραγματικά πιστεύουμε στον Θεό, πιστεύουμε και ότι αυτοί οι στόχοι είναι αληθινοί, και άρα θα τους εφαρμόσουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα λάβουμε αυτές τις επαγγελίες που μας υπόσχεται μέσα από το Λόγο Του.
0: Μάλιστα, Πατέρα Τίχωνα, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά που μας λέτε και ακούμε σήμερα. Ένας άνθρωπος τώρα που πιστεύει στο Θεό, εύκολα την εποχή μας, έτσι, σήμερα, χαρακτηρίζεται ως ένας αφελής, ένας ανόητος άνθρωπος. Το λιγότερο θα τον πει κανείς αφελή. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί που λένε αφελείς και ανόητους όσους πιστεύουν στον Χριστό, στον Θεό, δεν καταλαβαίνουν ότι και οι ίδιοι χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους το αξίωμα της πίστης, χωρίς όμως να το καταλαβαίνουν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το πρωί που σηκώνονται να πάνε στην εργασία τους, θα χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους για να πάνε. Πιστεύουν ότι θα πάνε στην εργασία τους, στον προορισμό τους, και δεν σκέφτονται ότι μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα, να βρεθεί μια δυσκολία και να μην φτάσω, άρα δεν θα πάω στην εργασία μου. Αλλά λένε πιστεύω ότι θα πάω στην εργασία μου. Και σε αυτή την πίστη στηριζόμενοι ξεκινούν για την εργασία τους. Έτσι και εμείς ακριβώς κάνουμε, χριστιανοί, πιστεύουμε στον Θεό και ελπίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα σε ό,τι ο ίδιος ο Θεός μας έχει υποσχεθεί. Περιμένουμε να μας δώσει δηλαδή ο Θεός τον καρπό αυτής της πίστης μας. Έτσι δεν κάνουν και οι γεωργοί. ενώ δεν γνωρίζουν αν η σοδειά τους θα είναι επιτυχημένη, γιατί μπορεί να συμβεί κάποια κακοκαιρία, κάποια δυσκολία, όμως σπέρνουν το χωράφι τους με αυτή την ελπίδα ότι θα μαζέψουν καρπούς. Και γι' αυτό ακριβώς και ο Απόστολος Παύλος την Κυριακή της Ορθοδοξίας,

0: εκεί ακούμε να μας λέει ότι με την πίστη ο Μωυσής όταν μεγάλωσε αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε καλύτερα να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού παρά να έχει την πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτωλών πραγμάτων. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον ονειδισμό, σαν εκείνο που υπέφερε ο Χριστός, γιατί απέβλεπε την ανταπόδοση. Άφησε δηλαδή την επίγεια απόλαυση για την ουράνια αμοιβή, με την ελπίδα ακριβώς αυτή της πίστεως. Και αναφέρει βέβαια ο Απόστολος και άλλα πολλά ονόματα της Παλαιάς Διαθήκης που στηρίχθηκαν ακριβώς σε αυτή την πίστη και προχώρησαν το δρόμο τους στη ζωή τους.
1: Μάλιστα. Ήταν σαφέστατη η απάντηση και μας έδωσε να καταλάβουμε, Πάτερ μου, τι σημαίνει, τι μπορεί να πει κανείς για τους αφελείς και ανόητους ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό. Πατέρα Τίχωνα, την δεύτερη Κυριακή των νηστειών ακούμε το Ευαγγέλιο της θεραπείας του παραλύτου. Διαβάζουμε στην ερμηνεία της περικοπής αυτής ότι οι πειρασμοί που συμβαίνουν στη ζωή μας και όταν ακόμη προέρχονται από τις αμαρτίες μας μπορούν να γίνουν, αν το θελήσουμε, φάρμακα που θα θεραπεύσουν την ψυχή μας. Όλο αυτό από το δηλητήριο της αμαρτίας. Για να το κατορθώσουμε όμως, αυτό χρειαζόμαστε, όπως και ο παράλυτος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, τέσσερις φίλους που θα μας μεταφέρουν στο Χριστό. Ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις φίλοι?
0: Ναι, αυτοί οι τέσσερις φίλοι, έτσι τους κατανοεί πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να ξεσκεπάσουμε, θα λέγαμε έτσι, την οροφή και τα κεραμίδια και τα άλλα υλικά που έχουν βρεθεί στην ψυχή μας, για να κατέβουμε, να προσεγγίσουμε τον Χριστό. Όπως δηλαδή οι τέσσερις φίλοι βοήθησαν να κατέβει ο παράλυτος μπροστά στα πόδια του Χριστού, έτσι και αυτοί οι τέσσερις φίλοι, δηλαδή τέσσερις δυνάμεις πνευματικές που θα μας μεταφέρουν, θα μπορέσουν να μας μεταφέρουν κοντά στο Χριστό. Έτσι για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αυτοί οι τέσσερις φίλοι είναι πρώτα η οικία κατάγνωσης, όπως θα πει, δηλαδή να κατανοήσουμε και να συναισθανθούμε τις αμαρτίες μας, και μάλιστα θα πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι πολλές φορές, αν θυμώσει κάποιος μαζί μας, προσπαθούμε και βρίσκουμε τρόπους να τον πλησιάσουμε, να τον παρακαλέσουμε, θα βάλουμε λέει και άλλους ανθρώπους να μεσολαβήσουν για να τα ξαναβρούμε μαζί του. Αν όμως έχουμε κάτι με το Θεό, εάν ο Θεός είναι θυμωμένος εισαγωγικά μαζί μας, εμείς λέει αδιαφορούμε και συνεχίζουμε τις διασκεδάσεις μας και δεν αφήνουμε τις συνήθειές μας. Και αυτό που ενοχλεί περισσότερο το Θεό δεν είναι τόσο λέει η αμαρτία μας, όσο η αναισθησία μας που συνοδεύει την αμαρτία μας. Άρα το πρώτο είναι να καταλάβουμε, να έρθουμε σε επίγνωση της αμαρτίας μας. Ο δεύτερος φίλος είναι η εξαγόρεση των προημαρτημένων, δηλαδή να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Αν αμαρτήσαμε, να πούμε στο Θεό αμάρτησα και να ομολογήσουμε μία-μία τις αμαρτίες μας. Και λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, όχι ότι επειδή ο Θεός δεν γνωρίζει τις αμαρτίες μας, αλλά επειδή θέλει εμείς οι ίδιοι να κατανοήσουμε τα σφάλματά μας και να μάθουμε για ποια λαμβάνουμε συγχώρηση και να αισθανθούμε ευγνωμοσύνη προς τον ευεργέτη μας. Και είναι εδώ σημαντικό να προσθέσουμε και αυτό που λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι αυτή η εξομολόγηση δεν πρέπει να γίνει την εικόνα, όπως τα λέγαμε εμείς σήμερα, να προσευχηθούμε μόνοι μας στο Θεό, αλλά θα πρέπει να πάμε σε αυτούς που έχουν λάβει από το Θεό την ειδική αυτή άδεια να συγχωρούν τις αμαρτίες, προς τους ιερείς δηλαδή. Γιατί όταν έχουμε αμαρτήσει, όσα και καλά έργα μετανοίας να κάνουμε, δεν μπορούν αυτά να ισοσταθμίσουν τις αμαρτίες μας και να λάβουμε συγχώρηση από το Θεό, αν δεν πάμε στον έχοντα από το Θεό την εξουσία να λύνει τις αμαρτίες μας. Ο τρίτος φίλος, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι η υπόσχεση αποχής των κακών. Δηλαδή, να πάρουμε την απόφαση και να πούμε ότι δεν θα συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο της ζωής μας. Να αλλάξουμε δηλαδή τον τρόπο της ζωής μας. Μια αποφασιστική αλλαγή. Και τέλος θα μας πει για τον τέταρτο φύλο, ο τέταρτος παράγοντας, που είναι η δέηση προς τον Θεό, δηλαδή η προσευχή. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να πλησιάσουμε τον Χριστό. Εδώ κλείνοντας αυτή την ερώτηση που μου κάνατε, θα ήθελα να τονίσουμε αυτό που λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι πολλοί αμαρτωλοί άνθρωποι προφασίζονται τις αμαρτίες τους και λένε ότι δεν θέλω να προσευχηθώ στο Θεό ή δεν είναι σωστό τώρα που αμάρτησα να κάνω προσευχή στο Θεό, γιατί ντρέπομαι, γιατί δεν έχω το θάρρος να πλησιάσω τον Χριστό. Και ξέρετε πώς ονομάζει αυτή την στάση ο Ιερός Χρυσόστομος? Διαβολική ευλάβεια. Μια δηλαδή ευλάβεια η οποία δεν είναι από τον Θεό, αλλά είναι από τον διάβολο. Αν λοιπόν είμαστε αμαρτωλοί, θα μας πει, γι' αυτό πρέπει να πάμε στο Χριστό, για να τον οικετεύσουμε, να τον παρακαλέσουμε και να αποκτήσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο την παρησία και το θάρρος απέναντί του.
1: Πολύ ωραία. Έτσι είδαμε λοιπόν ποιοι είναι και οι τέσσερις φίλοι. Και να διαβάσουμε τώρα, αν μας επιτρέψετε, πατέρα Τείχων, ένα απόσπασμα από την Κυριακή της Σταυροποσκυνήσεως μέσα από το δεύτερο τόμο του βιβλίου «Η αγάπη που γιατρεύει». «Ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτων». Η άρση του σταυρού είναι στην πραγματικότητα θεραπεία της θέλησής μας. Γι' αυτό ξεκινά το λόγο με το «όποιος θέλει». Η θέληση του ανθρώπου πρέπει να στραφεί μόνη της προς τον Θεό, χωρίς καταναγκασμό. Ακριβώς αυτή τη δοκιμασία της θέλησής μας έρχεται να μας υπενθυμίσει και ο Σταυρός στο μέσο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά και στο μέσον του Ναού. Όπως ακριβώς ήταν φυτεμένο στη μέση του Παραδείσου και το ξύλο της ζωής, δίπλα στο ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού, για να δοκιμάσει την ελευθερία και το αυτεξούσιο των πρωτοπλάστων. Ο Αδάμ ένιωσε ότι ήταν υποτίμηση να υπακούσει στο Θεό και στερήθηκε τη δόξα που του χάριζε το ξύλο της ζωής. Αντίθετα, εμείς με την άρση του Σταυρού μπορεί φαινομενικά να νιώθουμε πόνο και οδύνη και ντροπή, ακόμα και θάνατο, αλλά αυτός ο εκούσιος θάνατος γίνεται σε μας πρόξενος αιώνιας δόξας και ανέκφραστης ειδονής και πλούτου ανεξάντλητος, αφού μας ανοίγει την κλεισμένη για τον Αδάμ πύλη του Παραδείσου και μας παρέχει προσβρώσει αυτό που εκείνος δεν γεύτηκε, το ξύλο της ζωής, δηλαδή τον Χριστό, μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τώρα, αυτό είναι πολύ δυνατό κείμενο και γι' αυτό επιλέξαμε να το διαβάσουμε και στους ακροατές μας. Ας περάσουμε τώρα στην τέταρτη Κυριακή των Νηστειών. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής αυτής κάνει λόγο για ένα δαιμονισμένο παιδί που έφερε ο πατέρας του στο Χριστό για να το θεραπεύσει. Για ποιο λόγο διαβάζεται αυτό το Ευαγγέλιο μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πάτερα Τείχωνα?
0: Πρώτα θα σας πω ένα ανέκδοτο, έτσι όμορφο, χαριτωμένο. Λένε οι πατέρες μας ότι ο διάβολος έχει τρία εργαλεία για να πολεμήσει τον άνθρωπο. Έχει ένα σουβλί, έχει ένα κουδούνι και έχει και ένα πάπλωμα. Με το σουβλί λοιπόν, αυτό το μυτερό, το αιχμηρό αντικείμενο, έρχεται και μας συγκλάει, θα το λέγαμε απλά, να μας παρακινήσει να αμαρτήσουμε και μας λέει κάντο, κάντο. Δηλαδή τριβελίζει μέσα μας την αμαρτία να την κάνουμε. Και τι μας λέει? Μη φοβάσαι, γιατί έχω πάπλωμα και θα σε σκεπάσω, δεν θα το μάθει κανείς. Και αφού ο άνθρωπος νιώσει έτσι ότι δεν θα το πάρει κανείς είδηση, ότι θα τον καλύψει από την αμαρτία του πονηρός, μόλις διαπράττει την αμαρτία και αισθάνεται ωραία το πάπλωμα από πάνω του και τον καλύπτει, έρχεται ο πονηρός και χτυπάει το κουδούνι και λέει: «Εδώ τον έχω, νάτος, εδώ είναι, αυτός το έκανε, αυτός αμάρτησε». Με αυτό το απλό περιστατικό, το ανέκδοτο, έτσι να το πούμε, βλέπουμε την κακία και το μίσος που έχει ο διάβολος για τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν αρκείται στο να μας οδηγήσει στην αμαρτία, θέλει και να τιμωρηθούμε μετά από την διάπραξη της αμαρτίας. Και επειδή η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ιδιαίτερα για τους πρώτους χριστιανούς, ήταν μια πολύ σημαντική περίοδος, γιατί είχαμε τους κατηχουμένους, είχαμε αυτούς που ετοιμάζονταν για να βαπτιστούν το Πάσχα, εκεί αυτοί οι άνθρωποι έδιναν μια μεγάλη μάχη για να απαλλαγούν από την επίρρεια του πονηρού. Και το διαβάζουμε αυτό και στις ευχές των προγιασμένων, και ακούμε εκεί να λέει ο ιερέας: «Λύτρωσε αυτούς της παλαιάς πλάνης και της μεθοδίας του αντικειμένου». Δίνανε λοιπόν μία μάχη, και έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να μην ξαναγυρίσουν πάλι πίσω στην προηγούμενη ζωή που είχαν, γιατί τότε ο πονηρός θα τους πολεμούσε με πιο μεγάλο μίσος και με περισσότερη σκληρότητα. Αυτό βέβαια είναι και για μας που αγωνιζόμαστε την περίοδο αυτή της Μεγάλης Σαρακοστής, κάνουμε την προσπάθειά μας να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες και τα πάθη του χρόνου ολόκληρου, να μην ξαναγυρίσουμε λοιπόν πίσω στην αμαρτία μας, πίσω στο κακό εαυτό μας, γιατί τότε ο διάβολος θα γίνει πιο εκδικητικός και πιο πονηρός και απειλητικός απέναντί μας. Γι' αυτό λοιπόν μας βάζει αυτή την ευαγγελική περικοπή η Εκκλησία μας, για να μας εφιστήσει την προσοχή και να εντείνουμε ακόμη περισσότερο το πνευματικό μας αγώνα.
1: Μάλιστα, έτσι είναι. Πατήρ Τείχων Κουτσοφιός, «Η αγάπη που γιατρεύει», ο δεύτερος τόμος από τις εκδόσεις Άθος, φίλοι ακροατές. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Εκεί μπορείτε να ρωτήσετε τη Φοιβήτη Κωνσταντέλου οτιδήποτε θέλετε, και τα ερωτήματα μπαίνουν εδώ στο τραπέζι και τα λέμε και τα μεταφέρουμε στον πατέρα Τείχωνα. Κυριακή Πέμπτη των Νηστιών. Αναφέρεται στον επίλογο. Μαθητές ζήτησαν να απολαύσουν τη βασιλεία που θα έφερνε ο Χριστός, νομίζοντας έτσι ότι δεν θα δοκίμαζαν κανένα λυπηρό γεγονός και ότι θα απέφευγαν τις δυσκολίες. Όμως ο Κύριος στο αίτημά τους αυτό τους απαντά ότι πρέπει να περιμένουν θανάτους, κινδύνους και μεγάλες δοκιμασίες. Με αυτά τα πικρά φάρμακα των πειρασμών θα διόρθωνε τα ελαττώματά τους και τις ατέλειές τους, ώστε αργότερα να αναδειχθούν ανώτεροι από κάθε πάθος και να φανεί η αλλαγή που δέχτηκαν από τη Θεία Χάρη. Έτσι και εμείς πολλές φορές ζητάμε από τον Θεό να μας πραγματοποιήσει τα αιτήματα της προσευχής μας με έναν τρόπο που εμείς οι ίδιοι θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος. Εκείνος όμως, όπως και στους μαθητές, μας απαντά με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο και όχι με αυτό που εμείς θέλουμε. Ζητήσαμε λόγου χάρη να μας δώσει ταπείνωση και ο Κύριος μας έστειλε ένα προσδόκητο σκληρό χτύπημα, το οποίο πλήγωσε την υπερηφάνειά μας και τον εγωισμό μας και μας ταπείνωσε. Ζητήσαμε πίστη και ο Κύριος μας έστειλε ασθένεια. Ζητήσαμε πλούτη και ο Κύριος απάντησε με την καταστροφή της περιουσίας μας. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος διορθώνει τις αποκλίσεις μας από τον σωστό δρόμο. Τώρα, πατέρα Τείχωνα, τι θα μπορούσατε να μας πείτε για τον τρόπο αυτό της παιδαγωγίας του Θεού, που πολλές φορές, όχι πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δεν μας αρέσει?
0: Ναι, είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Το έχω κρατήσει αυτό έτσι μέσα στην καρδιά μου, γιατί όπως το λέτε και εσείς δεν μας αρέσει αυτός ο τρόπος, αλλά έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι όταν ζητάμε ταπείνωση, τότε θα επιτρέψει ο Θεός να έρθει κάποιος άνθρωπος αδιάκριτος και να μας φερθεί σκληρά, ή θα πάρει τη χάρη του από κάποιον άλλον και θα έρθει να μας βρήσει. Γιατί έλεγε ότι η ταπείνωση δεν αγοράζεται από τον μπακάλι όπως τα ψώνια. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε και να πούμε: «Θέλω μισό κιλό ταπείνωση» και να μας δώσει ο μπακάλις. Επομένως έτσι λειτουργεί η παιδαγωγία του Θεού, και νομίζω θα το θυμόμαστε όλοι αυτό από τη σειρά του Αγίου Παϊσίου, όταν ο Άγιος βρισκόταν μέσα στο ιερό και προσευχόταν και ζητούσε από τον Θεό ταπείνωση, σαν να πήρε εκεί τη χάρη του Θεού από τον ιερέα που θα κοινωνούσε τον Άγιο μέσα στο ιερό, και ξαφνικά του λέει: «Βγες έξω, πήγαινε έξω να κοινωνήσεις και εσύ με τους άλλους». Και επειδή πραγματικά εκεί δοκιμάστηκε, ο Άγιος έδειξε πραγματική και αληθινή ταπείνωση. Εμείς όμως, επειδή δεν σκεφτόμαστε ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνει ο αδελφός μας κακός για να βοηθηθούμε εμείς, θυμώνουμε με τον αδελφό μας. Και ενώ πολλές φορές ζητάμε να μας δώσει κάτι, να μας δώσει ταπείνωση, δεν δεχόμαστε αυτές τις ευκαιρίες που μας στέλνει για να ταπεινωθούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε να αξιοποιούμε αυτά που φαινομενικά φαίνονται άσχημα, δύσκολα, πικρά, γιατί αν τα αξιοποιήσουμε μπορούμε να προοδεύσουμε πολύ στην πνευματική μας ζωή.
1: Πραγματικά έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό το βιβλίο, Πατέρα Τίχωνα, το δεύτερο τόμο, πώς τον υποδέχτηκε ο κόσμος, έτσι, τι σας λένε οι άνθρωποι που το έχουν διαβάσει?
0: Το ανέμεναν με χαρά, γιατί περίμεναν τη συνέχεια του πρώτου τόμου. Είχαν μείνει, όπως είπαμε και στην αρχή, στην Κυριακή της Τυρίνης. Και καθώς τώρα προχωρούμε στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, περίμεναν με αγωνία και τη συνέχεια αυτού του τόμου, για να δούνε πώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμηνεύουν αυτές τις ευαγγελικές περικοπές και να ευαθύνουν έτσι περισσότερο στα νοήματα αυτά.
1: Έχει ανάγκη ο κόσμος από την εμβάθυνση στο Ευαγγέλιο, Πατέρα Τίχωνα? Δηλαδή ακούμε πολλά, διαβάζουμε επίσης ερμηνείες του Ευαγγελίου. Γιατί υπάρχει πάντοτε αυτή η ανάγκη, έτσι, να διαβάζει ο κόσμος ή να ακούει για την ερμηνεία του Ευαγγελίου?
0: Χρειάζεται μια προσοχή αυτή η μελέτη του Ευαγγελίου, να μην γίνεται από μας με προσωπικές αναλύσεις, με προσωπικές ερμηνείες, με προσωπικές απόψεις. Πρέπει να στηριζόμαστε στους πατέρες της Εκκλησίας που έχουν δώσει το βάθος, το πραγματικό, στα νοήματα αυτά του Ευαγγελίου. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από τα δύο αυτά βιβλία, τον πρώτο και τον δεύτερο τόμο, «Η αγάπη που γιατρεύει», γιατί εκεί έχουμε ένα τεράστιο πέλαγος με πολλά διαμάντια και πολλά έτσι πολύτιμα στοιχεία, που απλά ο καθένας θα μπει μέσα σε αυτό το πέλαγος και θα πάρει αυτό που χρειάζεται για τη δική του ψυχή, αυτό που θα τον βοηθήσει, θα τον στερεώσει να προχωρήσει τον αγώνα του. Γιατί όπως έχει γραφεί το Ευαγγέλιο θεόπνευστα, και οι πατέρες μπορούν και ερμηνεύουν με αυτή την ίδια θεία χάρη θεόπνευστα το Ευαγγέλιο.
1: Αυτό είναι αλήθεια, πάτε μου. Κοπιάσατε, φαντάζομαι, για να βγει όλο αυτό το υλικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήθελε πολύ διάβασμα. Οι πηγές σας ήταν οι πατέρες της Εκκλησίας μας?
0: Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, παλαιότεροι και σύγχρονοι πατέρες. Εγώ απλά προσπάθησα να συγκεντρώσω αυτό το υλικό, να δω πώς ερμηνεύουν τις διάφορες ευαγγελικές περικοπές, να τα ενώσω όλα αυτά τα κείμενα και να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα βιβλίο με συγκεντρωμένο υλικό, που να μην χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ιερέας, ο κάθε κατηχητής να ψάχνει από διαφορετικά βιβλία, αλλά αμέσως να ανοίγει το βιβλίο και να έχει έτοιμο το υλικό για να το χρησιμοποιήσει.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί και οι κατηχητές μας έχουν πολύ ανάγκη, που μιλάνε και στα μικρότερα παιδιά. Αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, να υποθεί, αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο θα μπορούσαν να υποθούν και σε νεότερα παιδιά στο κατηχητικό, έτσι ώστε να καταλάβουν τι σημαίνει το Ευαγγέλιο της Κυριακής?
0: Θεωρώ ότι το πρώτο μας βιβλίο, «Στο Θεό να με πάσει», ήταν περισσότερο προσιτό για μικρότερες ηλικίες. «Η αγάπη που γιατρεύει», ο πρώτος και ο δεύτερος τόμος, είναι λίγο για μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά νομίζω με μία επεξεργασία από τους κατηχητές, από τους ιερείς, μπορεί και αυτό να χρησιμοποιηθεί σαν βοήθημα στα κατηχητικά. Χρειάζεται όμως μία επεξεργασία.
1: Οπωσδήποτε, ναι, έτσι. Πού να απευθύνεται, αλλά αυτό μπορεί να το κάνει, φαντάζομαι, ένας κατηχητής. Δεν θέλει ιδιαίτερο κόπο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι και καλογραμμένο το βιβλίο και φτιαγμένο όμορφα και μπορεί να γίνει κατανοητό.
0: Είναι πλούσιο το υλικό, επομένως μπορεί, ναι, ο κάθε κατηχητής, ο κάθε ιερέας, ο κάθε πιστός να πάρει συγκεκριμένα στοιχεία, να τα χρησιμοποιήσει αποσπασματικά. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ίσως όλη την ανάλυση που γίνεται στην κάθε ευαγγελική περικοπή επειδή είναι εκτενής, αλλά μπορεί να πάρει ορισμένα αυτά στοιχεία που τον ενδιαφέρουν και να τα αναπτύξει και εκείνος με δικό του τρόπο, πιο απλά και πιο κατανοητά στο ακροατήριο που έχει.
1: Είναι πολύ όμορφο όλο αυτό που κάνατε, πατέρα Τίχωνα, γιατί πάντοτε έχουμε ανάγκη από ένα βλέμμα σοφίας, βέβαια, και μετά από μελέτη πάνω στο Ευαγγέλιο. Πάντα έχει να προσθεθεί, αυτό βλέπει κανείς, πάντα έχει να προσθεθεί κάτι όμορφο, κάτι καινούργιο, βασισμένο βέβαια στην παράδοση πάντοτε και στην καλή θεολογική άποψη. Και έτσι ήταν ένας κόπος που τώρα θα πρέπει να σας αφήνει μεγάλη χαρά, έτσι, βλέποντας.
0: Και χαρά μου αφήνει, αλλά κυρίως ωφέλεια, γιατί δεν σας κρύβω ότι εγώ ωφελήθηκα πάρα πολύ όταν μάζευα αυτό το υλικό, το διάβαζα αυτό το υλικό και το προσπαθούσα να το
1: έτσι
0: καταθέσω σε κάθε ευαγγελική περικοπή. Με ωφέλησε πάρα πολύ. Και έμαθα πάρα πολλά πράγματα που και εγώ δεν τα ήξερα. Και λέω τελικά πόσο σημαντικό είναι να μελετούμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Και αυτό μετά μας γεμίζει και με γνώσεις και με χαρά, όπως είπατε. Είναι ένας πλούτος που είναι δικός μας, είναι της Εκκλησίας μας, της παράδοσής μας, και πρέπει να μην τον λησμονούμε, να μην τον ξεχνάμε. Έτσι παρασυρώμενοι συνεχώς μόνο από το σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας, το διαδίκτυο, έτσι, και όλα αυτά που μας θερούν τη δυνατότητα της βαθύτερης μελέτης και μένουμε σε κάποια επιφανειακά μηνύματα που στέλνουμε στο Viber, στο κινητό, κάποια έτσι τσιτάτα, κάποιες εκφράσεις, ναι, και χάνουμε όμως πολύ περιεχόμενο, πολύ πλούτο.
1: Ναι, είναι πολύ αφαιρετική γνώση αυτή του διαδικτύου και πολλές φορές φοβάμαι, ας πούμε, πως δεν είναι και επαρκής αλλά και αληθινή, φαίνεται αληθοφανής, δηλαδή κάποια πράγματα δεν ισχύουν και κάποιοι απλοί αθώοι άνθρωποι, ας πούμε, τα διαβάζουν και νομίζουν ότι αυτό υπόθηκε ως ερμηνεία και δεν είναι σωστό. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι αναγνώστες τέτοιων κειμένων στο διαδίκτυο. Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο πάντοτε είχε έναν έλεγχο. Κάθε βιβλίο, αυτό το γνωρίζουμε και από τις εκδόσεις τα Μούλη, κάθε βιβλίο χρόνια τώρα από ένα καλό εκδοτικό οίκο γίνεται αφορμή μεγάλου ελέγχου. Και έτσι ξέρει κανείς όταν το πιάνει στα χέρια του ότι θα είναι κάτι που ισχύει, έτσι, είναι αυθεντικό, δεν είναι κάτι που μπορεί να είναι στη φαντασία του συγγραφέα, αλλά υπάρχει και αυτό σου δίνει μια βεβαιότητα ότι αυτό που διαβάζεις είναι καλό.
0: Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε, κυρία Χατζή, και να πω κιόλας ειδικά για τους συνεργάτες των εκδόσεων Σταμούλη και των εκδόσεων Άθος που επιμελούνται τα βιβλία. Θέλω να σας πω ότι τα περνάνε τα κείμενα που τους δίνουμε από πολύ μεγάλη ανάλυση και προσοχή και δεν αφήνουν να βγει κάτι το οποίο δεν θα ήταν έτσι ωφέλιμο για τους ανθρώπους, κάποιο λάθος που αν έχει προκύψει να το διορθώσουμε, να το...
1: Μέσα από θεολόγους, μέσα από ερευνητές, φυσικά όλο. Αυτό είναι μια μεγάλη δουλειά, ένα βιβλίο όταν βγαίνει. Έχει πόνο και κόπο και αίμα, έτσι να τα λέμε αυτά. Και εσείς το γνωρίζετε γιατί δεν είναι το πρώτο σας βιβλίο.
0: Και κάτι άλλο επίσης να πούμε, ότι υπάρχουν ειδικά στα τρία βιβλία αυτά που έχουμε παρουσιάσει, υπάρχουν και πηγές, δηλαδή δεν παρουσιάζουμε αποσπάσματα τα οποία δεν ξέρουμε από πού προέρχονται, αλλά παραθέτουμε και τις πηγές ώστε και ο αναγνώστης να να προστρέξει ο ίδιος να μελετήσει ολόκληρο το κείμενο, γιατί σαν άνθρωποι μπορεί να κάνουμε μια έτσι λαθασμένη και εμείς τοποθέτηση και παράθεση της ερμηνείας. Έτσι έχει τη δυνατότητα ο κάθε αναγνώστης να το βρει και μόνος του, να το μελετήσει και να έχει καλύτερη εικόνα του κειμένου συνολικά.
1: Έτσι. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της χρονικά. Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Τίχωνα Κουτσοφιό για την παρουσία και το λόγο του. Την ευχή σας, πατέρα Τίχωνα, σας ευχαριστούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Καλή δύναμη και στο δικό σας έργο και να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Να μας δίνει ο Κύριος δύναμη να φτάσουμε μέχρι το τέλος που είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας.
1: Αμήν. Καθώς ολοκληρώνεται, φίλοι μας, η σημερινή μας συνάντηση, μένει μέσα μας μια αίσθηση φωτεινής ησυχίας. Το Ευαγγέλιο, όταν ερμηνεύεται με πίστη και αγάπη, δεν βαραίνει τον άνθρωπο, τον αναπαύει, δεν τον ενοχοποιεί, τον θεραπεύει, τον ανασταίνει. Ο δεύτερος τόμος του βιβλίου «Η αγάπη που γιατρεύει» από τις εκδόσεις Άφος έρχεται να υπενθυμίσει πως ο εκκλησιαστικός χρόνος δεν είναι μια διαδοχή εορτών απλώς, αλλά μια διαρκής πρόσκληση μορφώσεως. Και τελικά αυτό που χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος δεν είναι θόρυβος και περισσότερος θόρυβος, αλλά η Αγία Φωτεινή Ζεστασιά του Ιερού Ευαγγελίου. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας για την πολύτιμη τεχνική του στήριξη, τον Τάσο Τοζιάκα, ο οποίος επέτρεψε σε αυτή τη συνομιλία να γίνει κοινό βίωμα. Και την Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και κατέγραψε όλα σας τα μηνύματα και τα ερωτήματα που θέσαμε και στον σημερινό μας καλεσμένο. Κλείνοντας, να πούμε ότι η εθνική μας γιορτή πλησιάζει και οι μικροί αναγνώστες μπορούν να γνωρίσουν την ιστορική μας κληρονομιά μέσα από τα βιβλία της Κωνσταντίνας Ζικούλη, που είναι τόσο διασκεδαστικά όσο και εκπαιδευτικά. Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες του 1821. Μια δίτομη συλλογή για όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη γέννηση μιας ελεύθερης Ελλάδας, με ποίηματα, με τραγούδια και πολλές ζωγραφιές που περιμένουν να τις ζωγραφίσεις. Και το βιβλίο «Ελλάδα μας ηρώων μητέρα», που μας ταξιδεύει στην ελληνική ιστορία από τα χρόνια του Βυζαντίου και την Επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα. Ένα βιβλίο ιδανικό για τα παιδιά που θέλουν να μάθουν την ιστορία της χώρας μας με την υπέροχη εικονογράφηση του Σπύρου Ζαχαρόπουλου. Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες του 1821. «Ελλάδα μας ηρώων μητέρα», βρείτε τα στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άφος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Εδώ σας αποχαιρετούμε, φίλοι μας, καλό μεσημέρι και βέβαια να παραμένουμε ανοιχτοί όλοι σε εκείνη την αγάπη που δεν πληγώνει αλλά γιατρεύει. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.

εμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με το πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Τόκου Παλαιού Φαντασίου.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ένα από τα κεντρικότερα πρόσωπα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου που διαβλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι το πρόσωπο της Θεοτόκου ή αλλιώς της Παναγίας. Μία λέξη που περικλεί τόσο μεγάλο περιεχόμενο. Η Θεοτόκος είναι η των πάντων Αγίων, Αγιώτατων Λόγων, αυτή που εγέννησε τον Λόγο του Θεού, η μητέρα του Σαρκοθέντος Υιού και Λόγου του Θεού, του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ωστόσο, οι ιερείς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης δίνουν προτεραιότητα στο πρόσωπο του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, και ως εκ τούτου οι πληροφορίες που μας δίνουν για το πρόσωπο της Παναγίας είναι ελάχιστες και μπορεί να πει κάποιος ότι δεν επαρκούν για μια πλήρη και σαφή εικόνα της ζωής της Παναγίας. Και αυτό συμβαίνει, όπως έχουμε και παλαιότερα αναφέρει στις εκπομπές αυτές, ότι οι Ευαγγελιστές έστρεψαν την προσοχή τους στο μεγάλο γεγονός της ενανθρωπίσεως του Σωτήρος Ιησού Χριστού και κατόπιν στο σωτηρολογικό έργο Του. Με άλλα λόγια, οι ιεροί Ευαγγελιστές δεν θεώρησαν αναγκαίο να ασχοληθούν και να εξιστορήσουν με λεπτομέρεια τον βίο της Θεομήτωρος και μάλιστα τα αναφερόμενα στα χρόνια της δικής της ζωής. Όσοι μιλούν για την Παναγία τονίζουν και ξέρουν το μέγεθος της προσφορά της και τη συμβολή της στο σωτήριο έργο της ανανθρωπίσεως του Κυρίου. Τα περισσότερα στοιχεία που μας παρέχει η Καινή Διαθήκη για τη Θεοτόκο οφείλονται στον τρίτον Ευαγγελιστή, δηλαδή στον Ευαγγελιστή Λουκά. Το εκπληκτικό πρόσωπο της Παναγίας είναι το γεγονός ότι αυτή είναι η μοναδική γυναίκα στην ιστορία της ανθρωπότητας για την οποία ήταν γνωστά από τους προφήτες ο βίος, η καταγωγή της και η αποστολή της αιώνες πριν από τη γέννησή της. Και πριν από τον Ευαγγελισμό, η περίοδος της ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι ιεροί Ευαγγελιστές δεν μας δίνουν λεπτομερείς πληροφορίες. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι οι προτυπώσεις, οι πολλές προτυπώσεις που καταγράφονται στην Αρχική Διαθήκη του Θεού με την ανθρωπότητα, στην Παλαιά Διαθήκη, τις οποίες χρησιμοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας και εν συνεχεία η ίδια η υμνολογία της Εκκλησίας για να τονίσει ακριβώς τη σημασία, τη σπουδαιότητα αλλά και τον παραλληλισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου με την πρώτη Εύα που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Η δόξα των αρετών και της χάριτος της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ο Ευαγγελισμός και η γέννηση του Ιησού Χριστού. Το πρώτο που βλέπουμε δηλαδή μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι το πλήρωμα του χρόνου. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και έστειλε ο Θεός τον γιο του να γεννηθεί από μια γυναίκα, όπως καταγράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή. Αυτός ο οποίος θα γεννηθεί, θα έρθει στη γη, θα είναι ο γιος του Θεού και η μητέρα του, η Θεοτόκος, θα γίνει η σκάλα, η κλίμακα εκείνη, για να κατέβει ο Θεός στη γη. Έτσι λοιπόν, όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος της παραμονής της Παναγίας στο ναό, όπως θα δούμε παρακάτω, οι ιερείς την παρέδωσαν στον ευσεβή και δίκαιο Ιωσήφ, υιό του Ιακώβ, που καταγόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Και όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κατοικούσαν στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Ο Ιωσήφ, κατά θεία οικονομία, καλείται να υπηρετήσει ως μνήστορ και προστάτης της Θεοτόκου το μεγάλο μυστήριο της ανανθρωπίσεως του Χριστού. Και έγινε μνηστήρας της Παρθένου ακριβώς τότε που πλησίαζε το πλήρωμα του χρόνου και πρόκειται να γίνει η σάρκωση του Λόγου του Θεού. Μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος την εποχή εκείνη υπέφερε πόνος, θλίψη, αμαρτία, κοινωνική αδικία και μίσος κυριαρχούσαν επάνω στη γη. Η αμαρτία
και η ειδωλολατρεία βασίλευαν παντού και ο άρχον του κόσμου τούτου ήταν εκείνος ο οποίος είχε την εξουσία πραγματικά του κόσμου. Ήταν η εποχή που αναζητούσε η ανθρωπότητα έναν λυτρωτή. Έναν λυτρωτή για να τη σώσει και να τη βγάλει από την άγνοια και τη δυστυχία. Χιλιάδες χρόνια είχαν περάσει από τότε που ο Θεός είχε απομακρύνει τους πρωτοπλάσους από τον Παράδεισο μετά από το θανατηφόρο αμάρτημά τους. Τότε είχε ακουστεί και η φωνή να προλέγει ότι ο απόγονος της γυναικός θα συνέτριβε το κεφάλι του καταραμένου φιδιού, του Σατανά, το οποίο εξαπάτησε την Εύα. Διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως «Και έχθραν θύσω αναμέσων σου», δηλαδή του διαβόλου, «και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτό σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν». Αυτό το χωρίο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως πρωτευαγγέλιο, γιατί προβλέπει την σάρκωση του Λόγου του Θεού από μια γυναίκα και μάλιστα τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Με άλλα λόγια, ο Θεός προανήγγειλε στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο σωτήρας του κόσμου θα γεννιόταν εκ γυναικός, και εδώ εννοείται το πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας, η οποία γέννησε εκ Πνεύματος Αγίου και όχι κατά τρόπο φυσικό, όπως γεννούν οι γυναίκες. Ο δε Υιός της χτύπησε τον Σατανά κατά κέφαλα με τον σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του. Έτσι λοιπόν, 800 χρόνια πριν γεννηθεί η Υπεραγία Θεοτόκος, ο προφήτης Ισαΐας προφήτευε την εκ Παρθένου γέννηση του Σωτήρα Χριστού. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξτε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Τα χρόνια κυλούσαν και η αγωνία του κόσμου μεγάλωνε, και το μεγάλο άγγελμα του ερχομού της γεννήσεως του Κυρίου ήλθε ξαφνικά. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αποστέλλεται από τον Θεό στην Παρθένο Μαρία στη Ναζαρέτ και της αναγγέλει το πιο χαρμόσυνο μήνυμα που ακούστηκε ποτέ επάνω στη γη. «Εν το μηνύ το έκτο απεστάλλει ο Άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ή όνομα Ναζαρέτ, προς Παρθένων με μνηστευμένην Ανδρή ο όνομα Ιωσήφ, εξίκου Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Η Μαριάμ διαταράχθη, θορυβείται και ταράζεται από την επίσκεψη του αγγέλου. Ο αγγελικός χαιρετισμός κατά τη στιγμή του ευαγγελισμού της προκάλεσε πλήθος απορριών και έντονων εσωτερικών διαλογισμών και άρχισε να διορωτάται «Ποταπός ή ο ασπασμός ούτος». Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την βγάζει από την αμηχανία λέγοντάς την «Μη φοβού Μαριάμ, έβρες γαρχάριν παρά το Θεό και ειδού συλλήψει εν γαστρή και τέξει ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ούκέστε τέλος». Παναγνωσκόρη όμως με τη σιγουριά και τη συνέστηση της αγνότητάς της ερωτά τον άγγελο «Πώς έστε τούτο επί άνδρα ου γινώσκω?» Και ο άγγελος της λύνει την απορία λέγοντας ότι αυτό δεν θα γίνει φυσικός όπως συμβαίνει στους ανθρώπους, αλλά θα γίνει υπερφυσικός με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. «Πνεύμα Άγιον επελεύστε πισέ και δύναμις υψίστου επισκιάσισι», της είπε ο άγγελος. Αυτό λοιπόν το βρέφος που θα γεννηθεί από σένα θα είναι Άγιον και θα ονομαστεί Υιός του Θεού.
Για να πιστείς μάλιστα, σου λέγω ότι η συγγενή σου η Ελισάβετ, αν και είναι περασμένης ηλικίας, εν τούτη συνέλαβε ιόν και τώρα είναι στον έκτο μήνα, διότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Τότε η Παρθένος, γεμάτη συγκίνηση και με πλήρη συνέστηση της αποστολής του μεγάλου ρόλου και της υψίσης τιμής που την αξιώνει ο Θεός, λέγει ταπεινά αυτήν τη φράση: «Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Και ύστερα από αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός, ο άγγελος έφυγε και πάλι αθέατος και αθόρυβος. Μετά το μεγάλο και κοσμοϊστορικό αυτό μήνυμα που πήρε η Παναγία από τον Αρχάγγελο και μόλις εκείνος αναχώρησε για τους ουρανούς, η Παναγία εγκαταλείπει την Ναζαρέτ και πηγαίνει στην ορεινή Ιουδαία για να συναντήσει τη συγγενή της Ελισάβετ. Άλλωστε ο Αρχάγγελος της είπε ότι και στην Ελισάβετ συνέβη κάτι παρόμοιο. Έχουμε λοιπόν εν συνεχεία τη συνάντηση της Μαρίας με την Ελισάβετ. Τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ την επισκέπτεται η Παναγία. Η Ελισάβετ την υποδέχεται με σεβασμό, υποκλίνεται μπροστά της και την ονομάζει ευλογημένη εν γυναιξή και ακόμη την αποκαλεί ευλογημένον των καρπών της κοιλίας σου. Η Παναγία καταλαβαίνει ότι η Ελισάβετ κάτι ξέρει για το μεγάλο μυστικό πριν η ίδια το ανακοινώσει, γιατί της λέει «Και πόθεν μη τούτο, ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Ήδου γαρός εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησεν εν αγαλιάσει το βρέφος εν τη κοιλία μου». Στην υποδοχή που τους έκανε η Ελισάβετ και στα αποκαλυπτικά λόγια που της είπε, η Θεοτόκος απάντησε με ένα θεοφώτιστο ύμνο που είναι δοξολογία στον Θεό. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Τον ύμνο τον οποίο καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο στίχο 47 και εξής. Καταλαβαίνει η Παρθένος ότι τώρα ακτινοβολεί και ότι είναι ξεχωριστή η θέση της στην ανθρωπότητα. Ξέρει όμως πως η μεγάλη λάμψη δεν είναι όλη δική της. Η ίδια δεν αναγνωρίζει και δεν δέχεται τίποτα σαν προσωπική δόξα. Για τη Θεοτόκο μία είναι η αφετηρία κάθε δόξης, μία είναι και η δόξα και μόνη ο σαρκωμένος σας πλάχνα της Ιησούς Χριστός, αυτός ο οποίος θα γεννηθεί και θα έρθει στον κόσμο. Τρεις ολόκληρους μήνες παρέμεινε κοντά στην Ελισάβετ η Παναγία και μετά επέστρεψε πάλι στη Ναζαρέτ. Όταν η Θεοτόκος επιστρέφει στη Ναζαρέτ, όπως διαβάζουμε στα Ιερά Ευαγγέλια, ο Ιωσήφ κλονίζεται και απογοητεύεται. Βλέπει την εγκυμοσύνη και δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να το χωνέψει πως η Παρθένος Μαρία βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Η πρώτη αντίδραση του Ιωσήφ στη θέα μιας μνηστής που εγκυμονεί χωρίς τη δική του συμμετοχή θα ήταν ασφαλώς πολύ φυσική και ανθρώπινη. Ο πρώτος Ευαγγελιστής, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός στην περιγραφή αυτής της αντίδρασης του Ιωσήφ. Γράφει συγκεκριμένα: «Μνηστευθήσεις της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν συνελθύν αυτούς, ευρέθη εν γαστρή αίγουσα εκ πνεύματος Αγίου». Και από εδώ ξεκινάει η αντίδραση του Ιωσήφ. Δεν γνωρίζει ο ίδιος τίποτα για το μεγάλο μήνυμα του Αρχαγγέλου που πήρε η ίδια η Μαρία από τον ουρανό. Δεν ξέρει τίποτα για την άσπορη κοίηση του Θεανθρώπου. Νομίζει ότι είναι αμαρτία στη μέση και δεν θέλει να την κρατήσει στο σπίτι του. Φοβάται τον Θεό. Γεμάτος πίκρα και χωρίς να πει λέξη πουθενά, σκέφτηκε ότι δεν θα ήταν σωστό να την παραδειγματίσει, να την διαπομπεύσει σύμφωνα με τον Εβραϊκό νόμο, ο οποίος επέβαλε δημόσιο εξευτελισμό και λιθοβολισμό σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ο Ιωσήφ, διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον, δίκαιος όν και μην θέλων αυτήν παραδειγματίσε, ευολήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Ο Ιωσήφ αποφάσισε λοιπόν τη μη νομική δίωξή της, αλλά οπωσδήποτε την απομάκρυσή της από τη ζωή του. Και αυτό γιατί ο ίδιος δεν ήταν ακόμη ενήμερος του μυστηρίου που η Μαριάμ διακονούσε και που φύλαται μυστικά μέσα της, χωρίς να μπορεί ούτε να το εκφράσει ούτε και να το ερμηνεύσει. Η Παναγία έμεινε σιωπηλή. Και να που επεμβαίνει ο Θεός. Πριν πραγματοποιηθεί η απόφαση και η εκτέλεση του σχεδίου για τη φυγάδευση της Μαριάμ, ο Ευαγγελιστής μας λέγει ότι «Ιδού άγγελος Κυρίου κατόναρ εφάνει αυτό, λέγον, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου». Από τη στιγμή αυτή αρχίζει να αποκαλύπτεται στον Ιωσήφ το μυστήριο της Μαριάμ και να εισέρχεται και αυτός στον χώρο του θαύματος. Η μνηστή Μαριάμ από τώρα και στο εξής θα είναι νομικά η γυναίκα του Ιωσήφ και θα παραμείνει παρθένος, έστω και αν η κοινωνική συνείδηση και η νομική κάλυψη θα τους θεωρεί συζύγους. Το μυστικό των δύο αυτών ανθρώπων σχετικά με το μυστήριο της αρκώσεως του Υιού του Θεού θα φυλάστε με πολλή ιερότητα εν τη καρδία αυτών. Ο ενάρετος και ευσεβής Ιωσήφ υπακούει στο θείο θέλημα και έκαμε όπως τον διέταξε ο άγγελος. Παίρνει την παρθένον υπό την προστασία του και γίνεται έκτοτε ο φύλακας άγγελός της. Έτσι του γίνεται η μεγαλύτερη τιμή από εκείνη που έγινε στον προπάτορά του Δαβίδ όταν ο Θεός του εμπιστεύθηκε να φυλάτει στα ανάκτορά του την κιβωτό της Διαθήκης. Και πράγματι ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερη τιμή. Η κιβωτός είχε μέσα τις άψυχες πλάκες του νόμου, ενώ ο Ιωσήφ ως φύλακας της Παρθένου ήταν φύλακας της ζωής του νομοθέτου, του Υιού του Θεού. Μετά την κατόναρ αποκάλυψη που είχε ο Ιωσήφ για τα συμβαίνοντα στην Παρθένο Μαρία και την απόφαση που πήρε ύστερα από την υπόδειξη του Αγγέλου να παραλάβει στο σπίτι του την Μαριάμ ούση εγγύο ως γυναίκα του, πέρασαν ήσυχα οι υπόλοιποι μήνες της αναμονής μέχρι τον χρόνο του τοκετού. Τότε ακριβώς εγένετο εν τες ημέρες εκείνες και εξήλθε δόγμα παρά Κέσαρος Αυγούστου απογράφεστε πάσαν την οικουμένην. Ο Κέσαρας της Ρώμης Αύγουστος εξέδωσε διαταγή να γίνει απογραφή σε όλο το εκτεταμένο κράτος του, υποχρεώντας τον κόσμο να πάει όχι στον τόπο κατοικίας του αλλά στον τόπο της καταγωγής του. Ο Ιωσήφ λοιπόν και η Παρθένος Μαρία έπρεπε να πάνε για απογραφή στη Βιθλεέμ, διότι κατάγονταν εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Ήταν δηλαδή απόγονοι του Δαβίδ, ο οποίος καταγόταν από την πόλη της Βιθλεέμ.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Ευαγγελιστού Λουκά, ο Ιωσήφ και η Μαρία, πειθαρχώντας η διαταγή για απογραφή, ξεκίνησαν για τη Βηθλεέμ, την πόλη που η αρχαία παράδοση και προφητεία την ήθελε ως τόπο γεννήσεως του Μεσσία. Δια το είναι αυτόν τον Ιωσήφ, εξήκου και πατριάς Δαβίδ. Μετά λοιπόν από ένα εξαντλητικό ταξίδι, το οποίο δυσχέραναν οι καιρικές συνθήκες και η εγκυμοσύνη της Μαριάμ, φθάνουν στη Βηθλεέμ. Η Βηθλεέμ ήταν μια μικρή κωμόπολη τότε, με 1000 περίπου κατοίκους, χωρίς ιδιαίτερη σπουδαιότητα και σημασία την εποχή του Ιησού, τον πρώτο αιώνα, αλλά με ένα λαμπρό παρελθόν στην ιστορία του Ισραήλ, που θύμιζαν τα μεγάλα ονόματα του Βοόζ, της Ρουθ και πάνω απ' όλα του βασιλιά Δαβίδ,

0: τόσους ανήσυχα την τροφή τους και τους παίρνει λίγο από τον χώρο τους για να στεγάσει την Παναγία. Και εκεί, στον ψυχρό και υγρό στάβλο των ζώων, η Παναγία έτεκε τον αιώνα αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλυνεν αυτόν εν τη φάτνη. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα ανήλιαγο στάβλο υποδέχεται η γη τον μεγαλύτερο επισκέπτη αυτού του κόσμου. Υποδέχεται το μεγαλύτερο γεγονός όλων των αιώνων, ένα γεγονός το οποίο θα διαιρέσει την ιστορία σε προ-Χριστού και μετά Χριστόν, υποδέχεται τη γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή εκπομπή για να συνεχίσουμε για το πρόσωπο της υπεργίας Θεοτόκου στην Καινή Διαθήκη στην επόμενη εκπομπή, την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και τον κύριο Δημήτρη Γερονιμάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα λεγόμενα κοντάκια, εκείνα τα μικρά τροπάρια τα οποία περιέχουν όμως όλο το εορτολογικό βάθος και ύψος μιας δεσποτικής ή θεομητορικής εορτής. Έχουμε πει ότι τα κοντάκια ψάλλονται κατά την μικρά είσοδο στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, μόλις δηλαδή εισέρχεται το Ευαγγέλιο με τους ιερείς στο Ιερό Βήμα. Έχουμε διεξέλθει αρκετά από αυτά και ερχόμαστε σήμερα να δούμε δύο πολύ σημαντικά θεομητορικά κοντάκια. Τα κοντάκια εκείνα τα οποία αναφέρονται στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έχουμε δύο τέτοια κοντάκια. Ένα προεόρτιο, το οποίο ψάλεται στις 14 Αυγούστου, δηλαδή την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, και άλλο ένα της εορτής, το οποίο ψάλεται από τις 15 Αυγούστου μέχρι και την 23η, δηλαδή μέχρι τα λεγόμενα 9 μέρα ή αλλιώς μέχρι την απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σύμφωνα με τους μελετητές, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου συστάθηκε στο θεομητορικό μνήμα της Γεσθημανή στα Ιεροσόλυμα. Σύμφωνα δε με τους μελετητές, εκεί υπήρχε ναός τον οποίον έκτισε ο αυτοκράτορας Μαρκιανός τον 5ο αιώνα και για πρώτη φορά το έτος 460 μετά Χριστόν εκτοπίστηκε η παλαιότερη τοπική εορτή του λεγόμενου καθίσματος της 13ης Αυγούστου.

Υπήρχε λοιπόν μία παράδοση στα Ιεροσόλυμα σύμφωνα με την οποία η υπεραγία Θεοτόκος, φεύγοντας από τα Ιεροσόλυμα, στάθηκε στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο ονομαζόταν Κάθισμα. Ο τόπος αυτός ήταν άγνωστος για πολλά χρόνια, αλλά τώρα πλέον η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως το συγκεκριμένο μνημείο. Όπως και να έχει το πράγμα, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι από τον 5ο αιώνα και εξής, επί αυτοκράτορα Μαρκιανού, χτίζεται μεγαλοπρεπής θεομητορικός ναός στη Γεσθημανή, στα Ιεροσόλυμα, στον τόπο δηλαδή της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, και από το 460 μετά Χριστόν και εξής έχουμε την τέλεση της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Το πρώτο κοντάκιο που αναφέρεται στην εορτή αυτή είναι το λεγόμενο προεόρτιο, κατά την παραμονή δηλαδή στις 14 Αυγούστου. Τα λόγια του κοντακίου αυτού έχουν ως εξής: «Τι εν δόξω μνήμη σου η οικουμένη, το αείλο πνεύματι πεπικυλμένη νοερός, εν εφροσύνη κραυγάζηση χαίρε παρθένε χριστιανών το καύχημα». Εσύ λοιπόν, η Παρθένος, χαιρετίζεσαι από όλη την οικουμένη. Γιατί? Τι εν δόξω μνήμη σου, επειδή τελούμε την μνήμη σου η οποία είναι ένδοξη. Η οικουμένη χαιρετίζει λοιπόν την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, επειδή και εκείνη είναι πεπικυλμένη νοερός το αείλο πνεύματι. Επειδή και η ίδια η οικουμένη έχει δεχθεί το Άγιον Πνεύμα και την περικοσμή. Έχουμε λοιπόν την χάρη του Θεού, αφενός να περικοσμεί την Θεοτόκο και αφετέρου να καταβγάζει την οικουμένη. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την χαρά και την αγαλίαση, η οικουμένη, το σύνολο δηλαδή των πιστών, κραυγάζει προς την υπεραγία Θεοτόκο ενεφροσύνη, με χαρά και αγαλίαση. Τι κραυγάζει? Χαίρε Παρθένε χριστιανών το καύχημα. Χαίρε εσύ που είσαι η αϊπάρθενος, η μόνη Παρθένος στην ψυχή και στο σώμα, γι' αυτό και καυχόνται για σένα οι χριστιανοί. Η υπεραγία λοιπόν Θεοτόκος είναι εκείνη την οποίαν χαιρετίζουν, προσκυνούν τα πλήθη των πιστών, επειδή πρώτα το Άγιο Πνεύμα έχει φωτίσει τους πιστούς να προβούν σε μία τέτοια ενέργεια. Η ένδοξος μνήμη, όπως μας λέγει το κοντάκιο, ως έκφραση φαίνεται να είναι ασαφής. Για ποια μνήμη άραγε να γίνεται λόγος? Πότε έχουμε τη μνήμη των Αγίων? Πότε τους θυμόμαστε? Πότε τους εντάσσουμε στον εορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας? Για τους περισσότερους ανθρώπους η σημαντική μέρα της ζωής τους είναι τα γενέθλια. Γι' αυτό και έρχονται κάθε χρόνο την ίδια μέρα να κάνουν μια λαμπρή εορτή για τα γενέθλιά τους. Στη ζωή της Εκκλησίας όμως, σημαντική μέρα είναι είτε η μέρα του βαπτίσματος, είτε η ημέρα του θανάτου. Ο λόγος εμφανίζεται παράδοξος. Είναι δυνατόν η Εκκλησία να εορτάζει τον θάνατο? Είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι η καλύτερη μέρα στη ζωή ενός χριστιανού είναι η στιγμή του θανάτου? Πώς μπορεί να στέκει ένας τέτοιος λόγος θεολογικά και εκκλησιαστικά? Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η στιγμή του θανάτου είναι για όλους μας η ημέρα γενεθλίων, η μέρα γέννησης στην αιώνια ζωή και μακαριότητα. Όταν ο άνθρωπος γεννιέται στην αληθινή και όντως ζωή, όπως συμβαίνει με ένα παιδί,
βρίσκεται έμβριο στην κοιλιά της μητέρας του. Αυτή δεν είναι η αληθινή ζωή, έτσι το βλέπουμε εμείς. Περιμένουμε πώς και τι να γεννηθεί αυτό το παιδί για να αναλάβει τη ζωή στα χέρια του. Έτσι λοιπόν και από πνευματικής απόψεως, αυτή η ζωή την οποία ζούμε μας προετοιμάζει για το μέλλον, για την επέκεινα, για την αληθινή ζωή. Και η στιγμή του θανάτου γίνεται η μετάβαση από τον θάνατο, από την φθορά, από την επίγεια ζωή, στην όντως ζωή, στην αιώνια μακαριότητα. Θα λέγαμε ότι ο θάνατος και συγκεκριμένα η στιγμή του θανάτου είναι εκείνη η οποία επισφραγίζει την ποιότητα της ζωής μας. Ο θάνατος επισφραγίζει το ζήν, σαν να βάζει υπογραφή για την ποιότητα των έργων, των σκέψεων, των λόγων μας. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ότι κατά τη στιγμή του θανάτου ο άνθρωπος θα γεννηθεί είτε για το εφ ζήν είτε για το φεφ ζήν, είτε δηλαδή για την αιώνια μακαριότητα στα χέρια και την αγκαλιά του Θεού, είτε για να παραδοθεί σε μια κατάσταση πνευματική μακράν της χάριτος του Θεού, σε αυτό το οποίο ονομάζουμε αιωνιοκόλαση. Το ίδιο λοιπόν και για την υπεραγία Θεοτόκο. Έρχεται η στιγμή κατά την οποία θα κλείσει τα μάτια της και θα μεταβεί εκ του θανάτου εις την ζωήν. Θα περάσει στην αιώνια μακαριότητα, στην αγκαλιά του Υιού και Θεού της, όπως πολύ όμορφα εξεικονίζει η ορθόδοξη εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γι' αυτό και αυτή η στιγμή αποκαλείται από τον υμνογράφο ένδοξος μνήμη για την Θεοτόκο. Τη στιγμή του θανάτου που νομίζουμε ότι όλα τελειώνουν στον τάφο και ο άνθρωπος περνά στην ανυπαρξία, η Θεοτόκος περιβάλλεται την δόξα της θεότητος εναργέστερα, εντονότερα. Είναι εκείνη η οποία γεύεται τις συνέπειες της Αναστάσεως του Υιού της. Γι' αυτό λοιπόν και το Άγιον Πνεύμα κινεί όλην την οικουμένη, όλους τους πιστούς, το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία, να προσκυνήσουν και να χαρούν αυτό το μεγάλο γεγονός που συμβαίνει για την υπεραγία Θεοτόκο. Η λέξη πεπικυλμένη που χρησιμοποιεί ο υμνογράφος μας θυμίζει τον ψαλμό του Δαβίδ, τον 44ο για την ακρίβεια ψαλμό του Δαβίδ, όπου παρευρίσκεται η βασίλισσα στα δεξιά του βασιλιά, έχοντας περιβληθεί χρυσά άμφια και γι' αυτό φαίνεται και κοσμημένη με αυτόν τον χρυσό. Αυτή είναι η δόξα της βασίλισσας που έχει τα χρυσά, που έχει ακόμα και κρόσια χρυσά στα φορέματά της. Θα λέγαμε ότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι εκείνη που έχει κοσμηθεί από το Πνεύμα το Άγιον, εκείνη που φέρει τις αρετές με τις οποίες την περικόσμησε το Πνεύμα το Άγιον. Ο πολύτιμος αυτός σηματισμός της βασίλισσας, που είναι ταυτοχρόνως σύμφωνα με τον ψαλμό και θυγατέρα του βασιλέως, δηλαδή βασιλοπούλα, μικρή και νεαρή στην ηλικία, αυτός ο πολύτιμος σηματισμός αποτελείται από χρυσά κεντήματα και χρυσά κοσμήματα. Θα λέγαμε ότι η βασίλισσα είναι χρυσωμένη από πάνω έως κάτω, από την κορυφή έως τα νύχια. Γιατί την πνευματική κατάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου ή της Εκκλησίας γενικότερα ο ψαλμοδός την απεικονίζει με αυτήν ακριβώς την εικόνα του χρυσού
που περιβάλλει τον άνθρωπο. Ο χρυσός πάντοτε αποτελεί το σύμβολο του αμετάβλητου, του πολύτιμου, του αιώνιου, του βασιλικού. Όπως και αυτός δεν φθείρεται όπως τα άλλα μέταλλα, έτσι ακριβώς και όταν ο άνθρωπος περιβληθεί από το Πνεύμα του Άγιον, όταν κοσμηθεί με τις αρετές του Αγίου Πνεύματος, όπως ακριβώς συνέβη με την Υπεραγία Θεοτόκο, τότε παραμένει αιώνιος, προσομοιάζει προς τον Βασιλέα Χριστό, παραμένει αμετάβλητος στις κακίες και στα πάθη και καθίσταται πολύτιμος θησαυρός για την Εκκλησία. Ο πολύτιμος αυτός ηματισμός είναι νοερός, όπως μας λέγει ο ημνογράφος. Νοερός γιατί πρόκειται για την καθαρότητα του νοός και της καρδίας, καθότι η Θεοτόκος ή το απρόσβλητη στους λογισμούς λόγω της ασκήσεώς της και της αρετής. Η κόσμηση, η νοερή αυτή, γίνεται από το ίδιο το Άγιον Πνεύμα, από το Άιλον Πνεύμα, όπως μας λέγει ο ημνογράφος, δηλαδή όχι εξωτερικά αλλά εσωτερικά, όχι ανθρώπινα αλλά άνωθεν εκ του Θεού, από το Πνεύμα το Άγιον. Η οικουμένη λοιπόν, η γη, η ανθρωπότητα, ο γνωστός πολιτισμένος κόσμος, δηλαδή το σύστημα των ανθρώπων και των αγγέλων, ο ευσεβής κόσμος, ο κόσμος που προσκυνεί τον αληθινό Θεό, έχει την Θεοτόκο ως καύχημα, διότι αυτή είναι η νικήτρια κατά των λογισμών και του διαβόλου. Εκείνη προπορεύεται στην πνευματική ζωή. Εκείνη μας συντροφεύει στην πορεία μας προς τον Υιό της. Εκείνη είναι η υπέρμαχη στρατηγός, η τροφός της υλικής και της πνευματικής ζωής των χριστιανών. Εκείνη στην οποία αναφέρονται πολλοί ύμνοι της Εκκλησίας μαζί με τον Υιό της.

0: Το κοντάκιο που μόλις ακούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, κατά τη διάρκεια του μουσικού διαλύματος, είναι το κοντάκιο της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το οποίο ψάλλεται από τις 15 Αυγούστου έως και την 23η. Είναι το κατεξοχήν θεομητορικό κοντάκιο για αυτήν την εορτή και για τον μήνα Αύγουστο. Ας δούμε τι λέγουν τα λόγια του κοντακίου. «Την εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν». Ο τάφος και η νέκρωση, ο θάνατος, δεν κατάφεραν να κρατήσουν, να συγκρατήσουν, να δεσμεύσουν. Ποιον? Την Θεοτόκον, εκείνη η οποία γέννησε τον Υιό και Λόγο του Θεού, εκείνη η οποία είναι η εν πρεσβείες ακίμητος, εκείνη που δεν κοιμάται ποτέ επειδή πρεσβεύει συνεχώς στον Υιό και Θεό της για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτή η Θεοτόκος είναι η προστασίες αμετάθετος ελπίδα, η ελπίδα των χριστιανών που ποτέ δεν καταπίπτει, που ποτέ δεν εξαφανίζεται, γιατί προστατεύει τους χριστιανούς. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου δεν κατάφερε ο τάφος και ο θάνατος να συγκρατήσουν μέσα στη γη. «Ως γαρ ζωής μητέρα, προς την ζωήν μετέστησεν ο μήτραν οικίσας αϋπάρθενον». Γιατί αυτός ο οποίος κατοίκησε μέσα στην παρθενική μήτρα, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Ιησούς Χριστός, μετέστησεν προς την ζωήν, έφερε την υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του, την έφερε προς την ζωή, προς την όντως ζωή, προς την αιώνια μακαριότητα, αυτήν η οποία υπήρξε μητέρα της ζωής, αυτή δηλαδή που κυοφόρησε τον Υιό και Λόγο του Θεού, την αληθινή ζωή, την ζωή των απάντων, την αιτία των απάντων, αυτόν που δίνει ζωή σε όλα τα όντα. Η Θεοτόκος λοιπόν χαρακτηρίζεται, αγαπητοί μου αδελφοί, ακίμητος, ανίστακτη, ακούραστη, συνεχώς βρίσκεται ενώπιον του θρόνου του Θεού για να παρακαλεί τον Θεό για τη δική μας σωτηρία. Είναι η αμετακίνητη ελπίδα για την προστασία των χριστιανών. Σε αυτήν καταφεύγουμε συνεχώς. Σαν μητέρα λοιπόν και σαν στρατιώτης που παραστέκει, φροντίζει, εμψυχώνει και προστατεύει τα τέκνα της, τους χριστιανούς, εμφανίζεται σε αυτό το πολύ όμορφο κοντάκιο η Παναγιά μας. Βλέπουμε πως το πρόσωπό της γίνεται σημείο αναφοράς, σημείο αναφοράς ζωής και ελπίδος. Καταφέρνει με τον δικό της θάνατο να ισοπεδώσει τον ίδιο τον θάνατο, την έκρωση, και καθιστά τον τάφο της, το μνημείο της, πηγή ελπίδας και ζωής. Η μητέρα της όντως ζωής, του Ιησού Χριστού, δεν θα μπορούσε να παραμείνει στον τάφο, δεν θα μπορούσε να μείνει δεσμευμένη από το κράτος του θανάτου και του διαβόλου. Γι' αυτό άλλωστε και λίγο αργότερα, στις 9 ημέρες, στις 23 Αυγούστου, που θα περιμέναμε να υπάρξει θλίψη γύρω από τον τάφο της, όταν επιστρέφει ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος δεν ήταν παρόν στην κοίμησή της και θέλει να μπει στο θεομητορικό μνήμα και να προσκυνήσει το σώμα της. Αντί να υπάρχει λοιπόν θλίψη, υπάρχει παντού χαρά. Το σώμα δεν βρίσκεται πουθενά και έτσι γίνεται αντιληπτό ότι συνέβη και σε εκείνην ό,τι συνέβη στον Υιό της, ότι και εκείνη μετέστη, ανελήφθη στους ουρανούς εν σώματι. Η ημέρα της Αναστάσεως έχει προηγηθεί για την υπεραγία Θεοτόκο. Η Δευτέρα Παρουσία για εκείνην έχει ήδη συμβεί. Κι όμως ο υμνογράφος προσπαθεί με ποιητικό τρόπο να αποσιωπήσει αυτήν την αλήθεια ή μάλλον να την αποκρύψει από τα βλάσφημα και βάσκανα όματα των απίστων. Η μήτρα της Θεοτόκου που καταφέρνει να γίνει μια ακόμα πνευματική παραδοξότητα, διότι συνδυάζει πολλές αντιθέσεις αυτήν της ζωής και του θανάτου, της ζωής που νικά τον θάνατο, αλλά και την παραδοξότητα της λοχίας και της παρθενίας. Αυτό το πρόσωπο τα καταφέρνει όλα αυτά διότι βρίσκεται συνδεδεμένο με την πηγή της ζωής, με την πηγή της χάριτος, με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και όλοι οι χαρακτηρισμοί που ακούγονται για την Παναγιά σε αυτό το τροπάριο, Θεοτόκος, Ελπίδα, η Μητέρα της Ζωής, η Αϊπάρθενος, όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί αποτελούν συντέριασμα των πλέον αντίθετων παραδοξοτήτων. Παραδοξοτήτων όμως που συμβαίνουν επειδή έχει ανατείλει μια νέα πραγματικότητα εν Χριστώ δια της υπεραγίας Θεοτόκου. Η πνευματικότητα, η αγιοπνευματικότητα αρχίζει πλέον να γίνεται κτήμα της κτήσεως και των ανθρώπων. Ο Χριστός συμβιβάζει τα ασυμβίβαστα και χαρίζει και αυτό το μεγάλο δώρο στην υπεραγία Θεοτόκο. Γι' αυτό και εκείνη συνεχίζει να συντεριάζει τις αντιθέσεις στο πρόσωπό της, αποδεικνύοντας την νέα κτήση εν Χριστώ, την αναγέννηση και όπως αλλιώς την λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, την παλιγενεσία του σύμπαντος κόσμου. Αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτήν την μεγάλη στιγμή στεκόμαστε και εμείς, σε μέρες που δείχνουμε την αγάπη και τη λατρεία μας προς το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, σε μέρες που καλούμαστε και εμείς να εγκολπωθούμε πνευματικά αυτές τις παραδοξότητες μεταξύ της ζωής και του θανάτου, της ζωής εν Χριστώ και του θανάτου της αμαρτίας. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας καλόν και ευλογημένο πνευματικό αγώνα.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Στοιχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Στοιχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Στοιχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Μασονική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

περί των εκτυφλωθέντων Ιουδαίων και του εκοπέντος τας χείρας και μετά το πιστεύσε το Χριστό υπό της Θεοτόκου θεραπευθέντος. Όταν θέλησε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να μετικήσει από τούτον τον κόσμο η πανάχραντος μητέρα του στην ουράνιο και μακαρία ζωή για να συμβασιλεύσει μαζί του αιωνίως, όπως της έπρεπε, πρόσταξε να συναχθούν οι Απόστολοι από όλον τον κόσμο όπου βρίσκονταν διασπαρμένοι κηρύττοντας τον σωτήριο λόγο και να πάνε στη Γεστημανή όπου ήταν η Παναγία να την ενταφιάσουν. Τότε λοιπόν με θείο νεύμα και βούληση τους άρπαξαν σύννεφα και βρέθηκαν όλοι σε μια στιγμή μπροστά στην Αϊπάρθενο. Εκείνη μόλις τους είδε χάρηκε πολύ και τους είπε ότι έφτασε ο καιρός να πάει να συνεφραίνεται με τον Υιό της και Δεσπότη. Και αφού τους είπε όσα ήθελε για να τους νοθετήσει και τους παρηγόρησε όπως φαίνεται στην κοίμηση αυτής, τους ευλόγησε και παρέδωσε την Παναγία ψυχή της στις άχραντες παλάμες του αιωνίου Θεού. Τότε, κατά την παραγγελία της, οι Απόστολοι έλαβαν το αγιότατον εκείνο σκήνος και πορευόμενοι με ευταξία και ευλάβεια έψαλαν συμφώνως ύμνο εξόδιο. Συγχρόνως δε και οι Άγιοι Άγγελοι, συνοδεύοντες την Κυρία τους και Βασίλισσα, υμνούσαν αοράτως και εγκομίαζαν με γλυκύτατες φωνές που ακούγονταν στον αέρα. Αλλά οι φθονεροί και ασεβείς Ιουδαίοι, δείχνοντας ακόμα μια φορά το μίσος που είχαν προς τον Κύριο και την κακοσύνη τους, όρμησαν στο νεκρικό κρεβάτι, έχοντας κατά νου να ατιμάσουν το πολύτιμο και θεϊκό σκήνομα. Αλλά μόλις πλησίασαν οι τολμητές, επενέβη η Θεία Δίκη και τυφλώθηκαν όλοι. Κάποιος δε από αυτούς, ο πλέον Αφθάδης, τόλμησε με ανεσχυντία ο ασυνείδητος και άρπαξε το ιερό κρεβάτι, θέλοντας να το ρίξει από τους ώμους των Αποστόλων. Αλλά οι Άγιοι δεν επέτρεψαν να γίνει τέτοια ύβριση στο βασιλικό σκήνομα και τιμώρησαν δικαίως την ανεσχυντία και την αφθαδιά του, κόπτοντας αοράτως τα χέρια του, τα οποία έμειναν κρεμασμένα στο κρεβάτι, παρουσιάζοντας ένα φρικοδέστατο και ελεηνό θέαμα. Ο ασυνείδητος Ιουδαίος άρχισε να θρηνεί πικρά και να οδύρεται. Τότε ο Απόστολος Πέτρος, ως μιμητής του διδασκάλου του, τον ευσπλαχνίστηκε και πλησιάζοντάς τον του είπε «Πίστευσον εξ όλου σου της καρδίας ότι αυτή είναι αληθώς μήτυρ του Υιού του Θεού, ως της εγεννήθη άνευ σποράς εξ αυτής της Αϊπαρθένου και τότε να γνωρίσεις την δύναμή της να λάβεις πάλιν τα σχήρα σου». Ο δε Ιουδαίος με δάκρυα στα μάτια ανεφώνησε «Πιστεύω, Κυρία μου, και ομολογώ ότι αληθώς και αυθώρος εγέννησα στον Δεσπότην και Σωτήρα μου Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του αληθινού Θεού και Πατρός». Τότε ο ιερός Πέτρος τον πήγε κοντά στα κομμένα χέρια και αγγίζοντας αυτά στην προηγούμενη θέση τους, ότου θαύματος κόλλησαν, όπως και πριν, με υπερφυσικό και θαυμαστό τρόπο, και όλοι εδόξασαν το Θεό και την πανάχραντο Δέσποινα. Οι δε υπόλοιποι που είχαν τυφλωθεί, ακούγοντας για το θαύμα αυτό, αν και ήταν σκληρόκαρδοι, προκειμένου να βρουν ξανά το φως τους, ομολόγησαν με δάκρυα την αμαρτία τους και πίστεψαν στον Κύριο. Ο δε Απόστολος Πέτρος τους είπε «Πλησιάσετε κι εσείς να εγγύσετε τους οφθαλμούς σας εις το ρούχον της και εκείνη ως μήτυρε λέους σπλαχνίζεται να σας ιατρεύσει». Αυτό πράγματι έκαναν και ξαναβρήκαν το φως τους. Αμέσως άρχισαν να δοξάζουν το Θεό και να ευχαριστούν την Παρθένο. Όλοι την εγκομίαζαν μέχρι που έφτασαν στη Γεστημανή και αφού εκείδευσαν το πανάχραντο σώμα άκουγαν επί τρεις ημέρες τους ύμνους των αγγέλων έως ότου την πήραν στους ουρανούς αναστηθήσα και την εκάθισαν εκ δεξιών του Υιού της.
Αλλά ας μη φανεί σε κάποιον περίεργο πως εκείνο το θεοδόχον σώμα πέθανε και το τοποθέτησαν στον τάφο. Αν ο Υιός της καταδέχθηκε και ετάφη, πως και η Αγία του Μήτυρ να μην πάθει τα όμοια. Έπρεπε να εισέλθει και αυτή στον τάφο και από εκεί να πάει στον παράδεισο, για να πιστωθούμε κι εμείς ότι από το μνήμα μπορούμε να αναστηθούμε όταν θελήσει ο Κύριος. Αλλά εμείς παθαίνουμε στον τάφο λύση του σώματος και διαφθορά, για να ξεριζωθεί η αμαρτία που είναι στη σάρκα μας. Το αγιότατο σώμα της Παρθένου, που ήταν από τη σύλληψη αγιασμένο από το Άγιον Πνεύμα, δεν έπαθε διαφθορά, αλλά αναστήθη παρά του Υιού της και βασιλεύει μαζί του αιωνίως εις εκείνη την ανεκλάλητη δόξα και άφραστη αγαλίαση. Μακάρι να αξιωθούμε κι εμείς μιας τέτοιας αγαλιάσεως. Χάρης στις πρεσβείες της Θεού.

Παναγιά στο σιτάρι. Δύο χρόνια μετά τον Αλβανικό πόλεμο με τους Ιταλούς, όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την πατρίδα μας και είχαμε γενικό αποκλεισμό από τρόφιμα, οι πατέρες της Νέας Κήτης αντιμετώπισαν και αυτοί σοβαρό πρόβλημα. Παραμονές της 15ης Αυγούστου 1942 δεν είχαν καθόλου ψωμί. Ο πατήρ Αρσένιος Ματζαρόλας, που η Σκήτη τον είχε για μιλωνά, εκτός του ότι δεν είχε και αυτός καθόλου ψωμί, είχε πάρει δανεικά και χρωστούσε ολόκληρη φουρνιά 15-20 ψωμιά χωρίς να μπορεί να τα επιστρέψει. Στις 12 Αυγούστου, κατά το μεσημεράκι, ο πατήρ Αρσένιος χτύπησε την πόρτα του πατρός Ιακώβου και σχεδόν κλαμμένος του είπε: «Έλα έξω στην απλοταριά», δηλαδή στη βεράντα, «να ειδείς τα θαύματα της κυρίας Θεοτόκου». Πράγματι, βγήκαν και είδαν τα κατάρτια ενός πλοίου. «Είδες, πατέρα Ιάκωβε, η Παναγία μας έφερε σιτάρι», είπε ο πατήρ Αρσένιος. «Και πώς το έμαθες αυτό, αδελφέ? Κατέβηκες στην παραλία και το είδες?», ρώτησε ο πατήρ Ιάκωβος. «Δεν πήγα καθόλου στην παραλία», απάντησε ο πατήρ Αρσένιος. «Επειδή, όπως γνωρίζεις, δεν έχω καθόλου ψωμί και χρωστώ τόσα στους πατέρες και ντρέπομαι να τους ειδώ, αποφάσισα να φύγω και να πάω στην πατρίδα μου, τη Σπάρτη. Με αυτή τη σκέψη ξάπλωσα στο τιβάνι μου να ξεκουραστώ, νηστικός και πολύ στενοχωρημένος. Μόλις αποκοιμήθηκα, βλέπω την μάνα μου να με ρωτάει: «Παιδί μου, γιατί είσαι τόσο λυπημένος?» «Μάνα», της είπα, «πεινώ, δεν έχω καθόλου ψωμί». Και αυτή μου είπε πάλι: «Και γι' αυτό θέλεις να φύγεις από το όρος? Και πού λογαριάζεις να πας, δυστυχισμένο μου παιδί? Δεν είμαι εγώ η κυβερνήτης του όρους? Τόσους αιώνες το προστατεύω, το συντηρώ και το διαφυλάτω. Τους πατέρες δεν τους έχω και τους φροντίζω σαν τέκνα μου αγαπητά? Και πώς είναι δυνατόν να σας ξεχάσω τώρα? Ιδού, σας έφερα ένα καΐκι με σιτάρι. Σήκω, κατέβα και πάρε». «Και πώς θα πάρω, μητέρα μου, το σιτάρι, αφού δεν έχω χρήματα?», τη ρώτησα. Και αυτή μου είπε: «Το ξέρω και αυτό, παιδί μου, αλλά εδώ κάτω είναι ο Γεροσημεών, ο δούλος μου, με τη συνοδεία του, και αυτός δεν έχει σιτάρι και στενοχωριέται. Πλην όμως, σε μένα έχουν την ελπίδα τους. Πήγαινε σε αυτούς και θα σου δώσουν χρήματα». Αυτά είπε και έφυγε, πατέρα Ιάκωβε. «Πάμε λοιπόν μαζί κάτω να πάρουμε σιτάρι. Να το καΐκι». Όπως καταλαβαίνεις, δεν ήταν η μητέρα μου, αλλά ολοφάνερα η Παναγία. Ο πατήρ Ιάκωβος έτρεξε στο γέροντά του και του είπε να πάρουν όλοι χρήματα και σακιά και να κατέβουν στην παραλία. Οι δύο αδελφοί, Ιάκωβος και Αρσένιος, κατέβηκαν πρώτοι, μήπως και φύγει το καΐκι. Βρήκαν τους καπεταναίους καθισμένους στην παραλία και ζήτησαν να αγοράσουν σιτάρι. «Πατέρες», απάντησαν οι ναυτικοί, «εμείς δεν έχουμε σιτάρι για πούλημα. Μας αγκάριψαν οι Γερμανοί από την Καβάλα να πάμε ήδη πολέμου στον Κολυνδρό και μας επέτρεψαν να πάρουμε 300 οκάδες σιτάρι για κάθε οικογένεια. Αυτό έχουμε. Αλλά επειδή και εσείς δεν έχετε καθόλου, θα σας δώσουμε 30 οκάδες για κάθε άτομο». Πάνω στο καράβι υπήρχαν κάποιοι Γερμανοί αξιωματικοί που, επειδή ήταν ακόμη ημέρα, δεν ήθελαν να ξεκινήσουν. Προτιμούσαν το σούρουπο. Με αυτή την ευκαιρία, οι ναυτικοί ζήτησαν να προσκυνήσουν τα Άγια Λείψανα της Κήτης. «Πάμε γρήγορα επάνω», είπε ο πατήρ Ιάκωβος, «γιατί αργήσαμε και ο γέροντάς μας θα ανησυχεί ότι κάτι πάθαμε». «Έχετε κι άλλον γέροντα?», ρώτησε ο ναύκληρος. «Τότε όλο το σιτάρι που έχουμε στο καΐκι μας θα μείνει εδώ, για όλους τους αδελφούς σας». Όλοι μαζί πήγαν στο Κυριακό της Κήτης. Οι ναυτικοί προσκύνησαν τα Άγια Λείψανα και οι μοναχοί έκαναν θερμή δοξολογία στην προστάτηδα του Αγίου Όρους
Κυρία και Δέσποινα Θεοτόκο.

Ο φύλακας της Παναγίας μας. Μία απίστευτη, μα αληθινή ιστορία. Ο γέρο Χαραλάμπης έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του με την νοσταλγία της χαμένης του πατρίδας. Σκεπτόταν συνέχεια το όμορφο χωριό του κοντά στην Προύσα και τα μάτια του βούρκωναν. Με αυτό τον καημό έφυγε από τη ζωή. Συχνά έπαιρνε στην αγκαλιά του τον εγγονό του, τον Μπάμπη, και του μιλούσε για το χωριό του. Του περιέγραφε πώς ήταν η εκκλησία, το σχολείο όπου έμαθε τα πρώτα του γράμματα, την πλατεία όπου έπαιζε. Με μεγάλη λεπτομέρεια του περιέγραφε το σπίτι που γεννήθηκε, που παντρεύτηκε, απέκτησε τα παιδιά του. Ο Μπάμπης μεγάλωσε και σπούδασε στην Αθήνα. Πάντα όμως θυμόταν τον παππού του. Και όταν κάποια ημέρα πληροφορήθηκε πως ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο είχε οργανώσει εκδρομή στα μέρη της Προύσας, θεώρησε χρέος του να επισκεφθεί αυτόν τον τόπο στη μνήμη του παππού του. Δυνατή συγκίνηση κατέλαβε τον Μπάμπη όταν βρέθηκε στο χωριό του παππού του. Είδε πρώτα την εκκλησία, μόνο που τώρα ήταν τζαμί. Πλησίασε στο καφενεδάκι του παππού του, αλλά ήταν κλειστό. Και η πλατεία εντελώς παραμελημένη. Και έφτασε μπροστά στο σπίτι. Με τρεμάμενο χέρι έσπρωξε την αυλόπορτα. Στα σκαλοπάτια καθόταν ένα γεροντάκι. Σηκώθηκε μόλις τον είδε. «Έλα παιδί μου, τι θέλεις?» τον ρώτησε. Με τις λίγες τουρκικές λέξεις που είχε μάθει ο Μπάμπης από τον παππού του, προσπάθησε να του δώσει να καταλάβει πως είχε έρθει από την Ελλάδα για να γνωρίσει το χωριό του παππού του. Σαν τ' άκουσε ο γέρος, τεινάχτηκε επάνω. Άπλωσε τα χέρια και τον έσφιξε στην αγκαλιά του. «Καλώς όρισες», του είπε ελληνικά. «Το ήξερα πως θα έρθεις και σε περίμενα». Ο Μπάμπης τον κοίταξε σαστισμένος. Τον έπιασε εκείνος από το χέρι και τον οδήγησε σε ένα μικρό δωμάτιο στο εσωτερικό του σπιτιού. Τον έβαλε να καθίσει στη μοναδική καρέκλα. Σκούπισε ένα δάκρυ που κύλησε στο πρόσωπό του και συνέχισε. «Γεννήθηκα σε ένα όμορφο χωριουδάκι της Μακεδονίας. Οι γονείς μου ήταν Μωαμεθανοί και στο επάγγελμα αγρότες. Εγώ ήμουν το μικρότερο παιδί της οικογένειας. Όταν οι άλλοι έλειπαν όλη την ημέρα στα κτήματα, εγώ έμενα στο σπίτι του φίλου μου, του Νικολάκη. Πολλές φορές κοιμόμουν κιόλας εκεί. Ήταν καλοί άνθρωποι και πιστοί χριστιανοί. Εκκλησιάζονταν συχνά το βράδυ όλη η οικογένεια. Γονάτιζαν και προσεύχονταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, όπου έκαιγε συνέχεια το καντήλι και δίπλα το θυμιατήρι που σκορπούσε σε όλο το σπίτι ευωδία. Όλα αυτά εμένα με έκαναν να νιώθω δέος. Πολλές φορές γονάτιζα κι εγώ μαζί τους και μιλούσαμε την Παναγία σαν να μιλούσαμε τη μάνα μου. Η ψυχή μου τότε γέμιζε γαλήνη. Κάποια ημέρα η οικογένεια του Νικολάκη πήγανε σε ένα ξοκλήσι που πανηγύριζε. Με πήραν και μένα μαζί τους. Παρακολούθησα τη Θεία Λειτουργία και όταν είδα τους πιστούς να προχωρούν προς την ωραία πύλη για να μεταλάβουν, ακολούθησα κι εγώ. Ο πατέρας του φίλου με συγκράτησε. «Όχι εσύ, παιδί μου», μου είπε χαμηλόφωνα. «Δεν μπορείς να μεταλάβεις γιατί είσαι αβάπτιστος». Τον κοίταξα με παράπονο. «Τότε να βαπτιστώ», του απάντησα. Λίγο αργότερα ο κ. Δημήτρης μου εξήγησε πως ανήκουμε σε διαφορετικές θρησκείες και πως οι γονείς μου δεν θα μου επέτρεπαν να βαπτιστώ. Θα μπορούσα όμως να το κάνω όταν ενηλικιωνόμουν και αν εξακολουθούσα να έχω τον ίδιο πόθο. Κι εγώ περίμενα την πολυπόθητη εκείνη η μέρα και συνέχιζα να προσεύχομαι στην Παναγία. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβα να πραγματοποιήσω τη μεγάλη μου επιθυμία.
Πριν ακόμα ενηλικιωθώ, έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών. Με πήραν οι γονείς μου και με έφεραν σε τούτο εδώ το χωριό. Ήταν νύχτα και δεν μπόρεσα να αποχαιρετήσω το φίλο μου και την αγαπημένη μου εκείνη η οικογένεια. Αυτό μου στήχησε πολύ. Μία-δύο φορές θέλησα να φύγω από το σπίτι. Οι γονείς μου αναγκάστηκαν να με κλειδώσουν σε τούτο εδώ το δωμάτιο και εδώ συνέχισα να μένω όλα αυτά τα χρόνια. Ένα βράδυ, πάνω στην απελπισία μου, γονάτισα όπως έκανε η οικογένεια του Νικολάκη και με δάκρυα στα μάτια παρακάλεσα την Παναγία να με βοηθήσει να γυρίσω πίσω. Και ξαφνικά ένιωσα μια υπέροχη ευωδία να πλημμυρίζει το δωμάτιο. Το θεώρησα σαν απάντηση της Παναγίας στην προσευχή μου. Την ίδια ευωδία τη νιώθω ακόμα μέχρι σήμερα όταν προσεύχομαι το βράδυ. Αργότερα άρχισα να ακούω κάποια ελαφρά χτυπήματα κάτω από το κρεβάτι που κοιμόμουν. Έναν ολόκληρο χρόνο δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε, ούτε όμως τολμούσα να το πω σε κάποιον. Βρήκα την ευκαιρία μία ημέρα που όλη μου η οικογένεια είχε πάει σε ένα γάμο στο διπλανό χωριό και έψαξα με πολύ προσοχή στο σημείο εκείνο. Πρόσεξα πως κάποια σανίδια δεν εφάρμοζαν τελείως. Τα ανασήκωσα με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Είδα από κάτω ένα μεταλλικό κουτί. «Σίγουρα θα είναι κάποιος κρυμμένος θησαυρός», σκέφτηκα. Ρίγος με κατέλαβε όταν το άνοιξα. Μέσα υπήρχε μια ολόχρηση εικόνα της Παναγίας, ένα καντήλι και ένα θυμιατήρι που ευωδίαζαν. Σκέφτηκα πως οι άνθρωποι που έφυγαν από αυτό το σπίτι έκρυψαν τον πολύτιμο θησαυρό τους για να μην πέσει σε βέβυλα χέρια. Το ίδιο σκέφτηκα να κάνω κι εγώ, να φυλάξω την εικόνα μέχρι να βρεθεί κάποιος από την οικογένεια στον οποίον θα μπορούσα να την παραδώσω. Και αυτό ήταν το αίτημά μου όταν προσευχόμουν κάθε βράδυ στην Παναγία. Πέρασαν χρόνια από τότε. Οι γονείς μου έφυγαν από τη ζωή. Τα αδέλφια μου παντρεύτηκαν και έκαναν το δικό τους σπιτικό. Εγώ έμεινα εδώ μόνος. Φύλαγα την εικόνα της Παναγίας. Δεν θέλησα να παντρευτώ, ούτε να μπει γυναίκα στο σπίτι μου. Οι συγγενείς και συγχωριανοί μου με θεωρούσαν αλλοπαρμένο και δεν με πλησίαζαν. Αυτό με βόλευε, γιατί δεν με ενοχλούσαν. Είχα πάντα την Παναγία που με προστάτευε. Τελευταία οι δυνάμεις μου άρχισαν να με εγκαταλείπουν. «Μην αφήσεις, Παναγία μου, να πεθάνω πριν παραδώσω σε χέρια σίγουρα την εικόνα σου», προσευχόμουν συνέχεια. Και ψες το βράδυ πήρα την απάντησή της. Η ευωδία σταμάτησε. Μια δροσερή άβρα απλώθηκε στην ψυχή μου. Έβγαλα την εικόνα από το κουτί και μου φάνηκε πως η Παναγία μου χαμογέλασε. «Κάποιον θα στείλει σήμερα να την πάρει», σκέφτηκα, και κάθισα από το πρωί στα σκαλοπάτια να περιμένω. Τώρα πια μπορώ να κλείσω τα μάτια μου ήσυχος. Συγκινημένος ο Μπάμπης πήρε το ιερό κοιμήλιο από τα χέρια του γέροντα. Μετά έσκυψε και φίλησε το χέρι του και ένιωσε σαν να φιλούσε το χέρι του παππού του. Τον ευχαρίστησε με όλη του την καρδιά. Αποχαιρετίστηκαν δακρυσμένοι. Πριν φύγει ο Μπάμπης, ο γέροντας του έδωσε ένα σακουλάκι. «Πάρ' το, παιδί μου», του είπε. «Έχει χώμα από τον κήπο του παππού σου. Βάλ' το στον τάφο του να αναπτύξει».

0: Διοικηστέ του Παραδείσου. Κάποια ημέρα ο Κύριός μας φωνάζει τον Απόστολο Πέτρο και του λέγει: «Πέτρο μου, σε παρακαλώ, κάνε τον κόπο να μετρήσεις τους κατοίκους εδώ του Παραδείσου, να δούμε πόσους έχουμε». Ο Απόστολος Πέτρος το απαντάει: «Ναι, Κύριε». Τους μετράει και αναφέρει στον Κύριο: «Κύριε, έχουμε λόγου χάρη 100.000. Την άλλη μέρα ο Κύριός μας ξαναλέγει στον Πέτρο: «Πέτρο μου, τους μέτρησες καλά?» Και ο Απόστολος λέγει: «Νομίζω, Κύριέ μου, καλά τους μέτρησα. Κάνε αγάπη και ξαναμέτρα τους πάλι». Πάει ο Απόστολος Πέτρος και αναφέρει στον Κύριο: «Κύριέ μου, είναι 200.000. Την τρίτη ημέρα ξαναλέγει ο Κύριος τον Απόστολο Πέτρο: «Πέτρο μου, δεν ξαναμετράς και σήμερα τους κατοίκους να δούμε πόσοι τελικά είναι?» «Να είναι ευλογημένο, Κύριέ μου». Τους ξαναμετράει και αναφέρει στον Κύριο: 300.000 σήμερα οι κάτοικοι, Κύριε». «Είδες, Πέτρο μου, μάλλον δεν τους μέτραγες καλά». Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος άρχισε να ανησυχεί και να έχει την περιέργεια πώς γίνεται αυτό. Καθόταν λοιπόν έξω από την μάντρα του Παραδείσου τα βράδια και παραφύλαγε να ειδεί τι γίνεται. Οπότε πάει μετά στον Κύριο και λέγει: «Αχ, Κύριέ μου, η μητέρα σας». «Τι έχει η μητέρα μου?» «Η μητέρα σας, Κύριέ μου, κάθεται κάθε βράδυ έξω από την μάντρα του Παραδείσου και όσοι έρχονται τους κάνει σκαλοπατάκι και τους ρίχνει μέσα».
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνοκλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτεριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουν

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθι παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθι, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθι. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
5: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα της Παναγιάς, στον μήνα με τα πολλά θαύματα που ξυπνούν μνήμες, μνήμες θρησκευτικές, μνήμες πατριωτικές, μνήμες εθνικές. Και αυτό συμβαίνει γιατί η Παναγία δεν στέκει μόνο προστάτηδα των χριστιανών, αλλά και προστάτηδα του έθνους των Ελλήνων, το οποίο τόσο βασανίζεται κατά την μακραίωνη περίοδο της ιστορίας του από φίλους και εχθρούς. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να δούμε αυτόν τον διπλό ρόλο της Παναγιάς, προσκυνώντας σε άλλο ένα θρονή στη μέση του Αιγαίου Πελάγους. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το πλέον μεγάλο και εξακουστό θεομητορικό προσκύνημα στον σύγχρονο ελλαδικό χώρο είναι αυτό της Μεγαλόχαρης στο αιγαιοπελαγίτικο νησί της Τίνου. Όντως, το προσκύνημα αυτό κατέχει τα πρωτεία και ελκύει συνεχώς χιλιάδες προσκυνητές. Όπως όμως συνήθως συμβαίνει και με άλλα προσκυνήματα, έτσι και αυτό στην Τίνο, ο όγκος των προσκυνητών αγνοεί ή γνωρίζει συγκεχημένα το ιστορικό της ιδρύσεως. Συνήθως οι πολλοί εντυπωσιαζόμαστε από τα τόσα θαύματα και έτσι φαίνεται να μην μας ενδιαφέρει το πώς και πότε ξεκίνησε αυτό το μεγάλο προσκύνημα. Το ενδιαφέρον της Παρθένου Μαρίας και ο παροξισμός της αγάπης της για έλεος είναι τόσο έντονο και άκρο συγκινητικό, όπως εκδηλώνεται πάντοτε, αλλά στο πώς εκδηλώθηκε στο να δημιουργηθεί καθώς ήθελε αυτός ο τόπος ως δικό της θρονή. Ας τονίσουμε λοιπόν ότι το προσκύνημα της Τίνου συνδέεται με τον ιερό αγώνα του έθνους, την εθνική παλιγενεσία του 1821. Η έβρεση της εικόνος έχει ως εξής. Ενώ είχε αρχίσει η επανάσταση στον Μοριά, η Παναγία εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 1821 στον ύπνο ενός 80χρονου του Μιχαήλ Πολυζώη, κατοίκου της Τίνου, και του είπε «Να πας στον αγρό του Αντωνίου Δοξαρά και εκεί να χτίσετε μια εκκλησιά όπως ήταν και άλλοτε. Εγώ θα σας βοηθήσω». Ο Πολυζώης όμως νόμισε πως το όνειρο είναι εκ του πονηρού και το αγνόησε. Έτσι υπήρξε συνέχεια. Αυτή τη φορά, ενώ ήταν ξύπνιος, πάλι η ίδια γυναίκα, σε όραμα πλέον, με εντυπωσιακή εμφάνιση του είπε, γιατί έδειχνε φοβισμένος, τα εξής. «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Άκουσε Μιχάλη, εγώ είμαι η Παναγία. Εκεί που σου είπα στο χωράφι του Δοξαρά είναι θαμμένη η εικόνα μου. Ζητώ να πας και να σκάψεις εκεί». Λέγοντας αυτά εξαφανίστηκε. Ο Πολυζώης πήγε στον ιερέα και ανέφερε τι είδε και τι άκουσε. Ο ιερέας, νομίζοντας ότι όλα αυτά είναι φαντασίες του γέρου, προσπάθησε να τον καθησυχάσει. Ο Πολυζώης όμως δεν ησύχασε. Διηγήθηκε σε πολλούς το θέμα, πλην μόνο δύο τον πίστεψαν και μαζί του έσκαψαν κρυφά στο χωράφι στην αρχή για δοκιμή. Τελικά απελπίστηκαν οι δύο και απέδωσαν και αυτοί τα λεγόμενα του Πολυζώη σε φαντασία. Η Παναγία όμως έδωσε συνέχεια μετά από ένα περίπου χρόνο. Στις 9 Ιουλίου του 1822, και αφού το όραμα του Πολυζώη είχε σχεδόν ξεχαστεί, έκανε την εμφάνισή της στην ενάρετη μοναχή Πελαγία, η οποία μόναζε στο γυναικείο μοναστήρι του Κεχροβουνίου στην Τίνο. Εμφανίστηκε στον ύπνο της και της είπε «Πελαγία, πήγαινε στον επίτροπο της μονής Σταματέλο Καγκάδη και πες του να σκάψουν, να ανακαλύψουν το σπίτι μου στο κτήμα του Αντωνίου Δοξαρά και να επιστατήσει στο κτίσιμο του ναού μου». Η μοναχή Πελαγία ξύπνησε με τρόμο και με αμφιβολίες αν το όνειρο ήταν θεϊκή εντολή. Συνέχισε την άσκησή της χωρίς να το ανακοινώσει. Ταπεινή μοναχή νόμιζε ότι δεν ήταν σε θέση να δει και να συνομιλήσει με την Υπεραγία Θεοτόκο. Στις 23 Ιουλίου του 1822 η Δέσποινα του κόσμου της έκανε δεύτερη εμφάνιση. Με έντονο ύφος αυτή τη φορά ξύπνησε την Πελαγία, η οποία την είδε τόσο ζωντανή εμπρός της, σε όραμα πλέον. Συνδύαζε την μεγαλοπρέπεια, την ακτινοβολία, αλλά και την γλυκύτητα. Έντρομη η Πελαγία μόλις κατάφερε να ψελίσει τα εξής. «Και ποια είσαι, κυρία, που με διατάζεις αυτά?» Η Παντάνας αμέσως είπε «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην». Αμέσως γονάτισε η μοναχή και συμπλήρωσε «Ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν». Πάρα αυτά είπε το όραμα στην ηγουμένη, η οποία και την πίστεψε ως σοβαρό και υπεύθυνο πρόσωπο που ήταν, και την έστειλε στον Καγκάδη και εκείνος στον Μητροπολίτη Γαβρίλ, ο οποίος άκουσε με ενδιαφέρον και συγκίνηση τη μοναχή. Και ενθυμούμενος και την περίπτωση Πολυζώη, στερέωσε την πεποίθηση ότι υπήρχε παλαιός ναός στον χώρο εκεί και κάπου εντός εικόνα της Παναγιάς. Έτσι ο Μητροπολίτης ανέλαβε προσωπικά την πραγματοποίηση της θεϊκής εντολής. Τον Σεπτέμβριο του 1822 άρχισαν οι ανασκαφές. Βρέθηκαν τα ερείπια οικοδομήματος χωρίς εικόνα. Παρά τις προτροπές, ο ζήλος τους μετά από 2 περίπου μήνες ατόνισε και σταμάτησαν οι εργασίες. Με μία νέα όθηση του αρχιερέως Γαβρίλ και με προτροπή του, συγκεκριμένη επιτροπή συνέχισε τις ανασκαφές και μάλιστα με βάρδιες κάθε ημέρα από τα χωριά. Σαν πρώτο θεϊκό δείγμα ήταν ότι ξαφνικά το ξηραμένο πηγάδι που είχε βρεθεί στον χώρο γέμισε θαυματουργικά νερό. Συνέβη μάλιστα να το χρησιμοποιήσουν άρρωστοι και να γιατρευτούν. Έκτοτε, το νερό αυτό καθιερώθηκε ως αγίασμα. Σύντομα τέθηκαν θεμέλια και ο ναός αφιερώθηκε στην εορτή της ζωοδόχου πηγής και έβαινε προς τελείωσιν. Σύμφωνα με ευρήματα, εκεί υπήρχε ναός που κάηκε από τους Αρακινούς περί το έτος 1200. Τελικά, ενώ ρύθμιζαν το δάπεδο για την πλακόστρωση του ναού, στις 30 Ιανουαρίου του έτους 1823, ο κασμάς ενός εργάτου καρφώθηκε σε τεμάχιο ξύλου που, βλέποντάς το, είχε πάνω του ζωγραφισμένο τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Κατάλαβαν ότι εκεί θα υπήρχε και το άλλο μέρος της εικόνος. Ερευνώντας με προσοχή, βρέθηκε και αυτό, με την Θεοτόκο καθισμένη πάνω σε θρονή. Συναρμολόγησαν τα δύο τεμάχια και μπροστά τους είχαν την εικόνα του Ευαγγελισμού και έτσι ταύτισαν τον λόγο της Παναγίας προς την Πελαγία: «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην». Απερίγραπτη χαρά, η αλλαλαγμή, ο ενθουσιασμός που σαν ρεύμα μεταδόθηκε σύντομα σε όλο το νησί, ώστε κατέφθαναν πλήθη με λαχτάρα και ενδιαφέρον να δουν και να σπαστούν την εκτάφου φανήσαν ιεράν εικόνα, με δάκρυα χαράς και συγκινήσεως. Ο κόπος και η θυσία είχαν πλέον αμυφθεί. Αφού λοιπόν το ποθούμενο ήλθε, δηλαδή η εικόνα, αποφασίστηκε να χτιστεί μεγαλοπρεπής ναός στο όνομα του Ευαγγελισμού, αφού ο μικρός που είχε σχεδόν ετοιμαστεί έμενε ως ναός της Ευρέσεως στο κάτω μέρος. Πλέον η διάθεση ήταν τέτοια ώστε το έργο ξεκίνησε. Αρχιτέκτονας από την τότε ελληνοκρατούσα Σμύρνη, ένας πραγματικός καλλιτέχνης, ενισχυμένος ηθικά, ανέλαβε με ζήλο το μεγάλο έργο και οι εργασίες άρχισαν. Όλοι με θέρμη ψυχής βοήθησαν, εύποροι και πτωχοί, με ζήλο ακράτητο, σαν να έκτιζαν το σπίτι τους. Άλλοι με προσωπική εργασία, άλλοι με χρήματα, έδωσαν το παρόν, ώστε θεωρήθηκε άθλος και οικοδομικό θαύμα, ώστε σε έναν περίπου χρόνο, με εκείνα τα μέσα και τις δυσκολίες, ο ναός ήταν σχεδόν έτοιμος. Είναι το πρώτο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα του νεότερου ελληνισμού, μνημείων ανεγερθέν υπό την κλαγκίν των όπλων. Η έβρεση της εικόνος του Ευαγγελισμού κατά αυτόν τον θαυμαστό τρόπο και με την άμεση επιστασία της Θεοτόκου συμβόλησε τον Ευαγγελισμό του έθνους και μαζί με τον ναό πλέον ήλθε ως μήνυμα του ουρανού που προμείνει ελύτρωση. Οπότε αναπτέρωσε το ηθικό των αγωνιζομένων Ελλήνων τα μέγιστα. Το όλο γεγονός διαδόθηκε σύντομα στον αγωνιζόμενο για την ανεξαρτησία του ελληνικό λαό και θεωρήθηκε ως εθνικό και πατριωτικό γεγονός. Τόσο ενθουσίαζε όπου έφτανε η τόσο χαρμόσυνη είδηση, ώστε αρκετοί έσπευδαν να δουν, να προσκυνήσουν και να λάβουν δύναμη εξύψους. Οι αγωνιστές, Κανάρης και Μιαούλης, κατ' επανάληψην ήλθαν και προσκύνησαν στην Τίνο. Αργότερα έφτασε και η ψυχή του Αγώνος, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς και άλλοι αγωνιστές. Μέχρι σήμερα είναι γνωστή η φράση του Κολοκοτρώνη ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ανεξαρτησία της Ελλάδος και δεν την παίρνει πίσω. Η πεποίθησή του αυτή στηριζόταν στο θαυμαστό γεγονός της ευρέσεως της Ιεράς Εικόνας του Ευαγγελισμού στην νήσο Τίνο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων έδωσε το δικό του δαχτυλίδι, την δική του σφραγίδα, ως τάμα στην Υπεραγία Θεοτόκου. Το δαχτυλίδι του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη μέχρι σήμερα κοσμεί ως κάφημα το μουσείο της Παναγιάς στην Τίνο.

0: το ευλογημένο όμως νησί της Τίνου, που στέκει στο μέσον του Αιγαίου Πελάγους, και έκρινε η Θεοτόκος ότι είναι κατάλληλο θρονή για τη χάρη της, για την μεγάλη της χάρη, ελκύει τα βλέμματά μας σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Και είναι πραγματικά μεγάλη χάρη της, όχι μόνο γιατί ομιλεί και καθοδηγεί τον καθένα και την καθεμιά από μας, όχι γιατί προσεύχεται συνεχώς υπέρ του γένους των χριστιανών ενώπιον του θρόνου του Υιού της, αλλά εμείς οι Έλληνες πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι, σκανδαλωδώς ευλογημένοι, επειδή η Θεοτόκος δεν έπαψε ποτέ, μα ποτέ, να μας προστατεύει ακόμα και στα δύσκολα. Είδαμε ότι το νησί και η μεγάλη της χάρη συνδέονται με το μεγάλο έτος του 1821. Η χάρη της, η μεγάλη της χάρη, συνδέεται με το ίδιο νησί περίπου έναν αιώνα αργότερα. Πάλι η Ελλάδα βρίσκεται στα δύσκολα και πάλι η Θεοτόκος από το νησί της Τίνου δίνει ελπίδα στους Έλληνες παρά τα δύσκολα που θα έρθουν. Τον Αύγουστο του 1940 ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος κόντευε να συμπληρώσει ένα χρόνο. Η Ελλάδα, την οποία κυβερνούσε ο Ιωάννης Μεταξάς, μπορεί να τηρούσε ουδέτερη στάση, αλλά ήταν εμφανές ότι βρισκόταν στο πλευρό της Αγγλίας. Η φασιστική Ιταλία, σύμμαχος της Γερμανίας, με τον ισχυρό στόλο της, διεκδικούσε την πρωτοκαθεδρία στις θάλασσες της Μεσογείου, θέλοντας να κλέψει την δόξα από την Μεγάλη Βρετανία. Η διαταγή για τον τορπιλισμό της Έλλης, ενός ελαφρού καταδρομικού πλοίου, ευδρόμου όπως λεγόταν τότε στο Μεσοπόλεμο, δόθηκε από τον Ιταλό διοικητή των Δωδεκανήσων Τσεζάρε Μαρία Ντεβέκη, ένα ηγετικό στέλεχος του φασιστικού κόμματος της Ιταλίας. Το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο, με διοικητή τον υποπλοίαρχο Τζουζέπε Αϊκάρντι, ξεκίνησε από την ναυτική βάση στο Παρθένη της Λέρου το βράδυ της 14ης Αυγούστου, παραμονή δηλαδή της μεγάλης εορτής της Παναγιάς, με αποστολή να πλήξει εχθρικά πλοία στην Τίνο, την Σύρο, και στη συνέχεια να αποκλείσει την Διόρυγα της Κορίνθου. Τις πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου, το ιταλικό υποβρύχιο βρέθηκε έξω από το λιμάνι της Τίνου εν καταδύση, με σκοπό να τορπιλήσει τα επιβατικά πλοία Έλση και Έσπερος που μετέφεραν προσκυνητές για να προσκυνήσουν την χάρη της. Επίσης, από το περισκόπιο ο Αϊκάρντι είδε να καταφθάνει στο λιμάνι ένα πολεμικό και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Επρόκειτο για το καταδρομικό Έλλη που κατέπλεε στην Τίνο όχι για πόλεμο αλλά για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Μεγαλόχαρης. Στις 8:25 το πρωί, λίγη ώρα πριν από την λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, και ενώ στην παραλία υπήρχε πολλής κόσμος, το Ντελφίνο έπληξε με 3 τορπίλες το ελληνικό πολεμικό πλοίο. Μόνο η μία τορπίλη βρήκε στόχο, αλλά έπληξε κέρια το ελληνικό πλοίο στο μηχανοστάσιο και τις δεξαμενές πετρελαίου. Μία ώρα αργότερα, το Έλλη βυθίστηκε παρά τις προσπάθειες του πληρώματος να το κρατήσουν στον αφρό. Δυστυχώς, οι άλλες 2 τορπίλες αστόχησαν και εξεράγησαν στην προκυμαία. από την επίθεση του Δελφίνο σκοτώθηκαν ένας υπαξιωματικός, 8 ναύτες του Έλλη, ενώ οι τραυματίες ανήλθαν στους 24. Μια γυναίκα που βρισκόταν στην παραλία πέθανε από καρδιακή προσβολή μετά την έκρηξη της δεύτερης τορπίλης πάνω στην Προκυμαία. Η έρευνα που διενήργησαν δίτες του πολεμικού ναυτικού έδειξε ότι οι τορπίλες ήταν ιταλικές και επομένως η επίθεση έγινε από ιταλικό υποβρύχιο. Η κυβέρνηση Μεταξά τήρησε απόλυτα μυστικό το πόρισμα της έρευνας για να μην προκαλέσει την Ιταλία και να μην διαταράξει την ουδετερότητα της Ελλάδος. Τελικά, στις 30 Οκτωβρίου 1940 δημοσιοποιήθηκε η ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Από την πρώτη στιγμή, η ελληνική κοινή γνώμη δεν είχε καμία αμφιβολία για την εθνικότητα και τις προθέσεις του υποβρυχίου. Αυτό όμως έδωσε μεγαλύτερη αγωνιστικότητα στους Έλληνες. Τους εμψύχωσε για να γίνουν ήρωες στα βουνά της Πίνδου. Για άλλη μια φορά, η μεγάλη χάρη της Παναγιάς, το ιερό νησί της Τίνου, θα βρίσκονταν στο κέντρο της θρησκευτικότητας και του πατριωτισμού των Ελλήνων. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, η Παναγιά να στηρίζει και να εμψυχώνει όλους μας. Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Τόκος, η υπεραγία Θεοτόκος κείται εις το νεκρικό κρεβάτι κάποιος άνθρωπος που βρίσκεται πρώτου φερέτρου, έχει τα χέρια κομμένα και από τους καρπούς οι παλάμες είναι κολλημένες επάνω εις το νεκρικό κρεβάτι της υπεραγίας Θεοτόκου που το περιστοιχίζουν οι Απόστολοι του Χριστού. Αυτό είναι ένα θαύμα που κατά την παράδοση συνέβη τότε που η υπεραγία Θεοτόκος εκοιμήθη και παράδοκε το πνεύμα εις τον Υιόν της, τον Κύριον Ιησούν. Το περιστατικό αυτό μας το διασώζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο συναξαριστής Μαυρίκιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και άλλοι πολλοί. Μάλιστα από τον Άγιο Γρηγόριο των Θεολόγων δανείζεται ο υμνογράφος Κοσμάς, του οποίου τον κανόνα των ασματικών θα ψάλλουμε στην ίδια μέρα στην εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου, και μας λέγει τα εξής εις ένα τροπάριο της τρίτης οδής: «Υπέφθασε χερσή και συβριστικές του αφθάδους το μην η δίκη επάξασα, του Θεού φυλάξαντος το σέβας η εμψύχο κυβωτό δόξη της θεότητος εν ή ο λόγος σάρξ εχρημάτισε». Δηλαδή, κατέφθασε στα υβριστικά χέρια του αφθάδους η Θεία Δίκη που επέφερε το κόψιμό τους, γιατί ο Θεός ήθελε να φυλάξει την τιμή της θεότητος εις την δόξα της εμψύχου κυβωτού που είναι η Θεοτόκος, από την οποία έγινε άνθρωπος ο Θείος Λόγος. Ώστε λοιπόν το περιστατικό αυτό πρέπει να είναι ένα γεγονός το οποίο έχει και τον τύπο του εις την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ας δούμε πρώτα το γεγονός και κατόπιν ας δούμε και τον τύπο αυτού του γεγονότος εις την Παλαιά Διαθήκη. Όταν εσήκωσαν εις τους ώμους των το νεκρικό κρεβάτι οι αποπεράτων της γης ελθόντες Απόστολοι Θεία Επινεύση στην Ιερουσαλήμ και κατήρχοντο τον λόφο Σιών για να κυδεύσουν το άχρονον σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου, αρκετοί Εβραίοι οικολούθουν την συνοδεία που δεν ήσαν τόσο σκληροί. Ένας όμως Εβραίος, μιμούμενος ίσως εκείνον τον δαιμονικό ζήλο υπηρέτην του Καϊάφα που έδωσε το ράπισμα εις τον Κύριον, σε αυτό το δαιμονικό του ζήλο έφτασε μπροστά εις το νεκρικό κρεβάτι της υπεραγίας Θεοτόκου, έβαλε τα χέρια επάνω εις το φέρετρο και έσπρωξε το φέρετρο να αναποδογυρίσει το νεκρό σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου. Την ιδία στιγμή όμως τα χέρια του εκόπησαν και έμειναν κολλημένα επάνω εκεί εις το κρεβάτι της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτός ετρόμαξε, άρχισε να κλαίει, να οδύρεται, και όταν ο Απόστολος Πέτρος αντελήφθη ότι η μετάνοια είχε επισκεφτεί την καρδιά του μα και η πίστης, τότε έβαλε πάλι τα κομμένα χέρια από εκεί που είχαν κοπεί και τα ίνωσε και έγινε θαύμα της υπεραγίας Θεοτόκου το θαύμα, και το πρώτο η κοπή και το δεύτερο η ένωση, και έτσι αυτός ο Εβραίος που δεν είχε πιστέψει και ήθελε με αυτό το δαιμονικό του ζήλο να προσβάλλει την υπεραγία Θεοτόκων, επίστευσε και έγινε θερμός χριστιανός. Αυτό ακριβώς το περιστατικό
μας διασώζει όπως σας είπα η παράδοση που οι πατέρες αυτοί που έκαναν λόγους στην υπαραγία των Θεοτόκων το αναφέρουν. Όμως, ίσως μοιάζει εκ πρώτης όψεως αυτό και πολλά άλλα θαύματα που τα ακούν ενδεχομένως άνθρωποι στους οποίους επικρατεί ένας ορθολογισμός. Άραγε να ήταν έτσι, να έγινε άραγε έτσι. Και αυτός ο ορθολογισμός είναι εκείνος που πολλές φορές μας μαστίζει και δεν μας αφήνει να αναπνεύσουμε, να δεχθούμε με απλότητα εκείνο που

Θαύμα είναι θαύμα. Γιατί δυστυχώς υπήρχε και υπάρχει πάντοτε στο λαό μας όχι απλώς η πίστης αλλά η ευπιστία, που είναι έτοιμος πολλής λαός να πιστέψει σε εκείνο που δεν είναι ορθόν και να μην πιστεύσει σε εκείνο το οποίο είναι ορθόν, αν δεν λάβετε υπόψη ότι και ο διάβολος νοθεύει πολλές φορές τα πράγματα, κάνει και εκείνος θαύματα δαιμονικά όπως είναι τα πνευματιστικά φαινόμενα και προσπαθεί να θολώσει εις τα μάτια των χριστιανών το γνήσιον θαύμα. Εκείνο όμως που μας κάνει και πρέπει να μας κάνει να αισθανόμεθα ότι ένα θαύμα είναι αληθινό όταν υπάρχει κάτι το προηγούμενό του και η βία στην Αγία Γραφή. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εις αυτό το θαύμα που η Υπεραγία Θεοτόκος ετιμώρησε αυτόν τον αφάδη, όπως τον αποκαλεί ο Άγιος Κοσμάς, ο Μελωδός, και τον ετιμώρησε με το να του κοπούν τα χέρια αλλά και να τον θεραπεύσει όταν μετενόησε και επίστεψε. Αυτό, αγαπητοί μου, έχει το τύπο του, το θαύμα αυτό, στην Παλαιά Διαθήκη. Ακριβώς αυτό το θαύμα να φέρει ο Άγιος Κοσμάς εις αυτό το τροπαριό του, εάν το αντιληφθήκατε, σας το διηγούμε. Στο Β' Βασιλείων, όταν ο Δαβίδ ήθελε να μεταφέρει την κιβωτόν της Διαθήκης από ένα σπίτι ενός ιερέως του Αμίναδαβ, συνεκέντρωσε λαόν πολλήν, 70.000 νέους Ισραηλίτες, μόνο νέους, που θα απαιτέλουν πομπήν λιτανευτική, όργανα και κάθε μεγαλοπρέπεια για να μεταφερθεί εις τα Ιεροσόλυμα η κιβωτός της Διαθήκης σε ειδική σκηνή που είχε κατασκευάσει πριν χτιστεί φυσικά ο ναός ακόμη ο Δαβίδ, και ετοιμάζονται να μεταφέρουν την κιβωτόν. Ο Αμιναδάβ είχε παιδιά οι οποίοι και αυτοί ήσαν ιερείς, λεβίτε. Βεβαίως τους παρήγγειλε ο Δαβίδ ότι έπρεπε να καθαριστούν και να ετοιμαστούν για αυτήν την πομπή. Και ετοποθέτησε ο Αμιναδάβ και τα παιδιά του επάνω σε μια καινούρια άμαξα που την έσαιρναν βόδια, την κιβωτόν της Διαθήκης. Και προχωρούν προς τα Ιεροσόλυμα. Σε κάποιο σημείο που είχε κάποια λακκούβα ο δρόμος, η άμαξα έκανε μία αρκετά μεγάλη κλίση σε βαθμό που η κιβωτός εκινδύνευσε να αναποδογυριστεί. Και τότε ο Ωζα, ο γιος του Αμίναδαβ, έσπευσε, ο οποίος και οδηγούσε την άμαξα, έσπευσε με τα χέρια του να πιάσει την κιβωτό για να μην αναποδογυριστεί. Την ίδια στιγμή όμως, μόλις ίγγισε την κιβωτό, έπεσε νεκρός κάτω. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Ο Δαβίδ ελυπήθη και τρόμαξε και είπε: «Εάν οι ιερείς ίγγισαν την κιβωτόν, οι εντεταλμένοι, εγώ», και έπεθε κακό ο Ωζα, «εγώ ο αμαρτωλός, όταν θα φέρω εις την Ιερουσαλήμ την κιβωτό του Θεού, τι έχω να πάθω?» Και τότε, αγαπητοί μου, έδωσε εντολή να οδηγηθεί η κιβωτός σε ένα άλλο σπίτι Λεβίτου, εκεί κοντά του Αβεδαρά. Και έμεινε εκεί η κιβωτός 3 μήνες. Και όταν ειδοποίησαν τον Δαβίδ ότι
ευλόγησε ο Θεός πολύ το σπίτι του Αβέδαρα.

0: τότε έπειρε θάρρος να φέρει την Κιβωτόν στα Ιεροσόλυμα, αλλά με μια διαφορά. Η διαφορά ήταν η εξής. Ο παλαιός νόμος έλεγε, εντολή του Θεού δια του Μωυσέως, ότι ποτέ η Κιβωτός δεν έπρεπε να μεταφερθεί με άμαξα ή ζώο ή οποιοδήποτε όχημα, αλλά έπρεπε οι ιερείς με τη βοήθεια αναφορέων, κοντάρια, να κρατούν, όπως εμείς κρατούμε τον επιτάφιο όταν βγαίνουμε σε μια λιτανία, να κρατούν την Κιβωτόν. Και φαίνεται, όπως μας λέγει το Άλφα παραλυπωμένων, ότι Όζα, ο γιος του Αμίναδαβ, συνεβούλευσε να μην κρατήσουν την Κιβωτόν ιερείς εις τους ώμους των, άγνωστον διετή. Βέβαια ευσεβής ήτο η οικογένεια αυτή, αλλά άγνωστον διετή. Και ο Θεός οργίστηκε γι' αυτό, διότι ίγγισε με τα χέρια του την Κιβωτόν, ενώ έπρεπε να μεταφερθεί όχι με ζώο, αλλά έπρεπε να μεταφερθεί επάνω στους ώμους των ιερέων. Αυτό το περιστατικό έρχεται να μας πει πολλά πράγματα. Το επεσήμανε πρώτο στο περιστατικό αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και μας λέγει τούτο. Η Κιβωτός είχε μέσα τις πλάκες του νόμου. Ο νόμος, οι πλάκες ήταν ο λόγος του Θεού. Συνεπώς, ήταν ο τύπος του Θείου Λόγου. Η Κιβωτός, η οποία περιείχε τις πλάκες του Λόγου του Θεού, είναι η Θεοτόκος. Όλοι οι πατέρες συμφωνούν ότι η Κιβωτός της Διαθήκης είναι ο τύπος της υπεραγίας Θεοτόκου και ότι όπως η Κιβωτός περιείχε τις πλάκες του νόμου που τις έδωκε ο Θεός Λόγος στο Σινά, τώρα η υπεραγία Θεοτόκος κρατεί στα σπλάχνα της αυτόν τον Θεόν Λόγον ο οποίος ενθρώπισε. Είναι ο ίδιος ο νομοθέτης, ο νομοδότης εις το Σινά, είναι ο ίδιος που κατοικίζει τώρα μέσα εις τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Και συνεπώς η υπεραγία Θεοτόκος έχει τον τύπο της στην Παλαιά Διαθήκη που είναι η Κιβωτός. Εκείνος που ίγγισε την Κιβωτόν, που ήταν τύπος, έμεινε αμέσως νεκρός. Και εκείνος ο αφθάδης ο Εβραίος, ο οποίος και λέγεται Ιεφωνίας κατά την παράδοση, όταν ίγγισε το σώμα, το θεοδόχον σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου, έπαθε αυτό το κακό. Από φιλανθρωπία όμως της υπεραγίας Θεοτόκου δεν απέθανε, αλλά του εκόπησαν τα χέρια για να μετανοήσει και να συνέλθει. Ώστε λοιπόν εκείνο που συνέβη και που οι αγιογράφοι μας παρουσιάζουν στις εικόνες και οι πατέρες και οι συγγραφείς μας παρουσιάζουν αυτό το θαύμα, έχει τον τύπο, το θαύμα αυτό, τον τύπο του εις την Παλαιά Διαθήκη με την Κιβωτό που έμεινε νεκρός ο Ζά επειδή την ίγγισε. Αυτό για έναν που μελετά το Λόγο του Θεού τον τρομάζει, ώστε πρέπει με πολύ ευλάβεια να χειριζόμεθα το όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου, ακόμα και την εικόνα της. Όλα ό,τι αναφέρεται στην υπεραγία Θεοτόκων, βεβαίως και σε ό,τι αναφέρεται στον Θεόν και τους Αγίους, αλλά λόγος περί της υπεραγίας Θεοτόκου, πρέπει να είμαι θα ευλαβής. Πρέπει ευλαμβάνω, είμαι ευλαβής, ευλαμβάνω, καλώς παίρνω, καλώς δέχομαι, καλώς πιάνω. Δηλαδή με φόβο, με προσοχή και όχι ανεδός και αφθαδός. Ώστε λοιπόν Θέλει πολύ προσοχή, αγαπητοί μου, όταν χρησιμοποιούμε το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου ή την εικόνα της ή το βίο της ή τα θαύματά της κτλ. Αλλά για να μην νομίσει κανείς ότι αυτά ανήκουν σε μια παροχημένη εποχή, επιτρέψατε μου να σας διηγηθώ ακόμη δύο θαύματα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ανθρώπων που έδειξαν ανευλάβεια απέναντι στην ιερή της εικόνα πώς ετιμωρήθησαν και πόσο πρέπει πραγματικά να προσέχουμε. Το πρώτο είναι από την υπεραγία, την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, της επωνομαζομένης Πορταϊτήσης, που βρίσκεται στην Μονή των Ιβύρων, στο Άγιον Όρος. Είναι μια μακρά ιστορία το πώς η εικόνα βρέθηκε αυτή στο μοναστήρι της, των Ιβύρων, στο Άγιον Όρος, το οποίο βρίσκεται ανατολικά της Χερσονήσου του Άθωνος. Είναι μια μακρά ιστορία τότε από τον 9ο αιώνα, όταν είχε ξεσπάσει ο διωγμός εναντίον των εικονοφίλων και εναντίον των εικόνων, πως μια γυναίκα εκεί στην οίκαια της Μικράς Ασίας έριψε τελικά την εικόνα στην θάλασσα, η οποία δεν οριζοντιώθηκε επάνω στην επιφάνεια της θαλάσσης, αλλά έμεινε ορθή. Και πήρε την πληροφορία ότι ήταν θέλημα Θεού να προσκυνούμε την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων και ότι θα διεσώζεται η εικόνα αυτή. Ύστερα από καιρό που ο γιος αυτινής είχε φτάσει στο Άγιον Όρος και έγινε μοναχός εις τη Μονή Ιβύρων, αλλά μετά το θάνατό του είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια, κάποτε η εικόνα έφτασε εις τη Μονή Ιβύρων κατά έναν θαυμαστόν τρόπον. Αγαπητοί μου, έχουμε και άλλα περιστατικά εικόνων που φτάνουν στον προορισμό τους. Έχουμε πολλά μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Και η εικόνα αυτή έφτασε ύστερα από πολλά χρόνια, αλλά μετά τον θάνατον του Ιού, ο οποίος είχε αυτός πει το περιστατικό της εικόνος, και οι μοναχοί, οι Ιβυρίτες, εγνώριζαν την ιστορία. Μια μέρα, ένα βράδυ, είδαν στην θάλασσα μία πύρινη φλόγα, ένα πύρινο φως, ένα φως σε μια στήλη. Τρόμαξαν. Ξημέρωσε, το φως αυτό υπήρχε. Αυτό κράτησε μερικές μέρες. Πήραν μια βάρκα και πήγαν να δουν τι συμβαίνει. Και είδαν ότι υπήρχε κάποια εικόνα. Αλλά όσο πλησίαζαν με τη βάρκα, η εικόνα απεμακρύνατο και δεν μπορούσε να τη φτάσουν. Και τότε ανεφανίστη η Υπεραγία Θεοτόκος στον ύπνο κάποιου πολύ ευσεβούς ασκητού της Ιδίας Μονής και του απεκάλυψε ότι έπρεπε να κάνουν παρακλήσεις και να προετοιμαστούν, και τότε θα ήρθε το η εικόνα, θα περιήρθε το εις τα χέρια του. Όπερ και εγένετο. Όταν την έβαλαν την εικόνα σε ένα προσκυνητάρι, σας τα λέγω λίγο σύντομα, την άλλη μέρα το πρωί την έχασαν. Έφαγαν τον κόσμο να βρουν πού είναι η εικόνα. Και στο τέλος τη βρήκαν πάνω στο τείχος που ήταν πάνω από την πύλη του μοναστηριού. Την κατέβασαν από εκεί και την έβαλαν στη θέση της. Το άλλο πρωί τη βρήκαν πάλι εκεί. Αυτό έγινε το συνεχώς. Και πάλι πληροφορεί η Υπεραγία Θεοτόκος δια του μοναχού εκείνου της Μονής Ιβύρων. Δεν ήρθα στο μοναστήρι σας να με φυλάξετε, αλλά να σας φυλάξω. Συνεπώς, εγώ θα προστατεύσω εσάς, όχι εσείς εμένα. Εδώ μια παρένθεση, αγαπητοί μου. Όταν πολλές φορές βλέπουμε να καταποντίζεται εντός εισαγωγικών η Εκκλησία μας, σκεφτόμαστε τι να κάνουμε οι ταλέποροι. Οι ταλέποροι. Να σώσουμε την Εκκλησία μας. Εμείς θα σώσουμε την Εκκλησία. Την Εκκλησία τη σώζει ο Θεός γιατί είναι δική του. Ο Νόε θα έσωζε την Κιβωτό ή η Κιβωτός θα έσωζε τον Νόε. Τελικά αγαπητοί κατέβασαν την εικόνα από το τείχος και την έβαλαν πλάι στην πόρτα και ονομάστηκε Πόρτα Ήτησα. Κάποια φορά λοιπόν ένας διάκονος εκκλησάρης που περιποιεί το εκεί των τόπων, των ναών και τα λοιπά, επειδή καθυστερούσε περιποιούμενος τον ναό να πάει στην τράπεζα και πήγαινε μετά από την τράπεζα που έστρωναν και τελείωνε το φαγητό, πήγαινε εκεί στον μάγειρο και του έλεγε ότι ήρθε να φάει. Και πολύ δικαιολογημένα λέγει ο μάγειρος, γιατί δεν έρχεσαι όταν όλοι έρχονται στην τράπεζα και μένεις πάντα καθυστερημένος? Δεν σου δίνω τίποτα. Αυτό έγινε πολλές φορές, ξέρετε. Δεν σου δίνω τίποτα να φας. Όπως πεινούσε αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, τον έπεσε μια δαιμονική οργή. Προσέξτε με. Όχι, επιτρέψατε μου. Επιτρέψατε μου. Όχι, είναι το παρακάτω θαύμα. Με συγχωρείτε. Έγιναν πολλά θαύματα με την εικόνα αυτή και κάποτε ένας Άραβας έφτασε εκεί και επήρε ένα μαχαίρι και χτύπησε την Υπεραγία Θεοτόκων εδώ κάτω από το πηγούνι, στο σαγόνι, και αμέσως έτρεξε πολύ αίμα από εκεί. Όταν είδε αυτός ο άνθρωπος, ο άπιστος, αυτό το αίμα να τρέχει από την πληγή που άνοιξε με το μαχαίρι επάνω ή στην εικόνα, τόσο ετρόμαξε, τόσο εθορυβήθη, αλλά και τόσο μετενόησε, ώστε επίστεψε, έγινε χριστιανός, ευαπτίστη, έγινε μοναχός, έμεινε στην μονή και έγινε Άγιος. Ονομάστηκε Βάρβαρος και είναι Άγιος, ο Άγιος Βάρβαρος. Αλλά και ένα ακόμη περιστατικό με την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου που είναι στη Μονή Βατοπεδίου. Εκεί στη Μονή Βατοπεδίου, και τη μία εικόνα έχω δει και την άλλη εικόνα έχω δει, προσέξτε αυτό το τελευταίο, είναι ο εκκλησάρης που σας είπα, ο ιεροδιάκονος που πήγαινε στο μαγειρίο καθυστερημένος πάντοτε. Οργίστηκε λοιπόν κάποτε και όταν γύρισε πίσω στο παρεκκλήσι που ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος, λέγει, ναι μου λες Παναγιά μου, έως πότε θα σε υπηρετώ εγώ, και προσθέτω κόπο στον κόπο και δεν μπορώ πια να φάω και να ησυχάσω με σένα, ναι. Και μέσα στο θυμό του, όπως κρατούσε το μαχαίρι που καθάριζε το μανουάλι με τα κεριά, το παίρνει και τον πήγει στο μάκουλο της Παραγίας Θεοτόκου. Αγαπητοί μου, έγινε φοβερό. Έχω βγάλει και φωτογραφία αυτής της εικόνας. Έσχισε το μάγουλο εδώ και έρευσε αίμα πολύ. Όταν το είδε αυτό ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος, αμέσως ετυφλώθη και εδαιμονίστη. Έπεσε κάτω και άφριζε και χτυπιόταν. Έτρεξαν οι μοναχοί να δουν τι συμβαίνει. Και ο ηγούμενος έκανε παράκληση και ολονυχτία εις την Υπεραγία Θεοτόκων να δώσει έλεος σε αυτόν τον άνθρωπο και να τον συγχωρήσει. Και του λέγει η Υπεραγία Θεοτόκος, το αμάρτημά του ήταν πολύ μεγάλο, ακόμη δεν θα συγχωρεθεί. Πέρασαν 3 χρόνια, αγαπητοί. 3 χρόνια τυφλός και δαιμονισμένος. Και τότε έρχεται η Υπεραγία Θεοτόκος πάλι εις τον ύπνο του ηγουμένου και του λέγει ότι θα τον συγχωρήσω. Θα δει το φως του και θα φύγει ο δαίμονας που τον έπιασε. Αλλά το χέρι που με χτύπησε, αυτό θα κριθεί εν ημέρα κρίσεως. Αυτό τον λόγο τον τελευταίο, αγαπητοί μου, σας λέγω αλήθεια, δεν τον καταλαβαίνω. Πώς μπορώ εγώ να μικριθώ και να κρυθεί το χέρι μου? Δεν το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να σας το εξηγήσω περισσότερο. Πράγματι, την επομένη το πρωί, αυτός ο άνθρωπος άνοιξε τα μάτια του, δηλαδή έφυγε η τύφλωσης, έφυγε ο διάβολος, ήταν σοφρονών πλέον, έκλαιε και οδύρετο για το αμάρτημά του αυτό, έφτιαξε να σταθεί δίπλα στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου και εκεί μέρα νύχτα έκλαιγε την αμαρτία του. Μέχρι που πριν πεθάνει τον επληροφόρησε η υπεραγία Θεοτόκος αυτόν τον άνθρωπο, τον μοναχόν, ότι τον συγχώρησε. Αλλά, του λέγει, το χέρι που με χτύπησε, αυτό θα κρυθεί εν μέρα κρίσης. Και πράγματι, πέθανε ησύχος, τον έθαψαν, και ύστερα από 3 χρόνια μα τον ξέθαψαν, ετρώμαξαν οι μοναχοί όταν είδαν όλο το σώμα λιωμένο, όλα τα κόκαλα σωστά, το χέρι του όμως ήτανε άλλοτο και μαύρο φοβερό. Αυτό το μαύρο χέρι το έχουν σήμερα σε ένα μικρό κυβωτίδιο μακρόστενο που το είδα με τα μάτια μου. Ένα μαύρο χέρι άλλοτο που βρίσκεται εκεί μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, της εσφαγμένης, όπως λέγεται στη Μονή Βατοπεδίου, και προκαλεί φρίκη η ιστορία αυτή. Το αίμα είχε μείνει εκεί και είχε ξεραθεί. Κάποιος επισκέπτης κάποτε ιερεύς, φαίνεται μέσα του ζούσε την απιστία, και πήγε και έξισε εκεί με το χέρι του να δει τι είναι αυτό που λένε ότι είναι αίμα. Αυτό που ήταν ξερό από χρόνια έπεσε κάτω. Μόλις βγήκε ο ιερεύς από το ναό, έπεσε νεκρός. Δεν μου λέτε λοιπόν, αγαπητοί μου, ιστορίες που επαναλαμβάνονται. Πώς βλέπετε τώρα την ιστορία εκείνη, εκείνου του Ιεφωνία του Εβραίου που πήγε να σπρώξει το νεκρικό κρεβάτι της υπεραγίας Θεοτόκου και να την κρυμνήσει? Πώς το βλέπετε τώρα? Ή καλύτερα, πώς βλέπουμε τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι τολμούν να βλασφημούν το Πανάγιον όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου? Αυτή η οποία κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Πέστε μου, πώς πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να είναι, να στέκονται μπροστά στην υπεραγία Θεοτόκο? Θα πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο η βλασφημία, η αγοραία βλασφημία, αυτή που ακούμε και που βομβαρδίζουν τα αυτιά μας βανάψος και βαρβάρος. Αυτές οι βλασφημίες, Θεέ μου, είναι φοβερό. Σαν να έλεγε κανείς, τι σου χρωστούσα, άνθρωπε μου, εγώ να ακούσω αυτά τα οποία εσύ βρίζεις. Τι σου χρωστώ, που μας κάνει να τρέμουμε πραγματικά και να συγκλονιζόμεθα για αυτά τα οποία ακούν τα αυτιά μας. Δεν είναι μόνο αυτές οι αγοραίες βλασφημίες, είναι και μια άλλη χειρότερη βλασφημία. Είναι κάθε αίρεση που στρέφεται εναντίον της υπεραγίας Θεοτόκου. Οι αιρέσεις εκείνες που λένε ότι η υπεραγία Θεοτόκος είχε κι άλλα παιδιά, ότι η υπεραγία Θεοτόκος είχε σύζυγο τον Ιωσήφ, ότι η υπεραγία Θεοτόκος δεν ήταν παρθένος, για να μην πω άλλες βαριές βρισχές και βλασφημίες που λέγονται από κείνες τις φοβερές, που είχε γράψει ο Κέλσος τον 2ο αιώνα εναντίον της υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν μπορώ να σας τα πω. Δυστυχώς τα γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας τα πω. Και που παίρνουν οι σύγχρονοί μας.
1: Μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγής Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
2: Ώρα Ελλάδος 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
9: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 13 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ θα χωροστατήσει κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο σήμερα στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας, αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ύδρας Πετσών και Γίνης κ. Εφραίμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η τηλεόραση του ΜΕΝΚΑ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη θεία λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το ΜΕΝΚΑ News θα μεταδώσει τον πανηγυρικό εσπερινό από τις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου και την πανηγυρική θεία λειτουργία με την ιερά λιτανία το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει στις 14 Αυγούστου ολόκληρη την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού, την ιερά λιτανία, την αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου θα μεταδώσει την πανηγυρική θεία λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ιερό ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός. Χωροστατούντος ο Θεοφυλακτός Επισκόπου Αχελλώου κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό κοιμήσεως στο Θεό Κουρέντι της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρο στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Ιερό 15 Λίτουργο τελείται έως στις 15 Αυγούστου στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Πειραιώς και Υπαπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων. Οι ιερές αγρυπνίες με τα εγκόμια της Θεοτόκου θα τελεστούν απόψε Πέμπτη στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου Πειραιώς, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Τιμίου Σταυρού Εγάλεου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών σήμερα στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο παρακλητικός κανόνας και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου αύριο Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Το Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 16 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει ο Θεοφυλάσσοτος Επίσκοπος Αχελλαίου κύριος Νύφων. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου, αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, θα ψαλούν ο πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Επιταφείου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ, επί τη ορθή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στους ιερείους ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, με τα εγκόμια Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγιασμένου στα Γλυκά Νερά, κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλειωτικής, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, με τα εγκόμια κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλες, στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρωνος, στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορθή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στους ιερούς ναούς, κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, όπου το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν η παράκληση και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Παναγίας Γιάτρης Ασπεράματος, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, όπου το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, Αγίας Φιλοθεής Αττικής, όπου την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια, κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 14 και 15 Αυγούστου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς, το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Ιερού Επιταφείου της Θεοτόκου και θα ψαλούν τα εγκόμια. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στο ναό θα τελούνται καθημερινά το πρωί η Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα η παράκληση της Θεοτόκου μέχρι τις 23 Αυγούστου που πανηγυρίζει ο ναός. Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην ενορία Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν οι ακολουθίες του Εσπερίνου και του Επιταφείου καθώς και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Το Σάββατο το πρωί η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον κεντρικό ναό. Εορτάζει την Κυριακή 16 Αυγούστου η Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 11 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Κυριακή στις 8 το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η όρθη του Αγίου Γερασίμου του Ενκεφαλινία στον Ιερό Ναό Γιονίλου Πειραιός. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλούν οι χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Σπυρίδωνος και Γεωργίου Χαλκίδας θα τιμηθεί η μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, καθώς εορτάζει το παρεκκλήσιο επωνόματι του Αγίου. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Οσίου και θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ασθενής συνανθρωπός μας νοσηλεύεται και χρειάζεται πηγόντος αίμα. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το ραδιοφωνικό μας σταθμό στο 210-41-18-646. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η συγκλονιστική ιστορία της Αγίας Φιλοθέης παρουσιάζεται στο Mega News, στο βραβευμένο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ Φιλοθέα η Αγία των Αθηνών της Μαρίας Χατζημιχάλη Παπαλιού. Προβάλλεται ανήμερα της Παναγίας Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6 παρα 10 το απόγευμα από το Mega News. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μια πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, όπου θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και ο Γιάννης Φακίνος. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους Ιερούς Ναούς. Τηλέφωνο για πληροφορίες 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
9: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
11: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία, στην παρέα σας και σήμερα. Η Φίβη Κωνσταντέλος σηκώνει τα τηλέφωνα και ο Άγγελος Παπάς φροντίζει τον ήχο της εκπομπής. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ελπίζουμε να είμαστε μια καλή και ωφέλιμη παρέα για την επόμενη ώρα. Θα συνεχίσουμε μιλώντας για την Παναγία μας και σήμερα από το βιβλίο του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη που επανεκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ακρίτας με τίτλο «Στην Παναγία, λόγοι και σκέψεις με αφορμή τη Θεοτόκο» και με εισαγωγή του πατρός Σπυρίδωνος Βασιλάκου.

για τις γυναίκες ο λόγος, σε σχέση πάντοτε με την Παναγία. Θεωρούμε χρέος της Εκκλησίας μας, στην απόψινή δέησή μας, να παρακαλέσουμε την Παναγία μας για τη γυναίκα ή για τις γυναίκες, τις ταυτισμένες με το μυστήριο της ζωής και της δημιουργίας, όταν μάλιστα πρώτες εκείνες διακινδύνευσαν στην προσωπική τους σχέση με τον Κύριο και πληγωμένες από την αγάπη Του, αφοσιώθηκαν στη διακονία της Εκκλησίας Του. Και σήμερα, όπως πάντοτε, η Εκκλησία, παρά τον ανδροκρατούμενο χαρακτήρα του πολιτισμού μας, θα ήταν πτωχότερη στην ιστορία, περισσότερο αδιάφορη στην πρόκληση της ανθρώπινης οδύνης, χωρίς την παρουσία και την προσφορά των ευλογημένων γυναικών. Τολμούμε να ισχυριστούμε ότι κυρίως οι γυναίκες, και κάποτε μόνο αυτές, σηκώνουν το σταυρό της πνευματικής ζωής και της ποιμαντικής μέρημνας της Εκκλησίας. Είναι τιμή να το ομολογήσουν οι ποιμένες μας, αυτοί που έχουν άμεση γνώση αυτής της πραγματικότητας. Οφείλουμε λοιπόν πολύ σεβασμό στις γυναίκες και αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από αυτές, αν κατά καιρούς, αγνοώντας το Ευαγγέλιό μας, τις υποβιβάσαμε ή τις υποτιμήσαμε, τις θεωρήσαμε ή τις κρίναμε με κριτήρια που απουσιάσουν από την ορθόδοξη ανθρωπολογία και την ορθόδοξη ηθική. Ξεχνούμε ότι το πιο επαναστατικό στα γυναικεία πράγματα είναι η Παναγία, αφού η Αγιότητα είναι η μεγαλύτερη επανάσταση και οι Άγιοι οι μεγαλύτεροι επαναστάτες. Η συνάντηση της εν ελευθερία με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη διακονία του μυστηρίου της σωτηρίας του κόσμου την ανεβάζει, και μαζί της ανεβάζει και κάθε γυναίκα και όλο το ανθρώπινο γένος πιο πάνω από τους αγγέλους και πιο ψηλά από τους ουρανούς. Τι μπορεί στο εξής να περιμένει η γυναίκα, όταν η οικονομία του Θεού έκαμε τη γυναίκα Θεοτόκο? Και σήμερα επαναλαμβάνουμε ότι η απελευθέρωση της γυναίκας, που είναι αληθινή επανάσταση στα πλαίσια της Μεσσιακής Αποστολής του Χριστού, συντελείται όχι με την ισχύ και την περιστατική καταπίεση με τρόπο κατακτητικό και διεκδικητικό, αλλά στο επίπεδο της κλίσεως και της εσωτερικής απελευθερώσεως, της ανανεώσεως της καρδιάς και των ανθρώπινων σχέσεων, μιας καινούργιας θέσεως και ευθύνης μέσα στην Εκκλησία και τον κόσμο. Είναι απελπιστικό να απορρίπτεται και από τους χριστιανούς η δωρεά της αληθινής ελευθερίας, της απελευθερώσεως της γυναίκας εν Χριστώ. Γιατί η ύπαρξη και η αξιοπρέπεια της γυναίκας βρίσκεται στην αφοσίωσή της στο Θεό, επειδή στο Θεό υψωνόμαστε όλοι, στον εαυτό μας και στην ιστορία. Κι όμως στις ημέρες μας η γυναίκα αμφισβητείται από τον πολιτισμό και διασύρεται από την πρόοδο. Πόσο εύκολα έγιναν η ευτέλεια και η κακοποίηση, ο εκχυδαϊσμός και η αντικειμενοποίησή της. Ο φεμινισμός ως μύθος απελευθερώσεως τάχα της γυναίκας αποδείχθηκε ένα εφεύρημα ή κατασκεύασμα ανθρωκρατικής εμπνεύσεως που εκβιάζει ανυποψίαστα τη γυναίκα να λησμονεί τα χαρίσματα και τις δυνατότητες, τις πραγματικές αξιώσεις και προοπτικές της, ή που την αποπροσανατολίζει και μεταθέτει τα κατεξοχήν ενδιαφέροντά της, εμπλέκοντάς την σε ένα ταραγμένο και επαναστατημένο τρόπο ζωής, όπου οι άνθρωποι ζουν χωρισμένα και εχθρικά μεταξύ τους, όπου καλλιεργούνται και αναπτύσσονται διαθέσεις κυριαρχίας και καταπιέσεως, αυτονομίας και ανεξαρτησίας ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. Η περίφημη πια ισότητα των φύλων και όχι η ισοτιμία του άνδρα και της γυναίκας κατάντησε να είναι θέμα ιδεολογικό ή πολιτικό ή κοινωνικό που δημιουργεί απογοητεύσεις στην αυξανόμενη σύγχυσή του. Ενώ είναι θέμα που βρίσκεται στην πνευματική αξιοπρέπεια του ανθρώπου, ένας διαρκής πνευματικός εμπλουτισμός, μια πνευματική αναγέννηση χωρίς την οποία τίποτα το σημαντικό δεν συμβαίνει στα κοινωνικά πράγματα. Ο κόσμος εξακολουθεί να οικοδομείται ανδροκρατικά και η θεωρούμενη απελευθέρωση της γυναίκας εκφυλίζεται και εκπίπτει σε μια βαθύτερη και απανθρωπότερη υποδούλωσή της, σε μια παρατηνόμενη ειδωλοποίηση ή γελιοποίηση της φύσεώς της.
Η γυναίκα δεν αναδεικνύεται ή δεν επιβάλλεται με το να γίνει περισσότερο αρενοπή ή ανδροπρεπής, επειδή τότε διαστρέφει και χάνει την τρυφερότητα και την ευαισθησία της, την πραγματική δύναμη και το χάρισμα να επηρεάζει, να κινεί και να ομορφαίνει τα πάντα. Και τούτο, όχι βέβαια γιατί είναι ή δεν είναι ικανή και για ανδρικές εργασίες, αλλά γιατί είναι γυναίκα, δηλαδή το μυστήριο της ζωής και της σταυρωμένης αγάπης. Θαύμα αιώνιο για τον κόσμο των ανδρών και των έργων τους. Παράδεισο στη σκληρότητα και βαρβαρότητα των εποχών μας. Αλλά οφείλουμε επίσης να αρνηθούμε την τάση αληθινό πειρασμό, που ταυτίζει τη γυναίκα με το θηλυκό, όταν ο κόσμος στη νίκη αυτού του πειρασμού γίνεται ζωοδέστερος και ο πολιτισμός του αθλιέστερος. Η θηλυκότητα, η τεχνική έξαρση του φύλου, είναι επίσης μια ανυποψίαστη γελιοποίηση ή ένας ευτελισμός της γυναίκας, νέας ή όριμης στην ηλικία. Γιατί πρόκειται για χαμερπή ή σαρκικό αισθησιασμό που διεγείρει το ανώνυμο και τυφλό πάθος του αρσενικού, για την προτεραιότητα και την προκλητικότητα του σεξουαλισμού και του ερωτισμού, για την αποπνικτικότητα και τη θνητότητα της ειδονής ή του πολιτισμού του κρέατος. Ο πολιτισμός αυτός δημιούργησε μια ολόκληρη βιομηχανία επιχειρήσεων και προϊόντων στην υπηρεσία της προβολής της θηλυκότητας της γυναίκας, στην ικανοποίηση της ψευδαισθήσεώς της να παρατείνει αισθησιακά και προκλητικά την κατασκευαζόμενη ομορφιά της, σημείο εγωπάθειας και αυτολατρείας. Αντίθετα, η ομορφιά της Παναγίας και της κάθε γυναίκας που αγαπά την Παναγία, γιατί αναζητά την προπτωτική ομορφιά του ανθρώπου, βρίσκεται στη σταύρωση της εγωπάθειας και της αυταρέσκειας, στην ελευθερία και την ταπείνωση της διακονίας και της θυσίας. Όποιος πραγματικά αγαπά δεν κρατά τίποτα για τον εαυτό του. Ασκημίζει, δεν έχει κάλος, αλλά ομορφαίνουν, χαίρονται οι άλλοι. Με άλλα λόγια, υπάρχει η ομορφιά του Σταυρού, του Σταυρού που είναι η ωραιότητα της Εκκλησίας. Υπάρχει δηλαδή η ομορφιά της σταυρούμενης αγάπης ή της αλήθειας που αληθεύει στην αγάπη, στην ταπείνωση ή την ταπεινή αγάπη, και είναι αυτή η ομορφιά που θα σώσει τον κόσμο. Οι γυναίκες της Ρωσίας, γράφει ο Ντοστογεύσκη, ασκημίζουν γρήγορα, η ομορφιά τους περνά. Και αυτό σίγουρα δεν οφείλεται μόνο σε ορισμένες εθνογραφικές ιδιότητες, μα και στο ότι ξέρουν να αγαπούν ανεπιφύλακτα. Η γυναίκα της Ρωσίας δίνει αμέσως το παν αν αγαπά, και τη στιγμή και το πεπρωμένο της, και το παρόν και το μέλλον της. Δεν ξέρουν να τσιγκουνεύονται τον εαυτό τους, δεν τον αποταμιεύουν, και η ομορφιά τους περνά γρήγορα σε αυτόν που αγαπούνε. Παρακαλούμε τη Θεοτόκο να στηρίζει όλες τις γυναίκες, και εκείνες που δεν προσκυνούν πια την εικόνα της, και εκείνες που παρά τους πειρασμούς και τις προκλήσεις βρίσκουν στο πρόσωπό της τη γυναικεία καταξίωσή τους, που δεν είναι παρά η ελεύθερη απόφασή τους, το γέννητό τους, να ταπεινώνονται και να συνεργάζονται στο παρατηνόμενο μυστήριο της δημιουργίας και της σωτηρίας του κόσμου. Η αληθινή γυναίκα είναι η Θεοτόκος. Κάθε άνθρωπος έχει κληθεί να γίνει Θεοτόκος, στην οποία ταυτίζεται η αγιότητα και η ζωή, η παρθενία και η θυσία. Η γυναίκα οφείλει να πάψει να φλιαρεί και να πολυπραγμονεί, να κρίνει και να απορρίπτει, κατέχουσα τη ζωή και πληρωμένη από αγάπη, τετρωμένη την καρδιά της από τη ρομφαία της αγάπης προς το Θεό και τον άνθρωπο. Εσείς οι γυναίκες, διηθείτε στη Θεοτόκο για αυτή την αγάπη και χαρείτε μαζί με όλη την κτήση και τον Όσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, γιατί ενώ παλαιότερα δια της Προμήτωρος Εύας ο θάνατος, αφού μπήκε στον κόσμο, επεκράτησε, τώρα με την ευλογημένη κόρη της έχει αποκρουστεί, νικόμενος αυτό το σημείο από που δέχτηκε τη δύναμή του. Ας εφρανθεί το γυναικείο γένος, κληρονομώντας τη δόξα αντί της κατεσκήνης. Ας εφρανθεί η Εύα, γιατί δεν είναι καταραμένη, αφού έφερε την ευλογημένη Μαρία. Και εσείς, οι συναχθέντες στην εποψινή Ιερή Παράκληση, όλοι μαζί ας ψάλουμε μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Χαίρε διήσε ευλογείτε των ασθενών ομού αρένων η χορτώδης ουσία, αλλά και η των ασθενογενών γυναικών παπλανώστε και πανσάλευτος φύσης. Χαίρε ότι πολλέ είναι ύπο και των ευγενείδων γυναικών η σουδένη γήσαντο διασέ αξιάγαστα τα βυσινάτε και κόκκινα και περιπόρφυρα και ολοσύρικα.
Χαίρε ότι πολλέ και των Μιχαλίδων γυναικών λιθοκόλλητα ενότια και περιδέξια ψέλια φίλων αδρανέστερα ελογίσατο. Χαίρε ότι πολλέ διασέει να είπω των χρυσοφόρουσών γυναικών μελανοφορήν και τριχινοφορήν διαπαντός ηρετήσαντο. Όχι, το καταλαβαίνεις εύκολα αυτά όταν τα ακούς από το ψαλτήρι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όμορφη η γλώσσα, χρειάζεται όμως και μια παιδεία για να την κατέχει κάποιος, γιατί να το κάνεις να τα ακούς και να σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα, αφού δεν καταλαβαίνεις τι λέγεται. Είναι ένα θέμα αυτό πάρα πολύ σοβαρό, γιατί όταν προσευχόμαστε στο Θεό πρέπει να ξέρουμε τι του λέμε, φίλοι ακροτές, και στην Εκκλησία αυτό κάνουμε, προσευχόμαστε στο Θεό, αλλά υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα και εμείς δεν έχουμε και τη διάθεση και την ώρα να εντρυφήσουμε στα κείμενα και να μάθουμε τη γλώσσα, ούτε καν αυτή τις θείες λειτουργίες που επαναλαμβάνεται, και επομένως ο νους μας μέσα στην Εκκλησία εν πολλής μετεωρίζεται εδώ και εκεί.

για τις μητέρες. Η απόψινή διοίκησή μας είναι για τις μητέρες, αλλά και για τα παιδιά τους, που είναι πάντοτε ο μεγάλος σταυρός τους. Γιατί δεν μπορούμε να απαρνηθούμε την ευθύνη μας για την αδυναμία μας να κατανοούμε τις μητέρες, την άμετρη θυσιαστική αγάπη τους. Ή γιατί δεν μπορούμε να αποφύγουμε το σκάνδαλο του ακατανόητου μίσους ή της αιωσφορικής εχθρότητας των παιδιών προς τις μητέρες τους, τους γονείς τους, αρνούμενα έτσι τη μόνη σταθερή και αδιάπτωτη, υπομένουσα και υποφέρουσα, τη μόνη αληθινή αγάπη που μπορούν να έχουν ή να περιμένουν στον κόσμο. Κανένας από τους ανθρώπους δεν μας αγαπά όπως μας αγαπά η μητέρα μας. Και είναι υποκρισία το να εξακολουθούμε να ισχυριζόμαστε ότι η αγάπη της μητέρας είναι εξουσιαστική ή κυριαρχική. Πότε θα κατανοήσουμε ότι όποιος αγαπά έχει ανήσυχη καρδιά ή ότι η αγάπη δεν αφήνει ήσυχους εκείνους που αγαπούν? Συχνά μέσα από καθημερινά γεγονότα γινόμαστε κοινωνοί μιας θλιβερής και απαράδεκτης πραγματικότητας. Το οικογενειακό περιβάλλον έχει διαβρωθεί και έχει καταστεί κέντρο αλλοτριώσεως. Τα μέλη των οικογενειών είμαστε αντίπαλοι και αντίδικοι, εχθροί και πολέμοι, εχμάλωτοι στις μοντέρνες και αήθεις ιδέες και συνήθειες της απελευθερώσεως και ανεξαρτησίας μας. Ζούμε ένα είδος σχιζοφρένειας, όταν κυριαρχεί η άποψη και η αντίληψη ότι η ζωή που έπαψε πια να είναι μυστήριο κατάντησε μια αυθαίρετη ή ατομική επιδίωξη ή επιβίωση. Συνήθως τα παιδιά ισχυρίζονται χωρίς οριμότητα ότι ξέρουν να ζουν και να ενεργούν. Ενώ κατά την άποψή τους πάντοτε, οι γονείς και βέβαια οι μητέρες τους, όντας καθυστερημένες, αγνοούν τις τρομερές τάχα εξελίξεις της ζωής και τις τρομακτικές προόδους του πολιτισμού. Περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή, υπάρχει ένας αβάστακτος σταυρός που μας κρίνει όλους, ιδιαίτερα τις μητέρες και τα παιδιά. Ένας σταυρός που μας υψώνει ή μας συντρίβει, ανάλογα με το πώς τον αποδεχόμαστε και τον σηκώνουμε, με την απόφαση ή την ελευθερία μας να τον σηκώνουμε με τους άλλους ή μόνοι μας, με τη χάρη ή χωρίς τη χάρη. Για τούτο και παρακαλούμε την Υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Αμνού και του Ποιμένα μας, την Αμνάδα, την Κυρίσσασα Θεού Αμνών των Έρωτα Κόσμου Παντός τα Πτέσματα, την Τεκούσαν εν Σαρκή των Ποιητήν και Θεών, εκείνη που μητέρα εγνώστη αψευδής, Θεών Τεκούσα Αληθινών. Παρακαλούμε την Αγία Μητέρα, την του Αφράστου Φωτός και την του Αδίτου Αστέρος, την Φίουσα των Φυτουργών της Ζωής ημών, τη Συλλαβούσα Αφλέκτος το Πύρ της Θεότητος και Τεκούσαν Ασπόρος την Πηγήν της Ζωής των Κύριων, την Κεχαριτωμένη και Αϋπάρθενο Θεοτόκο, δια της οποίας θείας γεγόναμεν κοινωνή φύσεως, Θεών γάρ ημίν σε σαρκωμένον έτεκε. Επειδή αν όλα αυτά δέχτηκε να διακονήσει ταπεινώς ως μυστήριο φιλανθρωπίας η Θεοτόκος, η μητέρα του Κυρίου μας δεν μπορεί να πάυσει να πρεσβεύει για μας όλους και ιδιαίτερα για τις μητέρες και τα παιδιά τους, και εμείς δεν μπορούμε να πάυσουμε να παρακαλούμε τον Κύριό μας να δεχθεί την τεκούσαν αυτών Θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπέρ ημών, υπέρ των μητέρων και των παιδιών τους. Σε παρακαλούμε λοιπόν εσένα, την Πάναγνο Μητέρα, που έσχες σε σαγκάλες ιών των πάντων θεών, να παρηγορείς και να παρακαλείς δια του Υιού σου όλες εκείνες τις μητέρες που επιμένουν και εξακολουθούν να αγωνιούν και να προσεύχονται, να αγαπούν και να προσφέρονται, να σιωπούν και να θυσιάζονται, να στερούνται και να απαρνούνται, να υπομένουν και να αναμένουν, να γίνονται τύποι και παραδείγματα, να δίνουν τη ζωή και τη χαρά της ζωής στα παιδιά τους. Εκείνες τις μητέρες που έχοντας επίγνωση των αδυναμιών και των πειρασμών, στους οποίους εμείς οι σημερινοί άνθρωποι ανυπεράσπιστοι ή ανυποψίαστοι εχμαλωτιζόμαστε ή παραδεινόμαστε, δεν αρνούνται το σταυρό τους και δεν απελπίζονται.

να παραδίδουν τα παιδιά τους σε αλλοδαπούς παιδαγωγούς και να φυλάσσουν το φαγητό τους στο ψυγείο. Δουλωμένες στον νεοσφορισμό τους, να θεωρούν την πίστη και το ήθος μόλυνση και καθυστέρηση, την εκκλησία και τη ζωή της με αιωνισμό και αναχρονισμό. Και όλα αυτά μέσα σε ένα κλίμα παγερότητας και ακοινωνισίας, ψευδοανεξαρτησίας και ψευδοευημερίας, αμετρίας και υπερβολής, γελιοποιήσεως και παρακμής, σε ένα κλίμα όπου δεν αγαπούμε και δεν μας αγαπούν. Σε παρακαλούμε, με πολύ πόνο, ο πανίμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, εσένα που γνωρίζεις πόσο ραγδαία εξασθενεί και εξαφανίζεται στις ημέρες μας η μητρότητα, το θαύμα και ο σταυρός της μητρότητας, η γέννηση και η ανατροφή των παιδιών. Πόσο οι μητέρες διαστρέφουν και αρνούνται την κλίση και την αποστολή τους να είναι μητέρες. Μητέρες και πηγές ζωής, φορείς και διάκονοι ζωής. Παρακάλεσε και φώτισε τις μητέρες να χαίρονται και να καφιούνται για την αναντικατάστατη μητρότητα που σήμερα ανταλλάσσουν και συγχαίουν με τη δικαιώνουσα τα πάντα φιλία, την οποία εκλαμβάνουν ως σημαντική πρόοδο, ενώ πρόκειται για ανυποψία στο πειρασμό. Πόσες γυναίκες δεν έχει κυριέψει αυτή η κοινή ανακάλυψη που αρνείται τον πόνο της μητέρας και το σταυρό των παιδιών της, που υποθάλπει τις αυθαίρετες επιθυμίες και υποβοηθεί τις ανεξέλεγκτες απολαύσεις. Έχουμε πολλές μητέρες που γίνονται φίλες των παιδιών τους, αλλά δεν έχουμε μητέρες που είναι μόνο μητέρες. Αυτές ακριβώς που μας χρειάζονται στις κρίσιμες ώρες της νεότητάς μας. Πότε η γυναίκα θα καταλάβει ότι το να είσαι μητέρα είναι ένα θαύμα και μια μοναδική δύναμη, μια ανεξάντλητη αγάπη με την οποία σωζόμαστε και σώζουμε. Και όταν συμβαίνουν αυτά, εσύ Παναγία Μητέρα μας πληγώνεσαι, γιατί τα παιδιά μας, όσα γεννιούνται και μεγαλώνουν, ρίχνονται σε ένα κόσμο όπου καλλιεργείται και κυριαρχεί ο αγνωστικισμός και η άγνοια, η ανέδεια και η αθλειότητα, η ψευδοορίμανση και ο ψευδοηρωισμός, η ψευδοανταρσία και η ψευδοεπαναστατικότητα, ο ερωτισμός και η σεξουαλικότητα, ο ειδονισμός και η διαστροφή, η χάβνωση και η νάρκωση, τα είδωλα και οι επιφάνειες χωρίς περιεχόμενο, η αδιαφορία και ο κινησμός, η αναισθησία και η αντικοινωνικότητα, ο ατομισμός και η ζωώδη ζωή. Τα παιδιά μας είναι χωρίς πραγματικές επιθυμίες και αναζητήσεις, χωρίς ευθύνη και αγάπη, χωρίς το Θεό και την Εκκλησία Του, θύματα ενός πολιτισμού ανέσεων και παραχωρήσεων που μας διδάσκει το χορό και τις ξένες γλώσσες για να κλωτσούμε και να υβρίζουμε τους ίδιους τους γονείς μας, τον πατέρα και τη μητέρα μας. Μητέρα του Θεού και μητέρα των ανθρώπων, εσύ γνωρίζεις πόσο άσχημα και πόσο κολλασμένα γίνονται τα πράγματα χωρίς τη χάρη, την τελείωση της ελευθερίας μας τη χάρη. Αυτή η χάρη που σε ανέδειξε Θεοτόκο, ας ανοίξει τους οφθαλμούς της καρδιάς μας για να γνωρίσουμε κάποτε ότι τα παιδιά μας ανήκουν στο Θεό, ότι με το Άγιο Βάπτισμα είναι φυτεμένα στην Εκκλησία Του και με το Ιερό Χρίσμα έχουν κληθεί να είναι Απόστολοι Του. Μόνο έτσι μπορούμε να περιμένουμε το θαύμα. Ο Θεός από τις πέτρες να αναστήσει παιδιά, ή ο Θεός να αναστήσει τα νεκρά παιδιά, θύματα μιας ήδη απονεκρωμένης ζωής. Σε έναν κόσμο όπου εκατομμύρια παιδιά παραδίνονται στο εμπόριο και την πορνεία, που εχμαλωτίζονται στα ναρκωτικά και τα εγκλήματα, μόνο εσύ με τη μητρική σου παρησία, την παρησία της σιωπής και της θυσίας, μπορείς να σταθείς δίπλα στο σταυρό του Υιού σου, που θα εξακολουθεί να είναι σταυρωμένος, όσο θα εξακολουθούμε να σκανδαλίζουμε την αθωότητα και να αγνοούμε τη σοφία και ενός ακόμη μικρού παιδιού. Σε ένα κόσμο όπου εκατομμύρια παιδιά δεν γνωρίζουν την παιδικότητα και την παρθενικότητά της, που πεθαίνουν από την πείνα και τις αρρώστιες ή που ζουν στις τρόγλες και τους υπονόμους, για να μπορούμε εμείς οι πολιτισμένοι να ασκούμε την πολιτική μας ή να οργανώνουμε τη θροπία μας, συνόμενη η ηκεσία σου, τα τετρωμένα και σπαρασόμενα σπλάχνα σου για τον πάσχοντα Υιό σου και τους πάσχοντες Υιού σου, μπορείς να ξυπνήσεις στην καρδιά των ανθρώπων την αγάπη για τις αδύναμες και πονεμένες μητέρες με τα αδύναμα και πονεμένα παιδιά. Την αγάπη που ξέρει να μοιράζεται το ψωμί, να ανταλλάσσει το υγιές με το άρρωστο κορμί. Τη συμπάθεια που ξέρει να μοιράζεται τον πόνο, να σηκώνει το σταυρό της δυστυχίας μας. Την αγιότητα που ξέρει χωρίς φόβο να μοιράζεται την αθλειότητα, να θεραπεύει την παραφροσύνη μας. Παρθένε άχρα.

Κυπριακή Εκκλησία και τα ομιλήματα. Μιλάμε για διάφορα θέματα θεολογικού και πνευματικού περιεχομένου με αφορμή το πρόσωπο της Παναγίας και από το βιβλίο του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη «Στην Παναγία». Εισαγωγή πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος. Για τους δασκάλους τώρα, ο λόγος. Είναι άξιο και δίκαιο στις δεήσεις μας προς την υπεραγία Θεοτόκο να μην αγνοήσουμε και λησμονήσουμε και τους δασκάλους μας. Κάποτε ήταν και θα μπορούσαν και σήμερα να είναι οι ακρογωνιαίοι λήθοι της κοινωνίας μας, όταν η μόρφωση των ανθρώπων ήταν το μόνο κτήμα τους ή όταν η αγωγή τους ήταν το μοναδικό κόσμημά τους. Όταν δηλαδή η παιδεία και η εκπαίδευσή μας δεν είχαν χάσει το ουσιώδες νόημά τους ή δεν είχαν αρνηθεί την αποστολικότητά τους μέσα σε συνθήκες πραγματικά δυσχερείς ή πρωτόγονες. Όταν προπαντός ο δάσκαλος ήταν η ψυχή της παιδείας και της εκπαίδευσής μας. Τότε δεν γνωρίζαμε τους εκπαιδευτικούς, αλλά τον ένα δάσκαλο που ύψωνε την παιδεία δια των πενιχρών μέσων που είχε στη διάθεσή του σε αληθινή παράδοση σε περίοδο πολιτισμού. Όταν μιλούσαμε για το δάσκαλο, μιλούσαμε για τον πνευματικό άνθρωπο, ψυχή της κοινωτικής ζωής. Και σήμερα βέβαια όλοι απαιτούμε οι δάσκαλοι μας να είναι κατεξοχήν πνευματικοί άνθρωποι. Αγνοούμε βέβαια ότι η πνευματικότητα ή η πνευματική ζωή, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, δεν είναι προνόμιο ή καθήκον ορισμένων ανθρώπων, ανάλογα με το αξίωμα ή τη διακονία τους. Όλη η ζωή είναι ή οφείλει να είναι πνευματική και όλοι οι άνθρωποι έχουν κληθεί να είναι ή να γίνουν πνευματικοί, άνθρωποι ενοικούμενοι και φερόμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Άνθρωποι δηλαδή ελεύθεροι από τις ανάγκες του πεπτοκότος ανθρώπου, από το σκάνδαλο των υλικών αγαθών, από τον πειρασμό της ζώδου ζωής. Δεν ξέρω γιατί απαιτούμε μόνο από τους ιερείς ή τους δασκάλους μας να είναι πνευματικοί ή αλλιώς ιδεολόγοι, σε μια εποχή που όλος ο βίος είναι ευδαιμονιστικός, όλος ο πολιτισμός καταναλωτικός, όλη η πολιτική αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος. Πότε αλήθεια θα πραγματοποιηθεί μια κοινωνία που θα τιμά τους πνευματικούς ανθρώπους, εν προκειμένου τους δασκάλους, χωρίς να τους παγιδεύει σε οικονομικές διεκδικήσεις, που θα τους βοηθήσει σε μια αξιοπρεπή ζωή, προϋπόθεση για την αξιόπιστη διακονία τους. Αν δεν μπορούμε στην απόψινή μας ηκεσία προς την Παρθένο Θεοτόκο να αγνοήσουμε και να λησμονήσουμε τους δασκάλους μας, αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένους και διαφορετικούς από τους παραπάνω λόγους που θλίβουν βαθύτατα την καρδιά μας. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε και μας έκανε για πολλά χρόνια δασκάλους, πλάσματα σχεδόν μοναχικά, με μια διαρκή ρομφαία στα σπλάχνα μας. Αλλά προπαντός γιατί, ιδιαίτερα σήμερα, όλοι μας πια ζούμε την καθολική αλωτρίωση και τον αλωτριωμένο ρόλο των σημερινών δασκάλων. Οι δάσκαλοι δεν είναι η λαμπάδα που καίγεται για να φωτίζει. Είναι, έτσι τους θέλει η σύγχρονη αντίληψη, οι υπάλληλοι ή οι επαγγελματίες, ιδιαίτερα οι συνδικαλιστές ή πολιτικάντιδες, με ένα λόγο οι εκπαιδευτικοί,

διακηρύζονται και διεκπεραιώνουν απέραντα τυποποιημένες γνώσεις και θεωρίες που με την ταξική τους πάλι ζητούν να κατοχυρώσουν τη διάκρισή τους και να επιβάλλουν την αναγνώρισή τους. Μέσα σε αλλεπάλληλες και αλληλοσυγκρουόμενες ή αλληλοανερούμενες αποφάσεις και νομοθεσίες, μεταρρυθμίσεις και αντιμεταρρυθμίσεις για την παιδεία και την εκπαίδευση, ο δάσκαλος αγωνίζεται να διασώσει επαγγελματικά τον εαυτό του ή να αναδείξει τον τάχα πρωτεύοντα ρόλο του. Αλλά η παιδεία και η εκπαίδευση έχασαν πια τον προσωπικό τους χαρακτήρα, την έννοια της παραδόσεως και παραλαβής, τη σπουδαιότητα και την ευφροσύνη του διαλόγου δασκάλων και μαθητών.

γλώσσα στα διαρκώς εφευρισκόμενα και κατασκευαζόμενα μοντέρνα και σύγχρονα συστήματα εκπαιδεύσεως, από τα οποία απουσιάζουν οι πραγματικοί και συγκεκριμένοι ανθρώπινοι και προσωπικοί στόχοι και σκοποί της παιδείας, οι δάσκαλοι είναι οι πιο ασήμαντοι παράγοντες, εκείνοι των οποίων τόσο άνετα αμφισβητείται η προσφορά και διακομωθείται η διακονία. Και αν απευθύνουμε την απόψινή δέησή μας προς τη μητέρα του ενός δασκάλου, το τολμούμε γιατί υπάρχουν δάσκαλοι που ζουν την ώρα της διδασκαλίας ως ένα ανυπόφορο μαρτύριο, ως ένα βιασμό που δεν αντέχει η ψυχή τους. Πόσοι από τους δασκάλους σκέπτονται το πώς θα τολμήσουν να μπουν στην αίθουσα διδασκαλίας, και πόσοι δεν περιμένουν το τέλος της διδακτικής ώρας ή της ημέρας ως πραγματική απολύτρωση, ως διάσωσή τους από τον εξευτελισμό, καρπό μιας αγωγής των μαθητών μας έξω από το σχολείο. Θα ήθελα να υπερασπιστώ τους δασκάλους, όχι μόνο γιατί η προσφορά τους είναι μια ιερατική προσφορά, αλλά και γιατί δικαίως ή αδίκως πληγώνονται περισσότερο από όλους τους άλλους, με το χλεβασμό και την απόρριψή τους, όχι γενικώς από την ευημερούσα κοινωνία, αλλά κυρίως από τους ίδιους τους μαθητές τους. Στους καιρούς μας ακούγονται πολλοί λόγοι υποκρισίας και στρουθοκαμιλισμού. Και θα ήθελα να διερωτηθώ και να ερωτήσω και εσάς. Μόνο λοιπόν οι δάσκαλοι ασελγούν χυδαία πάνω στην αγωνία και την ευαισθησία χιλιάδων εφήβων για κάποια χιλιάρικα, ή μήπως και οι μαθητές ασελγούν βαρβαρικώς πάνω στην πληγωμένη καρδιά και τον πόνο του δασκάλου, και όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους? Δεν αγνοούμε την ευθύνη των δασκάλων για την απερίγραπτη παρακμή ή αχρήστευση της υποθέσεως της παιδείας. Αλλά πόσοι πριν από τους δασκάλους ευθύνονται για την κακή ποιότητα της εκπαιδεύσεως, για την καταστροφή των στόχων της παιδείας? Με άλλα λόγια, πόσοι δεν ασελγούν ή δεν ασχημονούν πάνω στα παιδιά και τους νέους πριν από τους δασκάλους? Οι γονείς, οι ποιμένες, οι πολιτικοί, οι καλούμενοι πνευματικοί άνθρωποι, πόση εντιμότητα και σεβασμό επιδεικνύουν, ποιο ήθος και ποια ελπίδα έχουν να επιδείξουν και να εμπνεύσουν στα παιδιά και στους νέους? Ποιος μπορεί να μετρήσει τα πάθη και τα λάθη μας, που όχι απλώς πληγώνουν τα παιδιά και τους νέους μας, αλλά προξενούν τη δυσοσμία της ζωής, την αποσύνθεση ολόκληρου του πολιτισμού? Αν η Επανάσταση δεν εκφυλιζόταν σε επαναστατικότητα, δεν θα είχαμε πιο καταστροφικές αντιδράσεις των παιδιών και των νέων για τον άκοσμο και ανόητο κόσμο των μεγάλων? Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να παρακαλέσουμε τη μητέρα του ενός καθηγητή να στηρίξει και να προστατεύσει τους δασκάλους, για να μπορέσουν και εκείνοι να βαστάξουν και να υπερασπιστούν την τιμή και το σταυρό τους, δηλαδή την ιερή και φοβερή υπόθεση, την οδύνα της παιδείας και της εκπαιδεύσεως, γιατί μόνο τότε θα σεβαστούν και θα διαφυλάξουν την τιμή και το σταυρό τους. Γιατί δεν αγνοούμε ότι και οι δάσκαλοι, γοητευμένοι και ενθουσιασμένοι από τις μοντέρνες και προοδευτικές ιδέες για την παιδεία και την εκπαίδευση, συνήργησαν ώστε το περιεχόμενο και ο σκοπός της ελληνικής παιδείας, τα ουσιώδη και τα θεμελιώδη αυτής της παιδείας, καθώς και η διαδικασία και η μέθοδοι της εκπαιδεύσεως, να τεθούν κάτω από τη διαρκή και αδιέξοδη δοκιμασία μιας ιδεολογικής συγχύσεως και αμφιβολίας, να αντικατασταθούν από αντιγραφόμενα ορθολογιστικά προγράμματα και ποταπές παιδευτικές διευκολύνσεις. Έχουμε ήδη καταργήσει μια σειρά προϋποθέσεων και οραματισμών που μεταβάλλουν την παιδεία μας και την εκπαίδευσή μας σε ανώδυνη ή απρόσωπη επιχείρηση αποκτήσεως ή συσσωρεύσεως ενδεών γνώσεων ή ασήμαντων πληροφοριών. Αυτές οι νέες τάσεις και σκοπιμότητες οδήγησαν στην άνθηση της παραπαιδείας και της παραεκπαιδεύσεως. Οι μαθητές μας, θύματα του άγχους και των σχεδίων των γονιών τους για ένα άνετο μέλλον και μια επιτυχημένη καριέρα, εμφανίζονται ως άβουλα και κατευθυνόμενα πλάσματα που μεταφέρονται από το σχολείο στο φροντιστήριο και από το φροντιστήριο στο Ινστιτούτο, για να περισυλλέξουν προετοιμασμένες ή προκατασκευασμένες γνώσεις που πρέπει να απομνημονεύσουν, περιορισμένες γνώσεις μιας χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως που απαιτούνται για την κατάκτηση της ειδικότητας.
Αν η παιδεία μας και η εκπαίδευσή μας τελειώνει στις επιτυχείς ή ανεπιτυχείς εξετάσεις που απαιτούν κάποιες τυποποιημένες ή πληροφοριακές γνώσεις, τότε ασφαλώς κατανοείται το θλιβερό φαινόμενο οι γνώσεις αυτών των βιβλίων να διασκορπίζονται στις αυλές και τους δρόμους και να παραδίδονται διαπειρά στο χλευασμό και τον κινησμό μας. Τότε ακριβώς η παραπαιδεία και η παραεκπαίδευσή μας θα λάβει απαράδεκτες διαστάσεις σε μια νεοελληνική κοινωνία πνιγμένη κυριολεκτικά στον ωφελημισμό και τον καταναλωτισμό της, όπου η παιδεία και η εκπαίδευση έχουν ήδη χωριστεί από την αλήθεια και την ελευθερία της, από την ύπαρξη και τη ζωή της και βέβαια από αυτό που αποκαλούσαμε μόρφωση και καλλιέργεια, αγωγή και ευγένεια. Και προγραμματίζουν και προετοιμάζουν ερήμην του συγκεκριμένου ανθρώπου την κατάρτιση στελεχών που θα υπηρετήσουν περίπου ως βάρβαροι ή ειδωλολάτρες το γιγαντισμό της τεχνοκρατίας ή τη μαγεία του οικονομικού θαύματος, της μεγαλύτερης δαιμονικής απάτης. Η παιδεία και η εκπαίδευση που υπηρετεί την παιδεία δεν είναι πια παράδοση και ήθος, και σε αυτό ευθύνονται και οι δάσκαλοί μας αλλά και το σύστημα δομημένο ορθολογιστικά και ιδεολογικά, για το οποίο προέχει η υλικοτεχνική υποδομή και το μοντέρνο πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα είναι να έχουν τεχνοκράτες ή αυστηρά ειδικευμένους, ατομικιστές ή απόλυτα προγραμματισμένους που διαμορφώνουν το απρόσωπο βίο της νέας εποχής, αφού κατά τον καιρό της μαθητείας τους δεν ασκήθηκαν στην κοινωνικότητα και την αγάπη ή οδηγήθηκαν στην εξαλωσύνη και την αντίδραση, στην άρνηση και την επαναστατικότητα, πράγματα που δεν τους εμποδίζουν να αισθάνονται γυρασμένοι και να ζουν ανέραστα. Ο σκοπός της παιδείας και ο μηχανισμός της εκπαίδευσης περιορίζονται στο να διαμορφώνουν τον ευτυχισμένο άνθρωπο, εκείνον που μπορεί να αποκτά και να κατέχει τα πάντα, να καταναλώνει και να απολαμβάνει τα πάντα με άνεση και αδιαφορία, χωρίς την αίσθηση της ομορφιάς και την ομορφιά της αγάπης. Παρά τα αυτά, η παιδεία και η εκπαίδευση εξακολουθούν να μεταρρυθμίζονται και να αντιμεταρρυθμίζονται σε τέτοιο βαθμό ώστε το σχολείο να μην είναι πια τόπος και τρόπος μορφώσεως και αγωγής, πνευματικής ζωής και πολιτισμού, προσωπικής ευθύνης και δημιουργίας, κάτω από την πίεση της ιδεολογίας και της πολιτικής. Αν μιλούμε για την κύρια ευθύνη των δασκάλων, είναι γιατί η παιδεία μας δεν είναι πια η αγαπητική σχέση δασκάλου και μαθητή, σχέση συμπορεύσεως και συσταυρώσεως, στην οδό προς την αλήθεια και την αληθινή ζωή. Πιστεύουμε ότι αυτή την ώρα της βαθιάς και καθολικής κρίσεως και παρακμής, το πρόβλημα δεν είναι να επιχειρήσουμε μέσα από κάποιες επιτροπές νέες θεσμικές αλλαγές ή να κατασκευάσουμε μια εξυγχρονισμένη νομοθεσία, η οποία και πάλι θα αγνοεί την προτεραιότητα του προσώπου του δασκάλου και του μαθητή ή θα αδιαφορεί για τη συνεχώς διευρυνόμενη διάσταση μεταξύ τους. Το πιο απλό και το πιο ουσιαστικό είναι να αναζητήσουμε και πάλι την ψυχή της παιδείας και της εκπαιδεύσεως στα πρόσωπα και τα χαρίσματα δασκάλου και μαθητή, να επανεύρουμε και να ενεργοποιήσουμε την εμπιστοσύνη και το σεβασμό μεταξύ τους. Πρόκειται για ένα θέμα αποκαλυπτικής εμπειρίας, με θαυμαστές συγκυρίες, με απερίγραπτες συγκινήσεις, με ελπιδοφόρες προοπτικές, που θα μπορούσε να νικήσει την αποτυχία της νομοθεσίας, την αλλίωση της παιδείας, την αχρήστευση της εκπαιδεύσεως. Εκείνο βέβαια που οφείλουν να γνωρίζουν, λέει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, οι ίδιοι οι δάσκαλοι, και όταν δεν θέλει ή δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας άλλος, είναι το ότι το να είναι κάποιος δάσκαλος δεν σημαίνει ότι οφείλει να παραμένει απαθή στην τόσο συχνά εκφραζόμενη κοινωνική περιφρόνηση ή απόρριψη. Σημαίνει κυρίως ότι οφείλει να ξέρει να υποφέρει και να σταυρώνεται, να θέλει να έχει μια πληγωμένη και αγαπόσα καρδιά, να είναι ελεύθερος να υψώνεται σε ιερό θυσιαστήριο όταν διδάσκει με αυτό που είναι και όχι με αυτό που έχει, να φέρει αγόγγιστα τις οδύνες ενός πνευματικού τοκετού σύμφωνα με τους εμπειρικούς λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. «Εγώ σε εδέχτηκα μέσα εις τους κόλπους μου, όταν ήλθες εις εμέ και με ζέσιν πολλήν σε έκαμα μαθητήν δια της διδασκαλίας και με κόπους πολλούς, σε ανεμόρφωσα με την μορφήν του Χριστού δια της μετανοίας και σε αναγέννησα τέκνων πνευματικών δια πολλής υπομονής και πόνων σφοδρών και καθημερινών δακρύων, ενώ εσύ δεν εγνώρισες κανένα από τούτα όπου εδοκίμασα εγώ δια σε». Μέσα από αυτές τις οδύνες του δασκάλου
της Κοινώσεως και της Σταυρώσεως του, θα διδάξει και τους μαθητές του ότι το να είναι κανείς μαθητής απαιτείται η διαρκής απάρνηση και υπέρβαση, η τόλμη της αυθυπερβάσεως και της διαρκούς ασκήσεως, η αποδοχή της συνεχούς παιδεύσεως ή σταυρώσεως του εαυτού του. Αυτή βέβαια την πραγματικότητα δεν μπορούν να αποδεχθούν και μάλλον απορρίπτουν με περιφρόνηση τα σύγχρονα συστήματα παιδείας και εκπαιδεύσεως των αστικών και καταναλωτικών κοινωνιών. Και το πιο απελπιστικό είναι ότι η παιδεία παίδευση με την πραγματική έννοια της λέξεως παραμένει παντελώς ακατανόητη για τους ίδιους τους μαθητές μας. Όλοι μας έχουμε αρνηθεί μια αγάπη που σταυρώνεται αλλά και σταυρώνει. Στα σχολεία μας δεν τολμούμε πια όχι μόνο να επιβάλλουμε κάποιες ποινές αλλά ούτε και να κάνουμε απλές παρατηρήσεις. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις μαθητών ή μαθητριών που τερματίζουν τη ζωή τους γιατί δεν μπόρεσαν να αντέξουν την ταπείνωση μπροστά στους άλλους ή την αποτυχία στις εξετάσεις τους. Όταν όλοι υποσχόμαστε στα παιδιά μας τον ψευδοπαράδεισο ή τον ψευδοευτυχισμό, τότε ποιο από τα παιδιά μας θα θελήσει να υποφέρει ή να σταυρωθεί? Να θελήσει να υποφέρει ή να σταυρωθεί χάρη της αγάπης βεβαίως, φίλοι ακρότες, όχι από μαζοχισμό. Και στην περίπτωση που όντως υποσχόμαστε ψευτοπαραδείσους και ψευδοευτυχισμούς, τόσο απομακρύνουμε την πιθανότητα να αγαπήσει το παιδί, δηλαδή να σταυρωθεί, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια εποχή που υπόσχεται ευτυχία και που κάποιος οφείλει να λέει τουλάχιστον ότι είναι ευτυχισμένος, παρότι μπορεί να παίρνει αντικαταθλιπτικά. Είναι όμως τη μόδα να λες ότι είμαι ευτυχισμένος. Ότι είναι υποχρεωτικό να είσαι ευτυχισμένος, γιατί οι άλλοι σε λυπούνται, ενώ βρίσκονται στην ίδια και σε χειρότερη κατάσταση από τη δική σου. Πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, στην Παναγία Λόγοι και Σκέψεις, με αφορμή τη Θεοτόκο, εισαγωγή Πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, εκδόσα Κρήτας, το βιβλίο που μας συντρόφευσε, και σήμερα, να είστε καλά, φίλοι ακροατές, γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσκια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Οριοδότηση ΕΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Και για την οριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την Τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
4: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

Παναγία η Προυσιώτισσα. Η Ιερά Μονή της Παναγίας του Μπρουσό της Ευρυτανίας είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και πανηγυρίζει με κάθε θρησκευτική και εκκλησιαστική λαμπρότητα στις 23 Αυγούστου στην απόδοση της προαναφερθήσεις Θεομητορικής Εορτής. Η εικόνα της Παναγίας έχει πολύ μεγάλη ιστορία λόγω της καταγωγής της από την Προύσα της Μικράς Ασίας, αλλά και πολύ μεγάλη χάρη. Εξάλλου εικάζεται ότι είναι έργο του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος, όπως μας παραδίδεται από την Ιερά Παράδοση, ζωγράφισε εικόνες της Παναγίας, του Ιησού Χριστού αλλά και των Αγίων Αποστόλων. Βέβαια, ακόμη και αν δεν είναι έργο του Αγίου Λουκά, εν τούτης επιτελεί πολλά θαύματα, όπως γίνεται με πολλές άλλες εικόνες. Συγκεκριμένα, η Ιερά Μονή Προυσού ή Πυρσού βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού Ευρυτανίας, το Καρπενήσι, μέσα σε μια κατάφυτη από έλατα περιοχή. Στο σημείο που ενώνονται τα δυο βουνά Χελιδόνα και Καλιακούδα, από την οροσειρά του όρους Τυμφριστού, διάλεξε η Παναγία να δημιουργήσει την οικία της, όπου έμελε να γίνει με το πέρασμα των αιώνων μεγάλο και πανορθόδοξο προσκύνημα. Η ιστορία της εικόνας και κατ' επέκταση και της Μονής ανάγεται στην περίοδο της βασιλείας του οικονομάχου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοφύλου. Η εικόνα της Παναγίας βρισκόταν στον πιο περικαλή ναό της Προύσας, όπου με τη χάρη του Θεού και την πίστη των χριστιανών επιτελούσε πολλά θαύματα. Αλλά λόγω της επικείμενης καταστροφής όλων των εικόνων στη Βυζαντινή επικράτεια, εξαιτίας ενός διατάγματος του αυτοκράτορα που υπαγόρευε την καταστροφή τους, ένας νέος από αρχοντική καταγωγή και κινούμενος από ευσεβή φόβο για το μέλλον της Ιεράς Εικόνος, αποφασίζει να πάρει την εικόνα και να την φυγαδεύσει στην Ορθόδοξη τότε Ελλάδα για να μην κινδυνεύσει. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η ιστορία της Μονής του Προυσού. Όταν αυτός ο νέος, του οποίου το όνομα δεν το γνωρίζουμε, έφτασε στην Ελλάδα από την Προύσα της Μικράς Ασίας, κατευθύνθηκε προς το νότιο τμήμα της Ελλάδος, ψάχνοντας έναν τόπο ο οποίος θα τον ανέπαυε και στον οποίο θα ανοικοδομούσε την Εκκλησία προς τιμήν της του Θεού Σοφίας και προς παρηγορία της ξενιτείας. Εκεί είχε σκοπό να τοποθετήσει και την εικόνα. Αυτός ο τόπος ήταν η Νέα Πάτρα, η σημερινή Ιπάτη. Καθώς όμως η εκκλησία σχεδόν τελείωνε, ένα βράδυ η εικόνα της Παναγίας εξαφανίστηκε. Το πρωί, όταν ο νέος κατάλαβε ότι η εικόνα εξαφανίστηκε, στενοχωρήθηκε πάρα πολύ και προσπάθησε να βρει την αιτία που η εικόνα τον είχε εγκαταλείψει. Βέβαια, σταμάτησε και η ανοικοδόμηση της εκκλησίας, μέχρι ότου θα βρισκόταν η εικόνα. Εν τω μεταξύ, η εικόνα είχε μεταφερθεί σε ένα μικρό σπήλαιο, σε ένα δύσβατο και άγωνο τόπο, του οποίου μοναδικοί κάτοικοι ήταν κάποιοι βοσκοί με τα κοπάδια τους. Κάθε βράδυ, εκεί όπου βρισκόταν η εικόνα, δημιουργούταν μια στήλη φωτός και ακούγονταν ψαλμωδίες. Αυτό το θαυμαστό γεγονός το άκουσε ένα παιδί και έντρομο το είπε στον πατέρα του, ο οποίος όμως θεώρησε ότι το παιδί το ονειρεύτηκε. Την επόμενη νύχτα μαζί με το παιδί έμεινε και ο πατέρας για να διαπιστώσει τι συνέβαινε. Και όντως συνέβησαν όπως τα είχε πει το παιδί. Την επόμενη μέρα πήγαν όλοι οι βοσκοί με μεγάλο φόβο να δουν τι συνέβαινε. Εκεί ανακάλυψαν την εικόνα και είδαν να υπάρχει μπροστά της ένα αναμένο καντήλι. Οι βοσκοί, φωνάζοντας τον ιερέα του χωριού, πήραν την εικόνα και τη μετέφεραν στο χωριό, ενώ παράλληλα διαδόθηκε το νέο. Το ίδιο βράδυ, η εικόνα έφυγε από το χωριό και ξαναπήγε στη σπηλιά όπου είχε βρεθεί. Παράλληλα, πληροφορήθηκε και ο νέος για την έβρεση της εικόνας από τις εφημερίδες και πάει να διαπιστώσει αν πρόκειται για την εικόνα που είχε φέρει από την Προύσα. Όταν έφτασε στο χωριό και είδε την εικόνα, εξήγησε στους χωρικούς όλα όσα είχαν συμβεί, αφού τους έδωσε ένα φιλοδόρημα που βρήκαν την εικόνα. Την πήρε για να την τοποθετήσει στην εκκλησία που έφτιαχνε. Οι βοσκοί, πάρα πολύ λυπημένοι, αποχαιρέτησαν τον πνευματικό θησαυρό που προς στιγμή έχαναν, καθώς δεν ήξεραν ότι τα σχέδια του Θεού ήταν άλλα για αυτό τον τόπο.
Στον δρόμο της επιστροφής για την Ιπάτη, έκανε μια στάση για να ξεκουραστεί και να περάσει τη νύχτα. Όμως η εικόνα για δεύτερη φορά έφυγε και επέστρεψε στη σπηλιά. Το πρωί όταν ξύπνησε και είδε ότι η εικόνα έλειπε, θεώρησε ότι οι χωρικοί τον είχαν παρακολουθήσει και του άρπαξαν την εικόνα. Επέστρεψε πάλι στο χωριό και κατηγόρησε τους χωρικούς ότι του έκλεψαν την εικόνα. Όταν αυτοί του εξήγησαν ότι δεν είχαν φύγει από το χωριό τους καθόλου, αυτός δεν τους πίστεψε, πήρε την εικόνα και ξεκίνησε για το δρόμο προς την Ιπάτη. Στο δρόμο όμως, καθώς είχε τοποθετήσει την εικόνα πάνω στο άλογο του, το άλογο πέφτει στον γκρεμό. Ο νέος τότε επικαλείται την Παναγία να γλιτώσει το άλογο και κατεβαίνει για να δει τι είχε γίνει. Μόλις είδε ότι το άλογο δεν είχε πάθει τίποτα, χάρηκε και έψαξε να βρει και την εικόνα, αλλά δεν μπόρεσε. Η εικόνα εντωμεταξύ, αφού ανέβηκε το βουνό, αφήνοντας τα αποτυπώματά της, και έφτασε στην κορυφή του βουνού, τρύπησε το βουνό και επέστρεψε στη σπηλιά. Ο νέος για μία ακόμη φορά επέστρεψε στο χωριό για να πάρει την εικόνα. Όταν πήγε να την σηκώσει για να την πάρει, δεν μπόρεσε. Και η εικόνα, απευθυνόμενη σε αυτόν, του είπε ότι είχε διαλέξει τον χώρο όπου θα έμενε. Παράλληλα, τον ευχαρίστησε για όλα όσα είχε κάνει και επιπλέον τον αποδέσμευσε από κάθε ευθύνη που είχε για αυτήν. Ήταν ευπρόσδεκτος να μείνει μαζί της αν το ήθελε, αλλά αν πάλι δεν ήθελε, δεν θα έπρεπε να λυπηθεί.

Κοντόπουλου, αφού έδιωξε όλους τους υπηρέτες του, κράτησε έναν, με τον οποίο έγιναν μοναχοί και έλαβαν τα ονόματα Διονύσιος και Τιμόθεος, δημιουργώντας έτσι την πρώτη μοναστική πολιτεία στην Ευρυτανία. Η μονή από την περίοδο εκείνη, αν και έμεινε σχεδόν άγνωστη λόγω του δύσβατου της περιοχής, εν τούτης εισήλθε στην ενεργό πάλι δράση την περίοδο της Παλιγενεσίας του 1821, όπου και δημιουργήθηκε μια μεγάλη μοναστική αδελφότητα, στην οποία λειτουργήσε ως σχολείο για τα Ελληνόπουλα και ως στέκη για τους αγωνιστές Λάμπρο Κατσαντώνη, Γεώργιο Καραϊσκάκη, Μάρκο Μπότσαρη και άλλους. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς παρέμειναν στη Μονή, όπου και γιατρεύτηκαν από διάφορες ασθένειες ή πληγές, αφιερώνοντας σε αυτήν διάφορα προσωπικά αντικείμενα ως αντίδωρο για τη διαμονή τους. Και για του λόγου το αλφές, το πουκάμισο της Παναγίας που καλύπτει ολόκληρη την εικόνα, έγινε διεξόδων του στρατηγού Καραϊσκάκη, όπως επίσης και τα αστέρια που συμβολίζουν την αϊπαρθενία της, καθώς και τα διακριτικά του αξιώματος του στρατηγού, τα οποία εδωρίστηκαν από τον ίδιο. Ακόμη και τα όπλα του γενεωτάτου στρατηγού Καραϊσκάκη βρίσκονται στο σκευοφυλάκιο της Μονής.

καθολικό της μονής καταστράφηκε από πυρκαγιά πρώτη φορά το έτος 1587. Τότε κτίστηκε το δεύτερο καθολικό της μονής, το οποίο υπάρχει ακόμη και σήμερα. Η δεύτερη και μεγαλύτερη καταστροφή του μοναστηριού έγινε την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μονή δεν κατάφερε να ξεφύγει από την γερμανική πολεμική μηχανή, η οποία στις 16 Αυγούστου του 1944 πυρπόλησε μεγάλο τμήμα των κτιρίων της, καταστρέφοντας έτσι πολλά ιερά και πολύτιμα κειμήλια, σκεύη, χειρόγραφα και βιβλία. Ευτυχώς, η εικόνα της Παναγίας με αρκετά πολύτιμα κειμήλια είχαν τοποθετηθεί σε ένα μέρος που ακόμη και αν καιγόταν η εκκλησία να μην κινδύνευαν αυτά. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, το έτος 1950, ξεκίνησε η ανοικοδόμηση του μοναστηριού από τον ηγούμενο της μονής Γερμανό Σταθογιάννη, η οποία όμως δεν τελείωσε τότε. Συνεχίστηκε και στη δεκαετία του 1970 από τον τότε ηγούμενο της μονής και σημερινό ηγούμενο της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, Γρηγόριο Ζουμί. Ο διάδοχος του ηγούμενου Γρηγορίου και σημερινός ηγούμενος Χρυσόστομος Δρόσος συνεχίζει την ανοικοδόμηση της μονής, προσέχοντας πάντα την καλαισθησία του χώρου όπως και η προκάτοχή του. Η Ιερά Μονή του Προυσού, αν και δεν εκτείνεται σε μεγάλη έκταση λόγω του γκρεμού, εν τούτης κοσμείται με πολλά ωραία και μεγάλα κτίρια. Συγκεκριμένα, το καθολικό δεν βρίσκεται στο κέντρο του μοναστηριού, ως ήθιστε, αλλά στην άκρη, λόγω του γκρεμού, χωρίς να περικυκλούνται από τα υπόλοιπα κτίρια. Στην ανατολική μεριά του μοναστηριού βρίσκεται ο χώρος διαμονής των μοναχών και του προσωπικού, με όλους τους βοηθητικούς χώρους. Επίσης, η μονή διαθέτει και σκευοφυλάκιο μουσείο, όπου φυλάσσονται όλα τα πολύτιμα κειμήλια, κώδικες, βιβλία, σκεύη, τα όπλα του στρατηγού Καραϊσκάκη, αλλά και άλλα πολλά. Καθώς εξερχόμαστε από τη μονή, δεξιά και αριστερά, συναντούμε τους δύο μεγάλους ξενώνες, οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσκυνητών. Μετά από τους ξενώνες και καθώς ανεβαίνουμε τον ανηφορικό δρόμο, φτάνουμε στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων και στο βαπτιστήριο, όπου χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Στον εξωτερικό χώρο βρίσκεται επίσης το Σχολείο των Ελληνικών Γραμμάτων, το οποίο πολλά προσέφερε κατά τα χρόνια της δουλείας, τη σημερινή του μορφή, την έλαβε από τον προηγούμενο Κύριλο Καστανοφίλ. Το περιούολόγος Ιερός Κίνωμα είναι γνωστό όχι μόνο στους ανατινηφίλιο Ευρυτάνες, αλλά και στους υπολείπους Έλληνες, λόγω των απείρων θαυμάτων που η Υπεραγία Θεοτόκος επιτελεί μέσω της ιεράς της εικόνος σε όσους επικαλούνται τη χάρη της.

Πάρνωνας, το κατάφυτο βουνό της Κινουρίας, με τα πολλά μοναστήρια φιλοξενεί στη βορεινή του πλευρά την Ιερά Μονή της Παναγίας Μαλαβής. Η θεομητορική εικόνα της κοιμήσεως που φυλάζεται σε αυτή, η μυροβλήτισσα και θαυματουργή, έχει σαγηνεύσει τις τελευταίες δεκαετίες το Πανελλήνιο. Το Άγιο Μύρο αναβλύζει βοδιαστό από την Αγία εικόνα. Συχνά είναι τόσο πολύ ώστε κατεβαίνει στο προσκυνητάρι και φτάνει μέχρι το δάπεδο του ναού. Η γυναίκα με ιό μόρο. Ο αείμνηστος λαϊκός ιεροκήρυκας Παναγόπουλος, ο οποίος συνετέλεσε πολύ στη διάδοση του θαυμαστού αυτού γεγονότος, διηγείται την εντυπωσιακή γνωριμία του με το Άγιο Μύρο και το μοναστήρι της Μαλαβής. Μετά το τέλος μιας ομιλίας μου, με πλησιάζει κάποια άγνωστη μαυροφορεμένη γυναίκα. Κρατούσε στο χέρι λευκό φάκελο με αρκετό μπαμπάκι που ανέδιδε μια πρωτόγνωρη εφουδιά. Μου το προσφέρει και μου λέει: «Κύριε Παναγόπουλε, αυτό είναι μπαμπάκι με Άγιο Μύρο από τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, της Μονής Μαλαβής, που βρίσκεται στο άστρος της Κινουρίας. Σας το στέλνουν σαν ευλογία και σας περιμένουν να πάτε». Το πήρα, το ασπάστηκα και το σφράνθηκα. Ένιωσα μια ασυνήθιστη και απερίγραπτη ευωδία. Σε ένα ακριβώς χρόνο με πλησιάζει πάλι μετά την ομιλία μου μια άγνωστη μαυροφορημένη γυναίκα, η οποία μου προσφέρει και μου επαναλαμβάνει ό,τι και την πρώτη φορά. Τον τρίτο χρόνο συνέβη πάλι το ίδιο. Τότε, σαν να ξύπνησα από λίθαργο, αναρωτήθηκα ποια να ήταν αυτή η γυναίκα που με επισκέφθηκε για τρίτη ήδη φορά. Το 1970 αξιώθηκα να κάνω ένα προσκύνημα στη Μονή της Μαλαβής. Πριν ακόμη μπω στο μοναστήρι, με υποδέχτηκε το ουράνιο εκείνο άρωμα που πριν 3 χρόνια είχα σφρανθεί από το μπαμπάκι της μαυροφορεμένης γυναίκας. Η συγκίνησή μου τη βραδιά εκείνη στο μοναστήρι ήταν απερίγραπτη. Ύστερα από αυτό, εφοδιάστηκα με φωτογραφίες και κράτησα στοιχεία για τη Μονή και την Ιερά εικόνα, με σκοπό να βοηθήσω και εγώ στη διάδοση του θαυμαστού γεγονότος. Η θεραπεία της δόκιμης μοναχής. Μεταξύ των πολλών και ποικίλων θαυμάτων που ενεργεί η χάρη της Παναγίας Μαλαβής, είναι η χαρακτηριστική η θεραπεία της δόκιμης μοναχής Βερονίκης στη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο συνοικισμό του Παπάγου. Η Βερονίκη έπασχε από καρκίνο. Είχε νοσηλευτεί πολλές φορές στο νοσοκομείο της Βούλας. Τελικά επέστρεψε στη μονή της, παράλυτη στα χέρια και στα πόδια, για να πεθάνει εκεί. Οι μοναχές συμφώνησαν να καρεί μεγαλόσχημη την 4η 8 Μαρτίου του 1970 για να φύγει σαν μοναχή. Ο γιατρός όμως δεν έδινε πολλά περιθώρια ζωής, γι' αυτό αποφασίστηκε να γίνει η κουρά την Κυριακή της 5ης Μαρτίου στον Εσπερίνο.

Στο μοναστήρι της Πηλιάς των Άγραφων υπάρχει μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε το 1904 με τρόπο θαυμαστό από τους αδελφούς Αθανάσιο και Παρθένιο. Στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, όλος ο Θεσσαλικός κάμπος είχε προσκυνήσει τον Τούρκο. Στο μοναστήρι όμως της Παναγίας της Πηλιώτισσας, πυργωμένο σαν αετοφολιά σε μια αναπρόσιτη κορυφή των Άγραφων, δεν είχε πατήσει ο κατακτητής. Για να φτάσει ως εκεί, έπρεπε να περάσει σε ένα κατηφορικό μονοπάτι, απότομο και πλαγιαστό, που ίσα ίσα χωρούσε ένας άνθρωπος. Κάτω έχασε και η Άβυσσος. Στο πανηγύρι της Μονής, τον 15 Αύγουστο, μερικοί ευλαβείς προσκυνητές έβλεπαν την ίδια την Παναγία. Την έβλεπαν να στέκεται πελώρια στην άκρη του γκρεμού με ανοιχτά τα χέρια, τείχος για αυτούς που πήγαιναν να την τιμήσουν, μην ξεγλιστρήσει κανείς το βάραθρο. Λένε ακόμη πως κανείς ποτέ δεν χάθηκε από όσους κατευθύνονταν εκεί. Το μοναστήρι λοιπόν είχε γίνει καρφί στο μάτι των απίστων. Το είχαν καημό. Ολόκληρη Τουρκιά να σκοντάφτει σε λίγες πέτρες και ντουβάρια. Μα πώς να φτάσουν ως εκεί? Εκτός από την κοπιαστική πορεία, ήθελαν δύο μέρες δρόμο από το Μουζάκι σε μέρη άγνωστα και αφιλόξενα. Έπρεπε να περάσουν εκείνο το απόκριμνο μονοπάτι. Και αν κυλήσει κανείς τον κατήφορο και παρασύρει κι άλλους και γίνει πανικός και χαθούν οι γενίτσαροι...

σκέφτηκαν να τους κάνουν αποκλεισμό. Πόσο όμως θα κρατούσαν? Θα ερχόταν ο χειμώνας, θα έπεφτε να μπω η χιόνι και θα έπρεπε να φύγουν. Ύστερα εκείνοι οι κατσικάνθρωποι των γύρω χωριών θα σκαρφάλωναν από αλλού και θα έφταναν ως εκεί. Άσε που τα κελάρια της Μονής θα ήταν γεμάτα. Μα και εκείνα τα σκυλιά τις πιο πολλές ημέρες του χρόνου νηστεύουν του θάνατά. Καρφί δεν θα τους καιγόταν αν τους πολιορκούσαν. Στέλνουν λοιπόν μήνυμα στους μοναχούς της σπηλιάς, πράγμα που και παλιά το είχαν κάνει, για να έρθουν να προσκυνήσουν να υποταγούν. Κανένα όμως αποτέλεσμα. Ως και ο δεσπότης τους έστειλε μήνυμα να κατέβουν και να υποταγούν, κρατώντας βέβαια την πίστη τους, αλλά εκείνοι αποκρίθηκαν. Άγιε Δέσποτα, σε νιώθουμε και σε καταλαβαίνουμε. Ο δρόμος σου είναι Γολγοθάς. Κάνε εσύ το χρέος σου και άσε να κάνουμε κι εμείς το δικό μας.

Κάποιος οι Τούρκοι αποφάσισαν να τους χτυπήσουν. Ένα πρωί οι καλόγεροι βρέθηκαν ζωσμένοι από τους απίστους. «Ανοίξτε», τους φώναξαν. «Φίλοι είμαστε. Θα μπούμε σαν επισκέπτες». «Άπιστους δεν δέχει τη χάρη της», αποκρίθηκαν οι μοναχοί. Ύστερα αμπάρωσαν τις πόρτες, ταμπουρώθηκαν και άρχισε η μάχη. Οι χαράδρες αντιλάλησαν από τον τουφεκίδι. Κάποτε όμως οι βαριές πόρτες υποχώρησαν και οι αγαρινοί όρμησαν μέσα με αλλαγμούς. Οι καλόγεροι δεν είχαν πια ντουφέκια, βόλια, παρούτι. Άρπαξαν μαχαίρια, ξύλα και πέτρες. Ο αγώνας ήταν άνισος και το αίμα δεν άργησε να πορφυρώσει τα τριμμένα και σκονισμένα ράσα. Ο ηγούμενος ήταν την ώρα εκείνη στο ιερό και έκανε την κατάλυση. Οι άπιστοι τον άρπαξαν, τον έδεσαν, τον βασάνισαν. Ύστερα έκαψαν και ποδοπάτησαν τις Αγίες εικόνες και πήγαν και έφεραν το Άγιο Δισκοπότηρο που είχε ακόμη μέσα την Αγία Μετάληψη. Ένας Τούρκος τότε το άρπαξε και το πέταξε στον κρεμό. «Σκυλί», ούρλιαξε ο γέροντας και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Ένα χατζάρι ανέμισε στον αέρα και κατεβαίνοντας έκοψε το κεφάλι του ηγουμένου. Τρεις μέρες οι γενίτσαροι γλεντούσαν τη νίκη τους και όταν κουράστηκαν να γλεντούν ξεκίνησαν για τον κάμπο. Η είδηση της καταστροφής έπεσε στην περιοχή σαν κεραυνός. Οι Τούρκοι πάτησαν το μοναστήρι της Παναγιάς. Και θαύμα? Δεν έγινε. Τίποτα? Τίποτε. Μπροστά, πάνω σε μια λεία πέτρα, ήταν σφινωμένο, λες, το Άγιο Δισκοπότηρο. Ήταν το δισκοπότηρο της Πηλιάς. Μέσα του ανέπαφη μοσχοβολούσε η τελευταία μετάληψη που δεν πρόφτασε ο ηγούμενος να καταλύσει. Ο παπάς έτρεμε. Όλοι τους τώρα έκλαιγαν. Ήταν μάρτυρες ενός θαύματος. Ο παπάς σήκωσε ευλαβικά το δισκοπότηρο και άρχισαν τον ανήφορο. Το Τσοπανόπουλο ανέβηκε πετώντας, ειδοποίησε το χωριό και χτύπησαν χαρμόσυνα την καμπάνα. Ύστερα βγήκαν να τους προϋπαντήσουν. Την άλλη μέρα ξεκίνησαν όλοι για το μοναστήρι. Οι παπάδες λαμπροφορεμένοι, τα εξαπτέρυγα, τα θυμιατά και κόσμος πολλής. Εκεί απόθεσαν το Άγιο Δισκοπότηρο, λειτουργήθηκαν και δόξασαν την Παναγία Σπηλιώτισσα για το θαύμα της. Το Τσοπανόπουλο από εκείνη την ημέρα έμεινε στο μοναστήρι και το ξανάνοιξε ύστερα από την καταστροφή. Ήταν διαλεγμένος από την Παναγία. Έγινε καλόγερος και όταν αργότερα γέμισε σπηλιά από μοναχούς, ήταν ένας ενάρετος και φωτισμένος ηγούμενος και δεν έπαβε να διηγείται με απλότητα και ταπείνωση το θαύμα που αξιώθηκε να δει. Από τότε η Παναγία πάντα θα κάνει και κάποιο θαύμα στο πανηγύρι της.

επίθεση από τους αντάρτες που βρίσκονται στην περιοχή του Τζαμαλιού, Διονύσου. Οι Ιταλοί αρνούνται να παραδοθούν και ενημερώνουν τους Γερμανούς, οι οποίοι αποφασίζουν να κάψουν τον ορχόμενο και να τιμωρήσουν τους κατοίκους. Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι Γερμανοί στον ορχόμενο και συλλαμβάνουν 600 ομήρους. Ένα τμήμα μένει στην πόλη, ενώ ένα άλλο με 3 τάνκ προχωρεί προς τον Διόνυσο. Λίγο έξω από τον ορχομενό είναι χτισμένη η πιο αρχαία εκκλησία της Βιωτίας, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, παλιό μοναστήρι της Κρυπούς. Είναι ακόμη μεσάνυχτα. Η φάλαγγα έχει προσπεράσει 550 μέτρα το ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο τάνκ ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Μπροστά τους, οι Γερμανοί βλέπουν μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με το χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση. Το δεύτερο τάνκ προσπαθεί να προσπεράσει το πρώτο, αλλά πέφτει σε ένα χαντάκι, ενώ το τρίτο τάνκ ακινητοποιείται σε ένα χωράφι μέσα από το οποίο προσπαθούσε να περάσει. Ξημέρωσε η 10η Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής Χόφμαν ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξει το τάνκ. Τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν από το τρακτέρ σαν άδεια σπιρτόκουτα. Θαύμα! Θαύμα! Φώναξε ο διοικητής και ζήτησε από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία. Εκείνοι τον οδήγησαν πράγματι στο ναό. Ο Γερμανός, στη θεομητορική εικόνα του τέμπλου, αναγνώρισε τη γυναίκα που εμπόδιζε τη φάλαγγα να προχωρήσει. Έπειτα έπεσε αμέσως στα γόνατα και φώναξε με θαυμασμό: «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε. Να την τιμάτε και να τη δοξάζετε». Ο ορχομενός σώθηκε. Ο Χόφμαν διατάζει να ελευθερωθούν οι 600 μελοθάνατοι και υπόσχεται πως μέχρι το τέλος του πολέμου η πόλη δεν θα πάθει κανένα κακό. Οι κάτοικοι ευχαριστούν και δοξολογούν την προστάτηδα Θεοτόκο για την ανέλπιστη σωτηρία τους. Ο ήλιος γέρνει στη δύση. Τα τάγκς φεύγουν με τα πυροβόλα κατεβασμένα, γιατί νικήθηκαν από την υπέρμαχο στρατηγό του ορχομενού. Από τότε, η 10η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε σαν ημέρα πανηγύρεως. Όσο ζούσε ο Χόφμαν, παρευρισκόταν και αυτός σχεδόν κάθε χρόνο. Αφιέρωσε μάλιστα στην Παναγία ένα μεγάλο καντήλι και χρηματοδότησε την πρώτη απεικόνηση του θαύματος.

σε μια γραφική παραλία στο βόρειο Εβοϊκό, όπου το αρχείο Ελίμνιο είναι σήμερα χτισμένη η κομόπολη της Λίμνης. Στον περικαλή ναό της είναι θησαυρισμένη η θαυματουργή εικόνα της Πολιούχου της Παναγίας της Λιμνιάς. Στα 1560, καθώς διασώθηκε

ρόζι παράδοση, όταν ήταν σουλτάνος ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, ένα τουρκικό πλοίο έπλεε στα μέρη της Κασάνδρας με κατεύθυνση τη Χαλκίδα. Στο πλήρωμα του καραβιού ήταν και ένας χριστιανός ναύτης, Ολοστρόμος Δημητρός, άνθρωπος ευλαβής και ηλικιωμένος. Το καράβι πλησίαζε στη Σκιάθο με φουσκωμένα τα πανιά από το Σορόκο. Ξαφνικά ο άνεμος κόπασε. Τότε ο Δημητρός έδωσε εντολή να ρίξουν τις βάρκες στη θάλασσα για να ρημουλκίσουν το καράβι. Εκείνη τη στιγμή βλέπει ο Ολοστρόμος στο πλάι του καραβιού, πάνω στα κύματα, ένα μεγάλο εικόνισμα. Χωρίς να χάσει καιρό, κατεβαίνει σε μια φελούκα, σηκώνει την ιερή εικόνα από το νερό και προσκυνάει την Παναγία που ήταν ζωγραφισμένη πάνω σε αυτή. Ύστερα, ανεβάζει την εικόνα στο κατάστρωμα και την παραδίδει στον πλοίαρχο, στον Τούρκο Μεχμέτ. Αμέσως σηκώνεται δυνατός βοριάς που κολπώνει τα πανιά. Τα άλμπουρα τριζοβολούν, ενώ η πλώρη σχίζει με ορμή το αφρισμένο κύμα. Παρέκαμψαν τις σποράδες, μπήκαν στον Εβοϊκό και έβαλαν πλώρη για τη Χαλκίδα. Μόλις όμως έφτασαν στην περιοχή της λίμνης, ο άνεμος κόπηκε απότομα και το καράβι ακινητοποιήθηκε. Ρίχτηκαν και πάλι βάρκες στη θάλασσα και άρχισαν να το ρημουλκούν. Ύστερα από ώρες έφτασαν στη βάση του όρους Καντήλη. Εκεί απροσδόκητα ξεσπά καταιγίδα. Τα κύματα σηκώνονται απειλητικά και σπρώχνουν το σκάφος πάλι στη λίμνη. Μόλις πλησιάζουν εκεί, η τρικυμία σταματά και η θάλασσα πάλι γαλινεύει. Το πλήρωμα κάνει καινούργια προσπάθεια να κατευθύνει το καράβι στον προορισμό του. Ξεσπάει όμως νέα καταιγίδα, πιο απειλητική, και τους σπρώχνει πάλι στη λίμνη. Ο καπετάνιος και οι ναύτες έχουν απελπιστεί. Δεν μπορούν να διακρίνουν πίσω από αυτή τη θαλασσινή περιπέτεια το χέρι της Παναγίας.

ξεστατίστηκε επιτέλους ο ευλαβής Λοστρόμος, πλησιάζει τον καπετάνιο και του λέει: «Δεν πρόκειται να απαλλαγούμε από αυτή την ταλαιπωρία, αν δεν βγάλουμε σε αυτήν εδώ τη στεριά την εικόνα της Παναγίας». Ο πλοίαρχος συμφώνησε και ειδοποίησε το χωριό Καστριά, χτισμένο λίγα χιλιόμετρα μακριά από την παραλία, να έρθουν να την παραλάβουν. Δεν άργησε να καταφθάσει ο πιστός λαός, έχοντας επικεφαλής τους ιερείς, με εξαπτέρυγα, σταυρούς και λαμπάδες. Στην παραλία τους περίμενε ο Δημητρός, που τους παρέδωσε την ιερή εικόνα σαν ατίμητο θησαυρό. Αμέσως φύσηξε φρέσκο αεράκι και έσπρωξε κατάπριμα το ιστιοφόρο με τους ναύτες, κατευθείαν για τον προορισμό τους. Ήταν το ευχαριστώ της Παναγίας, η ευαρέ σκιά της για τον κόπο τους. Στο μεταξύ, η πομπή ξεκίνησε μεγαλόπρεπα από την παραλία για το χωριό. Εκεί, στο ναό της Αγίας Άνης, τριγυρισμένων από γέρικες βαλανιδιές, πλατάνια και κυπαρίσια, απόθεσαν τη σεπτή εικόνα. Έψαλαν παράκληση, δοξολογία και ευχαρίστησαν τη Θεοτόκο για την ανεκτίμητη δωρεά.

εικόνα έλειπε από την εκκλησία. Την αναζήτησαν παντού και τη βρήκαν στην τοποθεσία της σημερινής λίμνης. Την επανέφεραν στο ναό της Αγίας Άνης, αλλά εκείνη επέστρεψε στον ίδιο τόπο. Αυτό επαναλήφθηκε μερικές φορές και έτσι κατάλαβαν οι κάτοικοι πως ήταν θέλημά της να παραμείνει οριστικά εκεί. Έχτισαν λοιπόν μια μικρή εκκλησία και την τοποθέτησαν μέσα σε αυτή. Την ιερή εικόνα ακολούθησαν και οι ίδιοι. Εγκατέλειψαν τα καστριά και μετήκησαν στη λίμνη. Αργότερα, στη θέση του πρώτου ναίσκου, έχτισαν μεγαλόπρεπο ναό και τον αφιέρωσαν στο γενέσιο της Θεοτόκου. Κάθε χρόνο, στις 8 Σεπτεμβρίου, γίνεται πανηγυρικός εορτασμός προς τιμήν της Παναγίας της Λιμνιάς. Οι διαστάσεις της εικόνας είναι 95x65 εκατοστά. Πάνω σε αυτή εικονίζεται η Παναγία η Γλυκοφυλούσα, ζωγραφισμένη σε σκληρό και βαρύ ξύλο και καλυμμένη με ασημένια επένδυση. Η Παναγία σώζει τη λίμνη από τους Γερμανούς. Ένα συγκινητικό θαύμα συνέβη στις ημέρες της γερμανικής κατοχής τον Ιούνιο του 1944. Το γερμανικό απόσπασμα που κατέστρεψε το δίστομο 10 Ιουνίου 1944 και έσφαξε μέσα σε 2 μέρες πάνω από 600 κατοίκους περνά τώρα απέναντι στην Εύβοια. Σκοπός του η ολοσχερής καταστροφή της λίμνης.

φάλαγγα έφτασε στην είσοδο της πόλεως. Τότε ακριβώς βλέπει ο Γερμανός διοικητής στη μέση του δρόμου ένα χέρι να εμποδίσει τη διάβαση των στρατιωτών και ακούει μια φωνή να του λέει: «Αυτός ο τόπος είναι δικός μου, δεν θα τον πειράξετε». Ο διοικητής, φοβισμένος, κατεβαίνει στη λίμνη και συναντά τις αρχές. Ζητά γεμάτος αγωνία να μάθει ποια είναι η προστάτηδα της πόλεως. «Η Παναγία η Λιμιά», αποκρίνονται οι προύχοντες. Έχουμε εδώ τη θαυματουργή της εικόνα, η οποία βρέθηκε μέσα στη θάλασσα. «Μόνο θεϊκή δύναμη θα μπορούσε να ανατρέψει τα σχέδιά μου», ομολόγησε ο διοικητής και έφυγε από τη λίμνη άπρακτος.

σωτηρία ενός ευλαβούς ναυτικού. Ο νέος ναυτικός Ευάγγελος Πανταζής διηγήθηκε στους εφημέριους της πόλεως το εξής περιστατικό. Ήταν 14 Δεκεμβρίου του 1960, ώρα 2:30, και ταξιδεύαμε στα στενά του Βοσπόρου με το πλοίο Παγκόσμιος Αρμονία της εταιρείας Νιάρχου. Κοιμόμουν στην καμπίνα μου όταν άκουσα μια υπερκόσμια γυναικεία φωνή να προστάζει: «Πέσετε στη θάλασσα». Πρέπει να σημειώσω ότι στην Παναγία μας τη Λιμνιά είχα ιδιαίτερη ευλάβεια και την παρακαλούσα πρωί βράδυ να μας προστατεύει. Ξαφνικά νιώθω ένα απότομο τίναγμα. Το πλοίο τραντάχτηκε ολόκληρο. Κοιτάζω από το φινιστρίνι και βλέπω το καράβι μας μέσα στις φλόγες. Είχαμε συγκρουστεί με ένα γιουγκοσλάβικο πετρελαιοφόρο που μετέφερε μαζούτ και βενζίνη αεροπλάνο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η πλώρη μας κόπηκε στη μέση, ενώ το ξένο πλοίο έπαθε ρήγμα βάθους 20 μέτρων. Εγώ στο μεταξύ ετοιμάστηκα και έπεσα στη θάλασσα από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ενώ κολυμπούσαμε, πολλά δελφίνια γύρω μας είχαν σχηματίσει κλειό και μας προφύλαγαν έτσι από τους καρχαρίες που αυθονούσαν στην περιοχή. 2,5 ώρες πάλεψα με τα κύματα και έφτασα κάποτε στις τουρκικές ακτές. Από τα 41 άτομα του πληρώματος σωθήκαμε μόνο 11. Τη διάσωσή μας αποδίδουμε στην Παναγία μας, τη Λιμνιά. Γι' αυτό ήρθαμε αμέσως στη Λίμνη, λειτουργηθήκαμε στον Ιερό Ναό της και την ευχαριστήσαμε για τη σωτηρία μας.

Στα 1530, στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, ένας τίμιος νέος, ο Στέφανος, γύριζε κάποια μέρα από την πόλη στο χωριό του. Στο δρόμο συνάντησε κι άλλους οδηπόρους και έτσι βάδιζαν όλοι μαζί συντροφιά. Κάποια στιγμή διέκριναν μακριά μερικούς νεαρούς που μετέφεραν αλεύρι από το μήλο. Η παρέα του Στέφανου μπήκε σε πειρασμό. «Δεν τους κλέβουμε το αλεύρι», είπαν μεταξύ τους. «Κανείς δεν μας βλέπει. Θα το μοιραστούμε και θα το μεταφέρουμε στα σπίτια μας». Όλοι συμφώνησαν εκτός από τον Στέφανο. «Είναι αμαρτία», διαμαρτυρήθηκε. «Και ύστερα δεν θα ξεφύγουμε από τη δικαιοσύνη. Θα τιμωρηθούμε σαν ληστές και κακοποιοί». Εκείνοι όμως ήταν αποφασισμένοι. Και όταν πλησίασαν, η λία τους επιτέθηκαν στα παιδιά, τα έδιραν και άρπαξαν το αλεύρι. Οι νεαροί δαρμένοι και κακοποιημένοι πήγαν στα σπίτια τους και διηγήθηκαν το επεισόδιο. Ύστερα ειδοποίησαν τον διοικητή, τον Σίμωνα Μπάιλο, και εκείνος έστειλε στρατιώτες για να συλλάβουν τους κακοποιούς. Οι στρατιώτες συνέλαβαν σαν ύποπτο μόνο τον Στέφανο, γιατί οι άλλοι είχαν εξαφανιστεί. Εκείνος βάδιζε αμέριμνος, έχοντας πεποίθηση στην αθωότητά του. Απολογήθηκε στους στρατιώτες με ειλικρίνεια, αλλά δεν τον πίστεψαν. Τον έδεσαν και τον έκλεισαν στη φυλακή.

όταν τον οδήγησαν στον Κρητή, ομολόγησε πάλι την αλήθεια. Βάδιζα με τους ληστές, αλλά μέρος στη ληστεία δεν έλαβα. Άδικα με κατηγορείτε. Ο δικαστής όμως δεν τον πίστεψε και τον καταδίκασε. Ποια τιμωρία προτιμάς, τον ρώτησε. Να σου κόψουν τα χέρια ή να σου βγάλουν τα μάτια. Και εκείνος περίληπος προτίμησε τη δεύτερη, γιατί του φάνηκε λιγότερο οδυνηρή. Με θρήνους και οδυρμούς οδηγήθηκε στον τόπο της καταδίκης, όπου εκτελέστηκε η φοβερή απόφαση. Ο Στέφανος τώρα, ανίκανος για μετακινήσεις, χειραγωγείται από τη μητέρα του. 18 μίλια από την πρωτεύουσα του νησιού ήταν χτισμένη η παραθαλάσσια πόλη Κασιόπη. Ήταν γνωστή για ένα ναό της Θεοτόκου, από τον οποίο περνούσε πλήθος λαού και προσκυνούσαν τη θαυματουργή της εικόνα. Ο Στέφανος αποφασίζει και πηγαίνει στην πόλη αυτή. Θα μένει στο ναό της Θεοτόκου και θα ζητάει ελεημοσύνη από τους φιλάνθρωπους. Προσκύνησε με τη μητέρα του τη θαυματουργή εικόνα και παρακάλεσε το διακονητή μοναχό να του παραχωρήσει ένα κελάκι για τη διαμονή του. Την πρώτη βραδιά έμειναν μέσα στην εκκλησία. Η μητέρα του κατάκοπη κοιμήθηκε αμέσως. Ο ίδιος όμως δεν μπορούσε να ησυχάσει από τους πόνους. Κάποια στιγμή τον πήρε ένας ύπνος ελαφρός. Νιώθει τότε δύο χέρια να τον ακουμπούν και να ψηλαφούν τις κόγχες των ματιών του. Ήταν τόσο αισθητό, ώστε ξύπνησε αμέσως και αναρωτιόταν ποιος να τον είχε αγγίξει. Και τότε βλέπει μπροστά του μια γυναίκα λαμπροφορεμένη και λουσμένη στο φως. Στάθηκε λίγο και ύστερα εξαφανίστηκε. Γυρίζει ο Στέφανος και βλέπει τα καντήλια αναμένα. Ξυπνάει τη μητέρα του και τη ρωτάει. Ποιος άναψε τα καντήλια? Σώπαγε κοιμήσου, του λέει εκείνη, νομίζοντας πως το παιδί της ονειρεύεται. Εκείνος όμως επέμενε. Βλέπω την εικόνα της Θεοτόκου. Δεν είναι φαντασίες αυτά που σου λέω. Τότε η μητέρα ανασηκώθηκε και κοίταξε με ανησυχία και λαχτάρα το πρόσωπό του. Ναι, δεν την απατούσαν τα μάτια της. Ζούσε τη στιγμή εκείνη ένα ολοζώντανο θαύμα.

όγχες του παιδιού της στολίζονταν από δύο γαλανά μάτια. Ενώ πριν την τύφλωση τα μάτια του Στέφανο ήταν μαύρα. Αμέσως μητέρα και γιος ευχαρίστησαν με δάκρυα χαράς την υπεραγία Θεοτόκο για τη γρήγορη επέμβασή της. Από τον θόρυβο πήρε είδηση ο νεοκόρος μοναχός και έτρεξε στο ναό για να δει τι συμβαίνει. Το ολοφάνερο θαύμα το συγκλώνησε και φύγε γρήγορα για τη χώρα για να αναγγείλει το γεγονός στον διοικητή. Εκείνος παραξενεμένος πήρε μαζί του τους προκρήτους της Κέρκυρας και επισκέφθηκε τον Στέφανο. Είδε τα νέα μάτια στις κόγχες τους και θαύμασε. Είδε ακόμη σαν απόδειξη και το σημάδι στα βλέφαρά του από το πυρακτωμένο σίδερο. Μέσα του όμως ο διοικητής είχε και κάποια αμφιβολία. Γι' αυτό όταν επέστρεψε στη χώρα καλείται ο Δήμιο και τον ρωτάει: «Έβγαλες πραγματικά τα μάτια του Στέφανου όπως είχα διατάξει?» «Βεβαίως τα έβγαλα. Βρίσκονται ακόμη μέσα σε μια λεκάνη, ορίστε.» Ο Μπάιλος κοίταξε ανήσυχο στη λεκάνη. Πράγματι, μέσα σε αυτήν υπήρχαν δύο μάτια και μάλιστα μαύρα μάτια, όχι γαλανά, σαν και αυτά που είχε τώρα ο Στέφανος. Η αλήθεια αποδείχτηκε με τον πιο εύγλωτο και πιστικό τρόπο. Και ο ηγεμόνας, αφού ειδοποίησε να φέρουν τον Στέφανο, του ζήτησε συγγνώμη και τον αποζημίωσε με πλούσια δώρα. Τέλος ανακαίνισε με επιμέλεια τον περίβολο του ιερού ναού της Θεοτόκου.

χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

0: Ελλάδος 6.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
3: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
4: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Παναγία η Πορταΐτισσα. Είναι γνωστό ότι η Εκκλησία του Χριστού δοκιμάστηκε κατά τους πρώτους αιώνες από ποικίλες αιρέσεις. Το γνωστικισμό, το μανιχαϊσμό και τον ποντανισμό. Τον αριανισμό, τον εστοριανισμό, τον μονοφυσιτισμό και τον μονοθηλητισμό που προέκυψε κατά τον 7ο αιώνα και αντιμετωπίστηκε στην 6η Οικουμενική Σύνοδο Κωνσταντινούπολη 681 μετά Χριστόν. Πριν όμως καλά-καλά κοπάσει ως άλλος από τις μονοθελητικές έριδες, η Εκκλησία κλειδονίστηκε και πάλι από την οικονομαχία για περισσότερο από έναν αιώνα. Η αφετηρία της οικονομαχίας είχε τις ρίζες της στις διαφορές απόψεων γύρω από το χριστολογικό ζήτημα. Ως τότε έριζαν για τον ακριβή καθορισμό της θείας και της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, του θείου και του ανθρώπινου θελήματός του. Τώρα ανέκυψε το θέμα της προσκύνησης των ιερών εικόνων και της μετάβασης της τιμής αυτής επί των πρωτότυπων. Οι εικονομαχικές έριδες εκδηλώθηκαν επί της βασιλείας Λέοντος III του Ισαύρου 717-741 και έληξαν επί της Θεοδόρας και του Μιχαήλ του III το έτος 843 με την αναστήλωση των εικόνων. Κυρία αφορμή ήταν η παρατηρούμενη και πριν τη βασιλεία του Λέοντος κατάχρηση της προσκύνησης των ιερών εικόνων που λόγω κλήρου και λαού απέκτησε στη συνείδηση των πολλών θείες ιδιότητες και θείες ενέργειες και φυσικά προκαλούσε ανάλογη προσκύνηση και όχι σπάνια λατρεία. Αυτές οι καταχρήσεις, χωρίς να λείπουν και πολιτικά κίνητρα, έδωσαν στον Λέοντα την αφορμή να κηρύξει τον πόλεμο κατά των ιερών εικόνων και να απαγορεύσει τη χρήση τους, κατά τρόπο όμως βίαιο και αψυχολόγητο, μη λαμβάνοντας υπόψη τη διανοητική και θρησκευτική κατάσταση του λαού. Η τακτική αυτή του αυτοκράτορα και των διαδόχων του, Κωνσταντίνου V του Κοπρόνημου, Θεοφύλου και άλλων, προκάλεσε πολλά άτοπα εκ μέρους των οικονομάχων, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθεί η Εκκλησία και το Βυζαντινό κράτος επί 100 και πλέον χρόνια. Η δε εικονολατρεία όχι μόνο δεν εξαλείφθηκε, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και σε υπερβολές. Το έτος 787 επί βασιλείας Ειρήνης και Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου συνήλθε στην οίκαια της Βυθινίας η 7η Οικουμενική Σύνοδος για την κατάπαυση της έριδας που μενόταν κυριολεκτικά. Με την παρουσία 367 πατέρων τέθηκαν τα πράγματα στη σωστή τους θέση, διότι η Σύνοδος κατέκρινε όχι μόνο τους εικονομάχους αλλά και τους εικονολάτρες και δογμάτισε ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό. Στις δε εικόνες η απλή τιμητική προσκύνηση, η οποία μάλιστα και επί των πρωτότυπων διαβαίνει. Την περίοδο λοιπόν της οικονομαχίας, ιδιαίτερα κατά τη βασιλεία του Θεόφιλου, εφαρμόστηκε μια τακτική αμήλικτης καταδίωξης των μοναχών και των λαϊκών χριστιανών που υπεράσπιζαν με σθένος την προσκύνηση των ιερών εικόνων. Είχε δώσει εντολή να συλλαμβάνονται, να βασανίζονται και να εξορίζονται οι εικονόφιλοι. Όργανα της κρατικής εξουσίας και μυστικοί κατάσκοποι είχαν επιφορτιστεί με το έργο της αποκαθήλωσης από τους ναούς, τα μοναστήρια, ακόμη και τα σπίτια ιερών εικόνων και της καταστροφής τους. Ζούσε τότε στην οίκια της Βυθινίας, όπου είχε συνέλθει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, μια πλούσια χείρα και ευσεβής γυναίκα με το μοναχογιό της. Στο σπίτι της είχε ως πολύτιμο θησαυρό και μια ιερή εικόνα της Παναγίας στον τύπο της Βρεφροκρατούσας. Ενώπιόν της προσευχόταν με ευλάβεια, προκαλώντας τη χάρη της να μην επιτρέψει να μαθευτεί από τους οικονομάχους η ύπαρξή της. Το μυστικό της όμως δεν έμενε για πολύ καιρό κρυμμένο. Γιατί μια μέρα, κατάσκοποι του αυτοκράτορα ελέγχοντας και το σπίτι της, είδαν την εικόνα. Διαπιστώνοντας μάλιστα ότι η γυναίκα ήταν πλούσια, θέλησαν να την εκβιάσουν προς ιδίων όφελος. «Ή μας δίνεις», την απείλησαν, «χρήματα, ή και την εικόνα παίρνουμε και καταστρέφουμε και σένα με το γιο σου, καταγγέλουμε την παράβαση της βασιλικής εντολής και τιμωρήστε όπως σας αξίζει». Η ευσεβής γυναίκα, προκειμένου να κερδίσει χρόνο, υποσχέθηκε να τους δώσει χρήματα, αλλά να ξαναπεράσουν από το σπίτι της την επόμενη μέρα. Οι εκβιαστές και επίορκοι κρατικοί υπάλληλοι συμφώνησαν και έφυγαν με σκοπό να επανέλθουν. Αμέσως μετά η γυναίκα με το γιο της έπεσε γονατιστή μπροστά στην ιερή εικόνα της Θεοτόκου και με θερμές εικεσίες και δάκρυα στα μάτια παρακαλούσε τη Θεομήτωρα να τη φωτίσει και να της φανερώσει το τι έπρεπε να κάνει, ώστε ούτε στον εκβιασμό να υποκύψει, ούτε να καταστραφεί η ιερή εικόνα.
Κατόπιν, νιώθοντας ότι αυτή ήταν η απάντηση της Θεοτόκου στις οικεσίες της, πήρε με ευλάβεια την εικόνα και με τις επιβαλλόμενες προφυλάξεις εξαιτίας της δύσκολης συγκυρίας, πήγε στην ακτή της θάλασσας της Προποντίδας. Γονάτισε και πάλι και με θέρμη καρδιάς και κατάνοιξη ψυχής, είπε τούτα τα λόγια στη γλυκιά μορφή της Κυρίας των Αγγέλων. «Εσύ που είσαι η δέσποινα του κόσμου και ως μητέρα του Θεού και σωτήρα μας έχεις την παρησία ενώπιόν του και την εξουσία και δύναμη, γλίτωσε το γιο μου και μένα από τις συνέπειες της αυτοκρατορικής οργής. Αλλά προστάτεψε και την ιερή εικόνα σου που θα ρίξω στη θάλασσα». Λέγοντας αυτά, άφησε την αγαπημένη της εικόνα πάνω στα νερά της θάλασσας της Προποντίδας. Και τότε, με έκπληξή της, είδε κάτι το θαυμάσιο. Η ιερή εικόνα της βρεφοκρατούσας Θεοτόκου, αντί να επιπλέει σε πλάγια θέση, στεκόταν όρθια και αντί να οδηγείται όπως ήταν φυσικό προς την ακτή, κατευθυνόταν προς τα δυτικά, απομακρυνόμενη από την παραλία. Μητέρα και γιος ενόησαν το θαύμα. Κατάλαβαν ότι η Θεοτόκος οδηγούσε την ιερή εικόνα της προς τον ελλαδικό χώρο. Όταν επέστρεψαν στο σπίτι τους, η ευσεβής μητέρα είπε στο γιο της: «Παιδί μου, με τη θαυμαστή επέμβασή της η Θεοτόκος μας έδειξε ότι η πίστη μας στο Θεό και η ευλάβειά μας προς τις εικόνες δεν είναι μάταιη. Τώρα βέβαια μας περιμένει η σκληρή τιμωρία των εικονομάχων και εγώ μεν είμαι έτοιμη να υποστώ ότι ορίσουν οι έχοντες την κοσμική εξουσία ακόμη και το θάνατο. Δεν θα ήθελα όμως εσύ να πάθεις τα ίδια. Γι' αυτό φύγε τώρα αμέσως και πήγαινε δυτικά προς την Ελλάδα, όπου κατευθύνεται και η ιερή εικόνα της Παναγίας μας». Ο γιος υπάκουσε στη μητέρα του. Με σφιγμένη δε καρδιά την αποχαιρέτησε και χωρίς καθυστέρηση άφησε την πατρίδα του και περνώντας πόλεις και χωριά έφτασε στη Θεσσαλονίκη, την πόλη του Αγίου Δημητρίου. Ρωτώντας, πληροφορήθηκε ότι στην κοντινή Χερσόνησο του Άθο ασκήτευαν αρκετοί μοναχοί προτού ακόμη ιδρυθούν τα μεγάλα μοναστήρια. Αποφασισμένος να γίνει μοναχός, πορεύτηκε προς τη Χερσόνησο και άρχισε να ασκείται στην προσευχή και την νηστεία στο μέρος εκείνο που αρκετές δεκαετίες αργότερα επρόκειτο να ανεγερθεί η Ιερά Μονή των Ιβύρων. Όπως ήταν φυσικό, ο νέος ασκητής αφηγήθηκε στους υπόλοιπους τα διατρέξαντα στην πατρίδα του την Νίκαια και μάλιστα το θαυμαστό γεγονός της ιερής εικόνας που στάθηκε όρθια στην επιφάνεια της θάλασσας και από την Προποντίδα κατευθυνόταν δυτικά. Έτσι, οικονόμησε τα πράγματα η Θεοτόκος, ώστε και μετά την οσιακή κοίμηση του μοναχού, η παράδοση για το θαύμα να μεταδίδεται προφορικά και στους νεότερους ερημίτες του Άθο.

ιερή εικόνα είναι άγνωστο που περιπλανιόταν στα κύματα του Αιγαίου ή που κρυβόταν, το έτος 972 ιδρύθηκε η Ιερά Μονή των Ιβύρων δίπλα στις εκβολές ενός χυμάρου σε γραφικό όρμο της ανατολικής πλευράς της Αγιορείτικης Χερσονήσου. Είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ιδρυτής της υπήρξε ο Ιωάννης ο Ήβυρας και ο Ιωάννης Τορνίκιος, παρόλο που δεν αποκλείεται να πρόκειται για ένα και το αυτό πρόσωπο. Την ονομασία Μονή των Ιβύρων οφείλει στην καταγωγή του ή των κτητόρων της που πήγαν στο Όρος από την Ιβυρία. Η ίδρυση έλαβε χώρα όταν ο Ιωάννης Τορνίκιος, αυλικός και στρατηγός του βασιλιά της Ιβυρίας Δαβίδ, κάτοχος μεγάλης περιουσίας, απαρνήθηκε τα πρόσχερα τερπνά του παρόντος κόσμου, έγινε μοναχός αρχικά κάπου στη Μακεδονία, κατόπιν στον Όλυμπο και τελικά στην περιοχή της Λαύρας, κοντά στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Όταν ο στρατηγός Βάρδας, ο επωνομαζόμενος και σκληρός, έκανε στάση εναντίον των διαδόχων του Βυζαντινού θρόνου, Βασιλείου του Δευτέρου και Κωνσταντίνου, ο Βασίλειος κάλεσε σε βοήθεια τον Ιωάννη Τορνίκιο. Αυτός, αν και μοναχός πλέον, έσπευσε σε βοήθεια και κατατρόπωσε το στασιαστή Βάρδα. Αμέσως μετά επέστρεψε στο Άγιον Όρος και ξαναφόρεσε το ταπεινό ράσο του μοναχού. Χάρη στην προσωπική περιουσία του και στις πλουσιοπάροχες δωρεές του Βυζαντινού Αυτοκράτορα αλλά και του βασιλιά της Ιβυρίας Δαβίδ, έχτισε το σημερινό μεγαλόπρεπο μοναστήρι στο σημείο που παλαιότερα βρισκόταν η Λαύρα του Αγίου Κλίμεντος. Και ενώ η ζωή των πολυάριθμων Ιβυρητών, που αριθμητικά υπερτερούσαν, και των Ελλήνων μοναχών κυλούσε με προσευχές, νηστείες και αγώνες πνευματικούς, ένα συγκλονιστικό γεγονός επρόκειτο να σημαδέψει ανεξίτηλα τους ίδιους και διαχρονικά την ιστορία της Μονής των Ιβύρων. Ένα βράδυ, μοναχοί της Ιβύρων είδαν στη θάλασσα που εκτείνεται μπροστά στη μονή τους μια πύρινη στήλη να υψώνεται από την επιφάνεια του νερού προς τον ουρανό. Γεμάτη έκπληξη, θαυμασμό και δέος, το μόνο που μπόρεσαν να πούν ήταν το «Κύριε Ελέησον». Το φαινόμενο επαναλήφθηκε και τις επόμενες νύχτες. Τότε, μοναχοί της Ιβύρων και ερημίτες που ασκούνταν στη γύρω περιοχή συγκεντρώθηκαν στην ακτή. Με θαυμασμό και απορία είδαν ότι στη βάση της φωτεινής εκείνης στήλης βρισκόταν η ιερή εικόνα της Παναγίας. Θέλησαν κάποιοι να την πλησιάσουν, αλλά η εικόνα απομακρυνόταν. Τότε, ο ηγούμενος κάλεσε όλους τους αδελφούς σε θερμή και εκτενή προσευχή στο καθολικό της Μονής. Τέλεσαν εγκάρδια παράκληση, οικέτεψαν τον Κύριο να τους αξιώσει να πάρουν την εικόνα και να την έχουν μαζί τους προστάτηδα και βοηθό. Ο δε Κύριος έδωσε θετική απάντηση με τον εξής τρόπο. Μεταξύ των αδελφών της Μονής Ιβύρων ζούσε την εποχή εκείνη και ο μοναχός Γαβριήλ Ιβυρικής καταγωγής. Ήταν πολύ πιστός, ευλαβής και διακριτικός γέροντας. Είχε επιλέξει μεν τον κοινοβιακό τρόπο ζωής στο μοναστήρι, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες με την ευλογία του ηγουμένου ζούσε στις γύρω σπηλιές, σε βουνοκορφές και σε άβατα σημεία του Αγίου Όρους, προκειμένου να αφοσιώνεται εντελώς απερίσπαστος στην προσευχή και να ταλαιπωρεί το σώμα του και να το υποδουλώνει με σκληρές ασκήσεις σαν άλλος Απόστολος Παύλος. Το χειμώνα έμενε ή σε πιο ήπια σημεία κοντά στη θάλασσα ή στη μονή. Σε αυτόν λοιπόν τον αγιασμένο άνθρωπο εμφανίστηκε ένα βράδυ την ώρα του ύπνου η Παναγία λουσμένη σε υπερκόσμιο φως και του είπε: «Ενημέρωσε τον ηγούμενο και τους μοναχούς ότι επιθυμώ να τους χαρίσω τη χαριτόβρητη εικόνα μου για να τους προστατεύει πάντοτε». Κατόπιν πήγαινε στη θάλασσα, περπάτα πάνω στα κύματά της και πάρε την εικόνα μου. Από το θαυμαστό αυτό γεγονός θα εννοήσουν όλοι ότι θέλημά μου είναι να προστατεύσω το μοναστήρι σας. Με δέος και χαρά ο Γαβριήλ έσπευσε να διηγηθεί τα καθέκαστα στον ηγούμενο και την άλλη μέρα ολόκληρη η αδελφότητα κατέβηκε στον Αιγιαλό με θυμιατά και λαμπάδες, με προσευχές και ψαλμωδίες. Ο δε Γαβριήλ, υπακούντας την υπόδειξη της Θεοτόκου, περπάτησε πάνω στα κύματα, πλησίασε τη βάση της φωτεινής στήλης και με απερίγραπτη συγκίνηση, σεβασμό και ευλάβεια πήρε στα τρεμάμενα χέρια του την ιερή εικόνα της. Την έφερε στην ακτή, ενώ η φωτεινή στήλη εξαφανίστηκε και η αδελφότητα επί τρεις μέρες και νύχτες δεν έπαψε να τελεί την παράκληση μπροστά στην ιερή εικόνα, την οποία κατόπιν τοποθέτησε μέσα στο ιερό βήμα του καθολικού της Μονής. Όταν όμως το επόμενο κιόλας πρωί ο μοναχός που είχε ως διακόνημά του το άναμα των καντιλιών πήγε στο καθολικό με τρόμο, διαπίστωσε ότι η εικόνα δεν βρισκόταν στη θέση της.
Η αδελφότητα αναστατώθηκε. Όλοι άρχισαν να ψάχνουν για την έβρεσή της. Τελικά διαπίστωσαν πως αυτή βρισκόταν πάνω από την κεντρική πύλη της Μονής, στο τείχος. Την πήραν με ευλάβεια και την τοποθέτησαν εκ νέου μέσα στο ιερό βήμα. Το επόμενο πρωινό την ξαναβρήκαν πάνω από την πύλη. Τη μετέφεραν και πάλι στο ιερό και το γεγονός επαναλήφθηκε μερικές φορές, ώσπου η ίδια η Θεοτόκος εμφανίστηκε στον ύπνο του Γαβρίλ και του παρήγγειλε να πει στον ηγούμενο και τους μοναχούς να πάψουν να με ενοχλούν, διότι εγώ ήρθα εδώ όχι για να με φυλάτε, αλλά για να προστατεύω τόσο στην παρούσα όσο και στη μέλουσα ζωή όλους όσοι ελπίζουν στο έλεος του Υιού και Κυρίου μου. Ιδιαίτερα δε τους αγιορείτες μοναχούς που ζουν ενάρετα, επειδή αυτή τη χάρη ζήτησα και πήρα από τον Υιό μου. Σας δίνω μάλιστα και ένα σημείο. Όσο βλέπετε την εικόνα μου στη μονή αυτή, η χάρη και το έλεος του Κυρίου δεν θα λείψουν από σας. Η αδελφότητα κατάλαβε ότι η επιθυμία της Θεοτόκου ήταν να τοποθετηθεί στην πύλη της Μονής. Γι' αυτό έχτισαν δίπλα στην πόρτα της ένα παρεκκλήσιο, όπου εναπόθεσαν με ευλάβεια την εικόνα. Κάλυψαν αργότερα το πολύτιμο κοιμήλιο της πίστεως με επένδυση χρυσού και αργύρου, τη στόλισαν με πολύτιμους λίθους και ακριβά αφιερώματα και έκτοτε η Παναγία η Πορταΐτισσα από το παρεκκλήσιό της κοντά στην πόρτα της Μονής δεν έπαυσε να προστατεύει το μοναστήρι των Ιβύρων, το αγιώνυμο όρος και κάθε χριστιανό που επικαλείται με πίστη τη χάρη και τη βοήθειά της.

Πλήθος αμέτρητο είναι τα θαύματα που επιτελούνται χάρη στις πρεσβείες της, από τα οποία ενδεικτικά παραθέτουμε τα πλέον γνωστά και σημαντικά. Κάποτε αγαρινή με 15 πλοία πολεμικά αποβιβάστηκαν στην ακτή και περικύκλωσαν με άγριες διαθέσεις στη Μονή των Ιβύρων με σκοπό να αρπάξουν ό,τι πολύτιμο βρουν. Οι μοναχοί όμως πρόλαβαν, πήραν και έκρυψαν τα ιερά σκεύη και την εικόνα την Πορταΐτισσα στο σκευοφυλάκιο του πύργου της Μονής, όπου κατέφυγαν για να προστασία και οι ίδιοι. Οι αγαρινοί κατάφεραν τελικά να μπουν στο μοναστήρι και αφού άρπαξαν ό,τι μπόρεσαν με τα χοντρά σχοινιά των πλοίων τους, έδεσαν τους κύονες του καθολικού και τραβούσαν δυνατά με σκοπό να γκρεμίσουν τον ναό. Οι μοναχοί δεν έπαψαν να επικαλούνται τη βοήθεια του Κυρίου και της Θεοτόκου, λέγοντάς της μάλιστα ότι πρέπει να τηρήσει την υπόσχεσή της πως θα τους προστατεύει πάντοτε. Και εισακούστηκαν. Τη νύχτα σηκώθηκε στη θάλασσα τόσο σφοδρή ταραχή που καταπόντισε όλα τα πλοία μαζί με τους ιερόσιλους αγαρινούς, από τους οποίους ελάχιστοι σώθηκαν. Ο αρχηγός τους μάλιστα, ταπεινωμένος και μετανοημένος, παρακάλεσε τους μοναχούς της Ιβύρων να οικετεύσουν το Θεό τους να τον συγχωρήσει, ενώ τους πρόσφερε και μεγάλη ποσότητα χρυσού και ασημιού για να υπεριψώσουν τα τείχη της Μονής προς μεγαλύτερη ασφάλειά τους. Πρόκειται για τα τείχη που σώζονται έως σήμερα. Άλλη φορά, η Μονή περιέπεσε σε ένδυα. Η αδελφότητα δεν είχε ούτε την απαιτούμενη ποσότητα αλεύρου για το ψωμί της και των προσκυνητών. Κατέφυγαν στον πατοδύναμο όπλο της προσευχής στη Θεοτόκο, την Πορταΐτισσα. Κι εκείνη τάχυνε εις πρεσβείαν και έσπευσε εις οικεσίαν. Εμφανίστηκε στον ύπνο του ηγουμένου και του είπε: «Γιατί, παιδί μου, στεναχωριέσαι για την έλλειψη αυτή? Πήγαινε να διαπιστώσεις ότι το αμπάρι της Μονής σας είναι γεμάτο αλεύρι. Πες το στους αδελφούς για να εννοήσουν την πρόνοια και την κυδαιμονία που δείχνω στους δικούς μου». Με παρόμοιο τρόπο, θαυματουργικά γέμιζε τα δοχεία του λαδιού ή τα βαρέλια του κρασιού σε περιπτώσεις έλλειψης των αγαθών αυτών. Αναφέρονται επίσης περιστατικά κατά τα οποία προσκυνητές ένιωσαν να εμποδίζονται με ανεξήγητο για αυτούς τρόπο από το να εισέλθουν στο χώρο της Μονής. Η Πορταΐτισσα τους εμπόδιζε, έλεγαν οι μοναχοί. Ο τσάρος της μεγάλης τότε Ρωσίας, Αλέξιος Μιχαήλοβιτς, είχε μια κόρη που έμεινε παράλυτη το 1651. Οι προσπάθειες των καλύτερων γιατρών δεν έφεραν αποτέλεσμα. Οι γονείς και οι κόροι ζήτησαν με πίστη τη βοήθεια της Θεοτόκου, η οποία ένα βράδυ εμφανίστηκε στον ύπνο της παράλυτης και της είπε πως θα γίνει καλά αν ο πατέρας της φέρει την εικόνα της Πορταΐτισσας από τη Μονή Ιβύρων. Μέσω του Πατριαρχείου της Μόσχας ζητήθηκε η εικόνα. Επειδή όμως οι μοναχοί φοβήθηκαν μήπως τυχόν και δεν τους επιστραφεί, ετοίμασαν ένα πιστό αντίγραφο της Πορταΐτισσας και με συνοδεία το έστειλαν στη Μόσχα. Η υποδοχή που επιφυλάχθηκε από το παλάτι, τον Πατριάρχη, τους αρχιερείς, τους ιερείς, τους μοναχούς και πλήθος αμέτρητων χριστιανών ήταν πρωτοφανής. Όταν λοιπόν ήταν όλα έτοιμα για την υποδοχή, η παράλυτη πριγκίπισσα είπε: «Παναγία μου, όλοι περιμένουν να σε υποδεχτούν και εγώ θα μείνω στο κρεβάτι?» Και νιώθοντας μέσα της μια ανεξήγητη δύναμη, σηκώθηκε από το κρεβάτι και πήγε στην υποδοχή προς μεγάλη έκπληξη όλων. Η Πορταΐτισσα είχε κάνει αμέσως το θαύμα της. Ο τσάρος Αλέξιος, από ευγνωμοσύνη, παρεχώρησε στη Μονή των Ιβύρων ως μετόχη τη Μονή του Αγίου Νικολάου Μόσχας. Έστειλε χρήματα για τις ανάγκες της και έδωσε διάφορα προνόμια. Το αντίγραφο, γνωστό ως Ιβέρσκα για Μάτερ, φυλάσσεται ως σήμερα αρχικά στο Ναό της Αναστάσεως, ενώ τώρα σε νέο ναό. Η ιερή εικόνα της Πορταΐτισσας είναι χαραγμένη στο λαιμό της Παναγίας. Φέρει μάλιστα και ίχνη από ξερό αίμα. Αυτό είναι η απόδειξη του εξής θαυμαστού γεγονότος. Ένας από τους πειρατές που είχαν κάνει επιδρομή στη Μονή με το μεγάλο μαχαίρι του χτύπησε την εικόνα στο λαιμό και αμέσως έρευσε αίμα. Ο πειρατής που λεγόταν Βάρβαρος συγκλονίστηκε, μετανόησε αμέσως και ζήτησε να γίνει μοναχός. Ενώ του έδιναν το μοναχικό όνομα Δαμασκηνός, εκείνος προτίμησε να κρατήσει το Βάρβαρος. Και έζησε τόσο θεοφιλός, ώστε η Εκκλησία τον κατέταξε στο Ορθόδοξο Αγιολόγιο. Στην τοικογραφία του στο Ναΐσκο ζωγραφίστηκε ο Άγιος Βάρβαρος με ενδυμασία πειρατή προς διαρκή υπόμνηση της θαυμαστής μεταβολής του.
Κάποτε, ένας προσκυνητής, ενώ πεζοπορούσε από τη λεγόμενη έρημο του Άθο, κατευθυνόμενος προς τις Καριές, το απόγευμα πέρασε και από τη Μονή των Ιβύρων. Επειδή ήταν βιαστικός, δεν μπήκε στο μοναστήρι, μόνο ζήτησε από το θυρωρό στην πύλη να του δώσει λίγο ψωμί. Εκείνος, παραβαίνοντας την παράδοση, αρνήθηκε. Ο προσκυνητής, αν και νηστικό, συνέχισε την πορεία του. Ήταν όμως πολύ στεναχωρημένος για το περιστατικό. Και καθώς η πείνα και η κούραση βάρυναν τα πόδια του, ύστερα από 20 λεπτών πεζοπορία, κάθισε σε μία πέτρα να ξεκουραστεί, αναλογιζόμενος με θλίψη το συμβάν. Ξαφνικά, ακούει ανθρώπινα βήματα. Στρέφει το βλέμμα του και βλέπει μια σεμνή και μεγαλοπρεπή γυναίκα με ένα παιδάκι στην αγκαλιά της να τον πλησιάζει, να τον ρωτά γιατί είναι θλιμμένος. Όταν άκουσε την απάντηση, του είπε: «Μη στεναχωριέσαι για το θυρωρό, διότι εγώ είμαι η θυρωρός της Μονής. Πάρε λοιπόν αυτό εδώ το φλουρί, γύρνα πίσω και αγόρασε ψωμί. Έπειτα έλα στο σημείο τούτο, όπου θα σε περιμένω». Όταν ο προσκυνητής επέστρεψε στη Μονή των Ιβύρων και προσφέροντας το φλουρί ζήτησε από το θυρωρό ψωμί, λέγοντάς του τι είχε συμβεί, εκείνος κατάλαβε. Αμέσως σήμανε την καμπάνα, συγκεντρώθηκαν όλοι οι μοναχοί και ο ηγούμενος και μόλις άκουσαν για το περιστατικό, θαύμασαν για την επέμβαση της πορταΐτισσας. Το φλουρί ήταν ένα από τα πολλά αφιερώματα στην εικόνα της. Το πήραν και το ξανατοποθέτησαν σε αυτήν. Έπειτα έσπευσαν στο σημείο που είχε εμφανιστεί στον προσκυνητή, αλλά η Θεοτόκος ήταν άφαντη. Είχε κάνει το θαύμα της, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι εκείνη ήταν η θυρωρός, η πορταΐτισσα. Αντικρίζοντας κανείς την πορταΐτισσα, διαπιστώνει το αυστηρό και συνάμα γλυκύ βλέμμα της Θεοτόκου και καταλαμβάνεται από ιερό δέος. Εντύπωση προκαλούν τα μεγάλα μάτια της που λες και παρατηρούν τα πάντα. Στην αγκαλιά της κρατάει με το αριστερό χέρι τον Υιό και Θεό της Ιησού Χριστό. Εκτός από τα πρόσωπά τους, η υπόλοιπη εικόνα είναι καλυμμένη με αργυροεπί χρυσό ένδυμα, κατάφορτο από πολλά αφιερώματα μοναχών και πιστών, βασιλέων, ηγεμόνων, αρχόντων, χρυσά νομίσματα, πολύτιμους σταυρούς, κοσμήματα κλπ. Ο γνωστός Ρώσος περιηγητής Βασίλειος Μπάρσκι, που ως προσκυνητής επισκέφθηκε τη Μονή Ιβύρων το 1724 και το 1744, περιγράφοντας την εικόνα της, παρουσιάζει σφοδρά φρικώδη, που προκαλεί δηλαδή δέος, μεγάλους έχουσα οφθαλμούς. Μελανόφεων κατά το πρόσωπον εκ των πολλών ετών, εντελώς όμως φανερώνουσαν όλην την φυσικήν αυτής θέαν. Ήταν, γράφει, πεπικυλμένη διαψηφίδων ποικιλοχρώων ο στρακοδέρματος, ενώ μπροστά της ήταν κρεμασμένες 14 μεγάλες καντήλες ασημοχρυσωμένες, τις οποίες φρόντιζε να είναι πάντοτε αναμένες ο πιο ευλαβής μοναχός που ορίζε ο ηγούμενος. Το ένδυμα της πορταΐτισσας, οι διαστάσεις της οποίες είναι 1 επί 1,5 μέτρο, ήταν ρωσικής τέχνης του έτους 1819. Τελευταία όμως, η μοναστική αδελφότητα το αφαίρεσε για να μείνει το αρχικό της ένδυμα το 1701 που είχαν τοποθετήσει οι Ιβυρίτες Γεωργιανοί μοναχοί. Αξιοπαρατήρητο είναι το γεγονός ότι στο παρεκκλήσιο που φυλάσσεται η πορταΐτισσα μεταξύ των αγιογραφιών του έτους 1683 έχουν ζωγραφιστεί και μερικοί από τους πλέον διάσημους αρχαίους Έλληνες σοφούς όπως ο Σόλων, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Θουκυδίδης και άλλοι, φυσικά χωρίς Φωτοστέφανο που αρμόζει μόνο στους Αγίους μας. Την ιερή εικόνα της πορταΐτισσας τιμούν διαρκώς οι μοναχοί, ιδιαίτερα όμως κατά την 24η Δεκεμβρίου, το Μεγάλο Σάββατο και την παραμονή της κοιμήσεως 14 Αυγούστου.

0: αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειραγών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου

Αμήν. Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεόν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητάντας κοινωματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου γαλλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρστρο θείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγώνωση άνε αυτού οθήσι ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εν εσούς είσαι. Μακάρι όσοι ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασύ, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ον έθετον, και γάρ ευλογίας δόσιον μοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμιν οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστε το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κείμες κοινόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σέ. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκα στα ανομία στο λαό σου εκάλυψας πάσα στα αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργή σου απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών, μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σύ, δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτηριό σου δώσ ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσει εν εμέ Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών, των σωτηρίων αυτού του κατασχηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκει.

μου εκέκραξα προσε ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστι ομοιώσει εν θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενωπιών σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε διοδό σου και πορεύσω μεν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχήν μου εξάδου κάτω τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχήν μου. Και ου προεθεντός ενώπιον αυτών και εσύ Κύριε ο Θεός μου ικτήρμων και λεήμων. Μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελεησόν με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σκυνθήτωσαν ότι σύ Κύριε βοήθησάς μη και παρεκάλεσάς με. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σκυνθήτωσαν ότι σύ Κύριε βοήθησάς μη και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντο. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον. Πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος ειν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον. Πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις τη διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τίτες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον εσ ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

Χώρους μετεμορφώθης και όσε χώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο. Η ναότα σε είδος εισταυρούμενον το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ροα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα ανασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν και ούκες μεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμασης των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατ' το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον. Ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικών ημών φρόνημα. Ήνα των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτως εσείς ακολουθούντες προστάγμασι, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθού και ζωοποιού σου Πνεύματι.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της Πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξεν εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπετα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, ού την μετάθεση του Ιερού Λειψάνου εορτάσαμεν, των Οσίων Σερίδου Δωροθέου και Δοσιφέου του Υποτακτικού, των Αγίων Βασιλισσών Ευδοκίας και Ειρήνης και του εν Αγίης Πατρός ημών Τίχωνος Επισκόπου Βορονέζη. Όν την ιερά μνήμην επετελέσαμε και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεν εν εδίσω αναβαλώμενος φως οσημάτων. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος και γάζουν εν είδες τεπερώ αυτού. Ότι θύς νεύθυν επίβασιν αυτού ο περιπατών επιτηρίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνευν ασφάλεν αυτοί σου πληθύστε στον αιώνα του αιώνος. Άβυσσο όσο σημάτων το περιβόλεν αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσω όσο φεύξονται από χωνείς βροντίσου δηλειά σου. Αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όλα θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξανατέλων χόρτων εκτείνεσαι και χλώει τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγαγίν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του Λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ενωσεύσους ή του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έθου σκότω και εγένε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τη θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπαντα πληστής δεχιστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπον ταραχθήσονται. Ανανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμειν ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη πάχυν αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνο την δύση αυτού, έθου σκότω και εγένε τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθούμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού.

0: των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθε υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού.

0: προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε
0: των υπόλοιπων χρόνων της ζωής.

0: Τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε
0: της Παναγίας

και φιλανθρώπου Κρητή, Ισίδουλη Πέκλην, τα σκεφαλά. Του δε αυτόν υπέταξαν αφιένα, ούτε εξ ανθρώπων να μένοντε βοήθειον, αλλά του σών περιμένοντε έλεο και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν την προσιούσα νύχτα από παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου

0: εις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ό, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον εις προσευχίζουμε, ενώτησε την δύσιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν, μεταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε τεράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας Κύριας μου, η ψυχή μου ως γεά ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσω στους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
2: Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισούν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίαση και εφεροσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεοπνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών του Αγίου Ναού τούτου, πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεων

Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και της παράκλησης.

0: Αν περιοχής περί τα χείλη μου.
1: Μια κλίνη στην καρδία μου εισόγους πονηθεί. Ας του προφασίσαι, σε προφάσεις ένα μαρτύρι.

0: Ό,τι έτυχε η προσευχή μου έντες ευδοκίες αυτών κατεπούθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών.
1: Ακούσω παιδάρι μας

0: Εκβαθέων και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου.
1: Γεννήθη το τάοντα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου.
0: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε,

0: χρυσόμεν η γαρμήτηρ του Θεού, κυβωτώστε υπάν Χριστός ετοιμάζεται, νυν εκ γης προς τα άνω μεταβήνε, προς παλίνζον και θείαν με θυσταμένη λαμπρότητα.
1: Και το όνομα τόσο υπερμινάσαι, Κύριε, υπέμειν η ψυχή μου στον λόγο σου. Τίμησεν η ψυχή μου επί των Κύριων, Αποστόλων ο Θείασος, παραδόξος αθρίστητε, εν περάτω σήμερον η γαρέ ψυχός,

0: Τρέχοντα πρόθυμος καταφεύγουσι και την οδύν εκδιδάσκονται του Κυρίου και σώζονται σωτηρίαν αιώνιον.
1: Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Άρχον εξελεύσετε και επιμανή των λαών αυτού. Βηθλεέμ εξορμόμενος προέφησθε σπέσιε, προφητών Μιχαέα, γλώσσι Θεοπνεύστο, ου απαρχής εξ ημέρων, τον του αιώνος εισήνιε έξοδη, τα νύνδε σου την πρόρησιν,

Έτσι όσο Κύριε Διασπέρα Ζάχτου να μάθει τους τουλάχιστον ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατερών ημών και ενετών και εδεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς καθά προερμίσαμε με πισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα.

0: ειρήνη. Ότι τον Ιωφθαλμή μου το σωτηριό σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τελών φως αποκάλυψη των εθνών και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Κυρίες άκουσες τους ευχηρμένους κυρίες ημών και αληθεία σου εις άκουσα όλων την δικαιοσύνη σου και μη και εμείς έλθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ούτε και οθήσαν ενώπιόν σου πάζον ότι κατεκλείωσε ο εχθρός η πληχή μετά πείνας εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς όλους και κυβίεσαι να με το πνεύμα να μην καράθει την καρδία μου. Εμείς των ημερών αρχείων εμελέτησαν πάρα στις έργειες αφήμας των χειρών σου μελέτων. Διεμέτωσε προσέτας χείρας, ψυχή μου ορχή ανιδρώσει. Τα χείς άκουσα όλου, Κύριε, ξέρει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και μη αφήσω να τις καταβαίνουν στην σφάκον. Άκουσα όλου, Κύριε, σαν το πρωί το ελαιός και την πισίσθησα. Γνώρισαν με κυριοδόμη πορεύση και την προσφέρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προσέτα τέτοιο. Δίδαξό με το πλήγμα θέλημά σου, Κύριε ο Θεός μου. Πνεύμα στο παθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεχε το νόμα τόσο, Κύριε, λύση μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτητε τη λήψη τη ψυχή μου. Και εντολέ σου πλοκρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του τίποτα στην ψυχή μου και εγώ δουλοσυνή.
2: Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος.

Παρακυρίωγε πάντα τα έθνε, κυκλωσάν με και το όνομα τη Κυρίου ημινόμην αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημινόμην.

0: ενημή, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Τι Θεοτόκο εκτενός μη προσδράμουμεν, αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσομεν εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής. Δέσποινα βοήθησον εφημίν σπλαχνιστήσα, σπεύσον απολύμεθα υποπλήθη.

0: θανάτων, εδωρίσα το ημί ζωή την αιώνιο.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ουσιοποιήσω μεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστεία σου λαλήνει ανάξι, η μη γαρσι προείστας ο πρεσβεύουσα, της ημάς ερήσα το εκτός σου των κινδύνων, της δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, που καποστό με δέσποινα έξου, σους γαρδούλους όζησα ή εκ παντίων δεινών.
0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εγκυρμών σου εξάλληψον τον όνειμά μου. Πλειών γίνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ω, την ανομία μου εγωγενός μου και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σημανό είμαστε και το πόνιρο ενώπιόν σου επίσης από σαν διθετήσε τους λόγιους και εγγύσε το που με θέσει. Ιδού γάρα ενωμία συνέλευση και αναμαρτίες εκείσης εμέ γήτερ μου, ιδού γάρα λύθη και αντιγάψες. Τα άδειλα και τα κρύπια της σοφίας του δίνω σαν, δηλαδή με λυσόμου και τα χρηστήσουμε. Δηλείς με και περχιών να ευχαριστήσουμε, αγωτής με αγαλείς και προσθεί μεγαλιά στο στέλνι τα δεδομένα. Απόστρεψον το πρόσωπο όσο από τον αμαρτιών μου και πάσα της νομίας με εξάρτησον. Καρδί καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον της εργάτη μου. Μία απορρίψιμα από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία δεν ελίσσαπε μου. Απόδοξε την αγαλία σου, τη σωτηρίου σου και πνεύμα, τη γεμονικό στήριξόν με. Τη δάξω αναμού στα σωδού σου και σε μη σε πισέ επιστρέψου, σε ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γυρίσει την ενέσή σου. Ό,τι θέλεις θα τη σε ανέδω καλό, καυτόματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετλημένο, καρδία συντετλημένη και ταπεινωμένη ο Θεός και ο Σθηνός. Αγάπηνο Κύριε την ευδοκία στη Σιόν και οικοδομική του τα τύχη του Σαλή. Τότε ευδοκίησης θυσία δικαιοσύνη συναφορά του ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέβη θυσιαστηριό σου μόσχους.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, των λυπήρων επαγώγε χυμάζουσι την ταπεινήν ου ψυχήν και συμφορών νέφη την εμήν καλύπτουσι καρδίαν Θεόν ύμφευτε αληφώστε το Κία το Θείον και προαιώνιον.

0: Άγιος Έδραμων και γόνι κλείνω δέσποινα και θρυνώ και στενάζω. Μη με παρήδεις των άθλιων των χριστιανών καταφύγιον.
1: Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

των δέσποινα και των λυπηρών τρικυμίε καταποντίζουσιν, αλλά προφθάσας άχυρα μηδός βοηθείας, η θερμή αντί

0: Από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεόν είσαι καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασία.
1: Επίλεψον εν ευαίνει απαλήμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν

0: την αγνή επιζητούσι, αλ εκ τούτων προφθάσασα σώσουν με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίον Πνεύματι,

0: Πέρα πύλαψα των σοντοριμάτων και τη θύσα μετρή του Χριστότητος. Τη γαρούν δοξάζω, ύμνο λόγο και μεγαλύνω. Σου την άμετρον προς με συμπάθειαν.
1: Υπεραγία Θεότου και σώσον.

Θεότο και σώσον ημάς παράκληση. Εν τες λήψες συνείδα και των νόσων ιατρών σε γινώσκω και παντελή συντριμών του θανάτου και ποταμών της ζωής ανεξάντλητων.

0: Ελπίς και προστασία των πιστών, μη μου παρήδεις τη δέηση το συμφέρον πίσω.
1: Ουδείς προστρέχουν ετήσι κατησχημένος από σου, εκπορεύεται αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε την χάριν και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον.

0: Φωταγώγησον σοι φωτός σου σα δοχείον, το καθαρόν και άμωμον, ειν απόθω σε δοξάζω.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σκέμι γένου και προστασία και αντίληψης και καθήμα παρθένε, γυμνοθέντη μην είναι πάσης βοηθείας, αβοηθεί το δύναμη σκέλπης απελπισμένο.

0: Είσαι μόνη ελπίζω, είσαι μόνη κακόμαι και επίσε χαρών κατεύθυγω.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, που και στην αριθμή είσαστε δυνατόν, μεγαλύετα σα Θεόν ύμφευτε, και των βυθών των ανεξερεύνητων εξυπήν, των υπέρνων θαυμάτων σου, των τετελεσμένων δυναικός, της πόθος ετοιμώσει και πίστη προσκυνούσιν, ως αληθή Θεόν.

πίκραν και κλαυκμόν μη παρήδης και δάκρυα και στεναγμόν, αλλά αντιλαβού μου ως αγάπη και τα σε τίσεις πλήρωσον, δίνα σε γαρ πάντα ως πανσθενούς, δεσπότου Θεού μήτυρ, η νεύση σε τιμών.

της κατάρας, την βέστηναν του κόσμου ύπνη στη μίσο μέρα.

Αλλά τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων, την εικόνα σου την σεπτήν, την ιστορηθήσαν υπό του Αποστόλου Λουκά ιερό.

Άγιος Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Θεάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αιματίας ημών, Δέσπος ψυχός της ομομίας ημήν, Άγιε επίση ψυχίας της ασθενίας ημών, ένα και το ματώ σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτε ημών αιτήσου ανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέα τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, πώς εν ουρανότητα της γης, τον άρτον ημών των ποιούσεων, δώσει μη σήμεων και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμους οφειλέτες ημών, και μη εις ανάγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηγού.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη και Ιερά Μονή ταύτη σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτότη, σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χεροφείμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξασε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξασε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος, προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Εδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης, και του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Μιχαίου, ούτε μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίον ελέησα και σώσον.

ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.

0: η Εκκλησία μας τιμά και θα τιμήσει και οπωσδήποτε αοράτος εκείνος δημιουργεί, αγιάζει, δυναμώνει τον άνθρωπο. Όσο και να θέλουν να βάλλονται κατά της Ορθοδοξίας, τίποτα δεν μπορούν να κάνουν, εκτός αν εμείς οι Ορθόδοξοι πραγματικά στραβοπατάμε ή ακόμα τι παρασυρώμεθα με τα διάφορα κοσμικά αυτά μηνύματα τα οποία νομίζουμε ότι είμαστε προοδευμένοι λαοί. Προσοχή! Εκείνος δεν ήρθε για να τον κάνουμε μπαμπούλα, δεν ήρθε να μας απειλήσει, ήρθε να μας σώσει. Και θα μου δώσετε τώρα εσείς δύναμη προς το Πνεύμα το Άγιο, μια προσευχή να κάνετε με το νου σας, να μπορέσω πραγματικά να μπω εκεί που πρέπει, στα κατάβαθα του Ευαγγελίου, στο βάθος, όχι σε διάφορες απλές ερμηνείες που βάζουν πολλές φορές στην άκρη. Πώς είναι να ζήσω από αυτά τα οποία πραγματικά γράφει μέσα ο Θεός μέσα των Ευαγγελιστών. Μιλάει ότι προτού βεβαίως προηγηθεί η Ευαγγελική περικοπή, κάπου σε μια έρημος ήταν έτσι ο τόπος και ήταν πάρα πολύ λαός. Και τότε, αφού δεν είχαν τίποτα για να φάνε, λέει ο Χριστός, δώστε τους εσείς να φάει, να φάνε. Και εκείνοι είπανε, πέντε άρτους έχουμε, τι θα γίνουμε. Βάλτε τον κόσμο να σταθεί γκρούπια και θα δείτε τι θα γίνει. Και έδωσε. Αυτό ήταν δηλαδή πρωτού του Ευαγγελίου, ακριβώς τα λόγια που είπαμε. Τι έγινε όμως εδώ τώρα. Στους μαθητάς κεντρήθηκε κάτι ότι τι, πρέπει να έχουμε κι εμείς μια εξουσία. Μπήκε το μεγαλείο του πρωτίου, δηλαδή να πω εγώ ότι αγιάζω εγώ τα μέσα μου, όργανο είναι, αλλά πόσο όργανο και πρέπει να προσέχουν, ναι, καμία τήρηση, αλλά όργανο είναι. Και εκείνος ο οποίος πάλι θα το λάβει, όχι θα το λάβει γιατί είναι αλάθητος, ακριβώς πρέπει να είμαστε τι, όντως από μέσα μας καθαρή, δίχως μίσους και αντιπάθειες, δίχως έχθρα και διάφορες άλλες ακόμα, διάφορα αμαρτήματα τα οποία βεβαίως είναι τα βαριά που εμποδίζουν, αλλά και τα ελαφριά τα οποία μετανιώνουμε και οπωσδήποτε ο Θεός μας δίνει την άφεση, γιατί δεν ήρθε στη γη αυτό που ακριβώς λέμε πολλές φορές. Μας τιμωράει ο Θεός. Αλίμονό μας αν τιμωρούσε ο Θεός. Αυτός ήρθε να σώσει. Και είπε τόσο πολύ απλά πράγματα, και όταν λέει ουκ ήρθα διακονηθεί είναι, αλλά διακονήσε, αυτό το πράγμα λιγάκι ας το προσέξουμε, γιατί νομίζουμε πολλές φορές ότι πατάμε το αυγό και φτάνουμε στον ουρανό, ότι κάτι είμαστε. Άνθρωποι είμαστε με ψυχή αθάνατη, αν τη θέλουμε, αν δεν τη θέλουμε θα είναι αθάνατη, αν θα βασανίζεται. Σκοπός είναι να μην βασανιστεί, σκοπός είναι να αλλάξει, να μετανιώσει, να μάθει, να πιστεύει στην Ορθοδοξία μας, να αγαπάει, να συγχωράει και να προχωράει. Αυτά είναι τα βαριά πράγματα. Θέλεις ο άλλος να σε κρίνει σένα? Όχι, μην κρίνεις τον άλλον εσύ. Θες να σε αδικήσει? Όχι, μην αδικείς τον άλλον εσύ. Αυτά είναι τα λόγια του Ευαγγελίου τα οποία θα μπορέσει πραγματικά τι, να ανεβούμε ψηλότερα. Και μία άλλη κομμάτι, όταν λέει καμιά φορά τα στήρας, δεν εννοεί. Μην τις πόρτες να κλείσουν. Γιατί τότε έρχονται, τότε μπαίνει το μυστήριο ακριβώς και μήπως μπουν μέσα και το τσαλακώσουν. Μας σκίσουν, και το χύσουν. Έκλεινε η πόρτα πριν. Τώρα εμείς δεν την κλείνουμε οπωσδήποτε, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι. Αλλά καλά είναι να έχουμε μια σειρά από πιο μπροστά, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και το νόημα του Ευαγγελίου και όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν ακόμα φτάνω στο σημείο της λειτουργίας, που δεν μπήκα ακόμα στο Ευαγγέλιο, όταν φτάνω στο λέω, εκεί που λέει τα Άγια της Αγίας, τι εννοώ, τα Άγια αυτά για τους Αγίους ανθρώπους που, λοιπόν, δηλαδή, που έχουν βαπτιστεί. Τα Άγια της Αγίας θα δώσεις. Αυτό λέει εκεί πέρα, δεν λέει Άγιοι, λέει για τους Αγίους, λέει για τους ανθρώπους που ζουν. Τα Άγια αυτά που βέβαια τα πιάνουμε τα χέρια μας και πραγματικά είναι φρονταχτό αυτό το πράγμα, τις Αγίες θα τους δώσουν. Στους ανθρώπους που έχουν βαπτιστεί και οπωσδήποτε προσπαθούν και πρέπει να προσπαθήσουμε, γιατί τη βομβαρδίζουν την Ορθοδοξία μας. Τη βομβαρδίζουν ακόμα και την πατρίδα ακόμα. Και τα ακόμα και ήθη και τα έθιμα. Και τη γλώσσα ακόμα. Τη βομβαρδίζουν, παιδιά μου. Βεβαίως, αν δεν τη δώσουμε, δεν πάνε να ρίξουν για ατομικές βόμβες, δεν γίνεται. Αλλά αν όμως την προδώσουμε εμείς, γιατί είναι η μόδα αλλιώς και πρέπει να μάθει ξένα γλώσσα το παιδί μου. Γίνει ακριβώς τη μάθη. Δύο ξένες γλώσσες στο δημοτικό, έτσι. Στο δημοτικό δύο ξένες γλώσσες. Θα μάθει ελληνικά, έτσι, παιδί. Θα μπορέσει να μάθει. Γι' αυτό λοιπόν είναι ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει προπολού και σιγά σιγά φανερώνονται. Τώρα όμως θα μπω στο Ευαγγέλιο. Ο Χριστός ένιωσε τους Αποστόλους ότι τι, τους άρεσε αυτό που έκανα και ότι πλέον θα είναι και αυτοί τώρα τι, θα έχουν τα πόστα. Μπρος τους λέει, μπάτε στη βάρκα και βγάτε απέναντι. Μπρος. Και αυτός έκατσε ο Χριστός εκεί να καταησυχάσει τον κόσμο, να τον σκορπίσει, να φύγει, δίγους να έχουν άδεια του. Να όμως και άρχισε μια θύελα. Η βάρκα να πάει πότε να τη σκεπαίνει το κύμα και πότε να την αφήνει. Φόβος μεγάλος. Πώς το τι γινότανε δεν λέγεται. Σε λίγο όμως βλέπουν να περπατάει στα κύματα. Γιατί ο Θεός είναι. Όλα δικά του είναι. Όλα δημιουργήματα του. Και φοβήθηκαν. Μην φοβάστε. Αυτό του λέει σε μένα, το λέει και σε σένα και στον καθένα μας, όταν έχουμε φορτούνες και μπόρες να καταφύγουμε εκεί και εκείνος έχει τις ενέργειες του να μπει πως θα μπει. Αρκεί να είναι σωστά αυτά που ζητάμε. Αρκεί να είναι δίκαια. Να μην είναι άδικα, παράνομα και δεν ξέρω τι ακόμα και εκδίκηση ακόμα. Άμα είναι τίμη και τα παντά θα δείτε, θα ενεργήσει και εκείνος όπως ακριβώς και εδώ. Και φωνάζει, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Εδώ είμαι, μου λέει και εμένα παπά μου, εδώ είμαι, μην ταράσεσαι, μην πλονίζεσαι, μην βασανίζεσαι, μην κάνεις ότι θα, τίποτα δεν γίνεται. Εάν εσύ δεν απομακρυνθείς και εγώ μη γίνεται από το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται μια πραγματική εσωτερική κατάσταση και έλεγχο. Δεν χρειάζεται δηλαδή το στομάχι τόσο όσο είναι τι, η καρδία που δεν θρέφεται με ανθρώπινα πράγματα, μόνο με θεϊκά δίνεται και παίρνει. Και τότε οικοδομεί πραγματικά πνευματικά άνθρωπος μέσα του και αρχίζει και βαδίζει. Αν είσαι εσύ, να έρθω κι εγώ, του λέει ο Πέτρος. Καμία αντίρρηση, του λέει. Περπάτα. Περπάτησε. Ήρθε λίγα κύματα βαριά. Ο λιγόπιστη του είπε. Γιατί να φοβηθείς. Από μια μεριά που φωνάζει να έρθω και έρθω και σου λέω έλα. Και περπατάς πάντα όλα. Μήπως το λέει και σε μένα καμιά φορά και σε σένα και στον καθένα μας το γράφω. Και εμείς το χάνουμε. Αυτά είναι πράγματα που έχουν γίνει στη ζωή μας. Μην βρισκόμαστε απελπισία. Όχι. Αρκεί σου, σας είπα, να είναι κατά Θεόν. Γιατί και δυσκολίες θα βρούμε. Και διάφορα πράγματα εμπόδια θα βρούμε. Και εχθρούς θα βρούμε. Και αλλοόθρησκους θα βρούμε. Και αιρετικούς χειρότερους που έχουν εισβάλει παντού. Αυτά τα πράγματα, Διακή, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Αλλά τι, να κρατηθούμε ακέραιοι και να προσέξουμε να δώσουμε μηνύματα πραγματικά του Ευαγγελίου με τη ζωή μας. Για να μπορέσουμε πραγματικά. Και βεβαίως τους σήκωσε τον Πέτρο, μπήκε μέσα στη βάρκα και αυτός και βγήκανε έξω. Και αφού βγήκανε έξω, είπε ο Χριστός, τέτοια πελώρια κύματα και διάφορες φορτούνες και τέτοια πολλά πράγματα, πολλές υποσχέσεις τα πάντα όλα, θα συμβούν στον κόσμο. Και συμβαίνουν. Και δεν ξέρω πόσα ακόμα θα συμβούν. Χαρά σε αυτούς που πραγματικά τι, ζουνε. Δεν λέω ότι δεν θα πονάω σωματικά. Σκοπός είναι εντί. Ο κόσμος, ο εσωτερικός μου κόσμος, δηλαδή η καρδία με το μυαλό, ακριβώς αυτά τι γίνεται. Και είπε, αν είναι εντί, να αρτηθώ, χίλιες φορές να αρτηθείς, πέργαινε πες ένα άσχημο λόγο κατά τον άλλο. Δεν είναι. Εκείνο που έχει σημασία έχει τι, ο εσωτερικός μας άνθρωπος, όχι το στομάχι, η καρδία και οι σκέψεις, που πρώτα χτυπάει στη σκέψη, αν δεν τα αφήσουμε πολύ ώρα στη σκέψη και το καλλιεργούμε και το κάνουμε δέντρο, αμολάμε τις ρίζες στην καρδιά και τότε οπωσδήποτε δύσκολα να τα βγάλουμε. Αλλά διαμέσου μετανοίας βγαίνει και από εκεί. Θα μετανιώσουμε ή θα αφήσουμε έτσι να οργώσουμε και να κάνουμε τον έξυπνο. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Για μένα είναι, δεν είναι δύσκολο το Ευαγγέλιο να το ξέρουμε. Και ούτε ακόμα και τόσο αυστηρό όπως θέλω να το παρουσιάσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ τι. Γιατί αφού υπάρχουν και θα υπάρχουν οι αντίπαλοι, θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Αλλά μην φοβάστε. Θα αρσείτε. Εγώ δεν νίκηκα τον κόσμο. Τα πράγματα καθαρίζουν. Αρκεί η πίστη μας να είναι πραγματικά ζωντανή και οπωσδήποτε έχθρα αυτή η οποία στρέφεται κατά τον άλλον, ή ακόμα η απιστία ή ακόμα η αμέλεια, την οποία πολλές φορές τα αφήνουμε και γινόμαστε πολλές φορές τι, όργανα αυτών των σκοτεινών δυνάμεων να μας κάνουν όπως θέλουν και να μας στήσουν οπουδήποτε. Γιατί πάρα πολλά μηνύματα υπάρχουν στον κόσμο σήμερα. Υπάρχουν διάφορες στοές, υπάρχουν διάφοροι όμιλοι, υπάρχουν διάφορες αριστερές, δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά στρέφονται κατά της ψυχής και μένανε κατά της Ορθοδοξίας. Ο παπισμός, εν θυμίστε ότι έχετε διαβάσει από το σχολείο πόσες φορές είχε γίνει. Και τώρα ξανά πάλι θέλει να εγγυηθεί και δεν ξέρω τι θα γίνει αυτό τώρα για δεύτερο παγκόσμιο, δηλαδή θέλουν ένωση των εκκλησιών. Ποιες εκκλησίες? Η Ορθοδοξία είναι η εκκλησία. Η Ορθοδοξία ας έρθουν από εκεί που κόπηκαν. Όχι να πάμε, γιατί τότε πάει η Ορθοδοξία. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται το θάρρος ακριβώς από την πίστη μας. Τη φώτιση θα είναι ζητώντας από τον Θεό και είμαι σίγουρος ότι θα δώσει τη λύση. Αλλά την υπομονή εσύ θα την καλλιεργήσεις και ο Θεός θα την ευλογήσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη πραγματικά σήμερα σε αυτόν τον το δίθεν πολιτισμένο κόσμο και δίθεν παραμορφωμένος κόσμος. Τι γίνεται? Πανάκριβα τα πάντα. Δεν έχει ο άλλος να φάει και ο άλλος κάνει μικρότερα κόλτες. Σκληρότητα και πονιά, αδιαφορία και άσχετο αυτό το πράγμα. Και εμάς και εμείς ερασοφόροι πλουτίσαμε αντί να δώσουμε τον εαυτό μας ολοκαύσαμε. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά γίνονται πραγματικά σωστά όταν εμείς πραγματικά ο καθένας θα προσεύχεται και θα προσέχει για τον εαυτό του, για τον εαυτό του και θα προσεύχεται για τους πάντους, για τα πάντα να φωτίσει πραγματικά, να δώσει δρόμο, να δώσει κατεύθυνση μέσα για να μπορέσει πραγματικά τι, να αντιμετωπίσει ο λαός οπωσδήποτε. Οι δυσκολίες θα είναι, αλλά να έχει δύναμη από την εσωτερική δύναμη, όχι από αυτό που λέγεται υλικό πράγμα. Δηλαδή σήμερα που γίνεται αυτό το πράγμα, η ακρίβεια που γίνεται και κρύφτηκαν όλα τα πράγματα, αυτά ήταν αόρατα. Δεν τα έχουνε. Δεν θέλουν καταστάσεις να δημιουργήσουν. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να δώσουμε σημασία. Και εκείνο που θέλω περισσότερο, που καθέναν, καλά είναι να κομματιστήσει όποιο κόμμα θέλεις. Να μην φανατίζεσαι. Όχι άνθρωποι αυτά. Τα έχω ζήσει αυτά τα πράγματα. Να μην φανατίζεσαι. Στέλνεις εκεί. Γιατί να φανατιζόμαστε εμείς, λοιπόν, να τρουγόμαστε εμείς, εκεί να χαίρονται. Αυτό λοιπόν είναι ανάγκη οπωσδήποτε. Κάθε απόφαση που θα πάρουμε, κάθε βήμα που θα κάνουμε, να ζητήσουμε πρώτα τη φώτισέ μου, φώτισέ με, γι' αυτό που ακριβώς θέλω τι πρέπει να κάνω.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.

0: Πιλάτος, όταν αργότερα ο νεότερος Ηρώδης, υιός του άλλου Ηρώδη, θα παρέδιδε εις τους Εβραίους τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν για να σταυρωθεί. Ο Πιλάτος ήταν ηγεμόν και ο Ηρώδης, ο τετράρχης, ευρίσκεται τότε εις την Ιερουσαλήμ ως διερχόμενος. Είναι εις όλους γνωστόν ότι η ισχύς και η εξουσία του αυτοκράτορος ανήκε εις τους Ρωμαίους ηγεμόνες. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθυμίο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιεροκελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Αύγουστος στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93 316.

0: γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στον τόμο Αδάμ που υπερτιτλοφορείται ειδικά θέματα. Είναι η τέταρτη έκδοση, για όσους ρωτάτε, από τον εκδοτικό οίκο Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Πότε δεν δημιουργούνται ενοχές και ψυχολογικά προβλήματα? Δεν τακτοποιούνται οι αμαρτίες ούτε με το να περάσει ο καιρός, ούτε απλώς με το να πει κανείς την προσευχή του «Συγχώρησέ με, Θεέ μου, γιατί έκανα αυτό». Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και ο καθένας πολύ σοβαρά, πολύ υπεύθυνα να το τακτοποιήσει και όχι με αρρωστημένη διάθεση. Γιατί επικρατεί και αυτή η άποψη ότι με το να μιλούμε για την αμαρτία κάνουμε τους ανθρώπους να αισθάνονται ενοχές και καθώς αισθάνονται ενοχές δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι είναι βέβαια, αλλά μόνο αν τα πάρεις ανάποδα και στραβά. Το λέω ρητός και κατηγορηματικός ότι δεν παθαίνει κανείς τίποτε και όχι απλώς δεν παθαίνει, αλλά τότε λυτρώνεται όταν καλά δει την αμαρτία του και ποιος είναι. Έκανες την αμαρτία, δες την. Εφόσον διέπραξες την αμαρτία, να τη δεις. Μη φόβασαι να τη δεις. Και μετανόησε. Αν μετανοήσεις, λυτρώνεται η ψυχή σου και ούτε κομπλεξικές ούτε άλλες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις δημιουργούνται. Όποιος παθαίνει από αυτά τα πράγματα, σημαίνει ότι στο βάθος δεν μετανοεί αληθινά. Δηλαδή, καθώς ακούει για τα θέματα αυτά, από το ένα μέρος νιώθει ότι έκανε αμαρτίες, από το άλλο μέρος όμως δεν θέλει να μετανοήσει, δεν θέλει να αναγνωρίσει ενώπιν του Θεού ότι αμάρτησε και να πει «Αμάρτησα, Θεέ μου, συγχώρησέ με». Δεν θέλει να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και να ζητήσει το έλεος του. Θέλει να είναι ασπροπρόσωπος. Αυτά δεν συμβιβάζονται και αρχίζουν οι ενοχές και οι διάφορες κομπλεξικές καταστάσεις. Τότε μιλάμε δηλαδή για σκοτεινούς χώρους. Άλλοι φαινόμαστε πως είμαστε και άλλοι είμαστε. Κανείς μας ενώπιον του Θεού δεν μπορεί να είναι ασπροπρόσωπος. Ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι εκτεθειμένοι, όποιοι και αν είμαστε, διότι μετά το βάπτισμα οι πάντες αμαρτήσαμε. Καλότυχοι, θα έλεγε κανείς, και μακάρι εκείνοι που δεν διέπραξαν θανάσιμες αμαρτίες, αλλά τελικά όμως μακάρι είναι όλοι όσοι θα μετανοήσουν για τις αμαρτίες που έκαναν μετά το βάπτισμα. Αληθινά θα μετανοήσουν και θα δεχτούν τη συγχώρηση και την τακτοποίηση της ψυχής που δίνει ο Θεός. Όπου υπάρχει αληθινή μετάνοια, όπου υπάρχει αληθινή εξομολόγηση, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αισθήματα ενοχής τα οποία καταπιέζουν τον άνθρωπο και δημιουργούν, όπως είπαμε, κομπλεξικές και ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Το λέω ρητός και κατηγορηματικός. Επομένως, να μην φοβόμαστε ενώπιον του Θεού, προπαντός στο μυστήριο της εξομολογήσεως, να δούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, να νιώσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και να ομολογήσουμε την αμαρτία μας, να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας. Καθόλου να μην φοβόμαστε. Μην καταβάλεις την παραμικρή προσπάθεια να κρύψεις τα αμαρτήματά σου ή να τα εξοραίσεις. Ομά, πες την αμαρτία. Όσο πιο πολύ θα δεις την αμαρτία σου και όσο πιο ανεπιφύλακτα θα την ομολογήσεις με μετάνοια και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, τόσο πιο πολύ συγχωρείσαι, τόσο πιο πολύ καθαρίζεσαι και τόσο πιο πολύ τακτοποιείσαι.

Η αμαρτωλή κατάσταση αφαιρεί από την ψυχή την δυνατότητα της ορθής κρίσεως. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο ακόμη μια φορά να τονίσω την όλη αρνητική δουλειά που κάνει η αμαρτία, το κακό που κάνει η αμαρτία στον όλο άνθρωπο. Δεν είναι μόνο ότι αμαρτάνεις και να λερώθηκε η ψυχή σου. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η αμαρτωλή κατάσταση επιδρά στον όλο άνθρωπο, όπως ας πούμε επιδρά το υινόπνευμα σε αυτόν που πίνει, σε όλο το σώμα του. Το υινόπνευμα δεν κάνει ζημιά μόνο στο σηκώτη, στο στομάχι, στους πνεύμονες, στην καρδιά, σε όλο το σώμα. Επιδρά επίσης κατά τέτοιο τρόπο σε αυτόν που είναι υπό την επίρρεια του υινοπνεύματος, ώστε ούτε να σκεφτεί σωστά μπορεί, ούτε να κρίνει σωστά, ούτε να καταλάβει σωστά, και επιπλέον έχει και συναισθηματικές διαταραχές. Άλλο τώρα ότι δεν θα βρεις ποτέ κάποιον που είναι υπό την επίρρεια του υινοπνεύματος, έναν μεθυσμένο, έναν αλκοολικό, ο οποίος θα παραδεχθεί και θα πει, ξέρεις, εγώ είμαι μεθυσμένος, είμαι υπό την επίρρεια του υινοπνεύματος και δεν είμαι στα καλά μου. Ούτε η λογική μου λειτουργεί σωστά, ούτε η κρίση μου είναι σωστή, ούτε οι ενεργείες μου και οι εκδηλώσεις μου είναι σωστές. Και γι' αυτό θα ακούσω τι θα μου πεις εσύ και θα συμμορφωθώ προς αυτά που θα μου υποδείξεις. Δεν θα συναντήσεις κανέναν τέτοιο. Αυτός που πίνει όχι μόνο βλάπτεται σωματικά, αλλά επηρεάζεται από το ποτό και σκέπτεται ανάλογα και ενεργεί ανάλογα. Επηρεάζεται η κρίση του, ο τρόπος που στέκεται στη ζωή. Λοιπόν, δεν μπορεί να ταπεινωθεί, δεν βλέπει το πρόβλημά του. Λοιπόν, επηρεάζεται η νόησή του. Και επιπλέον δεν το καταλαβαίνει ότι δεν σκέπτεται σωστά και ότι δεν ενεργεί σωστά, και γι' αυτό δεν έχει καμιά διάθεση να ακούει εκείνον που έχει σώαστας φρένας. Έτσι ακριβώς επιδρά στον άνθρωπο η αμαρτία. Και μάλιστα, να μου επιτρέψετε να πω, όταν η αμαρτία έχει και αρρωστημένο χαρακτήρα, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Και δεν μπορούμε στη γενιά μας να μην τα πούμε αυτά, γιατί κατά κανόνα οι άνθρωποι σήμερα έχουν και αρρωστημένες καταστάσεις. Όταν λοιπόν διαπράττει κανείς αμαρτία, το θέμα δεν είναι απλώς ότι ενώπιον του Θεού είναι εν αμαρτίες και τι θα γίνει με τον ανθρώπο αυτό, αλλά η αμαρτία επηρεάζει και το λογικό του και την ψυχή του και την καρδιά του και τα συναισθήματά του και τη βούλησή του και τα πάντα, και ανάλογα σκέπτεται και ανάλογα συμπεριφέρεται. Επιπλέον, καθόλου δεν πάει το μυαλό του να διερωτηθεί, για στάσου, σαν να μην σκέπτομαι καλά, ας ρωτήσω κάποιον άλλο, σαν να μην αισθάνομαι καλά και όλη η βούλησή μου και όλη η εσωτερική μου κατάσταση σαν να μην λειτουργούν σωστά, ας ρωτήσω κανέναν άλλον. Είναι όλοι, ξέρετε, έχουμε το αλάφιτο του Πάπα, που λέμε. Ας είμαστε σούπερ ορθόδοξοι για να καταδικάζουμε τον Πάπα. Ο καθένας από εμάς ένας Πάπας είναι. Ακόμη και να έλθει ο άλλος και να του πει, Χριστιανέ μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνεις εσύ. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα κάνεις εσύ. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λες εσύ. Δεν θα το δεχθεί. Η αμαρτία στις αρρωστημένες ψυχικά καταστάσεις είναι κάτι πολύπλοκο. Και αν εδώ υπάρχει και αρρωστημένη κατάσταση στον αμαρτωλό, ακόμη πιο δύσκολα καταλαβαίνει κανείς, διότι ο άνθρωπος αμαρτάνει επειδή υπάρχει μέσα του γενικότερα η αδυναμία, ας πούμε. Δεν αμαρτάνει εμψυχρό, σαν να λέει τώρα θα αμαρτήσω. Δεν ελέγχει πλήρως τον εαυτό του ο άνθρωπος. Υπάρχουν καταστάσεις μέσα στον άνθρωπο που διαφεντεύουν και πάρα πολλές φορές επηρεάζεται από αυτές και αμαρτάνει. Πιο συγκεκριμένα, εάν κάποιος έτσι ή αλλιώς δεν αισθάνεται ότι είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, εάν δεν αισθάνεται ότι μπορεί και αυτός να σταθεί ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και να ζήσει σωστά, έχοντας την υπόλοιψη και την αναγνώριση που θα ήθελε να έχει, αλλά αντίθετα αισθάνεται μειονεκτικά, ποιος δεν έχει κόμπλεξ σήμερα, και μάλιστα μειονεξίες που είναι και το πιο συχνό, αυτό πολύ του στοιχίζει, πολύ τον ενοχλεί και τον κάνει να είναι στενοχωρημένος και να έχει μέσα του θλίψη, κατάθλιψη. Ο άνθρωπος αυτός τι θα κάνει? Δεν αντέχει αυτή την κατάσταση και αναζητεί κάτι που θα τον ευχαριστήσει. Και το κάνει αυτό όχι τόσο γιατί θέλει να πάει να κάνει εκείνη τη συγκεκριμένη πράξη που θα τον ευχαριστήσει, αλλά σαν τον σπρώχνει από μέσα του αυτή η έλλειψη που έχει, αυτή η άσχημη κατάσταση που έχει, αυτή η θλίψη που έχει, καθώς αισθάνεται ότι δεν μπορεί άνετα μαζί με τους άλλους να συνυπάρχει και νιώθει μειονεκτικά. Οπότε θα φάει πολύ, θα τρώει και δεν θα τελειώνει. Θα πάει να πιει, θα βλέπει με τις ώρες τηλεόραση, αλλά και άλλα πράγματα θα κάνει.
Στην περίπτωση αυτή, το θέμα δεν είναι μόνο ότι αμαρτάνει κανείς, όπως είπαμε, αλλά αμαρτάνει και κατά αρρωστημένο τρόπο, καθώς υπάρχει και το κίνητρο της αρρωστημένης καταστάσεως. Και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, γίνεται ένα μπέρδεμα και πού να τα ξεμπερδέψει κανείς. Και θα λέγαμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν εξομολογηθεί κανείς, δεν φτάνει απλώς να πει «Να, είμαι λέμαργος». Δεν φτάνει απλώς να πει «Κάθομαι με τις ώρες και βλέπω τηλεόραση κάθε τόσο να καπνίσω ή κάθε τόσο θέλω να πιω». Να μην αναφέρουμε άλλα χειρότερα που μπορεί να κάνει. Δεν φτάνει απλώς να αναφέρει αυτά τα συγκεκριμένα. Πρέπει να δει και βαθύτερα γιατί τα κάνει αυτά. Άμα δεν δει αυτό το βαθύτερο που τον παρακινεί, αν δεν το προσέξει, ναι μεν, αφού είπε τις συγκεκριμένες πράξεις, τις συγκεκριμένες αμαρτίες, θα πάρει άφεση, όμως η πληγή μένει. Η πηγή του κακού μένει και η ψυχή παραμένει ατακτοποίητη. Έτσι επαναλαμβάνει τα ίδια. Και τι γίνεται? Αν δηλαδή ο εξομολογούμενος δεν καταλάβει καλά τι του συμβαίνει και αν ο πνευματικός δεν αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται, δεν θα βοηθηθεί αυτός ο εξομολογούμενος να δει ότι όλα ξεκινούν βαθύτερα από την φύλλα αυτία του. Γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται μειονεκτικά? Διότι υπάρχει φυλαυτία, η οποία στην προκειμένη περίπτωση έχει αρρωστημένο χαρακτήρα, εκδηλώνεται κατά αρρωστημένο τρόπο και επηρεάζει τον άνθρωπο κατά αρρωστημένο τρόπο. Να βοηθηθεί λοιπόν κανείς να δει τη φυλαυτία του, τον εγωισμό του, να δει όλο αυτό που κάνει τον άνθρωπο να έχει μεν μια γενική πίστη στο Θεό, να είναι θρησκευτικός άνθρωπος, αλλά η ύπαρξή του να μην ακουμπά στον Θεό, να μην είναι πιασμένη από τον Θεό. Διότι άμα κανείς βρει τον Θεό, άμα ακουμπήσει στο Θεό, αν ανοίξει η ψυχή και έχει μέσα της τον Θεό, πάνε και οι φυλαυτίες, πάνε και οι αρρωστημένες καταστάσεις και δεν αμαρτάνει κανείς. Γιατί να αμαρτήσει? Δεν αισθάνεται την ανάγκη να αμαρτήσει. Πώς έλεγε ένας πατέρας, σου έχει δώσει ο Θεός έτσι το χαβιάρι. Τώρα να αφήσεις το χαβιάρι που τρως και να φας, ας πούμε, άβραστα χόρτα. Έτσι είναι ο άνθρωπος που έχει γευτεί το Θεό, δεν επιστρέφει στην αμαρτία. Τα γεμίζει όλα ο Θεός, τα ικανοποιεί όλα ο Θεός. Γυμνοί και τετραχυλισμένοι ενώπιν του Θεού να σταθούμε, να στρωθούμε και να δούμε τον εαυτό μας. Και μην πει κανείς εγώ είμαι τακτοποιημένος, μακάρι να είναι έτσι. Πιο σωστό θα είναι όλοι γυμνοί και τετραχυλισμένοι, η έκφραση, τι ωραία έκφραση, από την προς Εβραίους 4:13. Ενώπιον του Θεού, χωρίς καμιά προσπάθεια να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, χωρίς κανένα αίσθημα αυταρκίας, χωρίς καμιά φροντίδα να βγούμε ασπροπρόσωποι, να ταπεινωθούμε και να δούμε καλά την αμαρτία μας. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, μία είναι η αμαρτία από την οποία πηγάζουν όλες οι άλλες οι αμαρτίες. Η φυλαυτία. Να δούμε λοιπόν την αμαρτία μας, να δούμε τον εαυτό μας, αλλά να δούμε και τις συγκεκριμένες πράξεις κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Και εκείνο το έκανα και το άλλο το έκανα και αυτό το είπα και το άλλο το προμελέτησα. Και εδώ που τα λέμε, κανονικά αυτό δεν θα το κάνει ο καθένας μόνος του, αλλά θα το κάνει βοηθούμενος από την Εκκλησία. Σαν να βρίσκεται ο άνθρωπος δηλαδή στην αίθουσα των τοκετών, έτσι. Και η Εκκλησία είναι η ημαία, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο να πετάξει από μέσα του την αμαρτία. Είναι όμως σε θέση η Εκκλησία να τα παρακολουθήσει αυτά? Είναι σε θέση ο κάθε πνευματικός να τα παρακολουθήσει? Τον καθένα δηλαδή, όχι απλώς να τον δεχτούμε να εξομολογηθεί, όχι απλώς να του πούμε είσαι συγχωρημένος, αλλά να τον παρακολουθήσουμε στη ζωή του, όπως γινόταν με αυτόν που ήθελε να γίνει χριστιανός πριν βαπτιστεί. Πρώτα όντως αποδεικνυόταν πάνω στα πράγματα ότι αυτός θα ζήσει ως χριστιανός και μετά τον βάπτιζε η Εκκλησία. Έτσι όντως να φανεί πάνω στα πράγματα ότι ο χριστιανός αυτός που έρχεται να εξομολογηθεί μετανοεί για ό,τι έπραξε μετά το βαπτισμά του και καθ' όλη τη ζωή του και είναι αποφασισμένος πια να ζήσει εν μετανοία, είναι αποφασισμένος πια να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού και έτσι να τον δεχτεί η Εκκλησία, να τον συγχωρήσει και να τον τακτοποιήσει. Κανονικά, στις περιπτώσεις εξομολογουμένων με σοβαρές αμαρτίες, δεν θα έπρεπε αμέσως κιόλας να διαβάζουμε συγχωρητική ευχή.
και μια φορά και δύο φορές και τρεις φορές να το αναβάλουμε, να το ξανααναβάλουμε, έως ότου όντως να δει κανείς βαθύτερα τις αμαρτίες του και να μετανοήσει. Όντως να θελήσει να αλλάξει και να δείξει με τη ζωή του τι θέλει να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Θέλει να ζήσει τη νέα ζωή που παρέχει η χάρη του Θεού. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ να ανάψει σε όλους μας ο ζήλος, η διάθεση η καλή, αφού ερχόμαστε που ερχόμαστε, αφού ακούμε που ακούμε, αφού θέλουμε πράγματι τη σωτηρία μας, γιατί τελικά να μην κάνουμε και αυτό που πρέπει να κάνουμε για να τακτοποιηθεί η ψυχή μας. Είμαστε μεν αμαρτωλοί, αλλά να καθαριστούμε από την αμαρτία και όντως να γίνουμε του Χριστού. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Πάμε για λίγη μουσικούλα τώρα.

να λυτρωθούμε από το πνεύμα που μαστίζει τον σημερινό κόσμο. Στην πράξη έχουμε διαπιστώσει ότι έχει πάθει φοβερές ζημιές ο σημερινός άνθρωπος. Αυτό θυμίζει αυτό που έλεγε ο μακαριστός στις Ανίου και Σιατής της κυρίως Παύλος. Λοιπόν, ο καλός μας ο Δεσπότης έλεγε λοιπόν ότι όπως ακριβώς η τηλεόραση, το πλυντήριο, το ψυγείο έχουν βιβλιαράκια όπου γράφονται, αναγράφονται οι οδηγίες χρήσεώς τους, και αν διαφορετικά τα χρησιμοποιήσεις χαλάνε, έτσι ακριβώς οι οδηγίες χρήσης του ανθρώπου είναι γραμμένες στο Ευαγγέλιο. Έτσι λειτουργεί το μηχάνημα, ας με επιτραπεί άνθρωπος. Αν αλλιώτικα τον χρησιμοποιήσεις, λοιπόν παθαίνει ζημιές, και μάλιστα οι ζημιές αυτές έτσι δύσκολα επανέρχονται στην φυσιολογικότητα, λοιπόν, και στην καλή λειτουργία, γιατί ο άνθρωπος ως μηχάνημα, πάλι συγχωρήστε μου τον όρο, είναι πολύ πολύ ευαίσθητος. Ο σημερινός άνθρωπος, λέει, εις επίρρωση είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ο πατήρ Σιμεών, δύσκολα μετανοεί, δύσκολα συνέρχεται, δύσκολα αρχίζει την καινούργια την εχριστό ζωή. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά και κυρίως είναι το κοσμικό πνεύμα που έχει πλημμυρίσει το κεφάλι μας και την όλη ύπαρξή μας. Μέσα σε αυτό το κοσμικό πνεύμα θέλουμε να ζήσουμε χριστιανικά, και εκεί μέσα να βάλουμε τη μετάνοια και την εξομολόγηση και τις προσευχές και τη Θεία Κοινωνία και την όλη χριστιανική ζωή. Δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, να αλλάξουμε τρόπο σκέψεως και το όλο πνεύμα μας. Αυτό άλλωστε είναι μετάνοια. Πρέπει να λυτρωθούμε δηλαδή από το πνεύμα που μαστίζει τη σημερινή κοινωνία, τον σημερινό κόσμο. Όχι ότι θα γίνουμε κάτι άλλο. Και γίνεται αυτό, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να αποφασίσεις και να πεις: εγώ θέλω να είμαι πια του Χριστού. Εμπιστέψου όμως τον εαυτό σου στον Χριστό. Έστω και αν από τώρα θα νιώθεις πως πέθανες και σαν να μην υπάρχει τίποτα για σένα πια. Μόνον έτσι, αν τα πάρουμε τα πράγματα, θα ανοίξει ο δρόμος. Αφήνουμε λοιπόν στον Χριστό με τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός με αγαπάει πολύ περισσότερο από ό,τι αγαπώ εγώ τον εαυτό μου, και με φροντίζει πολύ περισσότερο από ό,τι φροντίζω εγώ τον εαυτό μου, και ότι εκείνος θα κανονίσει τι θα γίνει η ζωή μου στο εξής. Εγώ όμως πρέπει να πάω στον Χριστό με διάθεση τέτοια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος: εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο. Εδώ είναι οι δύο σταυρώσεις λοιπόν που υπονοεί ο Άγιος ο Απόστολος Παύλος, και τις οποίες αναλύει σε έναν πολύ ωραίο λόγο, πάει το μυαλό μου τώρα στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος έλεγε υπάρχουν δύο σταυρώσεις. Στην αρχή, λέει, ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον κόσμο και από τις κοσμικές αφορμές. Είναι η πρώτη σταύρωση. Εμεί ο κόσμος εσταύρωται. Ο άνθρωπος αναχωρεί από τις αιτίες και τις αφορμές των παθών, όταν μετανοεί, ας με προσέχει τις παρέες του. Όλοι έχουμε περάσει από αυτές τις φάσεις. Έτσι δεν επανέρχεται στα ίδια. Έτσι δεν επανέρχεται σε τόπους, σε χώρους, σε επαφές με πρόσωπα τα οποία του εξάπτουν τα πάθη, του εξάπτουν τη φαντασία. Είναι μία μορφή πρώτης σταύρωσης. Αυτή είναι η πρώτη φάση, η πρώτη σταύρωση που αναλύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ομιλία του για τον Τίμιο Σταυρό, και που αναφέρεται στη φράση του Αποστόλου Παύλου: εμή ο κόσμος εσταύρωτε. Μετά λέει: καγώ το κόσμο. Καγώ το κόσμο σημαίνει μια δεύτερη φάση, η οποία είναι πολύ υψηλή πνευματική κατάσταση και σημαίνει ότι τα πάθη αναχωρούν από μένα, που σημαίνει ότι δηλαδή νεκρούνται τα πάθη μέσα μου από τον Χριστό μας, και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την περίπτωση: δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Δηλαδή συνεχίζουμε εδώ, όπως λέει ο πατήρ Σιμεών: σταυρώθηκε για μένα ο κόσμος, σταυρώθηκα εγώ για τον κόσμο, δεν υπάρχω για τον κόσμο, δεν υπάρχει κόσμος για μένα, είμαι πεθαμένος. Αν δεν τα πάρει κανείς έτσι τα πράγματα και αν δεν δοθεί έτσι στο Χριστό, όλο θα είναι χριστιανός και όλο δεν θα είναι, και δεν θα ξέρει τι του φταίει.
Ενώ αν σκεφτεί κανείς έτσι και τα πάρει έτσι τα πράγματα και μέσα στην Εκκλησία κάνει τα καθήκοντα που έχει να κάνει, δηλαδή εξομολογείται, και τα λέμε καθήκοντα, όχι ότι δεν υπάρχει ένας κώδικας καθήκοντων ή μια σειρά καθήκοντων να σου προκύπτουν, να βγαίνουν αυθόρμητα αυτά από μέσα σου από ένα σημείο και μετά. Έτσι να ζεις αυθόρμητα σαν την ανάσα σου. Αληθινά και πάλι και ξανά προσεύχεται, εκκλησιάζεται, κοινωνάει και κάνει τον αγώνα του, θα σωθεί. Και να έχουμε υπόψη μας ότι τίποτε άλλο δεν αγιάζει τον άνθρωπο όσο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κάθε άνθρωπος που θα πιστέψει στον Χριστό με το βάπτισμα και με το χρίσμα

πάθει κάτι, κάποια ασθένεια, κάποια αναπηρία, προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του, δεν μπορεί να ξαναγεννηθεί. Μπορεί όμως να πάει στο γιατρό, μπορεί να πάει στο νοσοκομείο για να θεραπευθεί. Όσο μπορεί να θεραπευθεί, κάτι ανάλογο κάνει το μυστήριο της μετανοίας. Κανονικά, μετά το βάπτισμα δεν έπρεπε να αμαρτάνουμε. Αλλά ο άνθρωπος είναι αδύναμος και γι' αυτό ο Κύριος κανόνισε να υπάρχει αυτό το δεύτερο βάπτισμα, η μετάνοια, και να συγχωρείται ο άνθρωπος, να καθαρίζεται και να προκόπτει στην πνευματική ζωή. Είναι και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για να τρέφεται ο χριστιανός. Τρέφεται και με την προσευχή, τρέφεται και με το Λόγο του Θεού. Αλλά όμως θα έλεγε κανείς ακόμη πιο συγκεκριμένα, ακόμη πιο ουσιαστικά και ακόμη πιο θεϊκά, τρέφεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πραγματικά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι τροφή. Τίποτε άλλο δεν αγιάζει τόσο τον άνθρωπο όσο το μυστήριο αυτό. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που παίρνουμε μέσα μας με τη Θεία Ευχαριστία μεταβάλλουν το δικό μας σώμα και αίμα σε σώμα και αίμα του Χριστού. Γι' αυτό τελικά κανείς, καθώς με το βάπτισμα είναι μέσα στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία και έχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και μελετά και προσεύχεται, και κυρίως καθώς τρέφεται με το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεται ό,τι είναι ο Χριστός, γίνεται όπως είναι ο Χριστός.

η θεανθρώπινη ζωή του ανθρώπου. Το έχουμε πει πολλές φορές και πάντα πρέπει να το λέμε, ότι ο σκοπός δεν είναι να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι. Όσο καλός και αν γίνει ο άνθρωπος, εάν δεν ενωθεί με τον Χριστό, εάν δεν έρθει μέσα του ο Χριστός, εάν δεν τον μεταμορφώσει και δεν τον αλλάξει ο Χριστός, δεν έγινε τίποτε. Όλο το κακό έγινε στον άνθρωπο επειδή άφησε τον Θεό. Ο Θεός όχι απλώς έκανε τον άνθρωπο αναμάρτητο και τον έβαλε στον παράδεισο, αλλά καθώς του είχε δώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός ήταν σε κοινωνία με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος με τον Θεό, και είχε ο άνθρωπος μέσα του τον Θεό. Έτσι ο άνθρωπος είχε θεανθρώπινη ζωή. Δηλαδή δεν ήταν απλός άνθρωπος, αλλά είχε μέσα του και αυτό που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Είχε τη Θεία Ζωή. Και ο Χριστός έγινε θεάνθρωπος. Δεν έγινε θεάγγελος, αλλά θεάνθρωπος. Αυτό είναι το κέντρο της κτήσεως. Ο άνθρωπος είναι ο πνευματικός κόσμος, ο υλικός κόσμος, και στο μέσον ο άνθρωπος. Και ο Χριστός γίνεται άνθρωπος, είναι θεάνθρωπος και αγιάζει όλη την κτήση. Όχι ότι βοηθάει την κτήση ο Θεός, ότι βοηθάει τον άνθρωπο, αλλά ενώνεται ο Χριστός με τον άνθρωπο και γίνεται ο άνθρωπος θεάνθρωπος, όπως ο Χριστός, αλλά κατά χάρη. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός. Όχι απλώς να καλυτερεύσει ο άνθρωπος, αλλά να έχει επάνω του τα χαρακτηριστικά της παρουσίας του Θεού, τα χαρακτηριστικά της ζωής του Θεού. Δεν είναι πολυτέλεια αυτά που λένε οι Απόστολοι, αυτά που λένε οι πατέρες και αυτό που έζησαν οι πατέρες. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει

δε εν εμή Χριστός, στην προς Γαλάτας λέει ο Απόστολος Παύλος 2:20. Ζει μέσα του ο Χριστός, αυτό που μνημονεύσαμε προλίγου για τις δύο σταυρώσεις. Έτσι, εμεί ο κόσμος εσταύρωται και εγώ το κόσμο. Και κάνει ολόκληρη ομιλία, να τη βρείτε αυτήν την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάνω στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού και πάνω στην Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Είναι αυτή η ομιλία, μία από τις 63 ομιλίες του Αγίου Γρηγορίου. Διαβάστε πάρα πολύ, σας παρακαλώ, και πολύ καλά να τη χωνέψετε αυτή την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Λοιπόν, που μιλάει για τις δύο σταυρώσεις μέσα. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός. Εμεί ο κόσμος εσταύρωται, πρώτη σταύρωση, και εγώ το κόσμο, δεύτερη σταύρωση. Όχι απλώς συναντήθηκε με τον Χριστό. Όχι απλώς έχει μια πίστη στον Χριστό. Όχι απλώς παραδέχεται τον Χριστό ή βοηθιέται από τον Χριστό. Αλλά ζει μέσα του ο Χριστός. Ο δικός του παλαιός άνθρωπος πέθανε και είναι καινούριος άνθρωπος ο Απόστολος Παύλος τώρα, αλλά εν Χριστώ. Είναι όμως και δίκοπο μαχαίρι η Θεία Κοινωνία και η όλη σχέση μας με τον Θεό. Κατά ποια έννοια? Τώρα τελευταία κάνουμε την ομιλία αυτή πάνω στη φράση «εν Χριστώ» και συχνά το αναφέρουμε. Τα πάντα είναι εν Χριστώ. Γι' αυτό τελικά όχι απλώς πιστεύουμε, όχι απλώς βαπτιζόμαστε, όχι απλώς έστω εξομολογούμαστε ή προσευχόμαστε ή μελετούμε, αλλά παίρνουμε μέσα μας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι πολύ πολύ δραστικότερα από το δικό μας σώμα και από το δικό μας αίμα και μετατρέπουν το σώμα μας σε σώμα του Χριστού και το αίμα μας σε αίμα του Χριστού. Αλλά όμως το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν ενεργούν όπως τα φάρμακα. Όταν πάρεις ένα φάρμακο, ό,τι και να κάνεις, είτε είσαι εξαπλωμένος, είτε κινείς, είτε το θέλεις, είτε δεν το θέλεις, το φάρμακο θα ενεργήσει μέσα σου και θα κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Αν είναι παραδείγματος χάρη ένα αναισθητικό, δεν θα έχεις αίσθηση του πόνου. Όπως είναι οι ενέσεις νοβοκαίνης και ξυλοκαίνης, θα το διατρία, παράδειγμα. Εδώ όμως δεν είναι έτσι. Είμαστε άξιοι, δεν είμαστε άξιοι, σώμα και αίμα Χριστού παίρνουμε. Όμως όταν η ύπαρξή μας δεν είναι δοσμένη στη Θεία Κοινωνία, όχι απλώς θεωρητικά δοσμένη, αλλά στην πράξη, εκείνος ο οποίος δίνεται στο Χριστό, αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Χριστού, τις εντολές του, η Θεία Κοινωνία βέβαια έρχεται μέσα μας ως Θεία Κοινωνία, όμως δεν κάνει καλό αλλά κακό. Αυτό το ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Όχι απλώς εφιστά την προσοχή των Κορινθίων στο να κοινωνούν αξίως, γιατί αλλιώς δεν θα ωφεληθούν, αλλά τονίζει και την άλλη πλευρά, ότι δηλαδή κρίμα εαυτό αισθεί και πίνει κανείς όταν αναξίως αισθεί το σώμα του Χριστού και πίνει το σώμα και πίνει το αίμα του Χριστού. Και φτάνει ο Απόστολος Παύλος να τους πει: πολλοί σε εσάς είναι άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί, επειδή δεν κοινωνείτε όπως πρέπει να κοινωνήσετε. Βασικά βέβαια υπάρχει και η ερμηνεία του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν, λοιπόν, την οποία μνημόνευε και ο μακαριστός επίσκοπος σχετής της Παύλος, ο οποίος έλεγε ότι η κατηγορία των αναξιωτέρως κοινωνούντων από όλους είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι κοινωνούν άξια. Λοιπόν, αυτό το αναξίως θέλει προσοχή. Δηλαδή να μην είσαι ανέστητος και ανέστητα να πηγαίνεις να κοινωνάς, να μην κάνεις καμία προσπάθεια, λοιπόν, να μην νηστεύεις, να μην αγρυπνείς, να μην πολεμάς τα πάθη σου και να πηγαίνεις να κοινωνάς. Ναι, τότε μπορούμε να πούμε ότι η ανάξια αισθείς και πίνεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ποιος όμως άνθρωπος μπορεί να πει ότι αξίως, λοιπόν, αισθεί και πίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου? Λοιπόν, αυτός ο οποίος πιστεύει ότι άξια κοινωνάει, δεν πρέπει ποτέ να πάει να κοινωνήσει. Διότι ό,τι και να κάνεις, πεντακάθαρος να είσαι, πάλι ανάξια κοινωνάς το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Βέβαια εδώ ο πατήρης Σημεών μιλάει για εκείνους οι οποίοι αναισθητούν, δεν έχουν αίσθηση ούτε την πνευματική ζωή. Λοιπόν, θα μαρτήσω και θα πάνε το εξομολογητό. Θα σου δοθεί χρόνος. Γι' αυτό λοιπόν τους αναισθητούς ανθρώπους είναι δίκοπο μαχαίρι η Θεία Κοινωνία για τη σπράγμαση. Αλλά μην σκεφτεί κανείς ότι αξίως κοινωνάμε.
όλοι αναξίως κοινωνάμε, αλλά όσο μπορούμε, έτσι, να είμαστε φιλότιμοι, να είμαστε προσεκτικοί. Η Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι δίκοπο μαχαίρι. Εάν δεν κοινωνεί κανείς έτοιμος, έτσι όπως πρέπει, η Θεία Ευχαριστία, αντί να τον ωφελεί, θα τον βλάπτει. Γενικώς θα μπορούσαμε να πούμε, αν θέλουμε να έχουμε σχέση με το Θεό όχι υποκριτικά αλλά ειλικρινά και το επιθυμούμε βαθιά μέσα μας, τότε αυτή η σχέση είναι δίκοπο μαχαίρι. Ειδικότερα βέβαια η σχέση μας με την Θεία Κοινωνία είναι δίκοπο μαχαίρι, αλλά και η όλη σχέση με το Θεό. Είπαμε νομίζω και άλλη φορά ότι όσοι είναι αδιάφοροι, κακώς κάκιστα κάνουν. Οι άλλοι που πραγματικά από μέσα μας θέλουμε να πιστέψουμε στο Θεό, θέλουμε να αγαπήσουμε το Θεό, θέλουμε να ζούμε κατά το θέλημά Του και ειλικρινά, τίμια, συμμορφωνόμαστε προς αυτό. Να γνωρίζουμε ότι ο Θεός μπορεί να επιτρέπει να παθαίνουμε μερικά πράγματα και μέσα από αυτά συνέχεια θα μας προχωρεί και θα μας αγιάζει από αυτά που παθαίνουν, τα παθήματά μας. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, εδώ θυμίζει κόλουπ στη σαρκή, άγγελος Σατάν, ή να με κολαφίζει να μην υπεραίρωμαι. Και πόσες φορές παρακάλεσε, λέει το Χριστό, τρεις φορές. Μου λέει, αρκίσει η χάρη μου, η δύναμή μου, η ασθενία τελειούται. Είχε κάποιον σκόλουπα που τον ταλαιπωρούσε και προσευχόταν και κοινωνούσε. Λοιπόν, δεν υποχωρούσε όμως αυτός ο πειρασμός. Αυτό είναι άλλη περίπτωση. Είναι αυτό το οποίο δίνει ο Θεός για να μας ταπεινώνει. Λοιπόν, να καθόμαστε προσγειωμένοι και κάνοντας υπομονή και σε αυτό το πειρασμό, σε αυτή τη σταύρωση, μας αγιάζει και μας προχωράει έτσι περαιτέρω και μας κάνει δικούς του. Όσοι από εμάς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και είμαστε οκνηροί, λίγο ψυχροί και βραδικίνητοι, άλλη περίπτωση. Αλλά όχι τόσο τίμιοι. Όμως στο βάθος πιστεύουμε στο Θεό και θέλουμε να είμαστε με το Θεό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός μπορεί να αφήσει να πάθουμε μερικά πράγματα για να ταρακουνηθούμε, να ξυπνήσουμε και να συνέλθουμε. Εδώ ο Απόστολος Παύλος είχε πειρασμό που δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει και το ομολογεί δημόσια. Ας το έχουμε αυτό υπόψη. Γι' αυτό συμβαίνει καμιά φορά το εξής. Ενώ όσο κανείς είναι μακριά από το Θεό, περνάει λίγο καλύτερα. Και όταν πλησιάζει το Θεό, τότε του έρχονται χειρότερα τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, ακόμη και σε εκείνον που είναι ειλικρινέστατος με τον Θεό και μέρα νύχτα αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Θεού, μπορεί ο Θεός ως Θεός που είναι να βλέπει ότι χρειάζεται να του συμβούν μερικά πράγματα ακριβώς για να γίνει πιο ταπεινός, πιο αληθινός, πιο πιστός, για να εξαρτηθεί πιο πολύ από τον Θεό και να μην πάρει η όλη σχέση του με τον Θεό χαρακτήρα συμφεροντολογικό, αλλά να μπορεί να λέει, Θεέ μου, ό,τι και αν πάθω, ό,τι και αν μου συμβεί, εφόσον βρήκα εσένα, μένω μαζί σου. Γι' αυτό είδατε, συμβαίνουν μερικά πράγματα στους πνευματικούς ανθρώπους, έτσι. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος έχει μια θαυμάσια εκεί στα ασκητικά διάκριση των πειρασμών. Λοιπόν, ποιοι πειρασμοί προέρχονται, λέει, από την πνευματική προκοπή του ανθρώπου, που είναι σαν βέργα στα χέρια του Θεού που μας χτυπάει, έτσι, να μην υπεραιρώμεθα. Λοιπόν, είναι άλλοι αυτοί οι πειρασμοί που δεικνύουν πνευματική προκοπή. Λοιπόν, η ατονία των μελών, η νοθρότητα, τον ακοπή προς ώρας, έτσι, η ελπίδα σου στο Θεό, το να έχεις μία ανορεξία να προσευχηθείς, να αισθάνεσαι φορές κάποια περίεργη απελπισία και να υποχωρεί να φεύγει, να αισθάνεσαι θλίψη, έτσι, για τις αμαρτίες σου. Έτσι, να φέρνει στο μυαλό σου πράγματα που σου έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι και να διατηρείς λογισμούς μνήσης κακίας. Και όλα αυτά να τα πολεμάς με την προσευχή. Είναι πειρασμοί που παραχωρεί ο Θεός, έτσι, λοιπόν, για να προκόπτει η ψυχή πνευματικά, να θλίβεται μετρίως και να προχωράει πνευματικά, λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Όμως είναι και άλλοι πειρασμοί. Αυτό που λέει, το λέμε στο Πατερημόν, μη συνέγγιση μάσης πειρασμών. Σε τέτοιο πειρασμό να μην πούμε ποιος είναι, ο πειρασμός της Θείας Παραχωρήσεως, που ο άνθρωπος υποβάλλεται από το Θεό σε πειρασμούς υπέρ δύναμην, να εξουσθενωθεί τελείως, μέχρι και πνεύμα φρενοβλάβιας, λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, μπορεί να δώσει ο Θεός να εξουσθενωθεί τελείως, λοιπόν, ο άνθρωπος, για να του κοπεί, να τροχιστεί η υπερηφάνεια. Λοιπόν, και πολύ ωραία περιγράφει τον πειρασμό αυτό ο Άγιος, ο Αβάς Ισάκος Ήρος.
Επανερχόμαστε λοιπόν στον πατέρα Σιμεών. Ακόμη λοιπόν και σε αυτόν που, όπως είπαμε, είναι ειλικρινέστατος με τον Θεό, όπως είναι οι Άγιοι, μπορεί να έρχονται παθήματα. Αυτό όμως συμβαίνουν κυρίως σε αυτούς οι οποίοι από το ένα μέρος κάνουν ότι είναι του Θεού, αλλιώς δεν θα συνέβαιναν, και από το άλλο μέρος δεν συμμορφώνονται στην πράξη με αυτά που θέλει ο Θεός. Γενικότερα λοιπόν είναι δίκοπο μαχαίρι η σχέση με το Θεό και ειδικότερα η Θεία Κοινωνία. Όχι απλώς να κοινωνούμε, είναι πολύ κακό να μεταπίπτει η Θεία Κοινωνία σε συνήθεια. Να μας έδινε ο Θεός εκείνη τη φρεσκάδα που είχαμε τις πρώτες φορές όταν κοινωνάγαμε και αισθανόμασταν όλοι μας, έτσι, στην αρχή νεόφυτοι, να μεταστοιχιωνόμαστε, ναι, εντελώς. Λοιπόν, και είναι, που είναι αυτή η χάρις, ίσως γιατί επήλθε παρησία, ίσως διότι μετέπεσε η Θεία Κοινωνία σε συνήθεια. Γι' αυτό λοιπόν όχι απλώς να κοινωνούμε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να γίνονται όλα όπως θέλει ο Θεός, τουλάχιστον να έχει ο άνθρωπος μέσα του μετάνοια, ταπείνωση, συνέστηση, φόβο Θεού και να μην ξεθαρεύει. Αλλιώς, αντί να του κάνει καλό, η Θεία Κοινωνία του κάνει κακό. Χρειάζεται να βρούμε τη χρυσή τομή σε όλα, να βρούμε το μέτρο σε όλα και να μην κάνουμε όπως μας έρχεται, όπως νομίζουμε ή όπως ακούμε από εδώ και από εκεί.

0: η ψυχή σου να ανταποκρίνεται προς τη χάρη του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Όπως θα έχετε προσέξει, είμαστε υπέρ της συχνής Θείας Κοινωνίας, όπως όλοι οι πατέρες. Από το ένα μέρος, αν είναι δυνατόν, κάθε μέρα να κοινωνεί κανείς. Αλλά όμως από το άλλο μέρος, επειδή είναι εύκολο πράγμα το να κοινωνεί κανείς, δεν είναι δύσκολο να μην κοινωνούμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να έχουμε. Να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό μιλάμε για το φιλότιμο και το μεράκι που πρέπει να έχει κανείς. Φιλότιμο. Γεννονά συχνά, φιλότιμο. Από το ένα μέρος να κοινωνούμε όσο γίνεται συχνότερα, αλλά από το άλλο μέρος με τα φόβου και τρόμου, με πολλή προσοχή, ελέγχοντας τον εαυτό μας, μήπως βιαζόμαστε, μήπως κάνουμε κατάχρηση, μήπως έφυγε ο φόβος από την ψυχή μας, μήπως την πήραμε τη Θεία Κοινωνία απλώς όπως τα χαπάκια. Δεν είναι έτσι. Ακόμη και ο γιατρός, όταν δίνει φάρμακα, βλέπει στην πράξη τι γίνεται. Εάν το φάρμακο που δίνει ωφελεί, θα πει στον άρρωστο συνέχισε το φάρμακο. Όταν όμως δει ότι δεν ωφελεί, θα προβληματιστεί και βέβαια θα ενεργήσει κατά περίπτωση. Υποθέτω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ένα φάρμακο δεν ωφελεί κάποιον και δεν ενεργεί έτσι όπως το περίμενε ο γιατρός, επειδή ο οργανισμός του δεν το δέχεται. Ενώ ένας άλλος οργανισμός το δέχεται, συνεργάζεται καλύτερα με το φάρμακο και έχει αποτελέσματα. Καλή είναι η Θεία Κοινωνία. Φάρμακο Αθανασίας είναι η Θεία Κοινωνία. Αλλά εάν ο οργανισμός σου δεν τη δέχεται, με την έννοια ότι δεν είναι καθόλου ο οργανισμός σου έτοιμος προς αυτή την κατεύθυνση, εάν η όλη στάση σου δεν είναι τέτοια που να δείχνει ότι πράγματι η ψυχή σου περιμένει τη Θεία Κοινωνία, τότε παίρνεις τη Θεία Κοινωνία, όμως αντί να σου κάνει καλό, σου κάνει κακό, ενώ εξακολουθεί να είναι Θεία Κοινωνία. Δεν μπορεί κανείς να κοινωνεί και η ζωή του να συνεχίζεται έτσι σαν να μην κοινώνησε. Σε πόσους δεν συμβαίνει αυτό? Ζούμε σαν να μην έχουμε κοινωνήσει και κοινωνάμε, και ιερείς μάλιστα. Και απλώς να έχει τη σκέψη που μερικές φορές είναι εγωιστική, ότι εγώ κοινώνησα, εγώ κοινωνώ συχνά. Αυτό που μόνο του τίποτα απολύτως δεν λέει. Εγώ κοινώνησα, εγώ κοινωνώ συχνά. Πολλές φορές έχει την ίδια αξία με αυτό που λέει εγώ δεν κοινωνώ ποτέ. Και έτσι έχει κανείς απλώς μια ικανοποίηση αυτάριστη και εγωιστική. Η ωφέλεια του αν κοινωνάς συχνά ή όχι θα φανεί στην όλη ζωή σου. Θα σε βοηθήσει η Θεία Κοινωνία να δεις πιο πολύ την όλη αμαρτωλότητά σου, να είσαι πιο ταπεινός, πιο μετανοημένος. Θα σε βοηθήσει η Θεία Κοινωνία να δεις πόσο μάταιος είναι ο κόσμος και πόσο μάταια είναι τόσα πράγματα που μας δένουν, που μας εχμαλωτίζουν, και να πιστέψεις πιο πολύ στον Χριστό, να ελπίσεις στον Χριστό και να τον αγαπήσεις. Αν δεν φέρνει τέτοια αποτελέσματα η Θεία Κοινωνία, τότε κάτι δεν πάει καλά με σένα. Η Θεία Κοινωνία εξακολουθεί να είναι σε όλους Θεία Κοινωνία. Πώς το σώμα του Χριστού μέσα σου δεν φέρνει μια κάποια αλλίωση, μια κάποια αλλαγή, μια κάποια ωφέλεια? Η στάση η δική σου δεν είναι σωστή. Δεν συνεργάζεσαι και δεν ανταποκρίνεσαι προς τη χάρη του σώματος και αίματος του Κυρίου για να έρθει το καλό. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες εκείσαι σε μημήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλενίσμε και υπερχιών λευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμε την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίσης πάντες εισιτούντες σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε τ' ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίες να έπαιμε το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε από σύντας χείρας με ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσε όνο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε πρόσωπόν σου απαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της Λάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο δόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελού μέχρι τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι ημαρθώνηση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου, οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτή του φυλαχτήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου θυμά καθ' άπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεο σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδει. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δί ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συμδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άξιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Ευεργέτε το Κιστού σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Ευεργέτε το Κιστού σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Ευεργέτε το Κιστού σου
0: ημάς. Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς ρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α φόρου μα σύλληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση είναι άγνωστο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψής πεπαισκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχαιρε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νυμφία νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δι σε νετίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, δι τούτου εκολούθησαν έλλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και ελδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστες φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθούν απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν αφέντε στον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δωλα ταύτη, σωτήρι, μη είναι κατά σου την ισχύν πέπτοκεν, ει τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαι. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσαι Φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσαι τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εσκόντι. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσραή μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτή στη σημείν τσιπ αυτού γενωμένη. Εξά πόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φρυβώντε. Και το άνθρο τη αθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτίνη χμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νου μη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου Θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και η γλωχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λίθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης η Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμενο. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Και ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχων ως Θεός, δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της εις κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσμονή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σάβα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμοδα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υπόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωταδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγεί τον ουν ποτίζου σάκρα, αυγεί δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού εποδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επετίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμουσις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω εμψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτα των λόγων.
3: Περαγία θε το και σώσον μα.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτα των λόγων.
3: Περαγία θε το και σώσον μα.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτα των λόγων.
3: Υπεραγία θε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολλά. Του Σύμπαντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω συμπόνι σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίδησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από την πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο υψωθείς εν το Σταυρό επουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσπλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών. Ο πάντα καλών προσωτηρίαν δια τη επαγγελία ο μελών των αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντέψει και ήθινον την ζωή ημών προ τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε εμά από πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου Ευλογητός. ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
7: Αμήν.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγον της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγειων. Μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γερόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψη με προς μετάνοιαν και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον επόδους αποτυχήρους και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγεώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοίμισον. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστη σου δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τη μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα την πίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
6: Άγιε Άγγελο, εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλών, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κάτσον στις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον κύριο του, επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό νημών.
3: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό νημών.
2: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό νημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Ενωερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, Και εσύ εσ του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί συγχωρείς απαιτητών.
7: Θεός χωρίς μιλήσουν είναι και είναι.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Υπόμεν
5: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

0: ευτυχισμένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, αυτής που παραμένει παρθένος πάντα και μετά τη γένα, της οποίας το σώμα διαφυλάχτηκε άφθορο στον τάφο από τον προελθόντα εξ αυτής σωτήρα Χριστό. Ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, δια της οποίας πνεύματα και ψυχέ δικαίων τετελειωμένων πέτυχαν τη Θεία από το Χριστό αιώνια παρηγοριά. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι ζωγραφίτες οσιομάρτυρες. Επειδή το Άγιον Όρος αποτελούσε ανέκαθεν το προπύργιο και το στήριγμα της Ορθοδοξίας στην Ανατολή, οι Λατίνοι θέλησαν να το καταστρέψουν και να εγκαθιδρύσουν και σε αυτό την εξουσία του Πάπα. Μπήκαν λοιπόν το 1280 στο Όρος με στρατιωτική δύναμη και επιδόθηκαν στο έργο τους άλλοτε με υποσχέσεις και χρήματα και άλλοτε με απειλές, βιαιότητες και μαρτύρια. Μερικοί δειλοί υπέκυψαν. Οι περισσότεροι όμως μοναχοί αρνήθηκαν την εξουσία του Πάπα ως τοποτηρητή του Χριστού, καθώς και τα σαθρά του δόγματα, γι' αυτό επισφράγισαν με το αίμα την ομολογία τους. Σε αυτή τους την προσπάθεια οι Λατίνοι είχαν δυστυχώς συνεργούς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο και τον Πατριάρχη Ιωάννη Βέκο. Αφού έκαναν ό,τι έκαναν στις άλλες μονές, πέρασαν τελευταία και από τη μονή του Ζωγράφου. Εκείνη την περίοδο ασκήτευε κοντά στο μοναστήρι ένας μοναχός που είχε τη συνήθεια να διαβάζει πολλές φορές την ημέρα τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου μπροστά στην εικόνα της. Κάποια μέρα, ενώ στα χείλη του γέροντα ηχούσε ο αρχαγγελικός ασπασμός, ακούει ξαφνικά από την Αγία εικόνα τη φράση «Χαίρε και εσύ, γέρον του Θεού». Ο γέροντας τρόμαξε. «Μη φοβάσαι», συνέχισε ήσυχα η θεομητορική φωνή που έβγαινε από την εικόνα. Πήγαινε όμως γρήγορα στο μοναστήρι και πες στον ηγούμενο και στους μοναχούς ότι οι εχθροί μου και οι εχθροί του Υιού μου πλησίασαν. Όποιος λοιπόν είναι ασθενής στο φρόνημα, ας πάει να κρυφτεί μέχρι να περάσει ο πειρασμός. Όσοι όμως επιθυμούν μαρτυρικά στεφάνια, να παραμείνουν στο μοναστήρι. Πήγαινε γρήγορα. Ο γέροντας ξεκίνησε αμέσως, υπάκουος την εντολή της Θεοτόκου. Και μόλις έφτασε στη μονή, βλέπει κατάπληκτος στην πύλη την εικόνα της Παναγίας, μπροστά στην οποία διάβαζε πριν από λίγο τους χαιρετισμούς. Γονάτισε με κατάνοιξη, ασπάστηκε την εικόνα και μαζί με αυτήν παρουσιάστηκε στον ηγούμενο. Οι μοναχοί ταράχθηκαν από το φοβερό άκουσμα. Μερικοί έτρεξαν και κρύφτηκαν στα όρη και στις σπηλιές. 26 όμως και μαζί τους και ο ηγούμενος έμειναν στο μοναστήρι, ανέβηκαν στον πύργο και περίμεναν εκεί τους εχθρούς και τα μαρτυρικά στεφάνια. Σε λίγο έφτασαν και οι Λατίνοι. Στην αρχή επιστράτευσαν όλη τη ρητορική τους δυνότητα για να πείσουν τους μοναχούς να ανοίξουν τις πύλες και να αναγνωρίσουν τον Πάπα σαν κεφαλή της Οικουμενικής Εκκλησίας. «Και ποιος σας είπε ότι ο Πάπας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας?» φώναξαν οι μοναχοί. «Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Δεν ανοίγουμε τις πύλες. Προτιμάμε να πεθάνουμε παρά να σας αφήσουμε να μολύνετε τον ιερό αυτό τόπο». «Αφού το θέλετε θα πεθάνετε», φώναξαν οι Λατίνοι με μανία. Και αμέσως μάζεψαν ξύλα και φρήγανα γύρω από τον πύργο, άναψαν φωτιά και τους έκαψαν όλους.

μέρος τέταρτον, προστάτης και βοηθός. Στον πόλεμο του 40. Στο μέτωπο, σε όλη τη γραμμή, από τη γαλανή θάλασσα του Ιωνίου μέχρι ψηλά τις παγωμένες πρέσπες, ο ελληνικός στρατός άρχιζε να βλέπει παντού το ίδιο όραμα. Έβλεπε τις νύχτες μια γυναικεία μορφή να προβαδίζει ψηλόλιγνη, αλαφροπερπάτητη, με την καλύπτρα της αναρριγμένη από το κεφάλι στους ώμους. Την αναγνώριζε. Την ήξερε από παλιά. Του την είχαν τραγουδήσει όταν ήταν μωρό και ονειρευόταν στην Κούνια. Ήταν η μάνα η μεγαλόψυχη στον πόνο και στη δόξα, η λαβωμένη της Τίνου, η υπέρμαχος στρατηγός.

Γράμμα από τη Μόροβα. Ο Τάσος Ριγόπουλος, στρατευμένος στην Αλβανία το 1940, έστειλε από το μέτωπο το παρακάτω γράμμα στον αδελφό του. «Αδελφέ μου Νίκο, σου γράφω από μια αετοφολιά 400 μέτρα ψηλότερη από την κορυφή της Πάρνηθας. Η φύση τριγύρω είναι πάλευκη. Σκοπός μου όμως δεν είναι να σου περιγράψω τα θέλκυτρα μιας χιονισμένης Μόροβας με όλο το άγριο μεγαλείο της. Σκοπός μου είναι να σου μεταδώσω αυτό που έζησα, που το είδα με τα μάτια μου και που φοβάμαι μήπως ακούγοντάς το από άλλους δεν το πιστέψεις. Λίγες στιγμές πριν ορμήσουμε για τα οχυρά της Μόροβας, είδαμε σε απόσταση καμιά δεκαριά μέτρων μια ψηλή μαυροφόρα να στέκει ακίνητη. Τι σύ? Μιλιά. Ο σκοπός θυμωμένος ξαναφώναξε. Τι σύ? Τότε, σαν να μας πέρασε όλους ηλεκτρικό ρεύμα, ψιθυρίσαμε. Η Παναγία. Εκείνη όρμησε μπρος σαν να είχε φτερά αετού. Εμείς από πίσω της. Συνεχώς την αισθανόμασταν να μας μεταγγίζει αντριοσύνη. Ολόκληρη εβδομάδα παλέψαμε σκληρά για να καταλάβουμε τα οχυρά Ιβάν Μόροβας. Υπογραμμίζω πως η επίθεσή μας πέτυχε τους Ιταλούς στην αλλαγή των μονάδων τους. Τα παλιά τμήματα είχαν τραβηχθεί πίσω και τα καινούρια κοιμώνταν. Το τι έπαθαν δεν περιγράφεται. Εκείνη ορμούσε πάντα μπροστά. Και όταν πια νικητές ροβολούσαμε προς την ανυπεράσπιστη κοριτσά, τότε υπέρμαχος έγινε ατμός, νέφος απαλό και χάθηκε.

Θαύμα στο Μπούμπεση. Ένα ζωντανό θαύμα της Παναγίας έζησαν στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο οι στρατιώτες του 51ου Ανεξαρτήτου Τάγματος με διοικητή τον ταγματάρχη Πετράκη στην κορυφογραμμή του Ροντένη, δεξιά της Θρυλικής Κλεισούρας. Κάθε βράδυ από τις 22 Γενάρη του 41 και έπειτα, στις 9 και 20 ακριβώς, το βαρύ ιταλικό πυροβολικό άρχιζε βολή εναντίον του τάγματος Πετράκη και του δρόμου από που περνούσαν τα μεταγωγικά. Πέρασαν μέρες και το κακό συνεχιζόταν, δημιουργώντας εκνευρισμό και απώλειες. Τολμηροί ανιχνευτές των εμπροστοφυλακών και αεροπόροι εξαπολύθηκαν μέχρι βαθιά στις ιταλικές γραμμές, αλλά επέστρεψαν άπρακτοι. Δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τα ιταλικά πυροβόλα, ίσως γιατί οι Ιταλοί κάθε βράδυ τα μετακινούσαν. Ήταν όμως απόλυτη ανάγκη να εντοπιστούν οι εχθρικές θέσεις. Ένα βράδυ του Φεβρουαρίου ακούστηκαν πάλι οι ομοβροντίες των ιταλικών κανονιών. «Παναγία μου», φώναξε τότε ο ταγματάρχης εντελώς αυθόρμητα, «βοήθησέ μας, σώσε μας από αυτούς τους δαίμονες». Αμέσως στο βάθος πρόβαλε ένα φωτεινό σύννεφο. Σιγά σιγά σχημάτισε κάτι σαν φωτοστέφανο. Και κάτω από αυτό, μερικά σημαίνια συννεφάκια σχημάτισαν τη μορφή της Παναγίας, η οποία άρχισε να γέρνει προς τη γη και στάθηκε σε ένα φαράγγι ανάμεσα σε δύο υψώματα του Μπούμπεση. Το όραμα το είδαν όλοι στο τάγμα και ρήγησαν. «Θαύμα», βροντοφώναξε ο ταγματάρχης. «Θαύμα, θαύμα», επανέλαβαν οι στρατιώτες και σταυροκοπήθηκαν. Αμέσως έφυγε ένα σύνδεσμος με σημείωμα του Πετράκη για την πυροβολαρχία του Τζίμα. Σε 10 λεπτά βρόντισαν τα ελληνικά κανόνια και σε 20 εισήγησαν τα ιταλικά. Οι οβίδες μας είχαν πετύχει απόλυτα τον στόχο.

ο βλάσφημος αντιπασπιστής. Ο Χρήστος Βέργος, επιστρατευμένος στον πόλεμο της Κορέας, διηγείται. Ήμουν αντιπασπιστής στο τάγμα της Κορέας. Δεν πίστευα πουθενά, παρά μόνο στη δύναμη των βαρέων όπλων που κατεύθυνε. Επιπλέον ήμουν αδιόρθωτα βλάσφημος. Όλες οι βλασφημίες μου συγκεντρώνονταν στην Παναγία. Όσοι με άκουγαν ανατρίχιαζαν. Οι φαντάροι μου έκαναν το σταυρό τους για να μην τους βρει κακό. Οι ανώτεροι μου διαρκώς με παρετηρούσαν και με τιμωρούσαν. Ώσπου μια νύχτα έζησε ένα ολοφάνερο θαύμα. Ξημέρωνε η 7η Απριλίου 1951. Με τη δημιουργία μου είχα καταλάβει μια πλαγιά σε ύψωμα κοντά στον 38ο παράλληλο. Μέχρι τα ξημερώματα έμεινα άγρυπνος στο όριγμά μου μαζί με τον στρατιώτη Σταύρο Αδαμάκο. Όταν ρόδιζε η αυγή, οπότε δεν υπήρχε φόβος ευνηδιασμού, αποκοιμήθηκα. Είδα τότε ένα όνειρο που με συνετάραξε. Μία γυναίκα στα μαύρα ντυμένη, με αγνή ομορφιά και γλυκύτατη φωνή, με πλησιάζει και με ρωτά ακουμπώντας το χέρι στον ώμο μου. «Θέλεις να βρίσκομαι κοντά σου, Χρήστο?» Ένιωσα τότε μια βαθιά αγαλίαση. «Και ποια είσαι εσύ?» τη ρώτησα. Τότε εκείνη άλλαξε έκφραση και με παρατήρησε αυστηρά. «Γιατί, Χρήστο, διαρκώς με βρίζεις?» «Πρώτη φορά σε βλέπω», διαμαρτυρήθηκα. «Πώς είναι δυνατό να βρίζω μια άγνωστή μου?» «Ναι, Χρήστο», επέμεινε εκείνη πιο αυστηρά. «Με βρίζεις. Εγώ όμως είμαι πάντα κοντά σε σένα και σε όλους τους στρατιώτες του τάγματος. Γιατί δεν πηγαίνετε στο Πουσάν να ανάψετε κεριά στα αδέλφια σας που έχουν ταφεί εκεί?» Με αυτή τη φράση ξύπνησα τρομαγμένος. Ο Σταύρος δίπλα μου με κοίταζε σαστισμένος. «Κύριε Ανθιπασπιστά, κάτι έχεις», μου είπε. «Βογκούσες και παραμιλούσες στον ύπνο σου». Του διηγήθηκα το όνειρό μου και καταλήξαμε πως ήταν αποτέλεσμα κοπόσεως και συζητήσεων γύρω από τους νεκρούς του Πουσάν. Ενώ όμως λέγαμε αυτά, ξαναβλέπω τη γυναίκα του ονείρου μου μπροστά μου. «Αδαμάκο», βάζω μια φωνή. «Η γυναίκα, αυτή. Να, τη βλέπεις?» Εκείνος προσπαθούσε να με καθησυχάσει, αλλά πού εγώ. Η μαυροφορεμένη γυναίκα με την αγνή ομορφιά και τη γλυκύτατη φωνή στάθηκε κοντά μου και μου είπε: «Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, παιδί μου. Είμαι η Παναγία. Σας προστατεύω όλους, παντού και πάντοτε. Αλλά θέλω από σένα να μην με βρίσεις ούτε στις δυσκολότερες στιγμές της ζωής σου». Πέφτω αμέσως ταραγμένος να φιλήσω τα πόδια της. Εκείνη όμως είχε γίνει άφαντη. Έκλαψα τότε από τα βάθη της καρδιάς μου ένα κλάμα ανακουφίσεως και χαράς. Εγώ που δεν είχα κλάψει ποτέ στη ζωή μου.

Το αδέσποτο μουλάρι. Ο στρατιωτικός Δραμουντιανός διηγείται μια θαυμαστή εμπειρία του από τον πόλεμο του 40. Ο λόχος μας πήρε διαταγή να καταλάβει ένα προχωρημένο ύψωμα για προγεφύρωμα. Στήσαμε ταμπούρι μέσα στα βράχια. Μόλις τακτοποιηθήκαμε, άρχισε να πέφτει πυκνό χιόνι. Έπεφτε αδιάκοπα δύο μερόνυχτα και έφτασε σε πολλά μέρη τα 2 μέτρα. Αποκλειστήκαμε από την επιμελητεία. Καθένας είχε τροφές στο σακίδιό του για 1 μέρα. Από την πείνα και το κρύο δεν λάβαμε προϊόντα δια την αύριον και τις καταβροχθήσαμε. Από εκεί και πέρα άρχισε το μαρτύριο. Τη δίψα μας τη σβήναμε με το χιόνι, αλλά η πείνα μας θέριζε. Περάσαμε έτσι 5 μερόνυχτα. Σκελετωθήκαμε. Το ηθικό μας το διατηρούσαμε ακμαίο, αλλά η φύση έχει και τα όρια της. Μερικοί υπέκυψαν. Το ίδιο τέλος περιμέναμε όλοι, υπερπίστεως και πατρίδος. Τότε μία έμπνευση του λοχαγού μας έκανε το θαύμα. Έβγαλε από τον κόρφο του μια χάρτινη εικόνα της Παναγίας, την έστησε στο ψήλωμα και μας κάλεσε γύρω του. «Παλικάρια μου», είπε, «στην κρίσιμη αυτή περίσταση ένα θαύμα μόνο μπορεί να μας σώσει. Γονατίστε, παρακαλέστε την Παναγία τη μητέρα του Θεανθρώπου να μας βοηθήσει». Πέσαμε στα γόνατα, υψώσαμε τα χέρια, παρακαλέσαμε θερμά. Δεν προλάβαμε να σηκωθούμε και ακούσαμε κουδούνια. Παραξενευτήκαμε και πιάσαμε τα όπλα. Πήραμε θέση επισκοπών. Δεν πέρασε ένα λεπτό και βλέπουμε ένα πελώριο μουλάρι να πλησιάζει κατάφορτο. Ανασκυρτήσαμε. Ζώο χωρίς οδηγό να περνά το βουνό με 1 μέτρο χιόνι. Το λιγότερο ήταν εντελώς αφύσικο. Καταλάβαμε. Το οδηγούσε η κυρία Θεοτόκος. Την ευχαριστήσαμε όλοι μαζί ψάλλοντας σιγανά, μα ολόκαρδα, το «Τι υπερμάχο» και άλλους ύμνους της. Το ζώο είχε πάνω του μία ολόκληρη επιμελητεία από τρόφιμα. Κουραμάνες, τυριά, κονσέρβες, κονιάκ και άλλα. Πολλές και απίστευτες κακουχίες πέρασα στον πόλεμο. Αλλά αυτή μου μένει αξέχαστη, γιατί δεν είχε διέξοδο. Την έδωσε όμως η Παναγία.

Η διάσωση της νεοπομπής. Ο Κωνσταντής Χαρόπουλος, παλιός θαλασσομάχος, περνά τώρα τις ημέρες του στο ιδιόκτητο ξενοδοχείο του αναπολώντας τα παλιά. Κάποια φορά διηγήθηκε το ακόλουθο θαύμα. Την περίοδο του Αμερικανο-Ιαπωνικού πολέμου εργαζόμουν σαν πρώτος μηχανικός σε ένα πετρελαιοφόρο του εμπορικού στόλου. Φορτώσαμε από μια ινδική βάση πράσινο πετρέλαιο για αεροπλάνα και ξεκινήσαμε για κάποια μεγαλόνισο του Ειρηνικού που ήταν αεροπορική βάση των Αμερικάνων. Ταξιδεύαμε όμως με την ψυχή στο στόμα γιατί μας κυνηγούσαν τα Ιαπωνέζικα υποβρύχια που κάνανε φοβερή φθορά. Είχαμε βέβαια τριγύρω μας αντιτορπιλικά, αλλά οι Ιαπωνέζοι τρύπωναν από κάτω, περνούσαν τον κλειό και μας φύτευαν τορπίλες. Γινόταν χαλασμός. Αυτή τη φορά είχαμε και ασυνήθιστη φουρτούνα. Τα κύματα ορθώνονταν βουνά. Τα αντιτορπιλικά χόρευαν σαν καρύδια εδώ και εκεί. Λέγαμε πως ήρθε το τέλος μας. «Κάνετε το σταυρό σας», φώναξε στον καπετάνιο και στο πλήρωμα. «Κάνετε προσευχή να βοηθήσει ο μεγαλοδύναμος. Θεέ παντοδύναμε, σώσε μας. Σε τούτο τον χαμό μόνο εσύ μπορείς να βοηθήσεις». «Αμήν», φώναξαν όλοι. Η θάλασσα άρχισε σιγά σιγά να ημερεύει. Δεν προλάβαμε όμως να ανασάνουμε και μας βρίσκει κυκλώνας. «Στροφή αριστερά και πρόσω ολοταχώς», βρυχήθηκε ο καπετάνιος. «Πιάστε όλοι τα πόστα σας». Οι μηχανές πήγαιναν να σπάσουν από το τράνταγμα και το άναμα. Ευτυχώς ο κυκλώνας μας πήρε μόνο περιφερειακά. Δοξάσαμε πάλι τον μεγάλο δύναμο. Καταϊδρωμένος, ανέβηκα από το μηχανοστάσιο να πιω έναν καφέ. Δεν πρόφτασα να πιω ούτε γουλιά και βλέπω ξαφνικά τον τρίτο μηχανικό να πετιέται μπροστά μου για να μου αναγγείλει ότι οι μηχανές πετούν φωτιές. Πηδάω γρήγορα στο αμπάρι, αρπάζω τον πυροσβεστικό σωλήνα και ρίχνω νερό στο σημείο της φωτιάς. Αλλά τι τραγική ηρωνία. Δεν ξέρω πώς, με τύλιξε ο σωλήνας και με έσφυγε όπως ο βόας στο ζαρκάδι. Πάσχισα να ξετυλιχθώ, αλλά στάθηκε αδύνατο. Λίγο ακόμη και θα έσκαγα από ασφυξία. Μέσα στην αγωνία μου σκέφτηκα τη φωτιά που θα μεταδιδόταν σε όλη την ιοπομπή και φώναξα. «Παναγία μου εκατοντοεπηλιανή, σώσε μας αυτή την ίστατη ώρα». Αυτό ήταν. Ο σωλήνας με τρόπο ανεξήγητο λασκάρισε. Πήρα βαθιά ανάσα και συνέχισα την κατάσβεση. Όταν τελείωσα ήρθε όλο το πλήρωμα. Μ' αγκάλιαζαν τα κρυσμένοι και με φιλούσαν. Στάθηκα τότε σοβαρός και με πολλή συγκίνηση τους είπα: «Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που έγινε ήταν θαύμα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής. Πάνω στον έσχατο κίνδυνο την επικαλέστηκα και έσωσε και εμένα από βέβαιο θάνατο και όλη την ιοπομπή». Τους εξήγησα πώς έγινε και όλοι έκαναν το σταυρό τους.

Το τρακτέρ. Ο σεβαστός ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου, Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος, καθώς ο ίδιος δηλώνει σε σχετικό άρθρο του, έχει πολλές φορές ευεργετηθεί στη ζωή του από την υπεραγία Θεοτόκου. Το ακόλουθο περιστατικό, ένα ολοφάνερο θαύμα, αποτελεί για τον ίδιο ένα μικρό δείγμα της αντιλήψεώς της. Ήταν η 9η Φεβρουαρίου 1960 και ο αείμνηστος γέροντάς μου Γερμανός μου έδωσε εντολή να οδηγήσω το τρακτέρ της Μονής από το μετόχημα του Αγίου Μοδέστου στο μετόχι της Αγίας Βαρβάρας. Ήταν η απόδοση της εορτής της Υπαπαντής και καθώς οδηγούσα έψελνα προς τιμήν της Παναγίας. Ακατάληπτον εστί το τελούμενον εν σύ και αγγέλης και βρωτής, Μητροπάρθενε Αγνή. Και Θεοτό και η ελπής πάντων των χριστιανών, σκέπε, φρούρι, φύλατε τους ελπίζοντας εισέ. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμουν μπροστά σε ένα κατήφορο, το τρακτέρ ξέφυγε από τον έλεγχό μου και αυξήθηκε επικίνδυνα η ταχύτητα. Κάποια βλάβη είχε συμβεί, αλλά κι εγώ δεν ήμουν επιδέξιος οδηγός, ώστε να κάνω τους αναγκαίους χειρισμούς. Τα φρένα δεν λειτουργούσαν, μα ούτε και να αλλάξω ταχύτητα κατόρθωσα. Σε κάθε στιγμή υπήρχε κίνδυνος ανατροπής, με αποτέλεσμα κάποιο σοβαρό τραυματισμό ή και τον ίδιο το θάνατο. Αμέσως ανέθεσα την πάσαν ελπίδα μου στην υπεραγία Θεοτόκο. «Παναγία μου, βοήθαμε! Παναγία μου, σώσε με!» φώναζα με αγωνία. Το τρακτέρ ολοταχώς κατέφθανε στην όχθη του ποταμού. Σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα, δεν μου απέμεναν παραλίγες μόνο στιγμές ζωής. Αλλά όταν θαυμάτων σου υπερευλογημένη Θεοτόκε, το τρακτέρ, αφού έπεσε σε μερικούς θάμνους, σταμάτησε αναπάντεχα στο χείλος ακριβώς του ποταμού και της καταστροφής. Ευχαρίστησα από τα βάθη της ψυχής μου την Αϊπάρθενο, που άκουσε την κραυγή της δεήσεώς μου. Ύστερα, κατέβηκα από το μηχάνημα και πήγα πεζός στο μετόχι της Αγίας Βαρβάρας, όπου συνάντησα τον γέροντά μου. «Παραλίγο να σκοτωθώ», του είπα. «Το τρακτέρ σταμάτησε την τελευταία στιγμή με τη χάρη της Παναγίας». Η υπακοή στον γέροντά μου και η προστασία της Θεοτόκου που της έψελνα τα μεγαλινάρια με έσωσαν. Κοντά στην όχθη του ποταμού ήταν ένα μεγάλο πεύκο. Σε κάποια στιγμή του τοποθέτησα μία εικόνα της Παναγίας και κάθε φορά που περνούσαμε από εκεί σταματούσαμε για λίγο να προσκυνήσουμε.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Η Παναγία είναι η μόνη μητέρα για όλους τους χριστιανούς. Και ποιος δεν την φωνάζει? Διότι οι θλίψεις των ανθρώπων είναι πολλές σε αυτό το μάταιο κόσμο. Πουθενά αλλού δεν βρίσκουμε όλοι μας ανακούφιση παρά μόνο στην Παναγία. Εκεί που κάθεσαι ήσυχος, έρχεται ένας λογισμός έξαφνα και σου φέρνει σκότος. Πού θα πας να σου διαλυθεί το σκότος αυτό? Στην Παναγία. Όλοι οι Άγιοι είναι βοηθοί μας, αλλά από όλους περισσότερο η Παναγία. Αγίου Ανθίμου του Χίου.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές, καλωσορίσατε στην αγκαλιά της Παναγιάς μας που εκφράζεται μέσα από την διακονία του ευλογημένου αυτού ραδιοφώνου της Πειραϊκής μας Εκκλησίας. Η Πειραϊκή Εκκλησία δεν αποτελεί και δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η μεγάλη αγκαλιά της Παναγίας μας που αγκαλιάζει όλους μας. Και σήμερα θα αναφερθούμε σε γεγονότα και συγκεκριμένα σε οπτασίες που έχουν να κάνουν και σχετίζονται με το θεομητορικό πρόσωπο της Παναγίας μας. Κάποτε στη Μονή Βατοπεδίου ζούσε ένας διάκονος, ο πατήρ Μακάριος, ο οποίος προερχόταν από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Ο πατήρ Μακάριος δοκίμαζε πολλούς πειρασμούς οι οποίοι του έλεγαν να φύγει, να εγκαταλείψει το μοναστήρι και το Άγιον Όρος και να βρεθεί έξω στον κόσμο. Ταλανιζόταν ο πατήρ Μακάριος, ο διάκονος αυτός, από τους πειρασμούς, και μόλις μάλλον είχε πάρει την απόφαση να βγει από το Άγιον Όρος και να φύγει από το μοναστήρι του Βατοπεδίου. Άλλη Παναγία που παρακολουθούσε τη ζωή της Μονής και αυτή τη ζωή του πατρός Μακαρίου, είχε επιλέξει κάτι διαφορετικό για αυτόν. Η Θεία Βουλή της ήταν να παραμείνει στην Μονή για να προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες με την Αγία Ζωή του και τη διάκριση που τον χαρακτήριζε στη Μονή της Μετανοίας του. Τον χρειαζόταν η Παναγία γιατί είχε να προσφέρει πολλά. Την 1η Ιανουαρίου, χρονιάρα μέρα, μετά την νυχτερινή ακολουθία, ο πατήρ Μακάριος επέστρεψε στο κελί του για να συνεχίσει εκεί τον αγώνα του. Αφού άναψε τη μεγαλοπρεπή και πορσελάνινη σόμπα του, σωστό κόσμημα, άρχισε τον κανόνα του. Κύριος είδε πως βρέθηκε μια κουνιστή πολυθρόνα στο κελί του, την οποία είχε τοποθετήσει κοντά στη σόμπα. Ασχολούμενος με τον κανόνα του, κάποια στιγμή βλέπει ξενοπρεπές θέαμα. Μια γυναίκα καθόταν στην πολυθρόνα, η οποία είχε γυρίσει τα νότα της στη σόμπα. Έδειχνε ταλαιπωρημένη και άρρωστη, λυπημένη και κουρασμένη από τις ακαταστασίες και τα σκάνδαλα που συμβαίνουν πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία. Ο πατήρ Μακάριος έμεινε έκπληκτος με την παρουσία της γυναίκας και διερωτόταν πώς βρέθηκε αυτή η γυναίκα στο κελί του. Τι ζητούσε μια γυναίκα σε μοναστήρι του Αγίου Όρους? Κάποια στιγμή συναντήθηκαν τα βλέμματά τους και τότε η υπέρτιμος γυναίκα μίλησε. «Γιατί θέλεις να απομακρυνθείς από το μοναστήρι? Πού θέλεις να πας? Δεν βλέπεις πως είμαι άρρωστη και σε έχω ανάγκη? Μείνε εδώ, σε χρειάζομαι». Αυτά είπε η Παναγία και χάθηκε. Ο πατήρ Μακάριος προσέπεσε στον τόπο της παρουσίας της Ιερής Οπτασίας και παρακαλούσε την Παναγία να τον συγχωρήσει για την άκερη και άστατη απόφασή του. Γνώριζε πια τη Θεία Θέληση της Παναγίας. Σειρά του τώρα ήταν να πει τα ίδια λόγια της Παναγίας που κάποτε είπε στον ασώματο απεσταλμένο του Θεού Αρχάγγελο Γαβριήλ: «Ιδού ο δούλος σου, Δέσποινα, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Και έμεινε ο πατήρ Μακάριος στο μοναστήρι του Βατοπεδίου, αδελφοί μου, και εκεί ασκήθηκε
και αγίασε. Ένα άλλο περιστατικό. Η αγάπη του πατρός Αθανασίου και η λατρευτική εκτίμηση στο πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου ήταν απεριόριστες. Αντυχεί καθημερινώς το κελί του από το χέρι του ακαθίστου ύμνου. Η εικόνα της που στολίζει το φτωχικό κελί δέχεται συνεχώς τα προσκυνήματα και τους ασπασμούς του. Τον μικρόν Ιησού τον ασπάζεται στο πόδι και την Παναγία στο χέρι. Έτσι είναι ο σωστός ασπασμός, αδελφοί μου. Τον Κύριό μας, επειδή είναι ο Κύριος και ο διδάσκαλος, τον ασπαζόμαστε στα πόδια. Και την Παναγία μας, επειδή είναι η μητέρα μας, την ασπαζόμαστε στο χέρι. Σήμερα όποιος επισκεφθεί το κελί του πατρός Αθανασίου διακρίνει στην εικόνα αυτή αδρά τα ίχνη των ασπασμών του. Και με άλλες εικόνες της Θεοτόκου είχε ιερούς δεσμούς. Σε ένα του σημειωματάριο είχε χαράξει τις επόμενες σειρές: εις το αγαπημένο μας μοναστήρι, εις το τέμπλο, παραμερίζω εις τας ακολουθίας απέναντι της γλυκίας εικόνος της Θεοτόκου που είναι σαν ζωντανή. Μόνον η ομιλία της λείπει. Το γλυκό της αλλά και σοβαρόν βλέμμα της από παντού σε παρακολουθεί. Ω, πόσον αρέσκομαι εις την θεωρίαν της Αγίας εικόνος. Θαρώ ότι έχω εμπρός μου την ιδίαν Θεοτόκον. Η σημασία που έδινε στους χαιρετισμούς ήταν τόση ώστε δεν έκυρε μοναχό που δεν τους ήξερε από στήθους. Στα χειρόγραφά του αντέγραφε από πνευματικά βιβλία περικοπές που εξυμνούσαν το μεγαλείο του ακαθίστου ύμνου. Θα αναφέρω στην αγάπη σας μερικές από αυτές, αδελφοί μου. Συνηθίσατε να διαβάζετε με άκραν ευλάβιαν τους χαιρετισμούς. Και θέλετε ειδή, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, με τον καιρόν πόσην χάρη λαμβάνετε. Πράγμα σας λέγω όπου ποτέ ίσως δεν εγεύθητε. Αλλά γεύσαστε και είδετε. Μη θελήσετε κατά πρώτον τούτο να ειδείτε, διότι για το κλίμα κατά πρώτον όπου φυτευθεί δεν κάμνει ευθύς και το σταφύλι του. Με τον καιρόν θέλετε τριγά τον βότριν όριμον και γλυκύτατον. Κρούεται συνεχώς την πύλην της μητρικής σας φλαχνίας και φιλανθρωπίας αυτής, με τους παντοτινούς κτύπους των χαιρετισμών της και των λοιπόν εγκομιαστικών ύμνων της, και θέλετε εύρη αντίληψην και προστασίαν όχι μόνον εις την ζωήν ταύτην την πρόσκαιρον, αλλά και εις την ώραν του θανάτου σας. Κάποτε τον πατέρα Αθανάσιο που μόναζε στη Μονή Γρηγορίου του Αγίου Όρους, ενώ γινόταν στο ναό Αγρυπνία, τον είδαν οι πατέρες να παραμερίζει από το στασίδι του και να πέφτει κάτω και να προσκυνά. Όλοι δοκίμασαν έκπληξη, γιατί εκείνη την ώρα δεν δικαιολογεί το γονικλησία και προσκύνησης. Όταν σηκώθηκε είδαν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του αλλοιωμένα. Τι να είχε συμβεί άραγε, κανείς δεν μπορούσε να μάθει. Μόνον προς το τέλος της ζωής του το φανέρωσε. Στην επίμονη ερώτηση και παράκληση του ηγουμένου Βυσαρίωνος: «Παιδί μου, αφού επιμένεις να με ερωτάς, θα σου το αποκαλύψω». Χωρίς να καταλάβω αν είχα ανοιχτά ή κλειστά τα μάτια μου, αντίκρισα σαν σε οπτασία την Παναγία, την πλατητέρα των ουρανών, γεμάτη δόξα και ασύγκριτη μεγαλοπρέπεια. Μπροστά σε ένα τέτοιο ουράνιο μεγαλείο συγκλονίστηκα ολόκληρος και έπεσα κάτω για να την προσκυνήσω.
Έτσι, ύστερα από τόσα χρόνια, έμαθαν οι πατέρες για ποιο λόγο τους έκανε να εκπλαγούν σε εκείνη την αγρυπνία. Ύστερα από τόσα χρόνια και κατόπιν πιεστικών ερωτήσεων. Και στην Αγία Γραφή βλέπουμε πως ύστερα από 14 χρόνια και αφού πιέστηκε από τόσα γεγονότα, ομολόγησε ο Απόστολος Παύλος την αρπαγήν του στον τρίτο.

άβολο. Και προχωρούμε σε άλλο ωραίο περιστατικό. Ο γέροντας Θεόφιλος, αδελφός της μεγίστης Λαύρας, πριν από 45 περίπου χρόνια, σε μια πνευματική συζήτηση με άλλους μοναχούς, έλεγε πως ένας διορατικός και πνευματικός γέροντας στη Μονή της Λαύρας του διηγήθηκε πως σε μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές πολλές φορές έβλεπε την κυρία Θεοτόκο με δύο άλλους Αγίους, προφανώς τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και τον Άγιο Αθανάσιο, τους οποίους αποκαλούσε σεβασμίους γέροντες. Η κυρία διέταζε και έδινε εντολές πώς να υπηρετήσουν στην κοινή τράπεζα που όλοι οι αδελφοί μαζί με τους πανηγυριστές έτρωγαν στην τράπεζα του κοινοβίου. Έδειχνε δε πολύ χαρούμενη. Οι δε άλλοι δύο Άγιοι με πολύ σεβασμό και υπακοή έτρεχαν να εκτελέσουν την κάθε εντολή της Παναγίας. Τέτοια περιστατικά, αγαπητοί αδελφοί, είναι πολλά και έχουν συμβεί πολλά στην αγιορείτικη ζωή. Η ευλάβεια των μοναχών εκεί και ο σεβασμός τους προς το πρόσωπο της Παναγίας τους κάνει συχνά να βλέπουν τέτοια οράματα και οπτασίες με το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου. Και προχωρούμε, αγαπητοί αδελφοί. Πριν 65 περίπου χρόνια, στη λαμπρή και μεγαλοπρεπέστατη Μονή του Βατοπεδίου, εκκλησιαστικός, δηλαδή κανδυλανάπτης και καμπανάρης, ο άνθρωπος εκείνος τέλος πάντων που διακονεί στην εκκλησία, αυτός είναι ο εκκλησιαστικός, ήταν ο μοναχός Θεόδουλος από τη Μυτιλίνη. Με την όλη συμπεριφορά του και βιωτή του έδειχνε πως ήταν ένας κατά Χριστόν σαλός. Του άρεσε να παρεξηγούν τη ζωή του και να τον κακολογούν σαν ελεηνό. Είχε ο ίδιος διαλέξει το δύσκολο δρόμο του σαλού, που δεν είναι για όλους, και ο ίδιος είχε βάλει στους ώμους του το σταυρό του προσωπικού του μαρτυρίου. Με τη βοήθεια της Παναγίας αγόγγιστα επέμενε το αιώνιο γήινο μαρτύριό του. Η σαλότης και η τρέλα, θα λέγαμε, για το Χριστό είναι μεγάλο βάρος και χρειάζεται ειδικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, μοναδικό στο είδος και στη μέθοδό του. Ανοίγω τώρα μία παρένθεση και λέω για την πνευματική σαλότητα. Αυτό το χάρισμα της πνευματικής σαλότητας, αδελφοί μου, προσφέρεται σε ελάχιστους και εκλεκτούς που έχουν την ψυχική δύναμη να αντέξουν σε κάθε είδος εξευτελισμών και σε πολλές ταπεινώσεις. Και κλείνω αυτή την παρένθεση. Τέτοιος λοιπόν σαλός για τον Χριστό ήταν ο γέροντας Θεόδουλος. Ως εκκλησιαστικός, ο γέροντας Θεόδουλος σηκωνόταν μια ώρα νωρίτερα από τους άλλους μοναχούς για να ανάψει τα 60 και 65 κανδύλια εμπρός σε όλες τις ιερές εικόνες του μοναστηριού. Μέσα στην ησυχία της νύχτας έβρισκε την ευκαιρία να προσεύχεται κατά μόνας στον Κύριο και στην μητέρα του την Παναγία, την οποία υπεραγαπούσε και καθημερινά επικαλούνταν το πανακύρατο όνομά της. Υπήρξε αληθινά ένας δούλος του Θεού, ένας Θεόδουλος. Έβλεπε η Παναγία το εκούσιο πάθος και μαρτύριο του Θεοδούλου, δεν το παρείδε, αλλά ήθελε να το τιμήσει και να δείξει και αυτή πόσο τον αγαπούσε και τον είχε στη σκέψη της. Ένα πρωί, όρθρουβα Θεός, πάρα πολύ πρωί δηλαδή, όταν οι μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου ησύχαζαν στα κελιά τους, ο Θεόδουλος

0: Ξύπνησε, σηκώθηκε από το ταπεινό του κρεβατάκι και άρχισε το διακόνημά του, το άνομα των κανδυλιών. Τότε η Παναγία, σαν απλή γυναίκα μητέρα, ντυμένη στα μαύρα, βγήκε από το δεξιό παραπόρτι του Αγίου Βήματος, του ιερού δηλαδή, ακολουθούμενη από ένα μικρό παιδάκι ξυπόλυτο, το Χριστό μας, που έτρεχε πίσω από τη γυναίκα, την εμπιστοσύνη του και την ασφάλειά του. Αυτό ήταν η γυναίκα για εκείνο το παιδάκι. Πολύ ανθρώπινη και οικογενειακή σκηνή, όπως θα συναντούσαμε την Παναγία στο σπίτι της στη Ναζαρέτ προφανώς. Η γυναίκα επιθεώρησε με το βλέμμα της το ναό και πάλι μπήκε στο Άγιο Βήμα από την ωραία πύλη. Έδειχνε ευχαριστημένη από την ενσυνείδητη υπηρεσία του δούλου του Θεού Γέροντα Θεοδούλου και από την αγάπη του στο πρόσωπό της. Ο Γέροντας Θεόδουλος, βλέποντας μια γυναίκα στο ναό και γνωρίζοντας πως δεν επιτρέπεται η παρουσία τους όχι μόνο στο ναό αλλά και σε όλους τους τόπους του Αγίου Όρους, διότι όπως ξέρουμε υπάρχει το άβατο του Αγίου Όρους που δεν επιτρέπει την παρουσία γυναικών μέσα σε αυτόν, απόρρισε πως βρέθηκε αυτή η γυναίκα στο ναό και μάλιστα να βγαίνει και να μπαίνει στο Άγιο Βήμα και μάλιστα και ιδιαίτερα από την ωραία πύλη όπου μόνο οι κληρικοί μπορούν να εισοδεύουν. Κάποια στιγμή κατάλαβε πως ήταν η Παναγία. Άφησε το άναμα του κανδυλιού, προσέπεσε στη γη σαν τον Μωυσή και τον Ιακώβ και προσκύνησε τους Αγίους Τόπους, ου έστησαν οι πόδες του Κυρίου και της Παναχράντου Δεσπίνης Θεοτόκου. Τούτο το Άγιο Μυστικό του το κράτησε μέσα του βαθιά για πολλά χρόνια, χωρίς να πει σε κανένα τίποτα από ταπεινοφροσύνη. Ήταν ενδεικτικό και αυτό της πνευματικότητας του πατρός Θεοδούλου. Κάποτε, φωτισμένος από την Παναγία, το αποκάλυψε στον επί 40 χρόνια αρχοντάρη της Μονής, τον πατέρα Στέφανο. Ο πατήρ Στέφανος διηγόταν στην συνέχεια το περιστατικό αυτό για δόξα της Παναγίας μας και στους άλλους μοναχούς. Ένα άλλο περιστατικό από το ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Όρους. Ο μοναχός Αμβρόσιος του ρωσικού μοναστηριού στο Άγιον Όρος είχε μια θαυμαστή αγωνιστική ζωή. Με όλη την αγάπη του πρόσφερε το ίδιο θέλημα στο Χριστό και μπήκε κάτω από το ζυγό του, προθυμότατος στην υπακοή, ώστε να εφαρμόζεται και σε αυτόν ότι ο ζυγός του Χριστού είναι απαλός και ελαφρό το φορτίο για εκείνους που με την καρδιά τους τον σηκώνουν. Του ήταν άγνωστη η αντιλογία, άοκνος σε όσα γενικά του ανέθεταν, με μια θαυμαστή εγρήγορση και πάντοτε χαρούμενος. Το πρόσωπό του έθαλε από πνευματική αγαλίαση και απεικόνιζε την εφροσύνη της καρδιάς του. Η κατάνοιξή του ήταν συνεχής. Έτσι καθαρίστηκε από κάθε υλικό και διακρίθηκε για τις υψηλές πνευματικές του αναβάσεις. Κάποτε ο μοναχός Αμβρόσιος, ενώ βρισκόταν στο καθολικό της Μονής, τον κεντρικό ναό δηλαδή, ξαφνικά βλέπει σε οπτασία την Παναγία να στέκεται στα δεξιά της Αγίας Τράπεζας και προς το μέρος της Αγίας Πρόθεσης. Είδε την Παναγία σε πλήρες μεγαλείο και ανέκφραστη δόξα. Κατέβηκε στη γη φέρνοντας μαζί της όλη τη δόξα που έχει στους ουρανούς πλησίων και δεξιά του θρόνου του Υιού και Θεού της. Η δόξα της στους ουρανούς γίνεται δόξα της και στη γη. παρουσιάστηκε περιβεβλημένη με θεία φωταψία, καταστραπτόμενη με τις ουράνιες φεγκοβόλες ακτίνες σαν άδυτος της δικαιοσύνης ήλιος. Έλαμπε εν τες λαμπρότησή της η Θεοτόκος. Ο Αμβρόσιος όταν είδε την Παναγία σκύρτησε η καρδιά του και αισθάνθηκε ανέκφραστη χαρά. Το δε πνεύμα του η γαλιάσατο. Στεκόταν έξω από τόπο και χρόνο και απολάμβανε το πρωτοφανές για αυτόν θείο και ουράνιο θέαμα. Ευχόταν να παραμείνει αυτός ο επίγειος παράδεισος αιώνια εκεί, να κάνει και δύο σκηνές, μια για την Παναγία και μια για αυτόν, αρκεί να ήταν αιώνια η οπτασία αυτή και να την απολαμβάνει. Αργότερα θα μπορούσε να λέει στους αδελφούς μοναχούς της μονής του και σε όλους όσους διηγόταν την οπτασία του συγκινημένος: «Εώρακα την Θεοτόκον, είδα την Παναγία», του έλεγε αυτό ο μοναχός Αμβρόσιος, αδελφή μου, με μεγάλη λαχτάρα. Το στόμα του έβγαζε μέλι όταν διηγόταν την οπτασία αυτή. Πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Ήταν η ώρα του όρθρου στη Μονή Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Η ακολουθία είχε φτάσει στην ενάτη οδή των κανόνων. Είναι η οδή εκείνη, να θυμίσω στην αγάπη σας φίλοι ακροατές, που σχετίζεται και αναφέρεται στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Οπότε ο εκκλησιαστικός της Μονής, ο πατήρ Γαβριήλ, παρατηρώντας προς την ωραία πύλη, αντίκρισε ένα θέαμα απροσδόκητο. Έβγαιναν από εκεί δύο γυναίκες, η μία μετά την άλλη, επίσημες και επιβλητικές. Ήταν κάτι το πρωτοφανές. Πού βρέθηκαν, μονολόγησε, γυναίκες εδώ μέσα και μάλιστα να βγαίνουν από το Άγιο Βήμα, από το Ιερό? Στη συνέχεια προχώρησαν προς το ναό και περνούσαν εμπρός από τους μοναχούς, στους οποίους η δεύτερη, κατ' εντολήν της πρώτης, μοίραζε χρήματα. Όταν τελείωσε η λειτουργία και η πρωινή τράπεζα, ο πατήρ Γαβριήλ βιάστηκε να δει το γέροντα πατέρα Αθανάσιο. «Γέροντα», του λέει, «τι γυναίκες ήταν αυτές που ήρθαν σήμερα στο ναό?» Ο πατήρ Αθανάσιος κατάλαβε αμέσως πως κάποια ουράνια ευλογία δέχτηκε ο υποτακτικός του. «Πώς τις είδες, πόσες ήταν, ποια ήταν η εμφάνισή τους?» «Ήταν δύο. Η πρώτη λίγο υψηλή, φορούσε ένα ωραίο κόκκινο φόρεμα που τη σκέπαζε και το κεφάλι και έμοιαζε σαν βασίλισσα. Η δεύτερη ήταν νεαρή στην ηλικία, πολύ σεμνή, μικρόσωμη και φορούσε ρούχα γκρίζα, σκούρα. Μάλιστα η δεύτερη έδινε στους πατέρες νομίσματα. Έτσι της είχε πει η πρώτη. «Ωραία οπτασία, παιδί μου», σου έστειλε ο Θεός. «Η πρώτη είναι η Παναγία, η βασίλισσα και κυρίαρχος του Αγίου Όρους. Και η δεύτερη, η Αγία Αναστασία, η προστάτης της μονής μας, που έχουμε και τα Άγια Λείψανά της. Έτσι πρέπει να είναι, γέροντα. Έτσι το δέχεται η ψυχή μου. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω γιατί μοίραζε χρήματα. Τι σχέση έχουν οι Άγιοι με τα χρήματα?» Ήθελαν να δείξουν ότι ευχαριστούνται από τον κόπο των πατέρων που σηκώνονται νύχτα, που κοπιάζουν τόσο πολύ, που νηστεύουν, που αθλούνται και ασκούνται για να υμνήσουν τον Θεό και τους Αγίους και την Παναγία μας, και ότι τους αξίζει αμοιβή. Η αμοιβή αυτή, παιδί μου, δεν είναι υλική. Στα μάτια σου μπορεί να φάνηκε σαν υλική αμοιβή, όμως είναι πνευματική αμοιβή. Είναι ουράνια δωρεά. Είναι η χάρη και η ευλογία που ο Θεός, η Παναγία μας και οι Άγιοι μας δίδουν στους πατέρες που κοπιάζουν, αλλά και σε κάθε αδελφό που καθιστά τον εαυτόν του γεώργιον του Θεού. Ο πατήρ Γαβριήλ άκουγε εκστατικός τα λόγια του γέροντα. Κατάλαβε τι νόημα έκρυβε το μοίρασμα των χρημάτων. Μέσα του εδραιώθηκε η πίστη ότι οι Άγιοι είναι ολοζώντανοι και παρακολουθούν με στοργή τους κόπους των μοναχών. Από την ημέρα εκείνη ασπαζόταν με μεγαλύτερη ευλάβεια τις εικόνες της Παναγίας και της Αγίας Αναστασίας, καθώς και τα ιερά λείψανα της Αγίας Αναστασίας. Το γεγονός αυτό που διηγηθήκαμε στην αγάπη σας, αδελφοί μου, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, δεν πρέπει να μας παραξενέψει. Γιατί? Διότι στη ζωή του μοναχού και μάλιστα του αγιορείτη μοναχού το υπερφυσικό στοιχείο είναι χειροπιαστό. Όπως έχουμε ξαναπεί, τέτοια γεγονότα συμβαίνουν καθημερινά στη ζωή των αγιορητών πατέρων. Οι μοναχοί είναι συνήθεις εις τα ασυνήθη, έλεγε κάποιος. Έχουν συνηθίσει σε τέτοια θαυμαστά και υπερβατικά γεγονότα. Αρκεί αυτά τα γεγονότα να υπάρχουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και να φαίνονται, να τα βλέπουν πεφωτισμένοι οφθαλμοί της καρδίας, ώστε να μπορούν μέσα από αυτά να δουν τον πλούτο της δόξας του Θεού και των Αγίων Του. Αυτά τα γεγονότα μας τα παραχωρεί ο Θεός και χρειάζεται προσοχή, γιατί πρέπει να είναι όντως θεϊκά γεγονότα, για να ατενίσουμε και να δούμε μέσα από αυτά την δόξα του Θεού και των Αγίων μας και της Παναγίας μας. Λαμβάνουμε παραδείσια εμπειρία μέσα από αυτά τα γεγονότα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης είχαν πολλές φορές μαρτυρήσει τέτοιες θαυμαστές εμπειρίες με θεοσημείες και θεοφανίες και φανερώσεις της Παναγίας μας αλλά και των Αγίων μας. Η Παναγία μας, αγαπητοί αδελφοί, δεν μας αφήνει έτσι. Μας φανερώνεται είτε σε οπτασίες είτε μέσα από γεγονότα της ζωής μας. Δεν είμαστε μόνοι, αδελφοί μου. Η Παναγία μας είναι πάντοτε κοντά μας. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να το συνειδητοποιήσουμε βαθιά μέσα μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων.

0: τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: αγαπημένε στο Θεό, έψυχε Ναέ, του απείρου υψίστου, όπου η άειλη υπάρχουσα σοφία Θεού του Πατρός, αφού κατοίκησε, έκτισε Χριστός ο Θεός το ναό του σώματος αυτού, ο οποίος βρήκε τη δική του ανάπαυση σε σένα για τη σωτηρία του κόσμου και ο οποίος διάλεξε εσένα για την αιώνια πανένδοξη ανάπαυσή του. Χαίρε Παναγία Θεοτόκε, γιατί ο βασιλιάς της δόξας, Κύριος ο Ιησούς, ο οποίος διάλεξε να γίνεις εσύ η πνευματική βασιλεία του πάνω στη γη και ο οποίος χάρισε δια σου την επουράνια βασιλεία του σε εμάς, στην οποία να είσαι εσύ άφθαρτη, τοποθέτησε εσένα ώστε να είσαι η πιο ένδοξη από όλους για τη δόξα του Πατρός αυτού και του Αγίου Πνεύματος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

κύριοι ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Αυγούστου. Τα προεόρτια της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και μνήμη του Αγίου Προφήτου Μιχαίου. Ο Άγιος Προφήτης Μιχαίας, αγροτικής πιθανώς καταγωγής από την μοραστή δυτικά της Χεβρώνας, στο βασίλειο του Ιούδα, άσκησε το λειτουργήμά του την εποχή των βασιλέων Ιωάθαμ, Αχάζ και Εζεκία. Ήταν σύγχρονος με τους προφήτες Ισαΐα, του οποίου ήταν πιθανώς μαθητής, Αμός και Οσιέ, και πλήρης δυνάμεως δια του Πνεύματος του Κυρίου, όπως και εκείνη, ανέλαβε να αναγγείλει εις τον Ιακώβ την ασέβεια αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτία αυτού. Καλούντες ως μάρτυρες τα βουνά που υπήρξαν ο τόπος των μεγάλων θείων αποκαλύψεων, αναγγέλει ότι ο Κύριος θα σύρισε δίκη των λαών του και θα του ζητήσει λογαριασμό για την αχαριστία του. Πράγματι, τον βρίσκει ένοχο όχι μόνο ασέβειας και παραμέλησης των θρησκευτικών καθηκόντων του, αλλά και παράβασης του νόμου της αγάπης προς τον πλησίον. Η αμαρτία και η ασέβεια απλώθηκαν παντού. Οι άνομοι μηχανεύονται το κακό στο κρεβάτι τους και το πράξουν μόλις φέξει η αυγή. Οι αρχηγοί κατατρώγουν τη σάρκα του λαού και αποστρέφονται το δίκαιο, διαστρέφοντας το σωστό. Οι άρχοντες που δικάζουν δωροδοκούνται, οι ιερείς διδάσκουν με πληρωμή, οι ψευδοπροφήτες προλέγουν ευτυχία και ευημερία επαμοιβή. Και όλοι στηρίζονται στις παλαιές επαγγελίες του Θεού λέγοντας «Ο Κύριος είναι μαζί μας, δεν θα μας βρει κανένα κακό». Ο προφήτης είναι έτοιμος να διατρέξει ανυπόδητος και γυμνός στη χώρα, κλαίγοντας και θρηνώντας, γιατί θα είναι αγιάτρευτες οι πληγές από τα πλήγματα του Κυρίου, που θα κατέβει από τον Άγιο Τόπο του για να εξαπολύσει την εκδίκησή του μέσω των εισβολέων από τον βορρά των Ασσυρίων. Θα χτυπήσει πρώτα τη Σαμάρια, έπειτα τα πλήγματα θα φτάσουν μέχρι την Ιερουσαλήμ για να τιμωρήσει τις αμαρτίες του λαού και κυρίως τη μεγαλύτερη ανάμεσά τους. Το σχίσμα ανάμεσα στο βασίλειο του Ισραήλ και στο βασίλειο του Ιούδα. Προφητεύοντας τις συμφορές αυτές, ο προφήτης Μιχαίας καταφρονούσε κάθε ανθρώπινη εκτίμηση, κάθε φόβο μπροστά στους ισχυρούς του κόσμου τούτου και είχε το βλέμμα του στραμμένο μόνο στον Κύριο και την ελπίδα του στον Θεό που θα μπορούσε να σώσει το λαό του όπως τον τιμωρούσε. Βέβαια, η Σιών θα οργωθεί σαν χωράφι, η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από λιθάρια και ο λόφος του ναού θα σκεπαστεί από θάμνους. Αλλά στο τέλος της δοκιμασίας αυτής, ο Θεός θα συμφιλειωθεί με τον λαό του και θα βασιλεύσει για πάντα στην ανακαινισμένη Σιών. Οι Εβραίοι που θα έχουν επιβιώσει από την αιχμαλωσία, το υπόλοιπο του Ισραήλ, αλλά και έθνη πολλά θα ανέβουν όλοι στο ναό της δόξης του Θεού. Αυτή η νέα περίοδος της οικουμενικής ειρήνης και αρμονίας θα εγκαινιαστεί στη Βηθλεέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί ο οίκος Εφραθά, μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, τον καιρό κατά τον οποίο η Τίκτουσα θέλει γεννήσει για να φέρει στον κόσμο τον βασιλιά Μεσσία, του οποίου η καταγωγή εξημερών αιώνος. Αναγγέλλοντας έτσι με εύδηλο τρόπο τη γέννηση του Μεσσία, ο προφήτης διευκρινίζει ότι αυτός θα είναι που θα ποιμάνει το ανακαινισμένο ποίμνιό του «Εν ισχύει Κυρίου», διότι νυν μεγαλυνθήσετε έως άκρων της γης. Στη νέα αυτή Σιών, την πνευματική Ιερουσαλήμ που υποδηλώνει την Εκκλησία, τα όρια της οποίας θα απλωθούν στα πέρατα του κόσμου, θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη, από την Ασσυρία έως την Αίγυπτο και από την Αίγυπτο έως τον ποταμό και από θαλάσσης έως θαλάσσης και από όρους έως όρους, γιατί για μία ακόμη φορά ο Θεός θα ευδοκίσει να δώσει συγχώρεση. Η προφητεία του Μιχαίου κλείνει με την έκκληση αυτή στην ευσπλαχνία του Θεού που θα εκπληρώσει ο Μεσσίας. Τις Θεός ως Περσί, εξαίρων ανομίας και υπερβαίνων ασεβίας της καταλήπης της κληρονομίας αυτού και ου συνέσχενης μαρτύριων οργήν αυτού ότι θελητής ελέους εστί. Αυτός επιστρέψει και εκτηρήσει ημάς, καταδύσει τας αδικίας ημών και απορριφήσονται εις τα βάθη της θαλάσσης πάσα στα σαμαρτίας ημών.

είναι γνωστό αν ο προφήτης Μιχαίας εκοιμήθη ειρηνικά ή έπεσε θύμα της οργής των Εβραίων που επιτιμούσε. Το βέβαιο πάντως είναι ότι ενταφιάστηκε κοντά στο χωριό που γεννήθηκε και ότι τα λείψανά του βρέθηκαν μαζί με εκείνα του προφήτη Αβακούμ κατά τους χρόνους της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μεγάλου, μετά από αποκάλυψη που είχε ο επίσκοπος Ελευθερουπόλεως. Προς τιμήν του κτίστηκε τότε εκεί ένας ναός.

μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μαρκέλου, επισκόπου Απαμίας. Καταγόμενος από ευγενή οικογένεια της Κύπρου, ο Άγιος Μάρκελος ασκούσε το λειτουργήμα του διοικητού μιας περιοχής. Καθώς τον θαύμαζαν όλοι για την ευσέβεια και το αίσθημα δικαιοσύνης που τον διέκριναν, εξελέγει επίσκοπος Απαμίας Μητρόπολης της Δευτέρας Συρίας για να διαδεχτεί τον Μακάριο Ιωάννη που είχε υπερασπιστεί την αληθινή πίστη στη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως. Έχοντας ως κύριο μέλημα την οικοδομή του ποιμνίου του, φρόντιζε να το προστατεύει από τις αναβιώσεις της ιδωλολατρίας. Μετά το διάταγμα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου για την καταστροφή των ιδωλολατρικών ναών σε όλη την αυτοκρατορία, ο Άγιος Επίσκοπος, κινούμενος από θείο ζήλο, ενήργησε ώστε να κατεδαφιστούν πολλά ιερά των εθνικών και τη θέση τους να πάρουν εκκλησίες προς δόξαν του αληθινού Θεού. Όταν ο έπαρχος της Ανατολής έφτασε με πολυάριθμο στράτευμα κοντά στον περίφημο ναό του Διός, παρά τις προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν το οικοδόμημα, διότι ο δαίμονας που κατοικούσε εκεί δεν μπορούσε να εκδιωχθεί ούτε με τη φωτιά ούτε με άλλα μέσα. Ο Άγιος Μάρκελος έδιωξε τους στρατιώτες και κατέφυγε στην προσευχή. Λίγο αργότερα παρουσιάστηκε ένας απλός εργάτης και δήλωσε στον ιεράρχη ότι θα μπορούσε εύκολα να κατεδαφίσει το ογκώδες οικοδόμημα αν του έδιναν διπλή αμοιβή. Έσκαψε γύρω από τους 3 εκ των 12 πελώριων κυώνων που στήριζαν το περιστήλιο του ναού και μάζεψε ξύλα στη βάση του, αλλά ο δαίμονας τα εμπόδιζε να πάρουν φωτιά. Ο Άγιος Μάρκελος που κλήθηκε να βοηθήσει παρήγγειλε να φέρουν νερό, το ευλόγησε, άρχισε πάλι να προσεύχεται και κατόπιν είπε να ρίξουν το αγιασμένο νερό πάνω στα ξύλα που άρπαξαν αμέσως φωτιά σαν να είχε πέσει λάδι. Αυτή η νίκη της πίστεως προκάλεσε πολλές μεταστροφές και ο Άγιος μπόρεσε να συνεχίσει τον ευαγγελισμό της υπόλοιπης επισκοπής του παρά τη στεναρή αντίσταση των ιδωλολατρών που είχαν καλέσει σε βοήθεια οι ιδωλολάτρες προερχόμενους από την Γαλιλαία και τον Λίβανο. Όταν μετέβη στην Αυλώνα για να καταστρέψει τον ναό που βρισκόταν εκεί, ο Άγιος Μάρκελος που υπέφερε από ποδάγρα έστηκε σε κάποια απόσταση από το ιερό ενώ οι άνθρωποι του ήσαν επί το έργο. Κάποιοι ιδωλολάτρες τον πρόσεξαν και ορμώντας επάνω του τον έπιασαν και τον έριξαν σε ένα καμίνι όπου ο Άγιος παρέδωσε εν δόξω στην ψυχή του στον Θεό.

του Αγίου Μάρτυρος Ουρσικίου. Καταγόμενος από το Συβέντιο της Ιλυρίας, ο Άγιος Ουρσίκιος ή Ουρσικίνος υπηρετούσε στον Ρωμαϊκό στρατό με τον βαθμό του Τριβούνου κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού. Ένας από τους συντρόφους του, που υποκρινόταν ότι συμμεριζόταν την πίστη του, τον κατέδωσε στον αυτοκράτορα ως χριστιανό και εκείνος τον παρέδωσε στον έπαρχο Αριστίδη. Μπροστά στη στεναρή στάση του, ο δικαστής πρόσταξε να μαστιγωθεί με βούνευρα στη ράχη και στα πλευρά. Κατόπιν τύλιξαν τα χέρια του με λινάρια βρεγμένα με λάδι, θιάφι και ρετσίνη και τους έβαλαν φωτιά. Υπομένοντας απαθή στο μαρτύριο, ο Άγιος έλεγε πως δικαίως πάσχουν τα χέρια του, αφού γλίτωσαν τον Μαξιμιανό όταν αυτός βρισκόταν στο έλεος των εχθρών του. Επειδή κάποιος παρευρισκόμενος κατηγόρησε τον τύρανο για αχαριστία απέναντι στον Άγιο, ο Μαξιμιανός διέταξε να σβήσουν τη φωτιά, απαγγέλλοντας ωστόσο τη θανατική καταδίκη και αναθέτοντας την εκτέλεσή της στον Ουάλη, τον προδότη που είχε καταδώσει τον Ουρσίκιο. Ο τελευταίος χρειάστηκε να χτυπήσει τρεις φορές τον αυχένα του μάρτυρα πριν πέσει το κεφάλι του για να λάβει στον ουρανό τον Στέφανο της Αυθαρσίας. Το σώμα του ενταφιάστηκε από μια ευσεβή γυναίκα σε κοντινή απόσταση από την πόλη. Περί το 470, ο Άγιος Μάρκυλος, ο Ακίμητος, απέκτησε τα λείψανά του για το μοναστήρι του και συνέβαλε στη διάδοση της τιμής του.

0: αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Λούκιος, ο στρατιώτης, πυρί τελειούτε. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Σιμεών του Τραπεζουντίου, του εν Κωνσταντινούπολη, αγχώνει τελειοθέντος. Μία ημέρα, τρεις νέοι χριστιανοί από τη συνοικία του Γαλατά της Κωνσταντινούπολης, επιστρέφοντας σπίτι τους, συνάντησαν έναν Εβραίο πελώριου αναστήματος, τον οποίο ένας από αυτούς αποκάλεσε τέρας. Έξαλλος ο Εβραίος άρπαξε το αγόρι από τη ζώνη και το σήκωσε στον αέρα. Εκείνο τράβηξε το μαχαίρι του και χτύπησε τον γίγαντα στη ράχη. Αυτός από το θυμό του δεν ένιωσε πόνο και άφησε το νέο να ξεφύγει. Ωστόσο σε λίγο άρχισε να αιμορραγεί πολύ και δεν άργησε να χάσει τις δυνάμεις του. Οι σύντροφοί του τότε κυνήγησαν τους τρεις χριστιανούς με μεγάλο σαματά. Συνάντησαν μια άλλη ομάδα χριστιανών νέων και ένας από αυτούς, ο Σιμεών, καταγόμενος από την τραπεζούντα και χρυσοχώος στο επάγγελμα, τους είπε ότι η υπόθεση δεν άξιζε τόσο μεγάλο θόρυβο. Οι Εβραίοι στράφηκαν εναντίον του τότε και τον παρέδωσαν στον Βεζίρι, κατηγορώντας τον με τη βοήθεια ψευδομαρτύρων ως ένοχο. Ο Σιμεών φυλακίστηκε για 40 ημέρες και καταδικάστηκε σε θάνατο, αν ο Εβραίος πέθαινε, ενώ αν ζούσε σε πληρωμή της νοσηλείας του. Ο άνθρωπος επέζησε τελικά και ο Σιμεών υποχρεώθηκε να πληρώσει τα οφειλόμενα. 20 μέρες όμως αργότερα, ο Εβραίος υπέκυψε τελικά στις πληγές του από το μαχαίρωμα και οι ομόθρησκοί του, αφού δωροδόκησαν τον δικαστή, κατάφεραν να παρουσιαστεί ο Σιμεών ξανά στο κριτήριο. Ο κριτής του πρότεινε να μεταστραφεί στο Ισλάμ για να σώσει τη ζωή του. Ο γενναίος όμως δούλος του Θεού απάντησε ότι προτιμούσε να υποστεί χίλιους θανάτους παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Τον παρέδωσαν τότε στον διοικητή που πρόσταξε να κρεμαστεί σε ένα πλατάνι και παρέδωσε έπειτα το σώμα του στους Εβραίους. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Αρκαδίου της Μονής του Νοβοτόρσκ. Ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Θεοδοσίου του Κιέβου, μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ναζαρίου, Σιμεών, Γερμανού και Ιεροθέου Πρεσβυτέρων και Βυσαρίωνος Διακόνου. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα.

0: Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Αληθινά, είναι γλυκή ποτό το κρασί και νόστιμο το ψωμί. Γιατί το μένα ένα εφραίνει, το δε άλλο στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά όμως, τι υπάρχει γλυκύτερον από τη Μητέρα του Θεού? Αυτή είναι η κόρη της Τύρας που κάνει καρποφόρες στις ψυχές. Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού.
1: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κάπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Καλό ξημέρωμα, καλώς μας ήρθατε λοιπόν και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα συνεχίσουμε, δεν θα ολοκληρώσουμε σήμερα, γιατί θα έχουμε κάτι και στην ερχόμενη εκπομπή από αυτό που κάνουμε από τις προηγούμενες. Δηλαδή, μεταφερόμαστε νοερά μέχρι τη Γεθσημανή το χωρίο, μέχρι τον τάφο της Παναγίας μας, από όπου ακούμε την ακολουθία των εγκομείων. Την ακολουθία που ψάλλεται κάθε χρόνο την παραμονή της εορτής της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Δηλαδή, στις 27 Αυγούστου, αφού το Πατριαρχείο μας ακολουθεί το παλαιό εορτολόγιο. Έχουμε ακούσει τις δύο πρώτες στάσεις και σήμερα θα ακούσουμε την τρίτη και τελευταία στάση. Είναι η στιγμή που ρένουν τον τάφο της Παναγίας μας με αρώματα και ροδοπέταλα και στη συνέχεια όλο το ναό. Και ο κόσμος βέβαια θεωρεί έτσι πολύ μεγάλη ευλογία να πέσει πάνω του το μύρο ή να πιάσει λίγο στον αέρα τα ροδοπέταλα. Αυτές τις στιγμές θα τις ζήσουμε τώρα νοερός, ακούγοντας το ηχογραφημένο απόσπασμα από τις 27 Αυγούστου 2013.

0: Είχαμε μεταφερθεί και απόψε, λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, νοερός, στον τάφο της Παναγίας μας στη Γεθσημανή, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, όπου ακούσαμε την τρίτη στάση των εγκομείων της Παναγίας, έτσι όπως τα έψαλαν στις 27 Αυγούστου 2013. Παραμονή της μεγάλης εορτής της κοιμήσεως του Θεοτόκου. Κάθε χρόνο εκεί, στον τάφο της Παναγίας μας, γίνεται αυτή η ακολουθία, στην οποία συμμετέχει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, οι επίσκοποι που έχουν έρθει από διάφορες άλλες χώρες, πλήθος προσκυνητών, κληρικοί και λαϊκοί, και οι αγιοταφείτες πατέρες, βέβαια. Τα εγκόμια θα ψάλουν να αλλάξουν ο Πατριάρχης, οι επίσκοποι και οι δύο χωροί των πατέρων. Την επόμενη κουμπή θα ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε στις 27 Αυγούστου 2013 κατά τη διάρκεια της ακολουθίας των εγκομείων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίτης, κύριος Θεολόγος, ο οποίος παρευρίσκεται στην ακολουθία εκείνη και μαζί με την ομάδα του συμμετείχαν στους εορτασμούς. Αυτή την ομιλία θα την ακούσουμε στην ερχόμενη κουμπή, γιατί σήμερα σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε και ηλεκτρονικά μηνύματα ό,τι θέλετε στο opugis@hotmail.com και στο προσκύνημα, όλα με i, με iota, .blogspot.com. Αν αναζητήσετε παλαιότερες ημερομηνίες και παλαιότερες χρονιές, θα βρείτε φωτογραφίες και από αυτές τις ακολουθίες.
1: Που γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Χωριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο.

0: αρχηγό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
2: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Χαίρε Δέσποινα των ανθρώπων, Παναγία Θεοτόκε, εκ της οποίας του κόσμου υπέρθεος Θεός και υπεράγαθος Δεσπότης μας, συμμετέχοντας στη φύση ημών των θνητών σε όλα χωρίς αμαρτίες, ήρθε στον κόσμο καταξιώνοντας και μας κοινωνούς γενέστε της θείας αυτού φύσεως, δείχνοντας εύνοια ώστε να γίνεις εσύ νοητή πόλη αυτού που προσκαλώντας εσένα Κύριος των δυνάμεων εν τη πόλη αυτού. Χαίρε λιμάνι παγκόσμιο και φωτεινότατο, η αναδειχθήσε υπό του Θεού αληθινή Θεοτόκος. Γιατί δοκιμαζομένη η ανθρωπότητα σε αυτό το πέλαγος της ζωής έχει σωθεί από σένα και δια σου έχει αποκτήσει η ανθρωπότητα χαρίσματα και αιώνια αγαθά από εκείνον που θαύμασε κατά την επίγειο ζωή και που σε υπερδοξάζει στον αιώνα του αιώνος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Τι ιδέα ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
3: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα της Παναγιάς, στον μήνα με τα πολλά θαύματα που ξυπνούν μνήμες θρησκευτικές, μνήμες πατριωτικές, μνήμες εθνικές. Και αυτό συμβαίνει διότι η Παναγία δεν στέκει μόνο προστάτηδα των χριστιανών, αλλά και προστάτηδα του έθνους των Ελλήνων, το οποίο τόσο βασανίζεται κατά την μακραίωνη περίοδο της ιστορίας του από φίλους και εχθρούς. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να δούμε αυτόν τον διπλό ρόλο της Παναγιάς, προσκυνώντας σε άλλο ένα θρονί στη μέση του Αιγαίου Πελάγους. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το πλέον μεγάλο και εξακουστό θεομητορικό προσκύνημα στον σύγχρονο ελλαδικό χώρο είναι αυτό της Μεγαλόχαρης στο αιγαιοπελαγίτικο νησί της Τίνου. Όντως, το προσκύνημα αυτό κατέχει τα πρωτεία και ελκύει συνεχώς χιλιάδες προσκυνητές. Όπως όμως συνήθως συμβαίνει και με άλλα προσκυνήματα, έτσι και αυτό στην Τίνο, ο όγκος των προσκυνητών αγνοεί ή γνωρίζει συγκεχημένα το ιστορικό της ιδρύσεως. Συνήθως οι πολλοί εντυπωσιαζόμαστε από τα τόσα θαύματα και έτσι φαίνεται να μην μας ενδιαφέρει το πώς και πότε ξεκίνησε αυτό το μεγάλο προσκύνημα. Το ενδιαφέρον της Παρθένου Μαρίας και ο παροξισμός της αγάπης της για έλεος είναι τόσο έντονο και άκρος συγκινητικό, όπως εκδηλώνεται πάντοτε, αλλά στο πώς εκδηλώθηκε στο να δημιουργηθεί, καθώς ήθελε αυτός ο τόπος, ως δικό της θρονή. Ας τονίσουμε λοιπόν ότι το προσκύνημα της Τίνου συνδέεται με τον ιερό αγώνα του έθνους, την εθνική παλιγενεσία του 1821. Η έβρεση της εικόνος έχει ως εξής. Ενώ είχε αρχίσει η επανάσταση στον Μοριά, η Παναγία εμφανίστηκε το καλοκαίρι του 1821 στον ύπνο ενός 80χρονου του Μιχαήλ Πολυζώη, κατοίκου της Τίνου, και του είπε: «Να πας στον αγρό του Αντωνίου Δοξαρά και εκεί να χτίσετε μια εκκλησιά όπως ήταν και άλλοτε. Εγώ θα σας βοηθήσω». Ο Πολυζώης όμως νόμισε πως το όνειρο είναι εκ του πονηρού και το αγνόησε. Έτσι υπήρξε συνέχεια. Αυτή τη φορά, ενώ ήταν ξύπνιος, πάλι η ίδια γυναίκα, σε όραμα πλέον, με εντυπωσιακή εμφάνιση του είπε, γιατί έδειχνε φοβισμένος, τα εξής: «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Άκουσε, Μιχάλη, εγώ είμαι η Παναγία. Εκεί που σου είπα στο χωράφι του Δοξαρά είναι θαμμένη η εικόνα μου. Ζητώ να πας και να σκάψεις εκεί». Λέγοντας αυτά, εξαφανίστηκε. Ο Πολυζώης πήγε στον ιερέα και ανέφερε τι είδε και τι άκουσε. Ο ιερέας, νομίζοντας ότι όλα αυτά είναι φαντασίες του γέρου, προσπάθησε να τον καθησυχάσει. Ο Πολυζώης όμως δεν ησύχασε. Διηγήθηκε σε πολλούς το θέμα, πλην μόνο δύο τον πίστεψαν και μαζί του έσκαψαν κρυφά στο χωράφι στην αρχή για δοκιμή. Τελικά απελπίστηκαν οι δύο και απέδωσαν και αυτοί τα λεγόμενα του Πολυζώη σε φαντασία. Η Παναγία όμως έδωσε συνέχεια μετά από ένα περίπου χρόνο, στις 9 Ιουλίου του 1822, και αφού το όραμα του Πολυζώη είχε σχεδόν ξεχαστεί, έκανε την εμφάνισή της στην ενάρετη μοναχή Πελαγία, η οποία μόναζε στο γυναικείο μοναστήρι του Κεχροβουνίου στην Τίνο. Εμφανίστηκε στον ύπνο της και της είπε: «Πελαγία, πήγαινε στον επίτροπο της μονής Σταματέλο Καγκάδη και πες του να σκάψουν, να ανακαλύψουν το σπίτι μου στο κτήμα του Αντωνίου Δοξαρά και να επιστατήσει στο κτίσιμο του ναού μου». Η μοναχή Πελαγία ξύπνησε με τρόμο και με αμφιβολίες αν το όνειρο ήταν θεϊκή εντολή. Συνέχισε την άσκησή της χωρίς να το ανακοινώσει. Ταπεινή μοναχή νόμιζε ότι δεν ήταν σε θέση να δει και να συνομιλήσει με την Υπεραγία Θεοτόκο. Στις 23 Ιουλίου του 1822 η δέσποινα του κόσμου της έκανε δεύτερη εμφάνιση. Με έντονο ύφος αυτή τη φορά ξύπνησε την Πελαγία, η οποία την είδε τόσο ζωντανή εμπρός της, σε όραμα πλέον. Συνδύαζε την μεγαλοπρέπεια, την ακτινοβολία, αλλά και την γλυκύτητα. Έντρομη η Πελαγία μόλις κατάφερε να ψελίσει τα εξής: «Και ποια είσαι, κυρία, που με διατάζεις αυτά?» Η Παντάνας αμέσως είπε: «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην». Αμέσως γονάτισε η μοναχή και συμπλήρωσε: «Ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν». Πάρα αυτά είπε το όραμα στην ηγουμένη, η οποία και την πίστεψε, ως σοβαρό και υπεύθυνο πρόσωπο που ήταν, και την έστειλε στον Καγκάδη και εκείνος στον Μητροπολίτη Γαβρίλ, ο οποίος άκουσε με ενδιαφέρον και συγκίνηση τη μοναχή. Και ενθυμούμενος και την περίπτωση Πολυζώη, στερέωσε την πεποίθηση ότι υπήρχε παλαιός ναός στον χώρο εκεί και κάπου εντός εικόνα της Παναγιάς. Έτσι ο Μητροπολίτης ανέλαβε προσωπικά την πραγματοποίηση της θεϊκής εντολής. Τον Σεπτέμβριο του 1822 άρχισαν οι ανασκαφές. Βρέθηκαν τα ερείπια οικοδομήματος χωρίς εικόνα. Παρά τις προτροπές, ο ζήλος τους μετά από δύο περίπου μήνες ατόνισε και σταμάτησαν οι εργασίες. Με μία νέα όθηση του αρχιερέως Γαβρίλ και με προτροπή του, Συγκεκριμένη επιτροπή συνέχισε τις ανασκαφές και μάλιστα με βάρδιες κάθε ημέρα από τα χωριά. Σαν πρώτο θεϊκό δείγμα ήταν ότι ξαφνικά το ξηραμένο πηγάδι που είχε βρεθεί στον χώρο γέμισε θαυματουργικά νερό. Συνέβη μάλιστα να το χρησιμοποιήσουν άρρωστοι και να γιατρευτούν. Έκτοτε, το νερό αυτό καθιερώθηκε ως αγίασμα. Σύντομα τέθηκαν θεμέλια και ο ναός αφιερώθηκε στην εορτή της ζωοδόχου πηγής και έβαινε προς τελείωση. Σύμφωνα με ευρήματα, εκεί υπήρχε ναός που κάηκε από τους Αρακινούς περί το έτος 1200. Τελικά, ενώ ρύθμιζαν το δάπεδο για την πλακόστρωση του ναού, στις 30 Ιανουαρίου του έτους 1823, ο κασμάς ενός εργάτου καρφώθηκε σε τεμάχιο ξύλου που βλέποντάς το είχε πάνω του ζωγραφισμένο τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Κατάλαβαν ότι εκεί θα υπήρχε και το άλλο μέρος της εικόνος. Ερευνώντας με προσοχή βρέθηκε και αυτό, με την Θεοτόκο καθισμένη πάνω σε θρονή. Συναρμολόγησαν τα δύο τεμάχια και μπροστά τους είχαν την εικόνα του Ευαγγελισμού και έτσι ταύτισαν τον λόγο της Παναγίας προς την Πελαγία: «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην». Απερίγραπτη χαρά, η αλλαλαγμή, ο ενθουσιασμός που σαν ρεύμα μεταδόθηκε σύντομα σε όλο το νησί, ώστε κατέφθαναν πλήθη με λαχτάρα και ενδιαφέρον να δουν και να σπαστούν την εκτάφου φανήσαν ιεράν εικόνα με δάκρυα χαράς και συγκινήσεως. Ο κόπος και η θυσία είχαν πλέον αμυφθεί. Αφού λοιπόν το ποθούμενο ήλθε, δηλαδή η εικόνα, αποφασίστηκε να χτιστεί μεγαλοπρεπής ναός στο όνομα του Ευαγγελισμού, αφού ο μικρός που είχε σχεδόν ετοιμαστεί έμενε ως ναός της Ευρέσεως στο κάτω μέρος. Πλέον η διάθεση ήταν τέτοια ώστε το έργο ξεκίνησε. Αρχιτέκτονας από την τότε ελληνοκρατούσα Σμύρνη, ένας πραγματικός καλλιτέχνης, ενισχυμένος ηθικά, ανέλαβε με ζήλο το μεγάλο έργο και οι εργασίες άρχισαν. Όλοι με θέρμη ψυχής βοήθησαν, εύποροι και πτωχοί, με ζήλο ακράτητο, σαν να έκτιζαν το σπίτι τους. Άλλοι με προσωπική εργασία, άλλοι με χρήματα, έδωσαν το παρόν, ώστε θεωρήθηκε άθλος και οικοδομικό θαύμα, ώστε σε έναν περίπου χρόνο, με εκείνα τα μέσα και τις δυσκολίες, ο ναός ήταν σχεδόν έτοιμος. Είναι το πρώτο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα του νεότερου ελληνισμού, μνημείων ανεγερθέν υπό την κλαγκίν των όπλων. Η έβρεση της εικόνος του Ευαγγελισμού κατά αυτόν τον θαυμαστό τρόπο και με την άμεση επιστασία της Θεοτόκου συμβόλησε τον Ευαγγελισμό του έθνους και μαζί με τον ναό πλέον ήλθε ως μήνυμα του ουρανού που προμήνει ελύτρωση. Οπότε αναπτέρωσε το ηθικό των αγωνιζομένων Ελλήνων τα μέγιστα. Το όλο γεγονός διαδόθηκε σύντομα στον αγωνιζόμενο για την ανεξαρτησία του ελληνικό λαό και θεωρήθηκε ως εθνικό και πατριωτικό γεγονός. Τόσο ενθουσίαζε όπου έφτανε η τόσο χαρμόσυνη είδηση, ώστε αρκετοί έσπευδαν να δουν, να προσκυνήσουν και να λάβουν δύναμη εξύψους. Οι αγωνιστές Κανάρης και Μιαούλης κατ' επανάληψην ήλθαν και προσκύνησαν στην Τίνο. Αργότερα έφτασε και η ψυχή του αγώνος, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς και άλλοι αγωνιστές. Μέχρι σήμερα είναι γνωστή η φράση του Κολοκοτρώνη ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ανεξαρτησία της Ελλάδος και δεν την παίρνει πίσω. Η πεποίθησή του αυτή στηριζόταν στο θαυμαστό γεγονός της ευρέσεως της ιεράς εικόνας του Ευαγγελισμού στην Ίσο Τίνο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων έδωσε το δικό του δαχτυλίδι, την δική του σφραγίδα, ως τάμα στην υπεραγία Θεοτόκο. Το δαχτυλίδι του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη μέχρι σήμερα κοσμεί ως καύχημα το μουσείο της Παναγιάς στην Τίνο.

0: ευλογημένο όμως νησί της Τίνου, που στέκει στο μέσον του Αιγαίου Πελάγους, και έκρινε η Θεοτόκος ότι είναι κατάλληλο θρονή για τη χάρη της, για την μεγάλη της χάρη, ελκύει τα βλέμματά μας σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Και είναι πραγματικά μεγάλη χάρη της, όχι μόνο γιατί ομιλεί και καθοδηγεί τον καθένα και την καθεμιά από μας, όχι γιατί προσεύχεται συνεχώς υπέρ του γένους των χριστιανών ενώπιον του θρόνου του Υιού της, αλλά εμείς οι Έλληνες πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι, σκανδαλωδώς ευλογημένοι, επειδή η Θεοτόκος δεν έπαψε ποτέ, μα ποτέ, να μας προστατεύει ακόμα και στα δύσκολα. Είδαμε ότι το νησί και η μεγάλη της χάρη συνδέονται με το μεγάλο έτος του 1821. Η χάρη της, η μεγάλη της χάρη, συνδέεται με το ίδιο νησί περίπου έναν αιώνα αργότερα. Πάλι η Ελλάδα βρίσκεται στα δύσκολα και πάλι η Θεοτόκος από το νησί της Τίνου δίνει ελπίδα στους Έλληνες παρά τα δύσκολα που θα έρθουν. Τον Αύγουστο του 1940 ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος κόντευε να συμπληρώσει ένα χρόνο. Η Ελλάδα, την οποία κυβερνούσε ο Ιωάννης Μεταξάς, μπορεί να τηρούσε ουδέτερη στάση, αλλά ήταν εμφανές ότι βρισκόταν στο πλευρό της Αγγλίας. Η φασιστική Ιταλία, σύμμαχος της Γερμανίας, με τον ισχυρό στόλο της διεκδικούσε την πρωτοκαθεδρία στις θάλασσες της Μεσογείου, θέλοντας να κλέψει την δόξα από την Μεγάλη Βρετανία. Η διαταγή για τον τορπιλισμό της Έλλης, ενός ελαφρού καταδρομικού πλοίου, ευδρόμου όπως λεγόταν τότε στο Μεσοπόλεμο, δόθηκε από τον Ιταλό διοικητή των Δωδεκανήσων Τσεζάρε Μαρία Ντεβέκη, ένα ηγετικό στέλεχος του φασιστικού κόμματος της Ιταλίας. Το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο, με διοικητή τον υποπλοίαρχο Τζουζέπε Αϊκάρντι, ξεκίνησε από την ναυτική βάση στο Παρθένι της Λέρου το βράδυ της 14ης Αυγούστου, παραμονή δηλαδή της μεγάλης εορτής της Παναγιάς, με αποστολή να πλήξει εχθρικά πλοία στην Τίνο, την Σύρο, και στη συνέχεια να αποκλείσει την Διόρυγα της Κορίνθου. Τις πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου, το ιταλικό υποβρύχιο βρέθηκε έξω από το λιμάνι της Τίνου, εν καταδύση, με σκοπό να τορπιλήσει τα επιβατικά πλοία Έλση και Έσπερος που μετέφεραν προσκυνητές για να προσκυνήσουν την χάρη της. Επίσης, από το περισκόπιο ο Αϊκάρντι είδε να καταφθάνει στο λιμάνι ένα πολεμικό και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Επρόκειτο για το καταδρομικό Έλλη που κατέπλεε στην Τίνο όχι για πόλεμο αλλά για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Μεγαλόχαρης. Στις 8:25 το πρωί, λίγη ώρα πριν από την λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, και ενώ στην παραλία υπήρχε πολλής κόσμος, το Ντελφίνο έπληξε με 3 τορπίλες το ελληνικό πολεμικό πλοίο. Μόνο η μία τορπίλη βρήκε στόχο, αλλά έπληξε κέρια το ελληνικό πλοίο στο μηχανοστάσιο και τις δεξαμενές πετρελαίου. Μία ώρα αργότερα, το Έλλη βυθίστηκε παρά τις προσπάθειες του πληρώματος να το κρατήσουν στον αφρό. Δυστυχώς, οι άλλες 2 τορπίλες αστόχησαν και εξεράγησαν στην προκυμαία. από την επίθεση του Ντελφίνο σκοτώθηκαν ένας υπαξιωματικός, 8 ναύτες του Έλλη, ενώ οι τραυματίες ανήλθαν στους 24. Μια γυναίκα που βρισκόταν στην παραλία πέθανε από καρδιακή προσβολή μετά την έκρηξη της δεύτερης τορπίλης πάνω στην Προκυμαία. Η έρευνα που διενήργησαν δίτες του πολεμικού ναυτικού έδειξε ότι οι τορπίλες ήταν ιταλικές και επομένως η επίθεση έγινε από ιταλικό υποβρύχιο. Η κυβέρνηση Μεταξά τήρησε απόλυτα μυστικό το πόρισμα της έρευνας για να μην προκαλέσει την Ιταλία και να μην διαταράξει την ουδετερότητα της Ελλάδος. Τελικά, στις 30 Οκτωβρίου 1940 δημοσιοποιήθηκε η ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Από την πρώτη στιγμή, η ελληνική κοινή γνώμη δεν είχε καμία αμφιβολία για την εθνικότητα και τις προθέσεις του υποβρυχίου. Αυτό όμως έδωσε μεγαλύτερη αγωνιστικότητα στους Έλληνες. Τους εμψύχωσε για να γίνουν ήρωες στα βουνά της Πίνδου. Για άλλη μία φορά, η μεγάλη χάρη της Παναγιάς, το ιερό νησί της Τίνου, θα βρίσκονταν στο κέντρο της θρησκευτικότητας και του πατριωτισμού των Ελλήνων. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, η Παναγιά να στηρίζει και να εμψυχώνει όλους μας. Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Να προστρέχετε, αδελφοί μου, στη μητέρα του Θεού, όταν το σπίτι σας χάνει την ειρήνη του. Η κυρία Θεοτόκος είναι πηγή του ελέους και της δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως μητέρα του Θεού της ειρήνης, μεσητεύει σε αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών. Η Παναγία έχει την ελεητική δύναμη να διώξει με ένα νεύμα της τα πονηρά πνεύματα. Αυτά που με ακίνητο αγώνα προσπαθούν να χωρίζουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισιούνται. Είναι εγωργοϊπίκος που απαντά γρήγορα στις παρακλήσεις μας και μας παρέχει την ειρήνη και την αγάπη, αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη. Γιατί αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξιοι της μεσητείας της Θεοτόκου. Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης.
3: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

ταξί σε εν κρουσωτής θείες αρετές περιβεβλημένη. Ο ύμνος αυτός αναφέρεται στον 44ο ψαλμό. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εν κρουσωτής χρυσής, εν ηματισμού διαχρήσω περιβεβλημένη. Ο Ορθόδοξος Υμνογράφος βλέπει εδώ να προεικονίζεται η Παναγιώτης της Θεοτόκου. Η Ορθόδοξη Αγιογραφία δίνει βέβαια τη φτωχή κόρη της Ναζαρέτ με βασιλική αλουργίδα. Σκοπός της είναι να εικονίσει το βασιλικό μεγαλείο της μορφής και τον πλούτο των αρετών της ψυχής της. Η πορφύρα της Αγιότητος περιέβαλε ολόκληρη την προσωπικότητα της Θεοτόκου. Η Θεομήτωρ δινόταν απλά, όπως είπαμε. Ζήτημα είναι αν είχε και ένα μόνο πολυτελές φόρεμα. Το ένδυμα όμως της ψυχής της, που το ύφανε η ίδια με στη μόνη τη χάρη του Θεού και η φάδη την προσωπική της θέληση, ήταν η ολόκληρη στολή της Αγιότητος και Τελειότητος. Ποτέ άλλοτε η θέληση του Θεού και η σταθερή συνεργασία του ανθρώπου δεν έφτιαξαν ένα τέτοιο αριστούργημα σαν την Παναγία. Η Θεοτόκος θα παραμένει μοναδικό φαινόμενο αγιότητος, φωτεινό μετέωρο στον κόσμο της ηθικής τελειότητος. Ο τίτλος Παναγία θα της ανήκει αποκλειστικά στην ιστορία και στην αιωνιότητα.

Ποικιλμένοι αρετές. Η βασίλισσα του 44ου ψαλμού δεν είναι μόνο βασιλικά περιβεβλημένη, αλλά και επιποικιλμένη, στολισμένη με βαρύτιμα κοσμήματα. Και ο Ορθόδοξος Υμνοδός σπέβδει να ερμηνεύσει και αυτή την προτύπωση. Η Θεομήτωρ δεν στολιζόταν με χρυσά κοσμήματα, αλλά με αρετές. Τα κοσμήματα της Παναγίας ήσαν πνευματικά και αναφέρονταν στο κάλος και την παναγιότητα της μορφής της. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη ζωγραφική παράδοση, η Παναγία εικονογραφείται με τρία χρυσά κοσμήματα που τοποθετούνται στο ομοφόριό της. Ένα στο κεφάλι, το δεύτερο στο δεξί ώμο και το τρίτο στον αριστερό ώμο. Τα τρία αυτά κοσμήματα συμβολίζουν την τριπλή παρθενικότητα της Θεομήτωρος προ, κατά και μετά των τόκων. Επίσης, οι τρεις αστροειδείς σταυροί εκμαργάρων συμβολίζουν την Αγίαν Τριάδα, όργανον της οποίας υπήρξε η Θεομήτωρ. Η Παρθενία και η Αϊπαρθενία είναι τα κατεξοχήν κοσμήματα της Θεοτόκου. Κάθε φορά που τα βλέπουμε να ακτινοβολούν επάνω στην τιμία αισθήτα της, ας μας εμπνέουν τον αγιασμό και τον στολισμό της ψυχής μας με τα αθάνατα και πολύτιμα κοσμήματα των αρετών του Χριστού.

αποπαραστήσω το σεμνότατο βάδισμά σου. Ο ιερός Δαμασκηνός στοχάζεται το βάδισμα της Θεοτόκου και γράφει: «Βήμα συγκρατημένο, χωρίς βιασύνη και χωρίς νοθρότητα». Και το άσμα ασμάτων σημειώνει προφητικά: «Ωραιώθησαν διαβήματά σου, εν υποδήμασή σου θίγατερ». Και το βάδισμα της Θεοτόκου ήταν ενδεικτικό της προσωπικότητός της. Το βήμα, το βάδισμα, είναι μια βασική κίνηση του ανθρώπου. Και κάθε κίνηση του ανθρώπου είναι και μια έκφραση της προσωπικότητός του. Είναι ένα παράθυρο από το οποίο μπορεί κανείς να ειδεί το βάθος της ψυχής του. Οι κινήσεις εκφράζουν, αποκαλύπτουν, μαρτυρούν τον βαθύτατο εαυτό μας. Είναι ακόμα μερικές κινήσεις που μας χαρακτηρίζουν. Έτσι, από τον τρόπο με τον οποίο κανείς βαδίζει, μιλάει ή γελάει, με τον τρόπο που κάθεται ή ανεβαίνει τις σκάλες, από τις κινήσεις των χεριών του, του σώματός του, του κεφαλιού του, φανερώνει και το ποιος είναι. Παράδειγμα, κάποιος ανεβαίνει τη σκάλα του σπιτιού μας. Αν είναι ο πατέρας ή η μητέρα, το καταλαβαίνουν τα παιδιά από τον τρόπο που ο καθένας ανεβαίνει κάθε μέρα τα σκαλοπάτια. Οι κινήσεις της Θεοτόκου. Πόσο χαριτωμένες θα ήσαν οι κινήσεις της και χαριτωμένης. Χωρίς καμιά επιτίδευση, χωρίς καμιά υπερβολή. Οι καλλιτέχνες σπουδάζουν ειδικά για το πώς να κάνουν ωραίες και εκφραστικές κινήσεις. Οι κινήσεις της Θεοτόκου πρέπει να ήταν πηγαίες και όχι τεχνητές και υποκριτικές. Είχαν χάρη και ομορφιά γιατί ήσαν γνήσιες. Δεν έχουμε βέβαια εικόνες της Θεοτόκου εν κινήση, ώστε να έχουμε εποπτική γνώση του βαδίσματος και των κινήσεων της Θεομήτωρος. Η κινηματογραφική τέχνη δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί. Αλλά η εικονογραφική παράδοση έχει διασώσει τον τρόπο με τον οποίο η Θεοτόκος βαστάζει στην αγκαλιά της τον αμνό της. Δέστε ξανά την εικόνα της βρεφοκρατούσας της οδηγητρίας. Κρατάει συνήθως το θείο βρέφος με το αριστερό χέρι, ενώ το δεξί το υψώνει σε κίνηση ηκεσίας προς τον Υιό και Θεό της για μας. Υπάρχουν και μερικές εικόνες της δεξιοκρατούσης ή της Παναγίας της δεξιάς, όπου η Θεοτόκος κρατάει τον Χριστό με το δεξί της χέρι και ηκετεύει με το αριστερό. Το κεφάλι της είναι λίγο σκυμμένο σε μια κίνηση ευλαβίας και αποδόσεως τιμής και λατρείας προς τον Θεάνθρωπο. Στην εικόνα της πλατητέρας η Θεοτόκος έχει απλωμένα και ψωμένα και τα δυο της χέρια σε ηκεσία. Είναι αυτή η αρχαιοτάτη κίνησης και στάσης προσευχής των χριστιανών που βρίσκομαι και μέσα στις κατακόμβες. Τα υψωμένα χέρια μαρτυρούν τη λειτουργία της προσευχής. Όσο τα χέρια είναι υψωμένα, τόσο διαρκεί και η προσευχή. Η Θεοτόκος παραμένει πάντοτε με υψωμένα τα χέρια. Δεν τα κατεβάζει ποτέ. Αυτό μαρτυρεί την αδιάκοπη προσευχή και ηκεσία της για μας. Έπειτα, τα υψωμένα χέρια μας θυμίζουν πάντα τη Θεοτόκο. Είναι χαρακτηριστική αυτή η κίνηση. Από την κίνηση αυτή και μόνο, και ας λείπει ολόκληρο το υπόλοιπο σώμα της. Όμως δεν αρκεί να την αναγνωρίζομαι, χρειάζεται και να τη σπουδάζομαι. Πρέπει να σπουδάσουμε κίνηση στη σχολή της Θεοτόκου. Κίνηση χεριών, ποδιών, σώματος και ιδίως την κίνηση της προσευχής.

ουρανών επιγωμένη. Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Το τέλος της επιγείου ζωής της, σύμφωνα με την παράδοση, το πληροφορήθηκε 3 μέρες ενωρίτερα από έναν άγγελο, ο οποίος και της μετέφερε το εξής μήνυμα του Χριστού. «Είναι καιρός πια, μητέρα, να σε πάρω κοντά μου. Μην νιώσεις γι' αυτό καμιά ανησυχία, αλλά με ευχαρίστηση να δεχθείς την απόφασή μου, διότι έρχεσαι σε αθάνατη ζωή». Έτσι, με τον πόθο να συναντήσει τον Υιό και Θεό της, η Θεομήτωρ, που κατοικούσε πια στα Ιεροσόλυπα, ανέβηκε γρήγορα στο όρος των Ελαιών για να προσευχηθεί, όπως άλλωστε συνήθιζε συχνά να κάνει. Αφού προσευχήθηκε αρκετά, γύρισε στο σπίτι της, όπου άρχισε τις προετοιμασίες. Σάρωσε ολόκληρο το σπίτι, ετοίμασε το κρεβάτι της, καθώς και όλα τα απαραίτητα για την ταφή. Άναψε πολλά φώτα και δόξασε τον Θεό. Ύστερα έστειλε μήνυμα να έλθουν οι συγγενείς και οι γείτονες. Όταν αυτοί συγκεντρώθηκαν, άρχισαν να θρηνούν και να οδύρονται. Ύστερα όμως σώπασαν και παρακαλούσαν τη Θεομήτωρα να μην τους απορφανιστεί. Η Θεοτόκος από την άλλη μεριά τους διαβεβαίωνε ότι θα περισκέπει και εποπτεύει όχι μόνο αυτούς, αλλά και όλον τον κόσμο, σκορπώντας έτσι παρηγοριά στους συγκεντρωθέντες. Ύστερα πρόσφερε τους 2 χιτώνες της σε 2 φτωχές χείρες που τις αγαπούσε ιδιαίτερα και που τις φρόντιζε από καιρό. Η προαίσθηση του θανάτου είναι συνήθως προνόμιο των Αγίων Ψυχών. Η προαίσθηση σε αυτή, σαν μια έσχατη ευλογία του Θεού, τους δίνει την ευκαιρία της τελικής προετοιμασίας για την μεγάλη συνάντηση με το πρόσωπο του πόθου και της αγάπης των, τον Κύριο Ιησού. Υπό το πρίσμα αυτό, ο πιστός χριστιανός πρέπει να θεωρεί προνομιακή την περίπτωση που οι γιατροί και οι συγγενείς του τον προειδοποιούν ότι το τέλος είναι πια κοντά. Αυτό που σε άλλους μοιάζει με εφιάλτη, ο χριστιανός πρέπει να το θεωρεί σαν έσχατη ευλογία του Θεού. Γιατί έτσι θα έχει τη δυνατότητα της τελικής προετοιμασίας. Θα έχει την ευχέρεια και τον χρόνο να κάνει ό,τι έκανε και η Θεοτόκος. Καθαριότητα της ψυχής και του σώματος. Θεία κοινωνία, ειδοποίηση συγγενών και φίλων, φωταψία και αναμονή του Κυρίου. Συγγενής μου γιατρός, προαισθανθεί στο τέλος του, εμερίμνησε για την απόλυτη ψυχική και σωματική του καθαριότητα, καθώς και για όλα τα απαραίτητα της κηδείας και της ταφής. Έδωσε εντολή και τοποθετήθηκαν πολλά φώτα, τα οποία άναψαν όταν ήλθε ο ιερεύς να τον κοινωνήσει. Χωρίς να το γνωρίζει ίσως, μιμήθηκε την Παναγία στο ναό της οποίας ζούσε εν μετανοία τα τελευταία χρόνια.

εκπεράτων. Και όταν όλα αυτά είχαν τελειώσει, ένας βροντερός ήχος συγκλώνησε το σπίτι της Παναγίας. Άρχισαν να καταφθάνουν οι Άγιοι Απόστολοι από τα πέρατα της γης, όπου ο καθένας τους βρισκόταν και κήρυτε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Σύννεφα, σαν υπερπόντια αεροπλάνα, μετέφεραν θαυματουργικά τους Αποστόλους, τον ένα μετά τον άλλον, στο φτωχό σπιτάκι της Παναγίας. Ανάμεσά τους ήταν και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, σύν το Ιεροθέο και Τιμοθέο το Θείο. Η Θεοτόκος εξήγησε στους έκπληκτους Αποστόλους τον λόγο για τον οποίο τόσο ξαφνικά τους συγκέντρωσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και με μητρική στοργή παρηγόρησε τη μεγάλη θλίψη τους. Εν τω μεταξύ έφτασε και ο Απόστολος Παύλος, το σκεύος της εκλογής του Χριστού. Τότε εκείνος, αφού έπεσε στα πόδια της Θεομήτωρος και την προσκύνησε, άνοιξε το χρυσό στόμα του και άρχισε να εγκομιάζει τη Θεοτόκο, λέγοντας περίπου τα εξής: «Χαίρε μητέρα της ζωής και υπόθεσης του κηρύγματός μου. Αν και δεν είδα τον Χριστό, τώρα που βλέπω εσένα, θεωρώ ότι είδα εκείνον». Ύστερα από αυτά, υψώνοντας τα δυο της άχραντα χέρια στον ουρανό, προσευχήθηκε για την ειρήνη του κόσμου και ευλόγησε τους Αποστόλους. Έπειτα ξάπλωσε στο κρεβάτι και αφού τακτοποίησε το σχήμα του σώματός της όπως αυτή ήθελε, παρέδωσε την Παναγία ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Η θαυμαστή παράσταση των Αποστόλων στις τελευταίες στιγμές της Θεοτόκου υποδηλώνει το θέλημα του Θεού να μην παραμένει ο άνθρωπος μόνος του στις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Το θέλημα αυτό του Θεού καλούνται να εκπληρώνουν ιδιαίτερα οι συγγενείς και οι φίλοι. Ο χριστιανός που έζησε μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας πρέπει και να τελειώνει τη ζωή του μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας. Η χριστιανική κηδεία δεν είναι κοινωνικό και κοσμικό χρέος. Είναι έκφραση της εκκλησιαστικής συνειδήσεως ότι ο χριστιανός δεν είναι ποτέ μόνος. Ο χριστιανός φεύγει από τον κόσμο αυτό πλαισιωμένος από τη στρατευωμένη εκκλησία, ενώ στην αντίπερα όχθη τον υποδέχεται η θριαμβεύουσα εκκλησία. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας από τον κόσμο τούτο είναι εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης μέσα στην Εκκλησία της Θεοτόκου ήταν κατεξοχήν εκκλησιαστικό γεγονός. Απήχηση της αλήθειας αυτής είναι ο πάνδημος εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου 15 Αυγούστου. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία αποτελεί ένα δεύτερο Πάσχα. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Με τον τρόπο αυτό η Εκκλησία εκδηλώνει την πίστη και την ελπίδα της ότι όπως και το πρώτο και κατεξοχήν μέλος της η Παναγία πέρασε στη ζωή και τη χαρά της τριαμβευούσης Εκκλησίας, έτσι και το κάθε πιστό και αγωνιζόμενο μέλος της θα περάσει στο φως και τη χαρά του ουρανού, ακολουθώντας το δρόμο που άνοιξε ο Αναστημένος Χριστός και η Παναγία Μητέρα Του.

ενός του Υιού Χερσή, την Παναγία παρατίθεται ψυχήν. Κατά την ιστορική και εικονογραφική παράδοση, η Θεοτόκος παρέδωσε το πνεύμα της εις χείρας του εαυτής Υιού και Θεού. Έτσι βλέπουμε ότι στην κοίμηση της Θεοτόκου παρέστη ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας με επικεφαλής τον Κύριο Ιησού. Η Εκκλησία κυδεύει το σώμα της Θεομήτερος και η κεφαλής της, ο Κύριος Ιησούς, παραλαμβάνει την Παναγία ψυχή της στον ουρανό.

Η ζωή και ο θάνατος του χριστιανού βρίσκονται στα χέρια του Χριστού. Ο Δαβίδ είχε προφητεύσει σχετικά: «Εν τες χερσί σου η κλήρη μου». Όποιος ζει τη ζωή και τον θάνατο του Χριστού, αυτός τη ζωή και τον θάνατό του θα έχει συμπαραστάτη τον Χριστό. Ο Χριστός ευλογεί την ζωή του πιστού και συμπαρίσταται στο θάνατό του. Ζωή και θάνατος γίνονται έτσι οι δωρεές του Χριστού προς τον άνθρωπο, όπως διδάσκει ο Απόστολος Παύλος: «Πάντα ημών έστι, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε ενεστώτα, είτε μέλλοντα».

0: στη μανή του χωρίου. Όταν η Θεοτόκος παρέδωσε το πνεύμα της, οι Απόστολοι εκείδευσαν το θεοδόχο σώμα της με πολύ ευλάβεια, μεγάλη λαμπαδοφορία και επιταφίους ύμνους. Κατά τη διάρκεια της κηδείας συνέβη και το εξής επεισόδιο. Ένας Ιουδαίος, από φθόνο οδηγημένος, άπλουσε με αυθάδια τα δύο χέρια πάνω στην Αγία Σωρό με σκοπό να ρίξει κάτω και να βεβηλώσει το πανάχραντο σκήνος της Θεοτόκου. Χωρίς όμως να καταλάβει κανείς πώς, τα χέρια του κόπηκαν με μιας και έπεσαν κάτω. Τούτο έκανε τον άπιστο να πιστεύσει και να θεραπευθεί. Όταν έφτασαν στο χωριό που λέγεται Γεθσημανή, λίγο έξω από τα Ιεροσόλυμα, έθαψαν εκεί το ζωαρχικό σώμα της Θεομήτωρος. Η παράδοση για τον θάνατο της Θεοτόκου στην Ιερουσαλήμ αρχίζει από τον 5ο αιώνα. Από τότε μνημονεύεται ναός της Θεοτόκου κοντά στα Ιεροσόλυμα. Στο χριστιανικό χώρο υπάρχουν δύο μεγάλοι τάφοι. Ο τάφος του Χριστού, ο Πανάγιος τάφος και ο τάφος της Παναγίας. Όσοι αξιωθήκαμε να προσκυνήσουμε τον Πανάγιο τάφο, οδηγήσαμε ευλαβικά τα βήματά μας και στην Γεστημανή και κατεβήκαμε τα πολλά σκαλοπάτια του τάφου της Παναγίας μας. Ο τάφος της Παναγίας μετά τρεις μέρες βρέθηκε κενός. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι κενοί τάφοι. Όλοι οι άλλοι τάφοι της γης είναι γεμάτοι με γυμνά οστέα. Οι δύο πρώτοι κενοί τάφοι είναι η μεγαλύτερη μαρτυρία για την αλήθεια του χριστιανισμού. Είναι μαρτυρία για την νίκη του θανάτου και την κοινή ανάσταση των ανθρώπων. Δεν έχουμε όσο πρέπει αξιοποίηση τους δύο αυτούς τάφους. Τους διατηρούμε βέβαια σαν μνημεία. Όμως δεν τους έχουμε κάνει μηνύματα, μαρτυρίες, ιδανικά. Οι άθεοι όταν έχουν ένα νεκρό τον κάνουν σύνθημα, φλάμπουρο, ιδανικό. Οι χριστιανοί έχουμε τους δύο μοναδικούς κενούς τάφους της ιστορίας και τους κρατούμε βοβούς και μισογκρεμισμένους.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

ακούσεις Άφθορος. Τον θάνατο της Θεοτόκου η Εκκλησία ονόμασε Κοίμηση. Είναι ο πρώτος θάνατος που ονομάστηκε έτσι, διότι η Εκκλησία στο πρόσωπο της Θεοτόκου είδε να εφαρμόζεται απόλυτα ο λόγος του Κυρίου και τον θάνατο σαν ύπνο. Το ότι ο θάνατος της Θεοτόκου ήταν κοίμησης και ύπνος το απέδειξε πρώτα η ίδια με τον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκε τον θάνατο. Διότι όπως είδαμε προηγουμένως, η Παναγία εν όψη του θανάτου έκανε ό,τι κάνει συνήθως ο άνθρωπος για να κοιμηθεί. Εκείνο όμως που μαρτυρεί κυρίως ότι ο θάνατος της Παναγίας ήταν απλή κοίμησης είναι η ένδοξη μετάσταση του σώματός της στον ουρανό

μέρες μετά τον θάνατό της κατά την παράδοση. Η Θεοτόκος υπήρξε ο πρώτος εξαγιασμένος άνθρωπος. Είχε φτάσει στην κορυφή της δυνατής στον άνθρωπο τελειότητος και αγιότητος. Είχε φτάσει στην κορυφή της Καινής Διαθήκης, όπως είχε κατακτήσει την κορυφή και της Παλαιάς. Υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος που η χάρη του Αγίου Πνεύματος μεταμόρφωσε ολοκληρωτικά και ύψωσε στην κατάσταση της θεώσεως. Επομένως, για την Παναγία, η ύπαρξη της Θεοτόκου, ο θάνατος δεν είχε πια αρνητική σημασία, αλλά τη θετική σημασία της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπνου. Στο πρόσωπο της Παναγίας είδαμε τον θάνατο στις πραγματικές του διαστάσεις, όπως έγινε και με τον θάνατο του Χριστού. Τον είδαμε δηλαδή σαν κοίμηση και ύπνο. Ο θάνατος χωρίς την πίστη και τον αγιασμό που βασίζεται στην Ανάσταση του Χριστού εξακολουθεί να είναι το πιο φοβερό γεγονός για τον άνθρωπο. Ο θάνατος για τον άπιστο είναι άρνησης και απώλεια ή και μηδενισμός της ζωής. Για τον πιστό όμως που ακολουθεί το πρότυπο του Χριστού και της Θεομήτερος, ο θάνατος έχει χάσει κάθε αρνητικό στοιχείο και έχει γίνει λειτουργία ζωής, εκ γάρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών. Χριστός ημάς διαβίβασεν επινίκιον άδοντας.

λέγονε παράδοξος, όσπερ οικίησης, ούτω και η θεία και σε πτήσου μετάστασης. Κατά την παράδοση και τη διδασκαλία πολλών εκκλησιαστικών συγγραφέων, δύο θαυμαστά και παράδοξα γεγονότα ακολούθησαν την κοίμηση της Θεοτόκου. Πρώτον, ότι το σώμα της Θεοτόκου δεν γνώρισε τη φθορά του τάφου, και δεύτερον, ότι την τρίτη μέρα μετά τον χωρισμό του από το πνεύμα, το πανάχροντο σώμα της Θεομήτωρος μετέστη, μεταβλήθηκε και μεταφέρθηκε στον ουρανό, αφού ενώθηκε με την ψυχή της Θεοτόκου. Ήταν ανάγκη η Παναγία εκείνη ψυχή να χωριστεί από το υπεράγιο εκείνο σώμα. Και το σώμα, αφού έμεινε για λίγο στη γη, αναχώρησε και αυτό μαζί με την ψυχή, γιατί έπρεπε να περάσει από όλους τους δρόμους από τους οποίους πέρασε ο Σωτήρας, να λάμψει και στους ζωντανούς και στους νεκρούς, να αγιάσει διαμέσου όλων την ανθρώπινη φύση και να λάβει αμέσως τον αρμόζοντα τόπο. Το δέχθηκε έτσι για λίγο ο τάφος, το παρέλαβε δε και ο ουρανός αυτό το πνευματικό σώμα, την καινή γη, το θησαυρό της δικής μας ζωής, το τιμιότερο από τους αγγέλους, το αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Η Ανάσταση του Χριστού νίκησε όχι μόνο τον θάνατο, αλλά και τη φθορά του ανθρωπίνου σώματος. Η αυθαρσία του θεομητορικού σώματος είναι καρπός της Αναστάσεως του Χριστού και συνέπεια της Παναγιότητος της Θεοτόκου. Το σώμα εκείνο που έγινε θρόνος της θεότητος και δοχείο των ποικίλων χαρισμάτων του Παναγίου Πνεύματος δεν ήταν δυνατόν να νικηθεί από τη φθορά του τάφου. Το παράδοξο αυτό γεγονός που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εκτός του Χριστού στο πανακύρατο σώμα της Θεοτόκου έγινε έπειτα καθεστώς και για ορισμένους Αγίους, κυρίως ασκητάς της Εκκλησίας μας, τα σώματα των οποίων, όπως ξέρουμε, μένουν άφθορα και άθικτα από τη φθορά του χρόνου. Έτσι, το πανάχραντο σώμα της Θεομήτωρος, άφθορο και απείραχτο από τον χρόνο, θα μπορούσε να υπάρχει μέχρι σήμερα, να πηγάζει άπειρες δωρεές για τους ανθρώπους. Εμείς δε θα είχαμε το μεγάλο προνόμιο να το βλέπουμε, να το ψηλαφούμε και να το ασπαζόμαστε καρδίας, χείλη, όματα, μέτωπα, ειλικρινώς προσάπτοντες. Αν δεν συνέβαινε το δεύτερο θαυμαστό γεγονός, η μετάσταση του σώματος στον ουρανό. Ο Κύριος στην Παναγία Μητέρα του θέλησε να προσφέρει κάτι περισσότερο από την αυθαρσία του σώματος, που όπως είπαμε θα ήταν πια δώρο και για πολλούς άλλους Αγίους του. Στη μητέρα του και ιδιαίτερα στο σώμα της που του εδάνησε την ανθρώπινη φύση του, ο Κύριος επεφύλασε μια μεγαλύτερη δωρεά, την μετάσταση. Η Ορθοδοξία χρησιμοποιεί τον όρο Ανάστασης για την περίπτωση του Χριστού και τον όρο Μετάστασης για την περίπτωση της Παναγίας. Υπάρχει επομένως κάποια διαφορά. Πρόκειται περί της μεταβάσεως της Θεοτόκου εκ του κόσμου του γίγνεσθε προς την αιωνιότητα της 8ης ημέρας εκ της Εκκλησίας προς την Βασιλεία των Ουρανών. Η εσχάτη αυτή δόξα της Θεομήτωρος, το έσχατον, το πραγματοποιηθέν εις εν κτιστών πρόσωπον πρώτου τέλους του κόσμου, πρέπει να τοποθετεί αυτήν από του νυν επέκεινα του θανάτου της Αναστάσεως και της εσχάτης κρίσεως. Με άλλα λόγια, η μετάσταση είναι μοναδική και ανεπανάληπτη κατάσταση την οποία ο Χριστός χάρισε στην Παναγία Μητέρα του. Είναι μία ανάσταση προ της κοινής Αναστάσεως. Η Θεοτόκος έμελε να είναι και πρώτη στην Ανάσταση. Οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον.

αυτή η αναβαίνουσα πέλη κοσμικών αποκυλάδων. Ο ύμνος αυτός του 15 Αυγούστου είναι εμπνευσμένος από το άσμα ασμάτων. Εγώ, άνθος του πεδίου, κρίνων των κοιλάδων, της αυτή η αναβαίνουσα από τη σερή μου. Ως στελέχη καπνού τεθυμιαμένη Σμύρναν και Λίβανον από πάντων κονιορτών μυρεψού, της αυτή η αναβαίνουσα λελευκανθισμένη, επιστηριζωμένη επί των αδερφιδών αυτής. Πρόκειται ασφαλώς για μια προφητική προτύπωση της μεταστάσεως της Θεοτόκου. Ειδικότερα, ύμνος και προφητεία αναφέρονται στην αλυσιδωτή έκπληξη που η ένδοξη μετάσταση της Θεοτόκου προκάλεσε στις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. Η πρώτη έκπληξη των αγγελικών στρατιών αφορά στον τόπο και τις συνθήκες από τις οποίες προέρχεται η ανερχομένη Θεοτόκος. Από τις χαμηλές και αμαρτωλές κοιλάδες του κόσμου. Από την πνευματικά έρημη, άβατη και άνυδρη ανθρωπότητα, πώς είναι δυνατόν να ανεβαίνει στα ύψη του ουρανού μια ανθρώπινη ύπαρξη. Άγγελοι την κοίμηση της Παρθένου ορώντες εξεπλήττοντο. Πώς η Παρθένος απέρει από της γης εις τα άνω. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά ο πνευματικός κόσμος του ουρανού βλέπει άνθρωπον εκτός του θεανθρώπου να υψώνεται και δοξάζεται τόσο πολύ από τον Θεό. Η δευτέρα έκπληξη των επουρανίων δυνάμεων αναφέρεται στην Παναγιότητα της Θεοτόκου. Η ανυψουμένη θεομητορική ύπαρξης είναι αρωματισμένη και ευωδιάζει όλες τις αρετές. Είναι ολόλευκη και η υπερβάλλουσα καθαρότης της αστράφτη και ακτινοβολή στα μάτια των Αγίων και φωτοειδών αγγέλων. Η μητέρα και νύμφη του Χριστού κατά την ώρα της κοιμήσεώς της είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο της αγιότητός της. Μπροστά στο εκτυφλωτικό φως της αγιότητος της Παναγίας, οι άγγελοι εκπλήττονται και απορούν. Της αυτή η εκύπτουσα, ως η όρθρος καλή, ως σελήνη εκλεκτή, ως ο ήλιος θάμβος, ως τεταγμένε. Η τρίτη έκπληξη του ουρανίου κόσμου προέρχεται από το γεγονός ότι την ανερχομένη Θεοτόκον υποβαστάζει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος. Εξίσταντο αγγέλων εδυνάμεις, των οικείων δεσπότην γυναικείαν ψυχήν χειριζόμενων. Ο Κύριος υπεδέχθη προσωπικώς την ψυχή της Παναγίας Μητέρας Του, όπως εκείνη Του συμπαραστάθηκε στις πρώτες στιγμές της εισόδου Του στον κόσμο, έτσι και τώρα και εκείνος παραστάθηκε κοντά της κατά την είσοδό της στον κόσμο του ουρανού. Ο Κύριος υπεδέχθη στην πύλη της Βασιλείας Του εκείνην που υπήρξε για Αυτόν η πύλη της ενανθρωπίσεώς Του. Η νύμφη και βασίλισσα εισέρχεται στην παστάδα του Βασιλέως Χριστού, επιστηριζωμένη στον βραχίωνα του νυμφίου και ιού της, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ητίμασεν εαυτήν. Η Θεομήτωρ δεν ήταν εκφύσεως λευκή και αμόλυντη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται το δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας για την αμόλυντη σύλληψη της Θεοτόκου. Η Ορθοδοξία πρεσβεύει ότι η Παρθένος έφερε και αυτή το στίγμα του προπατορικού αμαρτήματος. Λευκάνθηκε όμως και καθαρίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κατά τον Ευαγγελισμό και την Πεντηκοστή. Η θεομητορική ύπαρξη είναι η πρώτη που έπλυνε την στολή αυτής και ελεύκανε αυτήν εν το αίματι του αρνίου. Η Παναγία τέλος εισέρχεται στην αιωνιότητα επιστηριζωμένη στο χέρι του Υιού του Θεού της. Η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Κυρίου Ιησού.
Κανείς δεν θα μπορέσει να περάσει στην αντίπερα όχθη της ζωής αν δεν πάρει για πλοηγό του τον Κύριο.

μητωρικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

πλησίων του Θεού, ως υπερβάσα άπαντα τα των αγγέλων τάγματα. Η μετάσταση της Θεοτόκου συνδέεται και με τον δοξασμό της στον ουρανό. Πρόκειται για την τιμητική ύψωση της Παναγίας στον κόσμο του ουρανού. Η Εκκλησία μας δέχεται και η θεολογία της διδάσκει ότι η Παναγία μετά την ένδοξη κοίμηση και μετάστασή της τοποθετήθηκε από τον Υιό και Θεό της σε ιδιαίτερα τιμητική θέση, υψηλότερα από τις θέσεις των άειλων και επουρανίων αγγελικών δυνάμεων. Η εκπληκτική και μοναδική αυτή ύψωσης και τιμή μιας ανθρωπίνης υπάρξεως από τον Θεό προκάλεσε την έκπληξη του αγγελικού κόσμου, την οποία οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας εκφράζουν με εμπνευσμένους ύμνους. Τις αυτή, οι όντως πλησίων του Θεού, ως υπερβάσα άπαντα τα των αγγέλων τάγματα, ο Δαβίδ, θεωρώντας την ιεραρχική θέση του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία, έλεγε «Κύριε, έπλεσες τον άνθρωπο λίγο κατώτερο από τους αγγέλους». Τώρα όμως, με τη μετάσταση της Θεοτόκου και την τιμητική ύψωσή της πάνω από τους αγγέλους, η δημιουργική ιεραρχία αλλάζει. Ο Θεός δημιούργησε ένα καινούργιο δημιούργημα που είναι ανώτερο από τους αγγέλους. Είναι η Θεομήτωρ. Είναι η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Η Θεοτόκος απέκτησε όχι μόνο παγκόσμιον, αλλά και πανουράνιο δόξα. Ο δοξασμός της Θεοτόκου είναι η ολοκλήρωση μιας καινούργιας δημιουργίας του Θεού. Το θεωμένο πρόσωπο της Παναγίας είναι το ωραιότερο δημιούργημα της αγάπης και της χάριτος του Θεού.

βασίλισσα εκ δεξιών σου. Ο δοξασμός της Θεοτόκου ειδικότερα συνίστανται στο ότι ο Υιός και Θεός της την ετοποθέτησε εκ δεξιών του, στην πρώτη δηλαδή τιμητική θέση μετά από αυτόν. Η έκφραση «εκ δεξιών του Χριστού» έχει την έννοια ότι στην Παναγία δόθηκε θρόνος βασιλικός, εξουσιαστικός δηλαδή και κυβερνητικός. Με άλλα λόγια, η Παναγία μετέχει τις δόξεις του Υιού της, βασιλεύει μετ' αυτού, διευθύνει παρά το πλευρόν αυτού τα στίχα στις εκκλησίες και του κόσμου που εκτιλήσονται εν χρόνο, μεσητεύει διόλους προς εκείνον, ώστις θα έλθει κρίνε ζώντας και νεκρούς. Έτσι, εκπληρώθηκε κατά γράμμα η προφητική προτύπωση του Δαβίδ. «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου». Η προτύπωση σε αυτή δεσπόζει καταρχήν στην εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Θεοτόκου. Κατά την ένδοξο κοίμηση της Θεοτόκου, ο Υιός και Σωτήρ της, συνοδευόμενος υπό όλων των αγγέλων και των Αγίων, την αναφέρει όχι απλώς εις των ουρανών, αλλά έως αυτού του βασιλικού θρόνου του. Κατά την εορτή αυτή, η Εκκλησία ψάλλει πανηγυρικά προς την Θεοτόκο. «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Χαίρε Μαρία, Κυρία πάντων ημών. Ο Κύριος μετά σου των δυνάμεων». Η προτύπωση της Παναγίας Βασίλισσας δεσπόζει επίσης στη Θεία Λειτουργία και μάλιστα στην προετοιμασία των τιμίων δώρων, στην ακολουθία της προθέσεως ή προσκομιδής. Κατά την ωραία αυτή ακολουθία που συμβολίζει την γέννηση του Χριστού αλλά και την προετοιμασία για τη θυσία του αμνού του Θεού, ο ιερεύς λειτουργός, τοποθετώντας επάνω στο Άγιο Δισκάριο και εκ δεξιών του αμνού την μερίδα της Θεοτόκου, λέει: «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Σε ολόκληρη δε την ορθόδοξη μνολογία και τελετουργική δεσπόζει το γνωστό εφήμνιο της οδής της Θεοτόκου: «Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ». Η Θεοτόκος διακηρύτεται σαν βασίλισσα ακόμα και στην αγιοκατάταξη του ορθοδόξου ναού, καθώς και την ορθόδοξη εικονογραφία. Στο ναό της βυζαντινής αρχιτεκτονικής παραδόσεως δύο είναι οι πρώτες θέσεις: ο Τρούλος και η Κόγχη της αψίδος του Ιερού Βήματος. Το μάτι του εισερχομένου οδηγείται πρώτα στον Ευρύ Τρούλο και έπειτα ακουμπά φυσικά στην Κόγχη του Ιερού. Τις δύο αυτές θέσεις η αγιοκατάταξη της Εκκλησίας τις καθιέρωσε στον Κύριο και τη Θεοτόκο. Στον Τρούλο αγιογραφεί τον Χριστό σαν Παντοκράτορα και στην Κόγχη την Θεοτόκο σαν Πλατητέρα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τοποθετεί επίσης την Αγία Εικόνα της Θεομήτωρος εκ δεξιών της εικόνας του Χριστού επάνω στο Ιερό Εικονοστάσιο τέμπλων. Στην εικόνα αυτή Θεοτόκος παριστάνεται ένθρονη βασίλισσα. Με το ότι δε η Ορθοδοξία τοποθετεί την εικόνα της Θεομήτωρος στην ίδια θέση με τη θέση της εικόνας του Χριστού εκατέρωθεν του θυσιαστηρίου, αποδεικνύεται ότι η Εκκλησία μας δίνει στη Θεοτόκο την πρώτη θέση μεταξύ των ανθρώπων. Ο δοξασμός της Παναγίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ζωντανός και αδιάκοπος. Η προσευχή της Εκκλησίας βασίζεται κυρίως στις πρεσβείες της Θεοτόκου. Η οδή της Θεοτόκου δεσπόζει στην λατρεία της. Οι γιορτές της Παναγίας διανθίζουν το ετήσιο στεφάνι του εκκλησιαστικού εορτολογίου. Η Θεοτόκος δοξάζεται και τιμάται από τη στρατευωμένη Εκκλησία, όπως τιμάται και δοξάζεται και από την θριαμβεύουσα, σαν βασίλισσα του κόσμου.

Ανοητό σε ζωσμένη η πόλη σου. Το κράτος αδιάσπαστον έχει. Η Θεοτόκος άφησε στην εκκλησία δύο ιερά κοιμήλια, την ζώνη και την αισθήτα της, φόρεμα. Η τιμία ζώνη της Θεοτόκου φυλασσόταν από κάποια παρθένο στα Ιεροσόλυμα. Το ιερό αυτό κοιμήλιο μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορ Αρκάδιος 383-408, γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου, και την ετοποθέτησε σε μια πολυτελή θήκη που ονόμασε Αγία Σωρό. Ο Ιουστινιανός 482-565 έκτισε στην Κωνσταντινούπολη εν της Χαλκοπρατείης ναό της Αγίας Ζώνης, όπου και έγινε ανακομιδή του Ιερού Λιψάνου από την Επισκοπή Ζήλας, στην οποία φυλασσόταν. Επί αυτοκράτορος Λέοντος III του Ισαύρου 680-741 αναφέρεται το εξής θαύμα της Αγίας Ζώνης. Η σύζυγος του βασιλέως Ζωή, που έπασχε από δαιμονοληψία, είδε οπτασία ότι θα θεραπευθεί αν απλωθεί επάνω της η τιμία ζώνη της Θεοτόκου. Τότε ο αυτοκράτορ άνοιξε την Αγία Σωρό, πήρε την Αγία Ζώνη και την άπλωσε επάνω στην άρρωστη βασίλισσα, και το θαύμα έγινε. Τότε ακριβώς δόθηκε η ευκαιρία να εξακριβωθεί η γνησιότης του κοιμηλίου, διότι πρώτον διατηρείται σε αρίστη κατάσταση και άστραφτε σαν να ήταν νεοήφαντη. Επίσης επάνω στη ζώνη υπήρχε σφραγίδα με χρυσή βούλα και κωδίκελο που ανέφερε λεπτομερώς τον χρόνο, την Ινδικτίωνα και την ημέρα που μετεφέρθη από το Ιεροσόλυμα και τοποθετήθηκε στην Αγία Σωρό από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο. Τρεις αυτοκράτορες, Αρκάδιος, Λέων, Ιουστινιανός, συνδέονται με την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου και γενικότερα με την ορθόδοξο πίστη που αποδεικνύεται έτσι ουσιαστικός παράγων εθνικοκοινωνικής ενότητος. Η συνοχή και μακροβιώτης του Βυζαντίου ήσαν συνέπειες της ενότητός του με την ορθόδοξο πίστη. Επί Βυζαντίου είχε κατορθωθεί η ενοποίηση του γνωστού κόσμου κάτω από μία πίστη, την πίστη του Χριστού. Σήμερα, στην κατεξοχήν εποχή της παγκοσμιότητος, αναζητείται ο συνεκτικός δεσμός που θα ενώσει τον κόσμο σε μια παγκόσμια κοινωνία. Δύο είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες επιχειρεί η ανθρωπότητα σήμερα να οικοδομήσει την παγκόσμια ενότητά της: τεχνικός πολιτισμός και η υλική ευημερία. Ο χριστιανισμός, ας το ομολογήσουμε, λόγω δυστυχώς της διαιρέσεώς του και της εξαρτήσεώς του από προαστικούς θεσμούς και δομές, δεν είναι έτοιμο σήμερα να αποτελέσει τη βάση της ενοποίησεως της ανθρωπότητος. Έτσι φαίνεται ότι πρώτα ο τεχνικός πολιτισμός θα ανοίξει τους δρόμους της παγκοσμίου κοινωνίας και τότε κάποιος νέος Παύλος ή Ηλίας θα έλθει για να φέρει το μήνυμα της πίστεως βάσεως του νέου οικουμενικού πολιτισμού. Ίσως δηλαδή να επαναληφθεί ό,τι συνέβη και κατά την Pax Romana, να ετοιμαστούν πρώτα οι δρόμοι και έπειτα να έλθει ο Σωτήρ κατά την προφητεία του Ισαΐου. Πάσα φάραγξ πληρωθήσετε και παν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε και έστε πάντα τα σκολιά εις ευθείαν και η τραχία εις οδούς λίας και οφθήσετε η δόξα Κυρίου και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού.

0: σεπτήν αισθήτα προσπτυξόμεθα υπερ τον δεσπότην περισχούσα ως βρέφος ευάστασε. Η αισθήτα την οποία χάρισε η Θεοτόκος σε μια φτωχή χείρα λίγο πριν πεθάνει, όπως είδαμε, φαίνεται ότι διασώθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια της Γαλιλαίας σαν κοιμήλιο από γενεά σε γενεά. Έτσι, στην εποχή του αυτοκράτορος Λέοντος πρώτου του Μεγάλου, 457-474, δύο πατρίκοι αδελφοί προσκυνητές των Αγίων Τόπων, ο Γάλβιος και Κάνδυνος, ανακάλυψαν το σπίτι μιας Εβραίας στη Γαλιλαία, την αισθήτα της Θεοτόκου. Οι δύο αυτοί αδελφοί πήραν το ιερό αυτό λείψανο και το μετέφεραν στις Βλαχέρνες, προάστιο της Κωνσταντινούπολεως. Επειδή όμως εκεί δεν μπορούσαν να ασφαλίσουν το ιερό απόκτημα, αναγκάστηκαν να ειδοποιήσουν τον αυτοκράτορα. Εκείνος έσπευσε, ασπάστηκε το ιερό ένδυμα και έκτισε ειδικό ναό στο προάστιο αυτό. Στο ναό αυτό και σε μια ειδική σωρό ετοποθέτησε την Αγία Αισθήτα. Η αισθήτα, σκέπη ή ομοφόριον ή μαφόριο της Θεοτόκου, έγινε το ιερό παλάδιο της πόλεως, η σκέπη ολόκληρης της αυτοκρατορίας. Το Βυζάντιο, με άλλα λόγια, ήταν η υλοποίηση της ψηλαφύσεως του Θωμά. Την αρχή έκαναν οι δύο πρώτοι αυτοκράτορες, Κωνσταντίνος και Ελένη. Στα ίχνη τους ακολούθησαν και οι μεταγενέστεροι. Εκστρατεία ολόκληρη για την ανέβρεση χριστιανικών λειψάνων και κοιμηλίων. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη και η πιο ιερή εκστρατεία των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Ιερά κοιμήλια του χριστιανισμού με επικεφαλής τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού και την αισθήτα της Θεοτόκου μεταφέρονταν στη βασιλεύουσα το ένα μετά το άλλο. Έτσι το Βυζάντιο είδε και επίστευσε. Εψηλάφισε και είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Σήμερα τα αισθητά πιστήρια του χριστιανισμού έχουν σχεδόν εκλείψει. Η πίστη σήμερα δεν βασίζεται πια σε υλικά πιστήρια και τεκμήρια. Γι' αυτό είναι μεν πιο δύσκολη, αλλά και πιο βαθιά, προσωπική και γνήσια. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι για το Βυζάντιο ισχύει η διαπίστωση του Κυρίου, ότι «εωρακάσμε, πεπίστευκας», ενώ για τους σημερινούς πιστούς εφαρμόζει ο μακαρισμός του Ιησού, «μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες».
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς,

σεπτήν του αχράντου σου σκήνους υμνούμεν. Η Εκκλησία τιμά τα Άγια και Ιερά Λείψανα, είτε του σώματος των Αγίων, είτε αντικειμένων που ανήκαν σε αυτούς. Ανάμεσα στα Ιερά αυτά Λείψανα, εξέχουσα θέση μέσα στην Εκκλησία, κατέχουν η Αγία Ζώνη και η Αγία Εσθής της Θεοτόκου, όπως είδαμε προηγουμένως. Η Θεοτόκος αξιώθηκε να δεχθεί 2 φορές τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και μετά την Πεντηκοστή κατόρθωσε να επιτύχει τον μέγιστο βαθμό αγιασμού μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Έτσι έγινε η Παναγία ένα ζωντανό, δηλαδή μυρωδοχείο, γεμάτο με τα αρώματα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και όπως το κάθε τι ευωδιάζει όταν απλωθεί επάνω του το μύρο, έτσι και το σώμα ή τα προσωπικά αντικείμενα της Θεοτόκου και των Αγίων μεταδίδουν την πνοή, την ευωδία και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τα περιέλουσε και τα πότισε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι στα Λείψανα των Αγίων εξακολουθεί να ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ο Ιερός Χρυσόστομος συμπληρώνει: ο Ιησούς Χριστός, τιμώντας τους αγώνες, το αίμα και το μαρτύριο των Αγίων, κράτησε την ψυχή των στον ουρανό. Το σώμα όμως και τα ιερά τους Λείψανα τα άφησε στη γη για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και τα ιερά Λείψανα των Αγίων θαυματουργούν. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί και σώζει διαμέσου των ιερών Λειψάνων. Τα παραδείγματα είναι άπειρα. Η Καινή Διαθήκη αναφέρει ότι η σκιά του Αποστόλου Πέτρου θαυματουργούσε. Το ίδιο και η ζώνη και η σκέπη της Παναγίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει κάπου: όσο κατόρθωσε η τιμία ζώνη του Αποστόλου Παύλου, δεν μπορούν να πετύχουν όλοι μαζί οι κληρικοί. Και το άσμα ασμάτων συμπληρώνει προφητικά για τα ρούχα της Παναγίας: ως μη ηματίων σου, υπέρ πάντα τα αρώματα. Όλοι μας κρατάμε αντικείμενα από πρόσωπα αγαπημένα που έφυγαν. Τα κειμήλια αυτά μας βοηθούν να νιώθουμε την παρουσία των προσώπων αυτών κοντά μας. Ο Θεός άφησε στη γη τα ιερά ενδύματα της Θεοτόκου και τα ιερά Λείψανα των Αγίων για να τους έχουμε κοντά μας, για να μας μεταδίδουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να μας σώζουν θαυματουργικά, αλλά και να μας δείχνουν το δρόμο της αγιότητος.

Ηρακλής Κυνικτός πρεσβεύει υπερημών. Ο Κύριος Ιησούς, πέρα από την τιμή και τη δόξα που χάρισε στη Θεομήτωρα, της εμπιστεύθηκε και ένα ύψιστο λειτουργήμα. Το πρεσβευτικό ή μεσητικό λειτουργήμα. Την ανάδειξε δηλαδή πρεσβευτή και μεσήτρια. Πρώτη και εδώ, ανάμεσα σε όλους τους πρεσβευτάς, τους Αγίους, που είναι διαπιστευμένοι στον ουράνιο θρόνο. Διότι ανάμεσα σε όλους αυτούς η Παναγία προείσταται πρεσβεύουσα. Η Παναγία Θεοτόκος πρεσβεύει γενικά υπέρ των ανθρώπων και του κόσμου. Οι πρεσβείες της όμως αναφέρονται και σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της ατομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής και ιστορίας των ανθρώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή και η δόξα του ουρανού δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά συνδέεται απόλυτα με κάποιο ενεργητικό δραστήριο λειτουργήμα. Ο Ιησούς αποκαθίσταται και πάλι στη δόξα του ουρανού και ο Θεός Πατέρας του αναθέτει το λειτουργήμα του Μεσίτου και Λυτρωτού των ανθρώπων. Η δόξα της Παναγίας και των Αγίων συνδυάζεται με το πρεσβευτικό λειτουργήμα. Ο Κύριος δήλωσε ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Τώρα βλέπουμε ότι και οι εκλεκτοί του ουρανού, η Παναγία, οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι της Τριαμβευούσης Εκκλησίας εργάζονται, πρεσβεύουν. Βασικό τους έργο είναι η πρεσβεία, η θερμή οικεσία στον Θεό Πατέρα για τους επιγείς ανθρώπους. Εμείς ακόμα αγωνιζόμαστε, θαλασσοπνιγόμαστε στο πέλαγος της ζωής. Γι' αυτό και καταφεύγουμε συνέχεια στους Αγίους που είναι σάρξ εκ της σαρκός μας, αδελφοί μας που έφτασαν στην αντίπερα όχθη πριν από μας. Και τους παρακαλούμε διότι αυτοί, εκεί που βρίσκονται τώρα, μπορούν κάτι περισσότερο να κάνουν. Οι δυνατότητές των έχουν αυξηθεί. Οι διαστάσεις των έχουν μεγαλώσει. Οι Άγιοι δεν αισθάνονται καλά, δεν αισθάνονται ήσυχοι και ευδαίμονες, διότι ακριβώς εμείς δεν είμεθα ήσυχοι και ευτυχείς, διότι ζώμεν εις την αμαρτίαν και εις τον πόνον. Η Παναγία μοιάζει με τη μητέρα εκείνων, η οποία εις την καταστροφή του πολέμου κατόρθωσε να φτάσει μέχρι του φρουρίου και να ασφαλιστεί. Εν τούτης όμως είναι ανήσυχος και κλαίει και οδύρεται, διότι τα τέκνα της τα οποία απόλεσεν εις την σύγχυση και τη συμφορά του πολέμου δεν έφτασαν ακόμη έως εκεί. Δια τούτο και παρακαλεί φορτικός τον Κύριον του φρουρίου ή να φροντίσει για τα τέκνα της. «Ελέησόν με, Κύριε. Κύριε, βοήθημη. Ο δε Κύριος εισακούει των παρακλήσεων αυτής». Η καθιέρωση της Παναγίας και των Αγίων στο πρεσβευτικό έργο είναι δεδομένη, καθώς επίσης και η θέλησή των να μας βοηθήσουν. Ό,τι απομένει για μας είναι η καταφυγή και η υποκίνησή των. Ένα γράμμα, ένα τηλεφώνημα, ένα επίγον τηλεγράφημα. Και η πρεσβευτική διαδικασία του ουρανού θα κινηθεί αμέσως, θα λειτουργήσει δραστήρια με επικεφαλής την προϊσταμένη της πρεσβείας μας, την Παναγία Θεοτόκο και τη συμμετοχή όλων των πρεσβευτών της Εκκλησίας μας. Και όλα αυτά αθόρυβα, άμεσα και ταχύτατα, μέρα και νύχτα, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς καθυστερήσεις ή διακοπές. Η πρεσβεία μας στον ουρανό είναι η πιο καλά οργανωμένη υπηρεσία. Μια υπηρεσία που ποτέ και κανένα δεν απογοητεύει.

μεσήτρια έχω. Η Ορθόδοξη Ευσέβεια αποδίδει στην Παναγία και τον τίτλο της Μεσητρίας. Στην πραγματικότητα όμως ένας είναι ο Μεσήτης, ο Μεσολαβητής και συμφιλιωτής ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους. Εις Μεσήτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Το μεσολαβητικό και λυτρωτικό λειτουργήμα δεχόμαστε ότι ανήκει απόλυτα στον Θεάνθρωπο Κύριο. Στην Παναγία αποδίδουμε τον τίτλο της Μεσητρίας επειδή είναι μητέρα του Μεσήτου. Πολλά ισχύει, δέησης μητρός προς ευμένιαν δεσπότου. Και πάντοτε με την έννοια της πρεσβευτρίας. Η Θεοτόκος είναι μεσήτρια υπό την έννοια ότι δεν πάβει να πρεσβεύει και κετεύει για μας. Και η συνεχής αυτή πρεσβεία της ονομάζεται και μεσητεία, η οποία βέβαια δεν είναι ανεξάρτητη από τη μεσητεία του Ιησού, αλλά εντάσσεται σε αυτή και εξαρτάται από αυτή. Η μεσητεία του Χριστού είναι φυσική, όντως του αυτού Θεού και ανθρώπου. Η μεσητεία της Μαρίας προς τον Θεό, χάριν των ανθρώπων, γίνεται χάρητη και ευδοκία δια του πληρώματος της Θείας Χάριτος, η οποία επεσκίασε και έσωσε την Μαρία. Απέκτησεν αυτή την παρησία της προς τον Κύριον μεσητείας. Πόση είναι η φιλανθρωπία και η συγκατάβαση του Θεού μας. Και μόνη η αγάπη της Παναγίας Τριάδος ήταν υπεραρκετή για τη ζωή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά αν η αγάπη αυτή ήταν αρκετή για μας, δεν ήταν αρκετή για το Θεό της αγάπης. Έτσι, με το μεσητικό έργο του Θεανθρώπου Ιησού, έχουμε και νέα έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Ούτω γάρ, ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Αλλά ο Θεός προχωρεί και σε νέα έκφραση της αγάπης Του. Αναδεικνύει την Παναγία, έναν δηλαδή από εμάς, στο λειτουργήμα του ουράνιου πρεσβευτού, ώστε να μην έχουμε πια καμιά αμφιβολία, αλλά απόλυτη βεβαιότητα για τη σώζουσα αγάπη Του. Ύστερα από κάτι τέτοιες διαπιστώσεις, ο Απόστολος Παύλος ξεσπούσε σε θριαμβευτικές ιαχές σαν κι αυτή. Τα πάντα θυμάς είναι η χάρη στον Άσα διπλειώνουν την χρυσή αφηρέση ειδόκων Θεού. Λάσσεει ως εμένιαν θεσπότου. Η πεσφή με τη διάρκεια του Θεού πεσβεία των Αγίων θεολογικά στον διδασκαλία της φυσής χρήση γνώρισης των Αγίων και εγώ στην αλή διάσα χαμέλη της μιας αιτία υπάρχει η επικοινωνία κυρίως διαπροσευτής του ενός υπάρχει και μεν πέρα τον Θε. Με την κοινωνία αυτή και πολέματά της γράφει ο αδερφός του Ιακουδέξης. Έχετε υπεραλλήλων όπως η αθήτε. Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Ηλίας άνθρωπος ειν, ομοιοπαθής ημίν και προσευχή προσήφξατο του μη βρέξε και ουκ έβρεξεν επί της γης εν οι αυτούς τρεις και μήνας έξ. Και πάλιν προσήφξατο και ο ουρανός η ετών έδωκε και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Αν τώρα η δέησης των απλών χριστιανών υπεραλλήλων έχει τόση μεγάλη αποτελεσματικότητα, πολύ μεγαλύτερη θα έχει η δέησης και οι πρεσβείες των Αγίων Μελών της Τριαμβευούσης Εκκλησίας και μάλιστα της Παναγίας. Γι' αυτό και η πεποίθησης περί της κοινωνίας των Αγίων έχει βαθιά επηρεάσει τη ζωή και την πράξη της Εκκλησίας μας. Κάθε ακολουθία που τελείται, κάθε δέησης που αναπέμπεται, κάθε εκδήλωσης που διοργανώνεται βασίζεται στις πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Σε κάθε γωνιά του Ορθόδοξου Ναού υπάρχει και εικόνα ενός Αγίου σε στάση ηκεσίας υπέρ των πιστών. Οι Θεοτόκους και οι Άγιοι αποτελούν την προπομπή της Εκκλησίας. Είναι οι απαρχές της κοινής ανθρωπότητος που η Εκκλησία προσφέρει συνεχώς σαν δώρο στο Θεό. Είναι οι πιο εκλεκτοί πολίτες του ουρανίου, της ουρανίου.

ουρανίου βασιλείας, τους οποίους η Εκκλησία έχει διαπιστευμένους στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι πρεσβευτές μας θεωρούν χρέος τους να πρεσβεύουν για όλους εμάς που βρισκόμαστε ακόμη στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, στην εξορία, εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο.

παρησίαν έχει προς τον τεχθέντα εξ αυτής του πρεσβεύειν. Το πρεσβευτικό λειτουργήμα είναι αποτέλεσμα και καρπός της παρησίας που έχει η Παναγία, καθώς και οι Άγιοι μπροστά στον Θεό. Για το χάρισμα αυτό της παρησίας γράφει ο Απόστολος Παύλος τα εξής: «Ενώ Χριστό έχομεν την παρησίαν, το θάρρος και την προσαγωγήν, το πλησίασμα προς τον Θεόν, εν είπε πεποιθήση διαπίστεως αυτού». Για τη σχέση ειδικότερα της παρησίας των Αγίων και της προσευχής των υπέρ ημών γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Αύτη εστίν η παρησία είναι έχομεν προς Αυτόν, ότι εάν τι ετώμεθα κατά το θέλημα Αυτού, ακούει ημών». Η πίστης και η αγάπη προς τον Χριστό εξασφαλίζει στους Αγίους το θάρρος και τους δίνει

τα αιτήματά τους. Εφόσον λοιπόν αυτό ισχύει για όλους τους Αγίους, ισχύει σε μέγιστο βαθμό για την Αγία Κοιτοχτού. Η Παγία επομένως έχει μεγάλη τυπησία προς τον τεχθέντα εξ αυτής. Γι' αυτό και η καταφυγή της Εκκλησίας στις πρεσβείες της Θεοτόκου είναι μεγαλύτερη και συχνότερη. Γιατί κανείς άλλος, ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, έχει τόση παρησία προς τον Θεό όσοι έχει η Παναγία. Η Παρθένος κινουμένη από την υπερβολική φιλανθρωπία της, πρώτη αυτή παρότρινε τον Υιό της προς τις ευεργεσίες, και αυτό πριν ακόμη να έλθει η ώρα του. Ούτω οίκη η ώρα μου. Πράγμα που φανερώνει καθαρά πόση παρησία έδωσε στη μητέρα του, ώστε να μπορεί να αλλάζει ακόμα και τα χρονικά όρια που αυτός είχε καθορίσει. Πόση πνευματική ευαισθησία έχει λοιπόν η Ορθόδοξη ψυχή που καταφεύγει με τόση πίστη και λαχτάρα στις πρεσβείες της Θεοτόκου, χωρίς ίσως να γνωρίζει ακριβώς το γιατί. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται αληθινό το ότι στην Ορθοδοξία το ήθος της, η διδαχή και ο χαρακτήρας γίνεται έθος, συνήθεια στον πιστό και αφοσιωμένο πλήρωμά της.

Ρώσιν, το σώ προσώπου, η κεκτημένη των πλούτων της Χάριτος. Ο ύμνος αυτός είναι εμπνευσμένος από τον 44ο ψαλμό. Το πρόσωπό σου λιτανεύουσιν οι πλούσιοι του λαού. Ο προφητικός αυτός τύπος που αναφέρεται στο μεσητικό έργο της Θεοτόκου εφαρμόστηκε κατά γράμμα. Οι πλούσιοι της χάριτος του Θεού, οι άνθρωποι της πίστεως και της αγάπης προς την Παναγία την οικετεύουν κάθε στιγμή και ζητούν την ευμένεια και την εύνοια του προσώπου της. Ιδιαίτερα όμως λιτανεύουν το Πανάγιο πρόσωπο της Θεομήτωρος όσοι από τους πιστούς έχουν το μεγάλο χάρισμα της ιεροσύνης και το θεομητορικό χάρισμα της παρθενίας. Οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι της εκκλησίας μας, οι κεκτημένοι των πλούτων της χάριτος της ιεροσύνης καταφεύγουν συνεχώς στις πρεσβείες της Θεοτόκου. Για τους κληρικούς της εκκλησίας μας η Θεοτόκος είναι το πιο οικείο πρόσωπο. Τη βλέπουν συνεχώς μπροστά τους. Προφέρουν αδιάκοπα το όνομά της. Τη μνημονεύουν σε κάθε τους προσευχή προς τον Θεό. Η καταφυγή στις πρεσβείες της είναι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο, το πιο πρόχειρο αμυντικό και επιθετικό όπλο τους. Για τους μοναχούς της εκκλησίας μας η Θεοτόκος είναι κάτι παραπάνω. Παρθένος και μοναχοί ανήκουν στο ίδιο γένος. Οι μοναχοί στο πρόσωπο της Παρθένου αντικρίζουν το δικό τους πρόσωπο. Είναι το ιδανικό τους. Θέλουν να τις μοιάσουν. Ο δρόμος και οι κλήσεις των μοναχών είναι πια συνδεδεμένα με το θεομητορικό πρόσωπο. Ο δρόμος του μοναχού για τον ουρανό περνάει οπωσδήποτε από τη Θεοτόκο. Κανείς μοναχός δεν μπορεί να φτάσει στον ουρανό χωρίς την απόλυτη προσήλωσή του στο πρόσωπο της Παναγίας. Για τους παρθένους η μοναδική κλίμαξ που ακουμπάει και φτάνει στον ουρανό είναι η Παρθένος. Όσοι αξιωθήκαμε να έχουμε τον θησαυρό της χάριτος του Θεού, στα οστράκινα σκεύη μας, ας μην πάβουμε να λιτανεύουμε το Πανάγιο πρόσωπο της Θεοτόκου. Όχι μόνο υπέρ των του λαού αγνοημάτων, αλλά και των ημετέρων αμαρτημάτων.

και κτήμεθα εν πειρασμοί σωτηρία. Οι πρεσβείες της Θεοτόκου καλύπτουν γενικά μεγάλο φάσμα της ζωής των αναγκών και των ψυχοσωματικών προβλημάτων των ανθρώπων. Γι' αυτό και οι πιστοί καταφεύγουν στις πρεσβείες της Θεοτόκου για τους πάσης φύσεως πειρασμούς. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέκαταφεύγουν.

Αύγω σωτηρίαν επιζητών και τα διάφορα περιστατικά της καθημερινής ζωής των. Η Παρθένος, φέροντας το ομοφόριο, προστατεύει την ανθρώπινη φύση και την καλύπτει με τη μητρική προστασία. Το ομοφόριο αποτελεί σημείο μόνο της μητρικής της προστασίας, χωρίς κανένα ίχνος ιερατικής εξουσίας. Οι πιστοί καταφεύγουν στις πρεσβείες της Θεοτόκου, καταρχήν για τους σωματικούς πειρασμούς και γενικά για τους πειρασμούς της καθημερινής ζωής. Ανάμεσα σε αυτούς κεντρική θέση έχουν οι αρρώστιες, οι σωματικοί κίνδυνοι, στη θάλασσα, τον αέρα, την ξηρά, οι οικονομικές δυσχέρειες, οι αποτυχίες, στην εργασία, την οικογένεια, τις σπουδές. Όλες αυτές οι καταστάσεις κυκλώνουν τη ζωή του ανθρώπου και την οδηγούν σε αληθινά διέξοδα. Εκύκλωσαν, ετου βίου μου ζάλε, όσπερ μέλισε κυρίων Παρθένε. Εκτός όμως

0: αυτές, τη μικρή και μεγάλη παράκληση προς τη Θεομήτωρα, αλλά και ολόκληρη η λατρεία της είναι κατάσπαρτη από υπέροχες προσευχές που συνέθεσαν άνθρωποι που δοκίμασαν τους πειρασμούς της ζωής, αλλά και την ακαταμάχητη προστασία της Παναγίας.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

πως εγκίνησε το πνεύμα μου όταν ενδόμηχα σκέφτομαι το μεγαλείο της αναχωρησής σου, Παρθένε. Καταπλήσεται ο νους μου όταν αναλογίζομαι το θαύμα της κοιμήσεώς σου. Αδυνατή η γλώσσα μου να μιλήσει όταν διηγείται το μυστήριο της επανόδου στη ζωή. Γιατί ποιος μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος επάξια θα κάνει όλους τους ύμνους σου να μπορούν να ακουστούν? Θα μπορέσει να διηγηθεί όλα τα θαύματά σου? Ποιος νους που σκέφτεται πράγματα ανώτερα θα ρητορεύσει? Ποια γλώσσα μιλώντας με μεγάλα λόγια θα επενέσει και τα δικά σου θα αναφέρει? Τα δικά σου θα παρουσιάσει? Θα εφαρμόσει τα δικά σου κηρύγματα ή θα πλησιάσει τις δικές σου θαυμάσιες τελετές, τις πανηγύρις, τις εορτές, τις διηγήσεις, τους ύμνους, τους πανηγυρικούς? Που αν και υπάρχουν αυτά, το παρόν μυστήριο είναι αδύνατο, ατονή, αποτυγχάνει, επικρίνεται, γιατί υπερέχεις, υπερβάλλεις, ασύγκριτα εις ανώτερη στο ύψος και στο μέγεθος του ανωτάτου μέρους του ουρανού, στη λαμπρότητα της αγνότητος του ηλιακού φωτός, στην οικειοποίηση της παρησίας, της αγγελικής αξίας, όλης της άειλης και της λογικής ουσίας.

0: έτσι.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Παιδικής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στρίχνα.
2: Ναγίες του Άννα. Τα σπάσματα από το βιβλίο «Θαυμαρή σηκώθης Παναγιά ο Άγνωρος», χιάνε του φίλε του Μίνας. Διάζει ο Ναγιώτης Βλάχος.

Παναγία ενδυναμώνει νέο στο μαρτύριο. Ο Όσιος Νεομάρτης Κωνσταντίνος υπήρξε γέννημα και θρέμα της νήσου Ίδρας. Ο πατέρας του ονομαζόταν Μιχαλάκης, η δε μητέρα του Μαρίνα. Σε νεανική ηλικία 18 ετών πήγε στη Ρόδο, όπου συχνά συναναστρεφόταν με τους ανθρώπους του Κονακίου, του ηγεμόνα της Ρόδου καπετάν Χασάν. Ο ηγεμόνας έβαλε σε ενέργεια κάθε σατανικό μέσο και τούρκεψε τον Κωνσταντίνο. Τότε του έκανε περιτομή, του φόρεσε σαρίγι και σαλβάρια. Τον έντισε με λευκά ρούχα για να διαφέρει από τους χριστιανούς και να είναι εμφανής η προδοσία του ότι τώρα έγινε Μωαμεθανός. Κάποια μέρα ο Κωνσταντίνος αισθάνθηκε το έγκλημα που έκανε κατά του Κυρίου να τον ξανασταυρώσει σαν άλλος Εβραίος. Μεταμελήθηκε και προσπαθούσε με δάκρυα της μετάνοιας να αποπλύνει το μεγάλο σφάλμα του σαν τον Πέτρο. Άρχισε να δείχνει μια ξεχωριστή αγάπη στους χριστιανούς, να εκδηλώνει υπερβολικό σεβασμό στους ιερείς και να δίνει τα χρήματά τους στους φτωχούς. Η ψυχή του ήταν αγαθή και φλεγόταν από θείο έρωτα για το Χριστό.

Μετά το σφάλμα στο οποίο έπεσε, δεν στάθηκε ανέστητος ούτε έμεινε πτώμα. Κάποια μέρα άναψε η καρδιά του από φωτιά αγάπης. Παρουσιάστηκε στον πνευματικό του και το εξομολογήθηκε με δάκρυα το παράπτωμά του και την απόφασή του να πάει προς το ποθούμενο, να πιει και αυτός το ψυχοσωτήριο του μαρτυρίου ποτήριου. Ο πνευματικός του τον απότρεψε, φοβούμενος δεύτερη προδοσία, όταν ο Κωνσταντίνος θα δοκίμαζε τα βάσανα του μαρτυρίου. Ύστερα από λίγες μέρες άφησε την επίγεια δόξα και τη σωματική ανάπαυση και σαν σκύβαλα και καπνών λογισάμενος κάθε ειδονήν του κόσμου αναχώρησε για την Κρυμαία και αργότερα για την Κωνσταντινούπολη για να λησμονήσει. Παρουσιάστηκε στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, στον οποίο με συντετριμμένη καρδιά και θερμή κατάνοιξη εξομολογήθηκε την άρνησή του προς τον Κύριο, τους βαθείς λογισμούς της καρδιάς του και κλαίοντας πικρά για τη συμφορά του ζητεί την διόρθωσή του. Ο Πατριάρχης τον αποστέλει στο Άγιον Όρος για να μπορέσει να αντιπαλέσει και να νικήσει τον διάβολο που τον νίκησε. Στο Άγιον Όρος πήγε στη Βασιλική Μονή των Ιβύρων, εξομολογούμενος συνέχεια το αμάρτημά του στους πατέρες και στον πνευματικό του πατέρα Σέργιο. Εκεί έλαβε και το αγγελικό σχήμα του μοναχού. Στη Μονή Ιβύρων πρόσφερε όλη τη διάπερη ευλάβεια του στην θαυματουργή εικόνα της κυρίας Θεοτόκου, την Πορταΐτισσα, παρακαλώντας την να τον ενδυναμώσει να υπομείνει με ψυχική ανδρεία το πρόπολου μελετώμενο από αυτόν και ποθούμενο μαρτύριο. Από την ημέρα της άρνησής του δεν βρήκε ησυχία η συνείδησή του, αλλά σαν σφυρί χτυπούσε την καρδιά του ο φοβερός λόγος που είπε ο Κύριος για όλους εκείνους που θα τον αρνηθούν, τους αρνησίχριστους. «Όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον πατέρα μου τον ουράνιο». Αφού δυναμώθηκε αόρατα από την άμαχο δύναμη της κυρίας Θεοτόκου και από τη χάρη της περιφράχθηκε η ψυχή του και άναψε όλος από τον ουράνιο και θείο πόθο του μαρτυρίου, βάδισε προς το δικό του θυσιαστήριο για να προσφέρει τον εαυτό του θυσία αιματηρή στον Κύριο. Παρουσιάστηκε με τα καλογερικά του ρούχα μπροστά στον καπετάν Χασάν, ο πρώην αρνησίχριστος Χασάνης, ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στον Κύριο, ήλεγξε την ψεύτικη πίστη του πόρνου και αρσενοκίτη Μωάμεθ, ελάλουν εν τη μαρτυρίη σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και ύστερα από πολλών ημερών μαρτύρια και ανεκδίγητους βασανισμούς, οι αλητήριοι έπνιξαν τον γενναίο μάρτυρα του Χριστού Κωνσταντίνου. Ήταν 14 Νοεμβρίου του 1800, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 τη νύχτα. Σήμερα, ο νέος οσιομάρτης Κωνσταντίνος συνεμφραίνεται με όλους τους μάρτυρες του Χριστού στα ουράνια σκηνώματα.